0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

0: Άρχοντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 28. Συνεχίσουμε την ανάγνωση των πνευματικών υποθηκών του γέροντος Αμφιλοχίου. Ανοχή, πραότητα. Πρέπει να έχουμε ανοχή και πραότητα, έλεγε μετά την ακολουθία της αυγής. Πρέπει να έχουμε ανοχή, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει η σωτηρία μας. Πρόσωπο Θεού δεν θα δούμε όταν ταρασόμεθα με το παραμικρό. Τα λάθη και τα βάρη των άλλων δεν πρέπει να μας κάνουν να θυμώνουμε, γιατί ο θυμός είναι η αρχή του φόνου. Πρέπει με υπομονή και με πραότητα να διορθώνουμε τον αδερφό μας που τυχόν πέφτει, και όχι να οργιζόμεθα, γιατί εμάς κυρίως τους αφιερωμένους πρέπει να μας χαρακτηρίζει η λεπτότης και η ευγένεια. Όμως εμείς πολλές φορές, βλέποντας τα ελαττώματα και τις ελλείψεις των άλλων, αντί να ανεχόμεθα και να συμβουλεύομαι με στοργή και αγάπη, χάνουμε την ειρήνη μας, και μαζί με εμάς τη χάνουν και οι άλλοι. Και έτσι με το παραμικρό γίνεται ακαταστασία μέσα στην αδελφότητα. Αυτά τα λέω και για τις μικρές και για τις μεγάλες και για τον εαυτό μου. Πρέπει αυτό να το προσέχουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μας έβρει και το άλλο πρωί. Επομένως πρέπει πάντα να είμαστε ειρηνικοί και έτοιμοι, γιατί κάτι μικροπράγματα σαν κι αυτά είναι αρκετά να μας κάνουν να χάσουμε όλους μας τους κόπους. Λένε οι πατέρες ότι και με τα ζώα να ταραχθούμε και να τα υβρίσουμε είναι αμαρτία. Πόσο μάλλον με τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους. Οι μικρές θα σέβονται τις μεγάλες σαν μητέρες, και οι μεγάλες θα αγαπούν τις μικρές και θα τις ανέχονται και θα τις διορθώνουν με πραότητα και ανοχή. Ο Θεός να μας βοηθήσει να κρατούμε τους όμορφους αυτούς όρους στη ζωή μας. Σκεφτείτε, αν ήταν ο Απόστολος Παύλος εδώ και σας μιλούσε σήμερα, πόσο θα κρατούσαμε τα λόγια του και τις συμβουλές του. Όμως αοράτος ήτανε. Ο Θεός να μας δίδει διάθεση να εργαζόμεθα για τον καταρτισμό μας. Υποταγή. Η υποταγή είναι η βάση του μοναχισμού. Χωρίς αυτή την κοινόβιο δεν μπορεί να νοηθεί. Όλη δε η ζωή του Χριστού μας αυτό μας διδάσκει, καθώς και η ζωή των τόσων Αγίων Πατέρων, γιατί η υποταγή έχει και την ταπείνωση και την αγάπη. Αυτή κι εμείς ας προσπαθούμε να την έχουμε. Υπακοή. Όταν σας ομιλεί ένα υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να υπακούετε, γιατί τον στρατηγό, τον πλοίαρχο, τον πατέρα τους φωτίζει ο Θεός για την κάθε περίπτωση. Όταν λοιπόν οι μικρότεροι δεν κάνουν υπακοή, δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Η ευθύνη φεύγει από μένα τώρα και θα είναι σε εσάς όταν δεν υπακούετε. Ταπείνωσης. Με θέμα τον Απόστολο της ημέρας μίλησε και είπε ο πατήρ Αμφιλόχιος: «Να φορέσω με παιδιά μου σαν φόρεμα την ταπεινοφροσύνη και να κουμποθούμε καλά για να προφυλασσόμεθα από την παγωνιά και τον άνεμο της υψηλοφροσύνης». Όπως όλα τα κράτη τα ξεχωρίζουμε από τις σημαίες τους, έτσι και τον πραγματικό χριστιανό τον ξεχωρίζει κανείς από την ταπεινοφροσύνη. Ο Χριστός μας που έπλασε όλο το σύμπαν, γεννήθηκε μέσα στο στάβλο των αλόγων και πέθανε στο σταυρό σαν κακούργος. Και πόσες άλλες ταπεινώσεις πέρασε σ' όλη του την επίγεια ζωή. Και όλα αυτά τα έκανε για να πάρουμε παράδειγμα. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν Αυτόν να μας βοηθήσει, αδελφές μου, να αποκτήσουμε ταπείνωση, γιατί χωρίς ταπείνωση ούτε αγάπη μπορεί να σταθεί, ούτε καμιά άλλη αρετή. Ο αντίπαλος της ταπεινώσεως, ο Σατανάς, που έχει σαν έμβλημά του τον εγωισμό, προσπαθεί να ανοθεύσει και να χρηστεύσει όλες μας τις πράξεις με την υψηλοφροσύνη και τις άγιες πράξεις ακόμη. Πολύ πρέπει να το φοβούμεθ' αυτό και να νιώθουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους, και να παρακαλούμε τον Θεό να μας προσθέτει υπομονή και ταπείνωση. Αν μας επαινούν, φυτρώνει μέσα μας ο εγωισμός. Αν μας κατηγορούν, επίσης το ίδιο. Ό,τι και να κάνουμε, πάντα μπροστά μας και μέσα μας βρίσκεται αυτό το κακό. Γι' αυτό πολύ πρέπει να το φοβούμεθα. Είναι το μόνο που χωρίζει από τον Θεό. Μελέτη προσευχή. Πολύ επιθυμώ να έχεις τακτική προσευχή και λίγη, αλλά τακτική μελέτη, διότι η προσευχή και η μελέτη είναι τα δύο στηρίγματα της ψυχής. Πιστεύω πως όσα πρόσωπα διαβάσουν το βιβλίο «Περιπέτειες ενός προσκυνητού», πολύ θα ωφεληθούν στο ζήτημα αυτό της προσευχής και της μελέτης. Όταν εξαντλείται η ανθρώπινη προσπάθεια, επεμβαίνει ο Θεός. Μια άλλη μέρα κάποιο πνευματικό παιδί του πατρός Αμφιλοχίου του έκανε λόγο για ορισμένες δυσκολίες στα πνευματικά. Εκείνος του είπε: «Μην ανησυχείς, όλα θα έρθουν κατ' ευχή. Μην ανησυχείς, μόνο να πιστεύεις πως ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, το κάνει ο Θεός. Αυτό να το θυμάσαι και να το κρατάς πάντα. Ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, το κάνει ο Θεός». Και πράγματι, μέχρι το βράδυ, ένα γεγονός επιβεβαίωσε τα λόγια του σεβαστού μας γέροντα. Η ευσέβεια, το σπουδαιότερο πνευματικό μέσο. Ευσέβεια είναι το σπουδαιότερο μέσο που μας δίνει τις καλύτερες ελπίδες για τούτη τη ζωή και για την άλλη. Η σωματική γυμναστική είναι για λίγο ωφέλιμος, ενώ η εξάσκηση της ευσεβίας είναι όχι μόνο ωφέλιμος, αλλά και σωτήριος. Και εμείς λοιπόν, με τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες, τις νηστείες, κάνουμε τη σωματική γυμνασία. Μας χρειάζεται και αυτή, επειδή έχουμε σώμα υλικό που πρέπει να το δαμάσουμε. Μα εκείνο που πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε είναι το γύμνασμα της ψυχής μας, τα πνευματικά. Έτσι μόνο θα έχουμε κάποια αξία και τα σωματικά γυμνάσια. Εμείς το πνεύμα πολύ περισσότερο θα πρέπει να τελειοποιούμε. Αυτό είναι που θα μας μείνει για τους αιώνες. Πρόσεχε παιδί μου, ο σατανάς μας ετοιμάζει πολλές φορές ένα καλοφτιαγμένο πλοίο και βάζοντάς μας εντός αυτού, στα μέσα της θάλασσας, μας πνίγει. Εκείνο παιδί μου που μας πληγώνει και μας κάνει να πονούμε, οφείλουμε να τον αγαπούμε διπλά. Όπως εξυπηρετείς τον πρώτο που είναι μπροστά σου, έτσι πρέπει να εξυπηρετήσεις και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τελευταίο. Όταν πέφτουμε και πληγώνουμε τον Θεό, ας τρέχουμε στην εκκλησία, ας γονατίζουμε ένα-δυο δάκρυα, ένα-δυο λόγια, πόσο μας ανακουφίζουν και η πατρική του καρδιά μας δέχεται. Παιδί μου, το τηλεγράφημα που στέλνουμε στον ουρανό πηγαίνει πολύ γρηγορότερα από τα επίγεια τηλεγραφήματα. Να ευχαριστείς τον Θεό που μέσα σου η φωνή της συνειδήσεως δεν έχει υποθάνει, αλλά ζει. Όταν τόσο λεπτολογείς, αυτό θα σε πάει στον παράδεισο. Αλλά πρόσεχε να μην είσαι πολύ ευαίσθητη, γιατί πολλές φορές δεν ωφελεί η πολλή ευαισθησία και κινδυνεύει κανείς να χάσει και το μυαλό του. Στις παρατηρήσεις σου να είσαι προσεκτική, με αγάπη να ομιλείς και να συμβουλεύεις. Το φωνιά το συγχωρεί ο Θεός, γιατί πάνω στην τρέλα του, πάνω στα νεύρα του, σκοτώνει. Όμως τον εγωιστή ίσως και δεν το συγχωρεί. Οι σκέψεις του εχθρού και η αντιμετώπιση των. Ερώτηση. Γέροντα, φοβούμαι μήπως οι σκέψεις μου στερήσουν τον παράδεισο. Είναι ανάρμοστες για μια αφιερωμένη. Απόκρισης. Όχι παιδί μου, δεν είναι δικές σου σκέψεις. Ούτε θέλεις εσύ να δημιουργείς. Είναι του σατανά. Ούτε να κάθεσαι και να λεπτολογείς τι πέρασε και τι δεν πέρασε. Μην δίνει σημασία να λες «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Και όσο μπορείς να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Προσοχή, προσοχή στη συμπεριφορά μας. Μην λυπήσομαι και τον φύλακα άγγελο. Έχει υπομονή παιδί μου. Ό,τι σου λέγουν να κάνεις. Να βρίσκεσαι εν υπακοή. Να εξυπηρετείς μικρούς και μεγάλους με αγάπη. Να είσαι πάντα ειρηνική, για να έχεις πάντα τον άγγελό σου κοντά σου. Γιατί αν τον διώξεις θα έλθει ο πειρασμός και τότε αλίμονο. Ο παράδεισος κερδίζεται με πολύ κόπο και αγώνα. Οι κακές σκέψεις είναι του εχθρού. Γέροντα, μήπως όλες αυτές τις σκέψεις και τους διαλογισμούς θα τους εξετάσει ο Κύριος? Όχι, παιδί μου, διότι είναι του σατανά, για να πολεμά την ψυχή σου, εφόσον και τον ίδιο τον Κύριο επείραξε, καθώς και τους Αγίους. Τότε, παιδί μου, εάν ήταν έτσι, κανείς δεν θα πήγαινε στον παράδεισο. Να προσέχεις τον εαυτό σου από τα τεχνάσματα του διαβόλου και η χάρη της Παναγίας να σε περιτριγυρίζει, να σε διαφυλάττει και να σε φρουρεί. Πάντα να παίρνεις από τον Κύριο τις κατευθύνσεις σου. Η δύναμη της αγιότητος. Την ημέρα της γιορτής του Οσίου Χριστοδούλου, συνεχίζει να λέει μια αδελφή, έδωσα στο γέροντα να μου ευλογήσει το κομβοσκήνι μου. «Παιδί μου», είπε ο γέρον, «αυτή τη στιγμή που σου ευλογώ το κομβοσκήνι ως καλόγερος και εγώ, δεν σου το ευλογώ εγώ, αλλά ο ίδιος ως ο Όσιος Χριστόδουλος. Σου εύχομαι μεγαλόσχημη». Παίρνοντάς το, λέει η αδελφή, στα χέρια μου το κομποσκήνι, αισθάνθηκα δύναμη. «Ω, πόση αγιότητα έχει ο γέρον», σκέφτηκα, «είναι άγιος». Να μην δίνομαι δικαιώματα εις τον διάβολον. «Με τα μικροπράγματα να μην χάνεις τη γαλήνη σου», έλεγε σε πνευματικό του παιδί, «διότι έτσι δίνεις του πειρασμού αφορμή να σε χτυπάει πιο πολύ. Και ξέρεις, όταν εσύ χτυπιέσαι, χτυπιέμαι κι εγώ σαν πατέρας. Γι' αυτό πρόσεχε, να μην του δίνεις δικαίωμα να σε πλησιάζει». «Ευλογημένη, θέλει ο Θεός να σου βγάλει τα αγκάθια, διότι είναι κυπουρός και εσύ θέλεις την ησυχία σου». Άλλη φορά στην ιερά εξομολόγηση ομολογούσε. «Εγώ λέω έτσι είναι τα πράγματα και όταν δεν πιστεύεις σε μένα που είμαι πια γέρος, πίστεψε σε αυτό το πετραχύλι που φοράω, πως με φωτίζει ο Θεός να σου απαντώ έτσι σε αυτό το πράγμα. Ας καλλιεργήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Ο κόσμος θέλει να δει ανθρώπους εφαρμοστάς του νόμου του Θεού. Αυτοί είναι που σπανίζουν στην εποχή μας. Να είσαστε τόσο ενωμένες, ώστε εν το προσώπο της μιας να βλέπω την άλλη. Ο χωρισμός σας θα είναι μεγάλο πλήγμα για μένα. Αγαπητές μου, μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεστε θερμά, υπομένετε και θα δείτε χέρι δυνατό να σας κρατά». Οφέλιε εκ της θείας κοινωνίας. Είναι βασιλικός ο άνθρωπος που ενώνεται δια της θείας κοινωνίας με τον Θεό. Είναι τότε πολύ προσεκτικός εις τους λόγους του. Επιθυμεί να μην διακόπτει τη μυστική συνομιλία του βασιλέως και όσες φορές οι άλλοι που τον πλησιάζουν δεν το καταλαβαίνουν, τον κουράζει πολύ. Όταν κοινωνάς, όχι μόνο παίρνεις δύναμη, αλλά φωτίζεσαι, βλέπεις ορίζοντες ευρύς, αισθάνεσαι χαρά. Διαφορετικά νιώθει ο καθένας ανάλογα με τη διάθεση και τη φλόγα της ψυχής του. Άλλος ξεκούραση, άλλος αγαλίαση, άλλος ειρήνη, άλλος πνεύμα αφοσιώσεως και άλλος μια ανέκφραστη αγάπη προς πάντας. Εγώ πολλές φορές ένιωθα κουρασμένος, αλλά μετά τη Θεία Κοινωνία αισθανόμουν τον εαυτό μου σαν να μην είχα τίποτα. Ένιωθα πραγματική ανακούφιση.

αγάπη και ενότης. Άνθρωπος ταπεινώσεως και αγάπης ο γέροντας Αμφιλόχιος είναι φορεύς του πνεύματος της ενότητος και της αδελφοσύνης. Αυτό το πνεύμα της ενότητος και ομοφροσύνης προσπαθεί να το μεταγγίσει και στα πνευματικά του τέκνα κατά τρόπο απλού και παραστατικό. Για μένα η ενότηση είναι η ζωή μου. Κουράζομαι υπερβολικά όταν βλέπω διχασμούς, οι οποίοι ευτυχώς είναι απλές παρεξηγήσεις. Πρέπει όμως πολύ να τα προσέχουμε αυτά τα μικρά, διότι μπορούν να φέρουν και μεγάλα και αδιόρθωτα. Ένα ελαφρό κρυολόγημα μπορεί με μια προσεξία να φέρει το θάνατο. Η ευλογημένη κατάσταση της ενότητας κατά τον Άγιο Γέροντα δεν είναι κάτι το τυχαίο, αλλά προϊόν της γνησίας αγάπης. Είναι δώρο Θεού και δόσεις αγαθή άνωθεν καταβαίνουσα. Μόνον ο Ιησούς Χριστός την χαρίζει και ως συνδετικός κρίκος συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ του και μεταξύ των. Θέσεις του Γέροντος σχετικώς με την ηθική κρίση της συγχρόνου κοινωνίας. Αισθάνομαι τον εαυτό μου νέο, 32 ετών, δια ιεραποστολικάς εξορμήσεις και έχω τόση διάθεση να εργαστώ δια τον ελληνικό λαό, που αρκετή μερίδα του έχει παρεκκλίνει. Ο φτωχός και αμόρφωτος λαός εγκατελείφθη και τώρα δεν ακούει. Θέλει έργα και ζωή χριστιανικής αγάπης. Θέλει να συμπάσχομαι ενός αδελφοί. Μόνο με την αγάπη προς αυτούς και με έργα φιλανθρωπίας θα επαναφέρομαι τους αδελφούς μας κοντά στον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό πρέπει έστω και αργά να σχηματίσω με τη μερίδα τη χριστιανική των εξεγερθέντων, να βοηθήσουμε με έργα και λόγια τα αδέρφια μας που τόσο πάσχουν πνευματικά και σωματικά. Αυτά δεν τα λέγω για σας, διότι από πολλά χρόνια είστε το τάγμα των εξεγερθέντων. Τα λέγω από πόνο και λύπη για όσα αρχίζουν να παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο, για τόσες κινήσεις επαναστατικές. Ο Θεός να βοηθήσει τους πιστούς και την Εκκλησία του την Αγία. Με τη διακρίνουσα αυτό πνευματική οξυδέρκεια αποδίδει τα αίτια της ηθικής κρίσεως και της ψυχρότητας των χριστιανών εις την έλλειψη του θείου φόβου και της βαθίας πίστεως εις των θεών. Την δε πλάνη θεωρεί ως καρπόν της επάρσεως. Επειδή δεν έχουμε πίστη και φόβο Θεού εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, δι' αυτό μεταβαλόμεθα τόσο εύκολα και παρασυρώμεθα από χίλιες δυο ψευτοδοξασίες. Και μοιάζουμε σαν εκείνα τα δέντρα τα ρηχοφυτεμένα που λένε

προσπαθούμε να έχουμε ταπείνωση και το Πνεύμα το Άγιον θα μας οδηγεί πάντα στην αλήθεια. Σε άλλη ευκαιρία ο Γέροντας ομιλεί περί της συγχρόνου ηθικής κρίσεως και ότι ο Θεός θα έλθει τιμωρός στις αποστασίες του συγχρόνου ανθρώπου. Βλέπει δε το μοναστήρι ως λιμένα ασφαλή εις των σάλων του κακού και ως κυβωτών σωτηρίας. Είμαστε τώρα σε πολύ άσχημες εποχές και έχει εφαρμογή το γραφικό. Μωραίνει ο Θεός λαών, ον βούλεται απολέσε. Όλα τα κράτη είναι σαν να στέκονται με τα όπλα στο χέρι. Και τι όπλα, ομαδικής καταστροφής και παγκοσμίου ολέθρου. Και είναι όλα εξ αμαρτιών μας, γιατί εξεχάσαμε τον Θεόν. Η καρδιά μας πάγωσε και δεν της έμεινε πια θερμή αγάπη, γι' αυτό παρατηρείται αυτή η κρίση σε όλα τα κράτη. Τα παλιά χρόνια ο Θεός με τον κατακλυσμό αφάνισε τους πάντας. Τώρα με τη φωτιά θα ξανακάμει αφανισμό και αν δεν τα δούμε εμείς θα τα δείτε εσείς οι νεότεροι. Με τη φωτιά που ο ίδιος ο άνθρωπος σαν από τρέλα κατασκεύασε για την ίδια του την καταστροφή, τις βόμβες του ατόμου και του υδρογόνου. Γι' αυτό εμείς που μας έκαμε ο Θεός τη χάρη και μας έφερε εδώ, σε αυτό το μοναστήρι, που θα μπορούμε να διατηρούμε έστω και λίγη θέρμη στην καρδιά μας, θέρμη αγάπης, πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε πάντα έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει. Και να παρακαλούμε τον Θεό για όλο τον κόσμο, και για τους πιστούς και για τους απίστους. Γιατί και οι άπιστοι αδελφοί μας είναι, που μπλέξανε και σκλαβώθηκαν στα νύχια του σατανά. Ο Θεός να μας δίνει αγάπη, υπομονή, ταπείνωση, αγιοσύνη. Και ας έχουμε την ελπίδα ότι θα μας προφυλάξει και μας, σαν σε άλλη κυβωτό, αν προσπαθούμε για πάντα να είμαστε κοντά του. Την σύγχρονα αποστασία ο Γέροντας Αμφιλόχιος δεν την έβλεπε μόνο υπό το φως της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής και μάλιστα της Ιεράς Αποκαλύψεως του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Ιερού Οπτασιαστού της Πάτμου, η οποία έχει την αναφορά της και στα σύγχρονα συγκλονιστικά γεγονότα. Έλεγε, «Διά να ερμηνεύσει κανείς την Αποκάλυψη, πρέπει να έχει τη δύναμη και τη θεοπνευστία του Ιερού Συγγραφέως και Ευαγγελιστού, του Ιγαπημένου Μαθητού του Ιησού, του Ιωάννου του Θεολόγου, να κέκτηται δηλαδή το προφητικό χάρισμα». Υπάρχουν εντούτοις διάφορα σημεία τα οποία μας προειδοποιούν δια των επικείμενων πόλεμων και την εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρω την αδιαφορία των πολλών προς τας χριστιανικάς αληθείας και την εμφάνιση των ποικιλονίμων και σατανοκινήτων αιρέσεων. Μία ελπίδα διαβλέπει ο Γέρον Αμφιλόχιος εις το χάος αυτό, τη σύγχυση και τον εκτροχιασμό την χριστιανική εκκλησία. Λέγει, η Εκκλησία ημών πρέπει να καλέσει τον λαόν εις βαθίαν και ειλικρινή μετάνοια. Η δύνατο να κατακάψει ο Θεός την Ινεβή. Δεν το έπραξε όμως. Εζήτησε την μετάνοια των κατοίκων της και στάλει προς τούτο ο προφήτης, ο Ιωνάς. Και σήμερα είναι ανάγκη να ευρεθούν φλογεροί ιεροκήρυκες, οι οποίοι να κηρύξουν προς τους άρχοντας και των λαών την επιστροφή δια της μετανοίας εις των Θεών των Πατέρων μας. Ας υπομείνομεν τα λυπηρά του βίου χάριν του Ιησού Χριστού. Ας μας θεωρεί ο κόσμος τρελούς. Ας μας λέγουν πάνω ό,τι δεν φανταζόμεθα. Η ώρα θα φτάσει κατά την οποία θα ελευθερωθόμεν από τα του κόσμου τερπνά και λυπηρά και τότε θα ανερχόμεθα ή να απολαύσομεν την πραγματική απόλευση εισερχόμενην εντός των ανακτόρων του Βασιλέως Ιησού Χριστού.

1889 1970 του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνωδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσα σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειτος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δοδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκους χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχία αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμουν αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συμμετείνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας ενδεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε εμάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ή τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ει να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνησιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσαν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανιμούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
7: Η ελπίζω μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έτοιμον το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
9: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσεν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: περάτων της γης και των ενθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία εμνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κ. Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Τρισόν Αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κ. Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερονύμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νίφωνος, Πρωτοσυνιέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, Τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και σχολείο. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον εκφορμίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κουβιλιάτη, κατά κόσμων Αλεξάνδερ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις εν πλώ. Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμεί ένας πανέμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου μας Χρήστου Μποκόρου. Αληθινές ιστορίες από τα σταυροδρόμια της πίστης και της αγάπης μέσα στη σιωπή του μοναστηριού, φανερά αγγίγματα χάρης θεϊκής, ταπεινές φλογίτσες, απειροελάχιστες, αλλά ικανές να διαλύσουν τα πιο βαθιά σκοτάδια. Αντάμωμα ψυχών πονεμένων, καθαγιασμένων από το δάκρυ, τα βάσανα, την τραγικότητα της χωρικής μας ύπαρξης. Συνάντηση με το Θεό, με τους ανθρώπους, αντάμωση. Σύναξη στιγμών, σύναξη ψυχών. Υπαρκτά πρόσωπα στις μικρές, αληθινές ιστορίες τους, που ευωδιάζουν ανθρωπιά και μυροβολούν θεότητα. Μείνετε κοντά μας.

Αυτός στο όρος συνάντησε ρήμο. Καιρό είχαμε να ανταμώσουμε με τον κατακόσμων Σταμάτη, από τότε που έλαβε την κουρά του μοναχού στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά με το όνομα του Μωυσή του Αιθίωπα. Έδωσε ο Θεός φέτος και στην εορτή του Ευαγγελισμού ήρθε να κοινωνήσει και να μας δει. Ασπάστηκε το χέρι του γέροντα και κάθισε στο στασίδι δίπλα του. Καθώς τον έβλεπα στο μισοσκόταδο της εκκλησίας με τα καλογερικά του ρούχα ντυμένων, η όψη του έδειχνε σεμνή και κατανυκτική. Μου θύμισε το ποίημα του Καβάφη για τον Μανουήλ Κομνηνό. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν και σαν τον βασιλέα κύρ Μανουήλ τελειώνουν ντυμένοι μες την πίστη των σεμνότατα. Στο αριστερό του χέρι ένα κομποσχήνι, κάθε κόμπος και μια προσευχή στα χείλη του, και στο δάχτυλο του δεξιού χεριού ένα δαχτυλίδι της Αγίας Εκατερίνης, της προστάτηδας της Μονής, που συμβολίζει την ακλόνητη πίστη της και τον πνευματικό γάμο της με τον Ιμφίο Χριστό. Έζησε και διακόνησε πολλά χρόνια ως γιατρός στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους της Καριές. Σε εποχές που συναντούσε κανείς ακόμα ποικίλες φυσιογνωμίες μοναχών, τον ασκητή, τον κτίστη, τον καπνιστή, τον πότη, τον κυνηγό, τον λόγιο, τον καλλιτέχνη και άλλους. Πολλούς από αυτούς τους μοναχούς τους είχε γνωρίσει από κοντά. Έτσι, την ώρα της σύναξης, πίνοντας τον καφέ μας, θέλησε να μοιραστεί τα βιώματα και τις εμπειρίες του από το περιβόλι της Παναγίας ως γιατρός και από το όρο Σινά ως μοναχός. Βοήθειά μας η Παναγία, την ευχή του γέροντα και των πατέρων να έχουμε. Μόλις είχα πάρει τη σύνταξή μου, είπα να μονάσω σε ένα κελί εκεί στην Καψάλα, με την προοπτική ίσως και να μείνω. Κάθισα 2 χρόνια περίπου και με ένα θαυμαστό τρόπο ήρθε ένα μήνυμα που με τράβηξε στο Σινά. Αν και είχα πάει και παλιά ως κοσμικός, μόνο τώρα ως μοναχός συνειδητοποίησα την αγιότητα του τόπου. Στη συνειδητοποίησή σου αυτή τον ρώτησα, μήπως βοήθησε και η εμπειρία του Αγίου Όρους μαζί με την ευχή κάποιων γερόντων που είχες την ευλογία να τους συναντήσεις. Είναι αλήθεια ότι ως γιατρός συνάντησα πολλούς και ευλογημένους μοναχούς, αλλά και κάποιους παλιούς που πια εκλείπουν σιγά σιγά από το όρος. Και μπορώ να πω ότι αυτοί έχουν χαραχτεί βαθιά στην ψυχή μου και σε δύσκολες ώρες τους φέρνω μπροστά μου και παίρνω δύναμη. Αναπολώ αυτά τα γεροντάκια γιατί είχαν κάτι γνήσιο. Ό,τι ήταν σου το έδειχναν και δεν το έκρυβαν. Δηλαδή, αδελφέ μου είσαι, όταν πήγα το 93 στο Άγιον Όρος, ζούσαν πολλά γεροντάκια γύρω από τις Καριές κυρίως, τα οποία στην επόμενη σχεδόν δεκαετία κοιμήθηκαν όλα. Κάποιοι είχαν και ουσιακό θάνατο. Για να καταλάβετε, θα σας πω μια ιστορία που συνέβη στο Βατοπέδι. Μόλις είχε έρθει καινούργια συνοδεία, με κάλεσαν να εξετάσω έναν ασθενή, γεροντάκι από τους παλιούς, ο οποίος ζούσε μόνος του, είχε τα κλειδιά για τα θησαυροφυλάκια, ήξερε για το κάθε τι που βρίσκεται. Κάπνιζε κιόλας και ήταν απρόσιτος, δεν μιλούσε σχεδόν ούτε στον ηγούμενο. Αφού τον εξέτασα, του είπα, αυτό που έχετε είναι κάτι επικίνδυνο, μπορεί να κρύβει και έναν καρκίνο. Πρέπει να βγείτε έξω για εξετάσεις. Σημειωτέων ότι οι παλιοί μοναχοί δεν συνήθιζαν να βγαίνουν σχεδόν ποτέ από το όρος. Βγήκε προβληματισμένος και με περίμενε. Ένας νεότερος μοναχός που τον πρόσεχε και τον γυροκομούσε, ο Αθανάσιος, μου είπε, «Μια και θα βγει έξω, δεν του λες να συγχωρεθεί ή να μετανιώσει?» Πάω και του λέω, «Κοίταξε να δεις, γέροντα, μπορεί και να πεθάνεις εκεί, γι' αυτό πρωτού φύγεις, να συμφιλειωθείς με τους μοναχούς και να βάλεις μετάνοια». «Θα το κάνω», μου είπε. Πάει στον ηγούμενο, εξομολογείται τα πάντα για τη ζωή του και του εκμυστηρεύεται τους θησαυρούς της Μονής που μόνο αυτός γνώριζε. Χριστούγεννα ήταν
και τον έκανε αμέσως μεγαλόσχημο. Του είπε να μείνει 40 μέρες στο μοναστήρι και μετά να βγει. Έζησε μέχρι το Πάσχα και κοιμήθη εν μετανοία. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο για τον καθένα μας. Ένα άλλο γεροντάκι μου διηγούνταν την ιστορία ενός οπλαρχηγού από τον πόλεμο με τους Βούλγαρους που τον είχε κρύψει ο γέροντάς του στο κελί του. Ήταν ο καλύτερος καμπανάρης των Καριών, ο τελευταίος που είχε μείνει. Πριν καταπέσει εντελώς, τον έβαλαν να χτυπήσει τις καμπάνες του πρωτάτου και τον κατέγραψαν. Αυτός ο μοναχός είχε κάτω από το ισόγειο του κελιού του ένα εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου. Είχε και ένα γνωστό προσκυνητή που κυνηγούσε αγριογούρουνα. Ένας αστυνομικός τον έπιασε μια μέρα με το όπλο και του έκανε απέλαση από το Άγιον Όρος. Το γεροντάκι αυτό όμως δεν είχε πολλά παρεδώσει με άλλους μοναχούς και έτσι πολλές φορές δεν είχε τα απαραίτητα προς το ζήν. Έτσι μια μέρα είχε μείνει απολάδι για τα καντήλια και όπως ήταν κατεβαίνει στον Άγιο και του λέει «Άκουσε να δεις, Αηγιάννη μου, το καντήλι σου τελείωσε. Κανόνισε γιατί αλλιώς αλιμονός». Δεν άργησε ο Άγιος και την επόμενη μέρα πρωί βρήκε έναν τενεκέ λάδι που του έστειλε με κάποιον ο παλιός γνωστός του ο κυνηγός. Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεροντάκια έπαιζε ρόλο και η ιδιότητά του ως γιατρός να σου εμπιστεύονται τόσο απλά και συνάμα τόσες ουσιαστικές εμπειρίες που για μας σήμερα είναι πολύτιμη παρακαταθήκη.

ήταν εντυπωσιακό για μένα, γιατί ήταν άνθρωποι ευθύς και η συμπεριφορά τους δεν ήταν καθόλου εκλεπτισμένη όπως είναι οι περισσότεροι μοναχοί σήμερα. Σου το έλεγαν, καπνίζω, πίνω. Αλλά είχαν χαρίσματα αγάπης και φιλοξενίας. Ένας άλλος καλοσυνάτος γέροντας μου είπε κάποτε, «Κάτσε να φάμε, έχω σαλιγκάρια από την Κρήτη». Ήταν εξαιρετικά και του είπα ότι δεν έχω φάει άλλη φορά τόσο νόστιμα. Την άλλη χρονιά με ξαναπαίρνει τηλέφωνο και μου λέει, «Έλα κάτω, έχω καλό φαγητό». Πάω και την αδώ, το ίδιο όπως πέρσι, σαλιγκάρια. Από το ρέθυμνο μου τα έστειλαν, φρέσκα φρέσκα, και τα καθάρισα πάνω στα θυμάρια. Φεύγοντας μαζί με την ευχή του, μου είπε, «Εγώ σαν μοναχός δεν έκανα ούτε πολλές αγρυπνίες, ούτε πολλές μετάνοιες, αλλά όποιος ήρθε στο ταπεινό μου κελί, τον φιλοξένησα και τον τάισα». Ένας άλλος γέροντας είχε έναν δύσκολο υποτακτικό που αντί να κάνει εκείνος υπακοή, έκανε ο γέροντας αυτόν. Έπαθε εγκεφαλικό κάποια στιγμή και πήγαινα κάθε μέρα και τον έβλεπα. Δεν έβλεπε και δεν μιλούσε. Είχε γίνει σκελετός. Παρ' όλα αυτά έμοιαζε με μωρό που λαχταρούσα να τον αγκαλιάσω. Τέτοια χαρά αισθανόμουν, αλλά το ίδιο αισθανόταν και εκείνος. Ακτινοβολούσε όλος από χάρη. Σε μια μικρή απόσταση εγκαταβίωνε ένας άλλος μοναχός.

ξέραμε και τι να του κάνουμε. Τέλος πάντων, του βάλαμε κάπου 10 μονάδες στην ισουλίνη και παθαίνει ξαφνικά υποβλικεμία. Τι να κάνω τώρα, μου λέει ο καημένος. Φέρε ό,τι λουκούμια και γλυκά έχεις και τρώγε. Που μου είπε, να είσαι καλά αδελφέ μου, την ευχή μου να έχεις. Έφαγε όσα γλυκά δεν είχε φάει όλη του τη ζωή και συνήλθε. Φυσικά σε όλα αυτά βοηθούσε και η Παναγία, που την επικαλούνται μέρα νύχτα η μοναχή του Αγίου Όρους. Με αυτές τις εμπειρίες που μας λέτε, του είπε ο Πατρινεκτάριος, νομίζω ότι πάβει να κρίνει κανείς με βάση ένα ιδεολόγημα που διαβάσαμε σε βίους Αγίων και νομίζουμε ότι αυτή είναι η ζωή των καλογέρων. Βλέπω ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη σημερινή εποχή. Τώρα πια τα μοναστήρια είναι κοινόβια και υπάρχει σειρά και τυπικό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν είναι όπως παλιά, ιδιόρυθμα, σε μικρές συνοδείες με τον γέροντά τους. Εγώ τώρα να σας το εξομολογηθώ. Είμαι ευγνώμονος στο Θεό που μου άνοιξε το δρόμο, ώστε από το Άγιον Όρος να είμαι σήμερα στο Σινά. Αλλά βλέπω ότι τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω και αυτό που δεν έκανα τόσα χρόνια να το κάνω τώρα. Δηλαδή να κάνω αρχή στην αδελφότητα της Μονής μέσα από την υπακοή. Γιατί το εγώ δεν φεύγει χωρίς υπακοή, λένε οι πατέρες. Και κατανόηση στον αδελφό, είπε τρυφερά ο γέροντάς μας. Η κατανόηση είναι μεγάλο επίτευγμα στον άνθρωπο, το μέγιστο νομίζω. Και η μόνη λύση είναι να σέβεται ο ένας την αδυναμία του άλλου. Το μόνο που βοηθάει σε αυτό είναι η αγάπη. Με την ευχή σας γέροντα έτσι είναι. Δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να έχω με την ευχή του Ηγουμένου της Μονής και τα κλειδιά του Παρεκκλησίου της Αγίας Βάτου να ανάβω το καντήλι και να το ανοίγω σε ιδιαίτερες περιπτώσεις χριστιανών και αλλόδοξων που χρήζουν μεγάλης ανάγκης. Μέχρι σήμερα ο κάθε προσκυνητής εισέρχεται στον Αγιότατο αυτό τόπο ανυπόδητος εις ανάμνησιν του Θείου και λεύσματος προς τον Μωυσή. Για φώτιση και υπομονή του ευχήθηκε ο γέροντας. Το ίδιο και εμείς, για την πνευματική ωφέλεια που κερδίσαμε κοντά του και για να είμαστε έστω και για λίγο νοερά μαζί του στον Θεοβάδιστο Όρος, όπου ο Μωυσής παρέλαβε από το Θεό τις 10 εντολές, τον αποχαιρετήσαμε με ένα ψαλτοτράγουδο αγνώστου ποιητή για την νοερά προσευχή που ιδιαίτερα αγαπάμε εμείς οι μοναχοί και οι πανταχού ορθόδοξοι πιστοί. Έφυγα από τον Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά. Μ' αρχηγό τον Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, ο πολύ το επιθυμώ. Στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Καρτερία και αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί και η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά και ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη η προσοχή. Γιατί όταν φανταστείς κίνδυνος να πλανηθείς. Τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Από το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκής. Ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω. Δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισέ την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοητέ, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Και η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, ο πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή.

τα πουλιά. Στην Κανδύλα της Αρκαδίας γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Κωνσταντίνος, κοντά στους ευλαβείς γονείς και τα αδέλφια του. Μαζί με τη γυναίκα του, τη Γεωργία, ήρθε στο μοναστήρι για να περιποιηθεί τις μικρές ελιές και τα οποροφόρα μας. Όσο εκείνος κλάδευε και περιποιόταν τα δέντρα μας, η Γεωργία, ξέρνιαστη και μαγεμένη από την ομορφιά της φύσης, μάζευε άγρια χόρτα και καναλούδι που και που. Σε μια στιγμή ξεκούρασης, εκεί που καθίσαμε όλοι μαζί να πάρουμε μια ανάσα, η κουβέντα το έφερε και μας διηγήθηκε την ιστορία της ζωής του. 16 χρονών ήμουν όταν με πόνο στην καρδιά είπα στους γονείς μου: «Δώστε μου την ευχή να πάω στα ξένα». Πώς όμως τα έφευγα και για πού, αφού χρήματα δεν υπήρχαν? Ένα παντελόνι χιλιομπαλωμένο φορούσα χειμώνα καλοκαίρι. Στην απελπισία μου θυμήθηκα τον αδελφό του πατέρα μου. Αν υψιός του είμαι, κάτι θα κάνει για μένα. Και πράγματι το έκανε. Έστειλε 12.000 δραχμές. Αφού οι γονείς μου υπέγραψαν στην αστυνομία, ετοιμάστηκα να φύγω. Ο πατέρας, συντετριμμένος καθώς ήταν, με αγκάλιασε και μου έδωσε μια συμβουλή που χαράχτηκε μέχρι σήμερα στην ψυχή μου. «Όπου και να πας, παιδί μου, μάθε να βλέπεις και να ακούς. Να μην ανακατεύεσαι και να μην μιλάς, και θα δεις πως θα κάνεις προκοπή». Η μάνα μου, σαν μια σκιά, αγνάντευε τον κάμπο και με πόνο άρχισε ένα μυρολόι του τόπου για την ξενιτιά που μου σπάραξε την καρδιά και είχε ακόμα στα αυτιά μου. «Βουλιούμε μια, βουλιούμε δυο, βουλιούμε τρεις και πέντε, βουλιούμε να ξενιτευτώ πολύ μακράν στα ξένα. Κι όσο βουνά κι αν ίδια πω, όλα τα παραγγέλω. Βουνά μου μη χιονίσετε, κάμπι μην παχνιαστείτε, κι εσείς καλέ κρυόβρισες, μην παγοκρυσταλιάστε, όσο να πάγω και να έρθω και πίσω να γυρίσω. Και βρίσκω χιόνια στα βουνά, τους κάμπους παχνισμένους, και τις καλές κρυόβρισες παγοκρυσταλιασμένες. Και πάλι πίσω γύρισα, πολύ μακράν στα ξένα, και έπιασα ξένες αδελφές και ξένες παραμάνες. Ξένοι πλύνουν τα ρούχα μου και ξένοι τα σκουτιά μου. Τα πλύνουν μια, τα πλύνουν δυο, τα πλύνουν τρεις και πέντε, και από τις πέντε και μπροστά τα ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξένε τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, και σύρε στη μανούλα σου». Έγειρα το πρόσωπό μου προς το μοναστήρι της Παναγίας, πάνω στη σπηλιά του βράχου, έκανα το σταυρό μου και έφυγα. Όταν μπήκα στο αεροπλάνο ήμουν χαμένος. Πρώτη φορά και δεν ήξερα. Με το που φτάνω στο Τορόντο έβλεπα τα σπίτια από πάνω γεμάτα χιόνι και έλεγα: «Πού πάω?». Κι όμως ο Θεός με είχε πάρει από το χέρι. Όλοι φτάνω, με περίμενε μια γυναίκα υπάλληλος που ήξερε και ελληνικά και με πήγε στα γραφεία. Την επόμενη μέρα είχα άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Παρασκευή έφτασα και την Κυριακή το βράδυ έπιασα δουλειά, χωρίς να ξέρω μια ξένη λέξη. Σε ένα εργοστάσιο με 800 εργάτες που έφτιαχναν ψωμί. Ήμουν ο μικρότερος και με αγκάλιασαν αμέσως. 5 χρόνια δούλευα εκεί και μετά, όπου και αν δούλευα, κοιτούσαν στο κομπιούτερ τα στοιχεία μου και ενώ περίμεναν κι άλλοι μπροστά με ρωτούσαν: «Τι νούμερο παπούτσι φοράτε, να σας τα φέρουμε τώρα να πιάσετε αμέσως δουλειά?». Και πού δεν δούλεψα και πού δεν πήγα. Δοκίμασα στην Αμερική και στη Νότια Αφρική, αλλά απογοητευμένος τα μάζεψα γιατί δεν άντεχα την αδικία, ιδιαίτερα στους ηθαγενείς. Πάντα έφερνα στο μυαλό μου τη φτώχεια των παιδικών μου χρόνων στο χωριό και πονούσα. Για πολύ καιρό δούλευα ως διανομέας τροφίμων και έβλεπα άστεγους κάτω από μια μεγάλη γέφυρα και μαζί με έναν καλό ψυχοφύλο από τη Μάλτα τους πηγαίναμε ειδικά στρώματα, κουβέρτες και ρούχα. Κάθε Κυριακή τους έπαιρνα στο αυτοκίνητο και τους πήγαινα να φάνε και να πιούν κάτι. Μια φορά είχα πιει και εγώ μια μπύρα μαζί τους και μας σταμάτησε η αστυνομία. Με το που χτύπησαν το όνομά μου και είδαν το βιογραφικό μου, μου χαμογέλασαν και μου ζήτησαν συγγνώμη κιόλας. Με τα χόρτα στα χέρια, δειλά-δειλά ήρθε και κάθισε και η γυναίκα του κοντά. Δεν άργησε και πήρε το λόγο κι αυτή. Ξενιδεμένο πουλί κι εγώ, μικρό κοριτσάκι, βρέθηκα στον Καναδά. Εργάστηκα τόσο πολύ που κόντεψα να χάσω και την πίστη μου.
υποχρεώσεις, παιδιά, εγγόνια, συγγενείς που έμειναν πίσω και έπρεπε να τους βοηθήσω και μαζί τους και άλλους, γνωστούς και άγνωστους. Συγκινημένη έβγαλε από την τσάντα της ένα μικρό βιβλιαράκι και μας διάβασε ένα απόσπασμα που έλεγε: «Σε κάποιο χωριό, μια μέρα ο Χριστός ειδοποίησε μια ευσεβή κυρία ότι θα πάει στο σπίτι της επίσκεψη την τάδε του μηνός. Και όπως είναι φυσικό, η κυρία έσπευσε να συγκυρίσει, να περιποιηθεί τα πάντα, να ασβεστώσει, να καθαρίσει ακόμα και το δρόμο. Τις παλαιότερες εποχές, οι δρόμοι ήταν στα χάλια του στα μαύρα. Έφτασε και η ορισμένη ημέρα. Αφού ξημέρωσε, περίμενε κάποια στιγμή να χτυπήσει η πόρτα ή να ακούσει το μάνταλο της αυλόπορτας για να υποδεχτεί τον Χριστό. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποιος θόρυβος ακούστηκε και εκείνη πετάχτηκε έξω από την αγωνία της, αλλά πήγε τον Χριστό, συνάντησε μια γεύτισσα. «Βιάζομαι, βιάζομαι, τώρα έχω δουλειά, μην με ενοχλείσαι, ξέρω, θα τα βρούμε μια άλλη μέρα, θα τα πούμε, φεύγα, προχώρα τώρα». Ξανακύρισε μέσα και περίμενε. Πέρασαν κανένα δύο ώρες, κάποιος θόρυβος έγινε απ' έξω και πετάχτηκε πάλι να δει τα πράγματα πώς έχουν. Και ήταν ένας άνθρωπος φτωχός, ο οποίος πουλούσε καλάθια και της είπε: «Βοήθησέ με, γιατί με αυτόν τον απλό τρόπο προσπαθώ να συντηρηθώ. Τώρα δεν ευκαιρώ, έχω δαπανίσει τα χρήματα, μα άλλη μέρα αν έρθεις θα σε βοηθήσω». Πέρασε και ένας χασός μετά από κάποιες ώρες, εκείνον τον έδιωξε πιο εύκολα. Και πέρασε ολόκληρη μέρα χωρίς να έρθει ο Χριστός, ή έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Και όπως ήταν κουρασμένη από το άγχος της και την αγωνία και την αϊπνία της προηγούμενης, εκεί που καθόταν την πήρε ο ύπνος και ενώ κοιμόταν βλέπει τον Χριστό. Όταν τον είδε, του είπε διαμαρτυρόμενη: «Μα Χριστέ μου, σε περίμενε όλη μέρα». Της λέει εκείνος: «Ήρθα τέσσερις φορές και τις τέσσερις φορές με έδιωξες κακήν κακός και τις τέσσερις φορές αναγκάστηκα να φύγω». Για πολλά χρόνια δεν πήγαινα σχεδόν καθόλου στην εκκλησία, αλλά τα λόγια αυτά με τάραξαν και από τότε όσο μπορούσα με τις μικρές μου δυνάμεις προσπάθησα να κάνω πράξη αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, να είμαι κοντά στον ξένο, τον πεινασμένο, τον φυλακισμένο. Θυμάμαι όταν δούλευα σε ένα εστιατόριο κάποιου Έλληνα από τη Λακωνία που είχε κάνει πολλά λεφτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ήρθε ένας συμπατριώτης του για να πιάσει δουλειά. Στο διάλειμμα έπρεπε να φάμε κάτι. Ολόκληρο παλικάρι ήταν και ντροπιασμένος, του ζήτησε ένα σάντουιτς ακόμα, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Τότε πήρα θάρρος και του είπα: «Μάζεψε κακομοίρη τα λεφτά και να δω τι θα τα κάνεις στον άλλο κόσμο που θα πας». Και έδωσα το δικό μου μερίδιο στο παιδί για να φάει. Αυτό το συμβάν έγινε αιτία να μην αγαπήσω ποτέ τα λεφτά και δεν το μετάνιωσα. Είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες στο Θεό για ό,τι μας έχει δώσει μαζί με τον άνδρομο και πορευόμαστε. Μας φτάνουν όσα έχουμε και έτσι το μισό χρόνο ερχόμαστε εδώ και τον άλλο μισό εκεί. Ο Κωνσταντίνος είχε σιωπήσει και ήταν σκεπτικός. Αναλογιζόταν το ταξίδι της επιστροφής. Ένας μήνος από πουλιά φτερούγησε από πάνω μας. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Δειλά τον ρώτησα: «Τι σου συμβαίνει, αδελφέ μου Κώστα?» «Πατέρες μου, θυμήθηκα τις μανάδες στο χωριό που φώναζαν στα πουλιά που έφευγαν να δώσετε χαιρετίσματα στα παιδιά μας που είναι στα μακρινά, τα μαύρα, τα ξένα. Τέλος έφτασε η ώρα να μας αφήσουν. Σύντομα θα επέστρεφαν στον Καναδά. Σαν τα πουλιά, με το καλό να επιστρέψετε πίσω και να μας ξανάρθετε πάλι. Καλή αντάμωση». Ευχηθήκαμε με δάκρυα στα μάτια και τους ασπαστήκαμε εν Χριστώ.

μηνύματα στο ραδιόφωνο της Πυραιρικής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας είναι τα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω ότι διαβάζουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Είχαμε διαβάσει και παλιότερα, είχαμε κάνει εκπομπές για το βιβλίο του ίδιου, του μοναχού Αλέξιου δηλαδή, με τίτλο «Ψίχουλα ψυχών» από τις ίδιες εκδόσεις. Παρόμοιο το περιεχόμενο, εξίσου καλό το βιβλίο και νομίζω ακόμη καλύτερο ετούτο εδώ. Οπότε χαιρόμαστε και χαίρομαι και εγώ προσωπικά που διαβάζοντας αυτά τα κείμενα νοερά πηγαίνω στον χώρο του μοναστηριού, στο ιερό κάθεσμα μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σανό Δολή, στη Μεσσηνιακή Μάνη, που έχω περάσει πολλές φορές όσες πήγα, απίστευτα όμορφα από κάθε άποψη πνευματική, που συμπεριλαμβάνει και το χώρο του μοναστηριού, τη φύση ολόκληρη, τα πρόσωπα των γερόντων, τα πρόσωπα των επισκεπτών και προσκυνητών του μοναστηριού και όλα τα καλά που δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω, αλλά νομίζω ότι παίρνετε μια ιδέα από αυτά τα κείμενα τα οποία διαβάζουμε. Μείνετε κοντά μας λοιπόν και για τη συνέχεια.

λέει και η ψυχή. Στο διάβα της ζωής, κάποιοι άνθρωποι μένουν ζωντανοί στη μνήμη μας. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και η Rosemary Weise Dorner, μια Γερμανίδα ζωγράφος που έγινε ορθόδοξη σε μεγάλη ηλικία, αφού πρώτα είχαν προηγηθεί πολλά μορφωτικά και κατηχητικά ταξίδια με τον γέροντά μας σε διάφορα αρχαιοελληνικά και βυζαντινά μνημεία του τόπου μας. Αν και ως καλλιτέχνης είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες της Μεσογείου, όπως Ισραήλ, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Τουρκία, η Ελλάδα έγινε ο τόπος αναφοράς της. Έμαθε ελληνικά, όχι μόνο για να μπορεί να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους, αλλά και για να καταλαβαίνει καλύτερα την ελληνική γραμματεία, την ποίηση, τον πολιτισμό. Μνημειώδες το ζωγραφικό της έργο πάνω στο αξιονεστή του Οδυσσέα Ηλίτη, που ακόμα και το χαρτί το είχε φτιάξει μόνη της για να αποτυπώσει επάνω με τις ακουαρέλες της τα θαυμαστά χρώματα του ουρανού και του γαλάζιου της θάλασσας, που όπως μας έλεγε δεν τα είδε πουθενά τόσο φωτεινά όπως στην Ελλάδα.

Ρόζη είναι μάνα 4 παιδιών. Όλοι τους καλλιτέχνες στη μουσική και στη κλεπτική. Ο σύζυγός της, ο Χάνς, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγα χρόνια, ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος που έδειχνε κατανόηση στις ατέλειωτες ώρες ενασχόλησης της γυναίκας του με τη ζωγραφική. Και εκείνη όμως είχε διάκριση για κάθε τι που έκανε και αφιέρωνε χρόνο για τον καλό της σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια της. Σε μια από τις επισκέψεις της στην αρχή της μοναχικής μας πορείας στο κάθισμα, μου έδειχνε ένα μπλοκάκι και μου έλεγε: «Εδώ έχω ονόματα αγαπημένων ανθρώπων και την ημερομηνία που γιορτάζει ο καθένας, ώστε να τους θυμάμαι την ημέρα της εορτής τους». Όχι μόνο τους θυμόταν, αλλά και τι δεν έκανε για όλους. Μαγείρευε, έφτιαχνε γλυκά, ζύμωνε ψωμί, και τι δεν έκανε. Με λίγες κλάρες από ελιά και λίγα λουλούδια ομόρφαινε το τραπέζι και με τον καλό της λόγο έδινε χαρά σε όλους. Ζωγράφιζε ανάλογα με τους εορτάζοντες κάτι που είχε σχέση με τη βιωτή τους και τους το προσέφερε τυλιγμένο σε χαρτί και κορδέλα. Πόσο ευγνωμοσύνη χρωστάω σε αυτή τη γυναίκα για όσα έμαθα κοντά της. Ερχόταν κάθε χρόνο και έμενε στον ξενώνα μας, που ήταν 10 λεπτά από το μοναστήρι, για να βιώσει μαζί μας τις καθημερινές ακολουθίες. Πλησίαζε τα 80 όταν μας επισκέφθηκε για τελευταία φορά. Ήταν Αύγουστος μήνας, πριν της Παναγίας. Με ένα βιβλίο στο χέρι παρακολουθούσε συγκινημένη τις παρακλήσεις. Παρά τους δυνατούς υλίκους που είχε και που προκαλούσαν μια αστάθεια στο βάδισμά της, μετά από την ακολουθία της κοιμήσεως της Θεοτόκου την επόμενη μέρα, έπιασε τα χρώματα και τα πινέλα και μας ζωγράφισε στους τοίχους της κουζίνας μας τον Άγιο Εφρόσινο, τον προστάτη των μαγείρων με τα μήλα στα χέρια, την Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια με τα βότανα και έναν χαρακτηριστικό μανιάτικο οικισμό με τους πύργους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε ευχή από τον γέροντα να την πάω σε διάφορες βυζαντινές εκκλησίες της Μάνης για να τη ζωγραφίσει. Έτσι και έγινε. Και πού δεν πήγαμε? Στον πύργο του Κουμουνδούρου, στον Κάμπο, στον Άγιο Νικόλαο στα Καλιανέικα, στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Καρδαμίλη, στον Άγιο Νικόλαο στην Πλάτσα, στην Βλαχέρνα στη Μέσα Μάνη, σε Βράχια και Χαράδρες, για να πετύχει με τη βοήθεια του Θεού τα χρώματα των ναών, το γαλάζιο της θάλασσας και τον μπλε του ουρανού που τόσο πολύ αγαπούσε. Θαύμαζα την υπομονή και τη σβελτάδα της να αποδώσει σε κάθε ακουαρέλα το νυν της στιγμής που δεν επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι πως ήταν σούρουπο και ένα τριζόνι είχε καθίσει μπροστά μας πάνω σε ένα μικρό θάμνο και μας έκανε συντροφιά την ώρα που είχε τελειώσει την τελευταία ακουαρέλα της. Σαν να μας έλεγε: «Βάλτε με στην παρέα σας και μένα για να με θυμάστε». Και προτού να καθαρίσει τα πινέλα της, το αποτύπωσε πάνω στο χαρτί. Έτσι την τελευταία μέρα η αδελφή μας η Ρόζη ήρθε να μας αποχαιρετήσει σαν να ήξερε ότι είναι και η τελευταία της φορά. Ακούμπησε στα χέρια του πνευματικού της και δικού μας πατέρα, του γέροντος Γαβριήλ, όλα της τα έργα για τη Μάνη και μαζί με αυτά εικονογραφημένο το ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη, το Τριζόνι. Αστραπιαία πέρασε από μπροστά μου η εικόνα με το τριζόνι πάνω στο θάμνο που μας συντρόφευε εκείνο το γλυκό σούρουπο στα άγρια βράχια της Μάνης. Συγκινημένοι όλοι μαζί, με μια φωνή αρχίσαμε να το σιγοτραγουδάμε στο μέλος της υπέροχης μουσικής του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη. Κοιμήθηκα, κοιμήθηκα στο γιασεμιού την εφωδιά, στην ερημιά του φεγγαριού, στο κυματάκι του γυαλού. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δεν μου σημώνει. Μόνο μου κάνει συντροφιά της νύχτας το τριζόνι. Έννοια σου, λέει, έννοια σου, κι εγώ είμαι εδώ κοντά σου, για συντροφιά στην έγνοια σου και για παρηγοριά σου. Τρί και τρί και τρί και τρί, τι πικρή που είναι η ζωή. Τι γλυκιά και τι πικρή. Τρί και τρί και τρί και τρί. Κοιμήθηκα, κοιμήθηκα στον αρχαγγέλων τη σκιά, στον φίλον του μουρμουριτό, στον άστρον τον χρυσό γυαλό. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δεν μου σημώνει. Μονάχα μου αποκρίνεται τη νύχτα στο τριζόνι. Είμαι μικρό, πολύ μικρό, μα είναι ο Θεός μεγάλος.
ποτέ δεν θα σου το πω, μήτε κανένας άλλος. Από τότε κάθε φορά, μα πιο πολύ το καλοκαίρι, στις παρακλήσεις της Παναγίας, ανάφουμε ένα κερί για την υγεία της. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι είναι και εκείνη μαζί, να μας χαμογελάει και να χαίρεται πολύ. Και σαν πέσει η νύχτα, εκεί στην νότια στοά, με το τρί και τρί από τα τριζόνια του 15 Αυγούστου, να σιγοτραγουδάμε και πάλι, όπως τότε με τη Ρόζη μαζί. Οι άνθρωποι μ' αρνήθηκαν, κανείς δεν μου σημώνει, μόνο μου κάνει συντροφιά της νύχτας το τριζόνι.

σήμερα, μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις εν πλώ. Θυμίζω κάποια στοιχεία για τον συγγραφέα. Ο πατήρ Αλέξιος γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τέλειωσε τη γεωπονική σχολή. Εκάρει μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους δολούς της Μεσημιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής, μουσικής και ανθοδετικής. Έχει επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γεροντός του, πατρός Γαβριήλ ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών», εκδόση εν πλώ, δεύτερη έκδοση 2025, και «Κάνει αγάπη», εκδόση επιστροφή 2022, συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό, ενώ η έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή τη μοιραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του γου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήναν με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησαν, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίων ημών ρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θεοδόσιος Γερμανός είναι ίσως ο πιο αντιπροσωπευτικός τύπος Αγίου των τελευταίων αιώνων, που συνδύασε τόσο αρμονικά τον ησυχασμό με την ιεραποστολική δραστηριότητα. Παρά τον έρωτα που έτρεφε για την ερημική ζωή και τον ησυχασμό, έκανε υπακοή στον όσιο ηγούμενο του Βαλαάμ Ναζάριο και πήγε να μεταδώσει την ορθόδοξη πίστη στους ειδωλολάτρες γηγενείς της Αλάσκας και αναδείχθηκε ο πρώτος Άγιος του Νέου Κόσμου. Το κοσμικό όνομα του Αγίου μας είναι άγνωστο. Ξέρουμε όμως ότι καταγόταν από την πόλη Σερπούκοφ που υπαγόταν στη Μητρόπολη της Μόσχας. Οι γονείς του ήταν έμποροι. Από την τρυφερή του ηλικία ο Γερμανός είχε μεγάλο ζήλο για το Θεό και τη χριστιανική ζωή. Όταν έφτασε στην ηλικία των 16 χρόνων, πήγε αρχικά για κάποιο διάστημα στο μοναστήρι του Σάροφ. Μετά πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Σεργίου στην Αγία Πετρούπολη, όπου και έγινε μοναχός. Έμεινε εκεί περίπου 5-6 χρόνια και έπειτα πήγε στο μοναστήρι του Βαλαάμ που ήταν και πιο ησυχαστικό. Το μοναστήρι αυτό το αγάπησε πολύ, όπως και τον Άγιο Ηγούμενο του Αβά Ναζάριο, που τον είχε γνωρίσει και παλιότερα στο Σάροφ. Έγραφε κάποτε από την Αμερική στον Αγιότατο αυτό ηγούμενο: «Η πατρική σας αγάπη προς την ταπεινότητά μου δεν θα εξαλειφθεί ποτέ από τη μνήμη μου. Ούτε οι φοβερές ερημίες της Σιβηρίας που μας χωρίζουν, ούτε τα σκοτεινά δάση και τα μεγάλα ποτάμια της, ούτε και η αχανής θάλασσα θα σβήσουν από μέσα μου τα αισθήματα αυτά. Στο νου μου φέρνω πάντα το αγαπημένο μου Βαλαάμ και προσπαθώ να το βλέπω πίσω από τον απέραντο ωκεανό». Ο πατέρας Γερμανός πέρασε από διάφορα διακονήματα στο Βαλαάμ και ο ηγούμενος Ναζάριος είχε δοκιμάσει καλά το ζήλο αλλά και την πνευματική προκοπή του νεαρού ασκητή. Έτσι, όταν ο τελευταίος του ζήτησε ευλογία να ζήσει μόνος του στην ησυχία της ερήμου, ο έμπειρος και άγιος ηγούμενος το δέχτηκε. Η έρημος που διάλεξε για να ζήσει βρισκόταν στη μέση του πυκνού δάσους, περίπου ένα μίλι μακριά από το μοναστήρι. Η τοποθεσία αυτή ονομάζεται ως σήμερα τόπος του Αγίου Γερμανού. Το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, τα όρια της Ρωσίας διευρύνθηκαν. Τότε ανακάλυψαν και τα νησιά των Αλεούτων στην Αλάσκα, που σχηματίζουν μια αλυσίδα στα ανατολικά παράλια της Καμτσάκα και φτάνουν μέχρι τις δυτικές ακτές της Βόρειας Αμερικής. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη ευαγγελισμού των νέων αυτών λαών. Ο Αβάς Ναζάριος τότε έλαβε την εντολή από τον Μητροπολίτη Γαβρίλη να διαλέξει μερικούς κατάλληλους μοναχούς για να αναλάβουν την Ιεραποστολή στην καινούρια ρωσική κτήση. Ανάμεσα στους 10 που διάλεξε ο ηγούμενος ήταν και ο Όσιος Γερμανός. Το 1794 ξεκίνησε η αποστολή και σύντομα διέδωσε το Λόγο του Θεού στους αυτόχθονους Αλεούτους. Η αποστολή είχε μεγάλη επιτυχία για 5 χρόνια, μετά όμως για διάφορους λόγους η πλούσια και καρποφόρα δραστηριότητά της ανακόπηκε. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάσαφ, επικεφαλής της Ιεραποστολής, πνίγηκε. Πριν από αυτόν ο ιερομόναχος Ιουβενάλιος αξιώθηκε να λάβει μαρτυρικό στεφάνι. Ο ένας μετά τον άλλον εγκατέλειπαν την Ιεραποστολή και στο τέλος έμεινε μόνο ο πατήρ Γερμανός. Ο Θεός παραχώρησε να συνεχίσει μόνος του τον Ευαγγελισμό των Αλεούτων και να εργαστεί ιεραποστολικά εκεί ως το τέλος της ζωής του.

ομάδα των Ιεραποστόλων είχε φτιάξει ένα μοναστήρι σε ένα μικρό νησάκι, το Spruce Island, για να μένουν τα μέλη της Ιεραποστολής. Το νησάκι αυτό το χώριζε από το μεγάλο νησί Κόντιακ, ένας πορθμός που είχε πλάτος περίπου 2 μίλια. Έφτιαξαν και ένα ξύλινο εκκλησάκι για τις ανάγκες τους, αφιερωμένο στην Ανάσταση του Χριστού. Τον τόπο αυτό διάλεξε για να ζήσει ο πατήρ Γερμανός όταν έμεινε μόνος του. Και από τη μεγάλη αγάπη που είχε για το μοναστήρι του, το ονόμασε Νέο Βαλάμ. Το Spruce Island είναι μικρό νησί. Καλύπτεται ολόκληρο από δάσος και το διασχίζει ένα ποτάμι που εκβάλλει στη θάλασσα. Στην αρχή, ο πατήρ Γερμανός έσκαψε με τα ίδια του τα χέρια μια σπηλιά στη γη και εκεί πέρασε ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά, η ρωσοαμερικανική εταιρεία του έκτισε ένα κελί κοντά στη σπηλιά του. Στο κελί αυτό, ο πατήρ Γερμανός έζησε ασκητικά ως την ουσία του κίνηση. Χειμώνα καλοκαίρι, ο πατήρ Γερμανός ντυνόταν το ίδιο. Πουκάμισο δεν φορούσε. Περνούσε πάντα με μια φόρμα αμάνικη από δέρμα ελαφιού. Τη φόρμα αυτή δεν την άλλαξε για 8 συνεχόμενα χρόνια. Όταν τύχαινε να τον φιλοξενούν ανώτατοι υπάλληλοι της εταιρείας, ο πατήρ Γερμανός συνήθιζε να συζητά μαζί τους μόνο για πνευματικά και ψυχοφελή θέματα. Μερικές φορές η συζήτηση τους γοήτευε όλους και κρατούσε ως αργά τη νύχτα, όχι σπάνια και μετά τα μεσάνυχτα. Εκείνοι τότε τον παρακαλούσαν να μείνει και να περάσει τη νύχτα μαζί τους. Ο πατήρ Γερμανός όμως ποτέ δεν ξενύχτησε μακριά από το κελί του. Ό,τι ώρα και να τελείωνε η συζήτηση και με κάθε καιρό έπαιρνε το ραβδί του και έφευγε. Το φαγητό του ήταν πολύ λιτό. Όταν τον καλούσαν καμιά φορά σε γεύμα, ίσα που δοκίμαζε τα φαγητά που του παρέθεταν. Τα βράδια δε δεν έτρωγε τίποτα. Το σώμα του το είχε ταλαιπωρήσει με τους ασκητικούς αγώνες, με την νηστεία και την αγρυπνία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, φορούσε κατάσαρκα και αλυσίδες που ζύγιζαν περίπου 7-8 κιλά, που τους αποχωρίστηκε μόνο όταν αναπαύθηκε. Ένας αλεούτος μαθητής του έλεγε για τον γέροντα. Ο γέροντας ζούσε πολύ ασκητικά. Κανένας δεν μπορεί να μιμηθεί τη ζωή του. Ο πατήρ Γερμανός δεν έμεινε μόνο στον εξωτερικό τύπο του ασκητισμού. Κύρια δραστηριότητά του ήταν η εσωτερική άσκηση, η ησυχία στο κελί του, εκεί που δεν τον έβλεπε κανένας. Όταν περνούσε κάποιος έξω από το κελί του, τον άκουγε συνέχεια να ψάλει και να κάνει τις ακολουθίες σύμφωνα με το μοναχικό τυπικό, γράφει ο επίσκοπος Πέτρος. Και ο Θεός δεν τον άφηνε παρηγόρητο στην απόλυτη μοναξιά του. Κάποτε που τον ρώτησαν πώς τα καταφέρει να ζει ολομόναχος στο δάσος, ο πατήρ Γερμανός απάντησε: «Μα δεν είμαι μόνος μου εδώ. Είναι και ο Θεός μαζί μου, που είναι πανταχού παρόν. Είναι και οι Άγιοι και οι Άγγελοι. Πώς μπορεί να βαρεθεί κανείς όταν βρίσκεται μαζί τους? Τι είναι προτιμότερο και πιο ευχάριστο, να συνομιλεί κανείς με τους ανθρώπους ή με τους αγγέλους?» «Με τους αγγέλους, βέβαια». Ο πατήρ Γερμανός εξακολούθησε και μόνος του να ευαγγελίζεται τους αλεούτους. Στα χρόνια του πατρός Γερμανού, διοικητής των αποικιών είχε κάνει για κάποιο διάστημα ο Σέργιος Γιανόφσκι, που υπεραγαπούσε τον γέροντα. Και ο πατήρ Γερμανός εκμεταλλευόταν την εύνοιά του και τον παρακαλούσε να βοηθήσει τους ταλέπορους αλεούτους. Η αγάπη του πατρός Γερμανού για τους αλεούτους άγγιζε τα όρια της αυτοθυσίας. Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του όμως είχαν τα παιδιά. Και τι δεν έκανε για να τους δείξει την αγάπη του? Πολλές φορές τα κερνούσε μπισκότα ή τους έψινε γλυκά στο φούρνο. Εκείνα όμως τον υπεραγαπούσαν για την καλοσύνη του και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του το αποδείξουν. Για τα ορφανά παιδιά ιδιαίτερα, που είχαν και μεγαλύτερη ανάγκη, έφτιαξε και ειδικό σχολείο. Ο ίδιος τα δίδασκε το λόγο του Θεού και την ψαλτική τέχνη. Έτσι μπορούσε να συγκεντρώνει τους αλεούτους σε κοινό εκκλησιασμό, στο παρεκκλήσι που ήταν κοντά στο κελί του. Οι αλεούτοι έτρεχαν με χαρά κοντά του γιατί τον αγαπούσαν και ένιωθαν ιδιαίτερη ευχαρίστηση να ακούνε τις διδαχές του.

Γερμανός γενικά ήταν μάλλον ομιλητικός. Τα λόγια του ήταν απλά, αλλά σοφά και πάντα μετρημένα, καλά ζυγιασμένα. Τα θέματα που του άρεσαν να αναπτύσσει ήταν η αιωνιότητα, η ανάσταση των νεκρών και η βία των Αγίων. Λόγος κενός και μάταιος δεν έβγαινε από το στόμα του. Μια αδρή περιγραφή των χαρακτηριστικών του μας δίνει ο Γιανόφσκι. Θυμάμαι πολύ καλά το πρόσωπο του γέροντα. Φαινόταν πως είχε χάρη επάνω του. Έλαμπε ολόκληρο. Το χαμόγελό του ήταν ζεστό. Η ματιά του γλυκιά. Σε τράβαγε κοντά του. Η τρόπη του απλή, ταπεινή. Η ομιλία του ευχάριστη. Το ανάστημά του ήταν μέτριο. Η όψη του πελιδνή. Τα μάκουλά του σκαμμένα από την άσκηση. Τα μάτια του ήταν πολύ φωτεινά και είχαν γκριζοπράσινο χρώμα. Λίγα γκρίζα μαλλιά στόλιζαν το κεφάλι του. Μιλούσε μάλλον σιγά, αλλά πολύ ευχάριστα. Ο Θεός επιβράβευσε με πολλούς τρόπους την αφοσίωση και την υποδειγματική αυταπάρνηση του γέροντα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο πατήρ Γερμανός έβλεπε αγγέλους να βυθίζουν ένα μεγάλο σταυρό στη θάλασσα και να αγιάζουν τα νερά. Και ο γέροντας έδινε το νερό αυτό στους ασθενείς και τους ανάπηρους και εκείνοι γινόταν καλά. Αλλά και το προαιρετικό του χάρισμα ήταν ολοφάνηρο και το είχαν επισημάνει πολλοί άνθρωποι. Προτού αναχωρήσει για την άλλη ζωή, ο πατήρ Γερμανός έδωσε εντολή να το θάψουν δίπλα στον τάφο του πατρός Ιωάσαφ, με το οποίο είχαν ξεκινήσει μαζί την ιεραποστολή, και να σκοτώσουν έναν τάβρο που τον είχαν μάθει να τον υπηρετεί. Λίγο προτού κοιμηθεί, το πρόσωπό του έλαμψε ολόκληρο και αναφώνησε δυνατά. «Δόξα σε, Κύριε!» Το κελί του μετά γέμισε με μια άρρητη ευωδία. Ήταν η 15η Νοεμβρίου του 1836 και ο γέροντας βάδιζε το 81ο έτος της ηλικίας του. Οι μαθητές του το ενταφίασαν σύμφωνα με τις εντολές του, μα για κάποιο άγνωστο λόγο δεν σκότωσαν τον τάβρο. Την άλλη μέρα όμως ο τάβρος άρχισε να τον αναζητά. Και από την απελπισία του που δεν το βρήκε, όρμησε με το κεφάλι κατά πάνω σε ένα δέντρο και έπεσε κάτω νεκρός. Ο Όσιος Γερμανός μετά την κοιμησή του έκανε πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούνταν με πίστη. Πολλά από αυτά έχουν καταγραφεί. Ο επίσκοπος Πέτρος αναφέρει: «Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ευλάβεια και σεβασμό στον πατέρα Γερμανό, όπως αρμόζει σε έναν αληθινό ασκητή και άγιο. Είμαι σίγουρος πως ευαρέστησε στο Θεό, γιατί είχε αγία ζωή, έκανε πολλά θαύματα, εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες του και είχε οσιακό τέλος».

μεγαλόσχημος μοναχός Σισόης, στη Βίγλα του μοναστηριού. Ο γέροντας Σισόης αγωνίστηκε πάρα πολλά χρόνια στο διακόνημα του δασοφύλακα. Ήταν υπεύθυνος της κήτης του Αγίου Νικολάου που βρισκόταν σε ένα γειτονικό νησάκι κοντά στο Βαλάμ. Ήταν ολοκληρωμένος και ευσυνείδητος μοναχός. Το διακόνημά του το υπηρετούσε με μεγάλη προθυμία και αφοσίωση. Ένιωθε πως του το είχε αναθέσει ο ίδιος ο Θεός. Φρόντιζε την περιουσία της μονής, αλλά κυρίως υπερασπιζόταν και προστάτευε με όλη του τη δύναμη τα μοναχικά ιδανικά. Από την παιδική του ηλικία είχε διδαχθεί από τους γονείς του να είναι τίμιος και ειλικρινής. Το χάρισμα αυτό όχι μόνο το διατήρησε ως το τέλος της ζωής του, αλλά το διέδωσε και στο Βαλάμ. Ως γέροντας και καθοδηγητής των νέων, προσπάθησε όσο μπορούσε να εμφυσίσει το πνευματικό αυτό χάρισμα στους αρχάριους μοναχούς. Αυτός ήταν ο τρόπος της ζωής του, ο πλούτος του και η δικαίωσή του ενώπιον του Θεού. Η αγάπη του για το Θεό καλλιεργήθηκε και αυξήθηκε με μεγάλη ένταση. Ήταν ένας αφοσιωμένος ερημίτης, άγιος άνθρωπος. Οι γονείς του ήταν απλοί άνθρωποι, κατάγονταν από τα βορειότερα χώματα της Ρωσίας. Για τα παιδικά του χρόνια γνωρίζουμε μόνο όσα ο ίδιος συνήθιζε να λέει. Πως όταν ήταν μικρός στον κόσμο δούλευε υπάλληλος σε ένα κατάστημα. Πως όταν έλειπε το αφεντικό του εμπιστευόταν ολόκληρο το κατάστημα και τη διοίκησή του σε εκείνον. Ποτέ δεν έλειψε κάτι. Σαν υπάλληλος δούλεψε και στην Πετρούπολη. Και εκεί το αφεντικό του τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε για την τιμιότητα και την υπακοή του. Όλα πήγαιναν καλά και ο νεαρός πρόκοβε. Ήταν φανερό όμως πως όλα αυτά δεν ικανοποιούσαν την ψυχή του. Ήθελε να αγωνιστεί για το Θεό. Όλοι οι Ρώσοι τότε είχαν έντονη την επιθυμία να ευαρεστήσουν το Θεό. Δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που τον παρακίνησε ιδιαίτερα να γίνει μοναχός. Στην περιοχή της Πετρούπολης όμως, το Βαλάμ, ασκούσε μεγάλη έγκλη. Το έβλεπαν σαν μια λαύρα του βορρά και τους τραβούσε όλους, αν όχι για να γίνουν μοναχοί, τουλάχιστον να κάνουν ένα προσκύνημα ως εκεί. Όταν ο νεαρός έφτασε στο Βαλάμ, ήταν ακόμα ηγούμενος ο Άγιος Γέροντας Δαμασκηνός. Έζησε εκεί κατά τα τελευταία χρόνια του μεγάλου αυτού ηγουμένου και σίγουρα δέχτηκε πάνω του το ευλογημένο χέρι και την ευεργητική επίδραση του εμπνευσμένου μοναστού καθοδηγητή. Στην αρχή πέρασε από τα συνηθισμένα διακονήματα. Όταν έγινε μοναχός, έκανε και το διακόνημα του εκκλησιαστικού και μάλιστα με πολύ μεγάλο ζήλο. Την εποχή του στην εκκλησία υπήρχε απόλυτη τάξη. Ήταν πάντα ευθύς και έντιμος. Ποτέ του δεν δίσταζε να πει την αλήθεια στους ανθρώπους, ακόμα και στον ίδιο τον ηγούμενο. Είχε τη φήμη πως ήταν αυστηρός. Υπάρχει η ένδειξη πως είχε υπηρετήσει σε όλα τα μετόχια του Βαλάμ, όπου και είχε λειτουργήσει ως πνευματικός καθοδηγητής σε πολύ κόσμο. Μετά από πολλά χρόνια στο μοναστήρι, τον έστειλαν να υπηρετήσει στη σκήτη του Αγίου Νικολάου. Είναι γνωστό ότι οι Βαλαμίτες μοναχοί πήγαιναν στα μετόχια αφού είχαν ζήσει πρώτα πολλά χρόνια στο μοναστήρι. Το διακόνημα του πατρός Σισόης στη σκήτη του Αγίου Νικολάου ήταν πολύ υπεύθυνο και γι' αυτό μερικές φορές είχε δυσκολίες πολλές να αντιμετωπίσει. Κάποιοι παράνομοι έφτασαν στο σημείο να τον ξυλοκοπήσουν κάποτε επειδή στάθηκε εμπόδιο στα σχέδιά τους. Από ταπείνωση, ο γέροντας Σισόης δεν δέχτηκε να γίνει κληρικός. Δεχόταν κόσμο όμως για εξαγόρευση λογισμών και ήταν πολύ έμπειρος στα πνευματικά του θέματα. Πλήθη κόσμου περίμεναν στην ουρά τη σειρά τους για να το εξαγορευθούν τους λογισμούς τους.

Όποιος καταπιαστεί να μιλήσει για την ερημική ζωή του Βαλαάμ, πρέπει να το κάνει με δέος, με φόβο. Την ερημική ζωή οι μοναχοί του Βαλαάμ την έβλεπαν σαν κορονίδα του μοναχισμού. Και η έρημος του όμορφου νησιού βέβαια δεν μπορούσε παρά να τραβήξει και τον γέροντα Σισόη. Ολόκληρο το αρχιπέλαγος του Βαλαάμ καλύπτεται από νησιά με πλούσιο πράσινο που γοητεύει τους εραστές της ερήμου. Ο πατήρ Σισόης ένιωσε πολύ έντονη τη γλυκιά αυτή η έλξη. Και καθώς βρισκόταν συνέχεια κατάσταση προσευχής, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να προσαρμοστεί στην ερημική ζωή. Μέσα του βασίλευε μια βαθιά ειρήνη που δεν έδειχνε να την ταράζει τίποτα. Όπως έλεγε αργότερα ο πατήρ Σισόης, συχνά χανόταν μέσα στους όπου άκουγε μόνο το Θεό. Όταν ανδρώθηκε και εστερεώθηκε στις αρετές, εγκαταστάθηκε σε μια έρημη τοποθεσία κοντά στη σκήτη της Παναγίας του Κόνεβιτς. Εκεί έζησε 30 χρόνια με δύο μαθητές του που θέλησαν να τον ακολουθήσουν. Σύμφωνα με το τυπικό του Βαλαάμ, δεν μπορούσε ο καθένας να ακολουθήσει ερημική ζωή. Ο πατήρ Σισόης όμως ήταν ήδη γνωστός εργάτης της αδιάλειπτης προσευχής και κανένας δεν διανοήθηκε να τον εμποδίσει. Η σκήτη είχε έναν απλό μα πολύ όμορφο ναό που περνούσε ολόγυρα από δάσος. Κοντά στο ναό ήταν και μερικά κελιά, όχι πολύ μακριά από τις λιμνούλες. Λίγο μακρύτερα, πιο κοντά στα ήρεμα νερά, ήταν το περίφημο κελί του Ιγού Κοινού, όπου ο Όσιος Γέροντας είχε ασκητέψει για 7 χρόνια σε απόλυτη ησυχία. Στο μικρό ναό οι ερημίτες μοναχοί διάβαζαν το ψαλτήρι σχεδόν ψιθυριστά. Ακολουθίες δεν γίνονταν συχνά εκεί, ούτε και είχαν λειτουργία κάθε Κυριακή. Γενικά βασίλευε παντού ησυχία, ενώ στα ήρεμα νερά καθρεφτίζονταν οι πυκνές λόχνες.

0: όρος του Βορρά. Ιερά Μονή Παλαιού Βαλάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

χαμογελαγινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η αόρατη ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Άγνωστος ερημίτης μεταξύ άθωνα και αντιάθωνα. Ευσεβείς προσκυνητές εκρωσίας, τόσον μοναχοί και ιερομόναχοι εκ της λαύρας του Αγίου Σεργίου Ραντονές, όσο και ευλαβείς λαϊκοί προσκυνητές, επεσκέφθησαν το καλοκαίρι του 2004 το Άγιον Όρος. Αφού προσκύνησαν σε διάφορες μονές και σκήτες με ευλάβεια τους ναούς και τα Άγια Λείψανα, ανέβηκαν και στην κορυφή του Άθωνα. Εκεί πάνω, αφού προσκύνησαν πρώτα τον ναίσκον της του Χριστού Θείας Μεταμορφώσεως, βγήκαν και είδαν την πανοραμική θέα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Ένας εκ των προσκυνητών, ο οποίος είχε φωτογραφική μηχανή, προσπαθούσε να φέρει κοντά και να φωτογραφίσει τον μητερό λοφίσκο του Αντιάθωνα. Καθώς κανόνισε το φακό του και ήταν έτοιμος να βγάλει τη φωτογραφία, διέκρινε μεταξύ Άθωνα και Αντιάθωνα έναν ερημίτη στο δάσος. Προσπάθησε να κατευθύνει το φακό προς το μέρος του ερημίτη, να τον φέρει κοντά και να τον φωτογραφίσει. Όλος παραδόξος όμως, ο ερημίτης εξυφανίστη. Προσπάθησε επανειλημμένος να τον εντοπίσει στο μέρος που τον είδε, αλλά ματέως, είχε χαθεί. Και το μέρος που εθεάθη ήταν άγριο. Δεν υπήρχε ούτε δρόμος, ούτε και μονοπάτι. Τέτοια μέρη εκλέγουν αυτοί που επιθυμούν την πραγματική ησυχία.

εισιτηρία για 9 σύγχρονους αναχωρητές. Ο γέρον Παύλος εκοιμήθη τα τελευταία χρόνια. Περί τα έτη 1947-48, όταν ευρίσκονται χωροφύλακες στο όρος, αφού έδιωξαν τους συμμορίτες, κυνηγούσαν εκείνα τα χρόνια και αλεπούδες. Ο γέρον Παύλος εκ του κελίου του λεγόμενου Γοβδελαά, που βρίσκεται μεταξύ των μονών Ιβύρων και Κουτλουμουσίου, έτυχε να βρίσκεται και αυτό σε ένα δάσος, Καστανόδασος, στα σύνορα των μονών Γρηγορίου, Φιλοθέου, Σιμονόπετρας, αλλά σε δάσος της μονής Γρηγορίου, πάνω ψηλά στη ράχη του βουνού. Στο μέρος αυτό συνάντησε έναν ερημίτη, ο οποίος έτρωγε παξιμάδες.

μέσα ένα κομβοσκήνι και ένα ευχολόγιο στα ρωσικά. Η σπηλιά αυτή βρίσκεται, όπως είπε, περί τα 150 μέτρα πριν το γεφύρι του μονοπατιού που άγει από μονή Ιβύρων προς Καριές, στα δεξιά. Φαίνεται κάποιος Ρώσος μοναχός ή ιερομόναχος ησύχαζεν εκεί.

διηγήσεις γέροντος Παύλου Γοβδελά. Ο γέρον Παύλος εκοιμήθη τα τελευταία χρόνια. Περί τα έτη 1947-48, όταν ευρίσκονται χωροφύλακες στο όρος, αφού έδιωξαν τους συμμορίτες, κυνηγούσαν εκείνα τα χρόνια και αλεπούδες. Ο γέρον Παύλος εκ του κελίου του λεγόμενου Γοβδελαά, που βρίσκεται μεταξύ των μονών Ιβύρων και Κουτλουμουσίου, έτυχε να βρίσκεται και αυτό σε ένα δάσος, καστανόδασος, στα σύνορα των μονών Γρηγορίου, Φιλοθέου, Σιμονόπετρας, αλλά σε δάσος της μονής Γρηγορίου, πάνω ψηλά στη ράχη του βουνού. Στο μέρος αυτό συνάντησε έναν ερημίτη, ο οποίος έτρωγε παξιμάδι. Όταν ο μοναχός Παύλος, νέος τότε, επεχείρησε να τον πλησιάσει, απομακρύνθηκε από κοντά του και χάθηκε, και έτσι δεν μπόρεσε να μιλήσει μαζί του. Κάποιαν άλλην φοράν, αργότερα, ευρισκόμενος ο μοναχός Παύλος στο μονοπάτι μεταξύ της μονής Ιβύρων και της μονής Κουτλουμουσίου και Καριών, πριν το γεφυράκι, λοξοδρόμησε δεξιά στο δάσος και εκεί συνάντησε μια σπηλιά, στην οποία υπήρχαν μέσα ένα κομβοσκήνι και ένα ευχολόγιο στα ρωσικά. Η σπηλιά αυτή βρίσκεται, όπως είπε, περί τα 150 μέτρα πριν το γεφύρι του μονοπατιού, που άγει από μονή Ιβύρων προς Καριές, στα δεξιά. Φαίνεται κάποιος Ρώσος μοναχός ή ιερομόναχος ησύχαζαν εκεί.

Διήγησες γέροντος μελετίου Σικαιώτου. Μου διηγήθηκε ο μακαριστός γέρον μελέτιος Σικαιώτης το έτος 1992 ότι κάποτε σε τοποθεσίαν κοντά στο κελί Άγιος Χαράλαμπος που βρίσκεται πιο ψηλά από τη Μονή Ιβύρων πλησίον του μονοπατιού που ανεβάζει προς Μονήν Κουτλουμουσίου και Καριές συνάντησε εκεί στο δάσος μια σπηλιά σκαμμένη μέσα στο έδαφος και φαινόταν ότι ήταν κατοικημένη διότι υπήρχαν ένα κονσερβοκούτι με το οποίο έπινε νερό ο άγνωστος ασκητής, η κυτοράστης, ως και στρωμνή στο έδαφος, φτιαγμένη με άχυρα και ξερόχορτα. Ο άγνωστος ασκητής όμως, όταν αντιλήφθηκε ότι η σπηλιά του ανεκαλύφθη, την εγκατέλειψε και έφυγε σ' άλλο μέρος για να βρίσκεται ανενόχλητος.

εις των ανώνυμων ασκητήν. Ω ανώνυμε ησυχαστά και εραστά Κυρίου, τα πάντα κατεφρόνησας και ειδονάς του βίου, την χάριν επεδίωξας και έλαβες, Θεόφρον, του ποθητού δεσπότου σου στον ψυχικό σου κόρφον. Τον κόσμο να περνήθηκες, στο όρος άθου ήλθες, την έρημον κατέλαβες, εις πύλεον εισήλθες, και την αγάπην του Χριστού εις συν καρδίαν είχες, και στα μυστήρια Θεού ιδέως συμμετείχες. Μέρα νύχτα προσευχή, αμέριμνος και πράος, του πονηρού διέλυσας το σκότος και το χάος. Της Θείας χάριτος σοφέ δοχείων κατεστάθης, και νικητής πανάριστος στους πειρασμούς εστάθης.

Διηγήσεις παρόμοιες και στο όρο Σινά. Κάποιος όσιος γέροντας, αφού έλαβε τον μαθητήν του, βγήκε στην έρημον, έχοντας τον πόθο να βρει κάποιον ερημίτη και να πάρει την ευλογία του. Περιερχόμενοι λοιπόν στα μέρη του Σίδη, παρετήρησαν κάτω σε κάποιον βαθύ ξηροπόταμον και είδαν ένα κελί με δέντρα, τα οποία είχαν καρπούς ωραίους πριν έρθει ο καιρός τους, και αφού πλησίασαν κοντά φώναξαν «Ευλογείτε πατέρες», και εκείνοι απεκρίθησαν «Καλώς ήλθατε πατέρες». Με τον λόγον δε έγιναν άφαντα όλα. Όταν ανέβηκαν δε στην κορυφή του όρους, είδαν ξανά το κελί και ξανακατέβηκαν κάτω και είπαν και άκουσαν τα ίδια λόγια και εξαφανίστηκαν πάλι όλα. Τότε είπε ο γέροντας προς τον μαθητήν του «Ας φύγομεν από εδώ και πιστεύω στο Θεό ότι καθώς μας είπαν οι δούλοι του Θεού «Καλώς ήλθατε», θέλει μας αξιώσει και εμάς ο Θεός να έλθομεν προς αυτούς στον μέλλοντα αιώνα δια των Αγίων τους ευχών.

Στον ίδιο Χήμαρον ησύχαζε και ένας Άγιος Γέροντας, ο οποίος είχε και μαθητήν. Κάποιαν ημέρα λοιπόν τον απέστειλε στην Ραϊθό και αυτός, ο Γέροντας, εδόθη εις θεωρίαν. Την δε τρίτην ημέραν είδε τον μαθητήν του να έρχεται από μακριά και νομιζόμενος ότι είναι κάποιος αρακινός, μεταμορφώθηκε σε είδος φοινικιάς για να μην τον διακόψει από την θεωρία του. Όταν δε ο μαθητής επλησίασε και είδεν εκεί την φοινικιά, χουρμαδιά, την εκτύπησε με την παλάμη του λέγον: «Πότε φάνηκε εδώ αυτή η φοινικιά?» Ο δε γέροντας, διαχειρός αγγέλου, πήγε πιο μπροστά και μπήκε στη σπηλιά που κατοικούσαν. Όταν ήλθε και ο μαθητής του, του λέγει: «Τι σου έφταξε, αδελφέ, και με κτύπησες?» Και ο μαθητής του, μη γνωρίζοντας τι ακριβώς λέγει ο γέροντάς του, εθαύμαζε. Τότε του απεκάλυψεν ότι η φοινικιά την οποία εκτύπησε με την παλάμη του, αυτός ήταν. Και επειδή βρισκόταν σε θεωρία, για να μην μετεωριστεί ο νους του, μετασχηματίστηκε σε φοινικιά.

ένας αρακινός μας διηγήθηκε ότι ήταν χειμώνας και έβοσκε κατσίκια. Οπότε βρέθηκε σε έναν κήπο όπου υπήρχαν διάφορα είδη οπωρικών και πηγή με νερό. Εκεί είδε έναν άνθρωπο σε γεροντική ηλικία να κάθεται πλησίον της πηγής, την οποία σε λίγο ήλθαν πλήθος αγρίων κατσικιών και έπιναν νερό. Καθώς λοιπόν εθαύμαζε ο σαρακινός δια τα βλεπόμενα, του λέγει ο γέροντας: «Κόψε και βάλε στο σακούλι σου όσα φρούτα θέλεις και μπορείς να σηκώσεις». Κατά την ώρα που έκοβε τα φρούτα ο σαρακινός, άκουσε τον γέροντα να λέγει σε κάποιον τράγο, ο οποίος κτυπούσε με τα κέρατά του τους άλλους τράγους και δεν τους άφηνε να πιούν νερό: «Να, τόσες φορές σου είπα να μην κτυπάς τους άλλους με τα κέρατά σου και εσύ δεν ακούς. Λοιπόν, ευλογητός ο Θεός και άλλη φορά να μην ξαναπιείς νερό απ' εδώ». Ο δε σαρακινός, αφού πήρε τα φρούτα που μάζεψε στο σακούλι του, ανεχώρησε στον τόπο του. Την άλλη ημέρα ήρθε πάλι ο σαρακινός στον τόπο μαζί με τα σκυλιά του κοπαδιού του, μα δεν βρήκε τον κήπο, αλλά μόνο το κοπάδι των αγρίων κατσικιών. Τότε τα σκυλιά έτρεξαν και άρπαξαν τον τράγο εκείνον, τον οποίον επετίμησε νοόσιος, και τον εξέσχισαν. Τα δε άλλα κατσίκια έφυγαν και γλίτωσαν.

Τέλος ένας αρακινός είπε σε κάποιον μοναχό: «Έλα μαζί μου να σου δείξω έναν μικρόν κήπον ενός ερημίτου και το κελί του». Αφού ανεχώρησε μαζί του προς τα όρη Μετμόρ και ανέβηκαν μαζί στην κορυφή του όρους, του έδειξε κάτω στον χήμαρο το κελί του ερημίτη και τον μικρόν κήπον του και του λέγει: «Κατέβα μόνος σου εκεί κάτω, διότι εγώ είμαι αβάπτιστος και φεύγει ο αναχωρητής». Καθώς κατέβαινε ο μοναχός, του φώναξε ο σαρακινός: «Αβά, πάρε τα παπούτσια σου, διότι τ' άφησες εδώ». Στραφείς δε ο αδελφός για να του πει ότι δεν τα θέλει, δεν είδε πια τίποτε, ούτε κελί, ούτε και κήπο. Έμεινε έτσι λυπημένος, λέγοντας ότι έπαθε αυτό που έπαθε και η γυναίκα του Λότ, δηλαδή αφού γύρισε πίσω, απέτυχε του σκοπού του.

ένας χριστιανός, δούλος ενός σαρακινού, έλεγε ότι κάποτε που έβοσκε τις καμήλες στην έρημο, συνάντησε έναν γέροντα ερημίτη καθισμένο σε μια πέτρα στη γη, ο οποίος κρατούσε και κάποιο σακούλι. Και του λέγει ο χριστιανός: «Ευλόγησέ με, πάτερ». Και ο γέροντας, χωρίς να μιλήσει καθόλου, τον εσταύρωσε με το δεξί του χέρι. Αφού περπάτησε 4-5 βήματα, εσκέφθη να ζητήσει την ευχή του γέροντα. Και αφού στράφηκε πίσω, δεν είδε πια κανένα, παρόλο που ο τόπος δεν είχε ούτε δέντρα ούτε πέτρες δια να κρυφτεί.

περίπου 15 μίλια μακριά από την Αγία Βάτο ευρίσκεται ένας τόπος που λέγεται Γουδάς. Εκεί ησύχαζε ένας μοναχός, Αρμένιος το γένος, ονόματι Κοσμάς. Με αυτόν λοιπόν εξήλθε ο Όσιος Αναστάσιος εις την έρημον και αφού απεμακρύνθη περί τα 2 μίλια από τον Γουδά, βρήκε κάποια σπηλιά και αφού κοίταξε μέσα από το στόμα της σπηλιάς, είδε να κάθονται 3 αναχωρητές οι οποίοι φορούσαν χιτώνες δερματίνους. Αλλά ζωντανοί ή νεκροί ήσαν, δεν κατάλαβε. Μόνον εσκέφθη να επιστρέψει στο κελί του, να πάρει θυμιατόν και τότε να εισέλθει. Εσημείωσε λοιπόν τον τόπον ακριβώς και επιστρέψα στο κελί του, πήρε το θυμιατόν αναμένον και επέστρεψεν και ζήτησε τον τόπο να τον έβρει, αλλά δεν μπόρεσε.

0: Ο Αβάσματ Θεός ο Ερημίτης διηγήθηκε τα ακόλουθα, ότι όταν κατοικούσε στα Αράνδουλα, όπου ευρίσκονται πολλοί ερημίτες, είχε ένα αρτοφόριον για να τους μεταδίδει την θείαν κοινωνίαν, την οποίαν είχε σε κάποιο ερμάρι πάνω στην εκκλησία, κλειδωμένο με κλειδονιά. Και πολλές φορές, όταν ερχόταν την Αγίαν Κυριακήν, έβρισκε ανοιχτό το ερμάρι και το αρτοφόριον και λυπόταν γι' αυτό. Όθεν, άρχισε να μετρά τις μερίδες και με κερί και δαχτυλίδι να σφραγίζει τις φραγίδες και τα κλειδιά. Αλλά πάλιν, όταν άνοιξε και μέτρησε τις φραγίδες, βρήκεν ότι έλειπαν τρεις μερίδες. Γι' αυτό αδειμονούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Την ερχομένη δε νύχτα του φανερώθηκαν τρεις μοναχοί, όπου και τον εξύπνησαν λέγοντες: «Σήκω, είναι καιρός για κανόνα». Και αυτός τους ερώτησε ποιοι ήσαν και από πού ήρθαν, και αυτοί είπαν: «Εμείς οι αμαρτωλοί είμαστε, οι οποίοι ερχόμαστε και κοινωνούμε από το αρτοφόριον. Γι' αυτό μη λυπάσαι, ούτε και να φροντίζεις γι' αυτό». Τότε εγνώρισαν ότι ήσαν Άγιοι Αναχωρητές και εδόξασε τον Θεόν που τους εχάρισε στην δική μας γενιά.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Λασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-52-38-305 και στο Σταμούλη.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών, τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρία στις ασθενείες ημών, ένε και εν το όρματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν τους ουρανείς Αγίας, Θεία το όνομά σου, δότε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν σου φιλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου, χυβλώσον δυρονομίων σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρική και Υιού Πνεύματι, ο εξοδίσεων του σταυρού εκουσίου στη επωνύμα σου και την πολιτεία του κτηρμού σου δώρης Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει τη σύνοπλων ειρήνης αι των τρόπων. Ενήν και αι και στους αιώνας του νέου να μην, προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδησε καθήτας και εσύ ασημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξαν το δόξον πολιτείαν σώζεσαι και έλεσος βασιλεύει και χορήγευς ουρανώθεν την νίκην, διότι αίτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον Κυρία, ελέησον Κυρία, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Ελέησον Κυρία, ελέησον Κυρία, ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητο.
2: Ελέησον Κυρία, ελέησον Κυρία, ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα μου να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: ουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγήσει να αρθώ ψευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγήσει να αρθώ ψευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγήσει να αρθώ ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου να πείθω με εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου να πείθω με εσύ σου. Κύριε, γιατί επιθέθηκες να θλίβονται έσβα πολύ επαρέστητα και να επορελέγω στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό το Θεό αυτό. Συνήθεια, κύριε Αντρίφθο μου, η δόξα μου και στο δικεφαλή μου φόνο, πως κύριε Αγγελόξα και υπηρεσί μου ξανά σαν γιο αυτό. Εγώ η κοιμήθεια είπες εξεγέρεθεν την κύριε στην ψηφέ μου. Που βοηθήσουν μια παιδιά του λόγου του έγκυλου σου μεθυμένο, μια ανάστα κύριε σου ο Θεός με τη σύρια πάταξης. Πάντας, σωθώντας, ματέως, ο μιας μαθημάς σου έντυψες. Του κυρία σου τελειά και του λόγου σου ευλογία σου, εγώ η κοιμήθεια κύριε εξεγέρθη. Ότι κύριε στην ψηφέ μου. Κύριε με τα θυμό σου λέξει να μην δεις σου παιδεύσεις με ό,τι βρίσουν οι παγισάνοι και πεστήριους με τη χείρα σου. Που και στην ίαση της αρχή μου προσώπου της οργής σου και στην έρη της θέσης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμένο με την κεφαλή μου όμως η φορτή ο βαρύ βάρδι συνεπεμέ. Προστάζαν και σάβησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφασίνης μου. Ετελεπώρησα και κατά κάθε μια στέλη σου ότι εμένα σου διαβάζονται παιδευόμενοι. Ό,τι η ψέη μου επλήστη σαν δρομάτιο και ο και στην ίαση της αρχή μου. Εκδόθηκε πνεύμα ως υπόθρωριό μου στην αμμού της καρδίας μου και γιατί σου πάσα χρυμή μου και στην αμμός μου από σου καρκρίβει. Η καρδία μου τεράχθηκε την υπέμπη ισχύ μου το φως του φωνού μου και αυτό έχει στη μέτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου με ξυναντίες μου έγκυσαν και έστησαν και πιστεύω με καθανέστησαν και ξεβιάζονται. Οι ζητή της ψυχή μου και οι ζητή της κακάμι ένας ματιώτας καταλιώτας όπου με αναμέτησαν. Εγώ δια σου κοφώ σου κοιτώνω και σ' όλες σου το στόμα αυτό και αγενόμην. Ως οι άνθρωπος που ακούγαν και ο κεφάλι στο μάτι αυτό ελεγμό σου ότι επισήκει ότι σε σήκωσε κύριε ο Θεός μου αδίπα. Είπα ότι επιχάλωσε με ευθύνη και τις πλευθύνη απόδειας μου επεμένει ο γαλλημόνισσον. Ότι εγώ εις μάστιγα σου τίμος και ελγιδόμενο ποιόν μου στη διαπαντός ότι τρινομήνου μου εγώ να κοινώ και μεριμνήσει πέντε της αμαρτίας μου δεύτερη μου ζώση και κυκλαδία την πυρεμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ενταποτιδόντες μπήκα κάτι βαθμό διέβαλον με πήγα τη δίπαρα καθοσύνη. Μην κατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μία απόστησε τον μπρος στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην κατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μία απόστησε τον μου πρόσχεις. Εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, ο Θεός μου πως σωθήσω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου ως απόστησε άξιμο υγεία λίγο και βάτο και ανήτρωψε τον Αγίο Θεσμό του παιδί μου, την δύναμή σου τη δόξα σου. Ότι κλείσε τον Θεό σου πεζοά στη χρήμη σου σύσσα. Ούτε σου λογίζει τη ζωή μου και δεν ομάδε σου όντω χείρο μου, ξέρετε και ποιότητα σε πιστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σε όσα είναι στο στόμα μου. Ή με μνημονεύω σε επί τη ομιλή μου τη σχόλια σήμερα το μισή, ότι εγγενή βοηθό μου τη σχέση με σχολιά σου να κολλήσει ψυχή μου πίσω σε μου, ούτε αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτια τη αντιψυχή μου, οι σύλληφτε στην κατώτερα τη γη παραπαθούν ασχέω μαφέα, με έδειε σου επεκονέσονται. Ο Δε Βασιλέας βαθίστε και το Θεό επενεθίστε πάσο μένου με αυτού. Ότι νεφράγει στο μάλλον μου άδειο καντισόδε σου με το μισέ. Ότι αγενείδη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου παλιά σου με κόλλη του εκεί μου βρίζα σου αιμούτα πέρα από τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύμα την κοινική αή και εις τους αιώνους στην όλη να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύμα την κοινική αή και εις τους αιώνας την όλη να μην. Κύριε ο Θεός, τη δύο εις μέρες, κοίταξε και ενθύνε να εντύρωσε εις ελθύνων απειάς που σε φύμω κλείνω τώρα στην διαϊσή μου. Ό,τι επλήστη δικό μου ψυχή μου και ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην με το κατευνόμενο εις λάκων εγγενήτων σ' άγγος εγωίτρες του ξελεύθερος. Ως είναι βαδί καθεύοντας αντάφωνο και μην σε δική αυτή ευθυσίως απόσα. Εδώ λέμε λάκα τέτοις και τέτοις και σκιά θανάτια την έπεσχε θύμος και πάντας που είδες μου σε πηρήσει με μέ. Εμάχουν να σωστούς με παιμού ότι με έφερε η μάη αυτής. Παραδόθηνε και ξεπορευόμενη αυτή μια στέση συνοπτωχίας. Και έκρασα πως έχουν μια διαβέτας από τα σκύλες μου. Μην την τελείς πήρες θαυμάσια ή ιατρία να στήσει ξεμολογήσοντες. Η διηγήστε της αντάφω το ελαιό σου και την αιθιά σου διαπορία. Μην γνωστείς την δυσκόλου μας άσκου και εσύ σου και επιλεξμένη. Καμό πως έγινε η ίδια ξάτω από ύπους εμείς που φτάσω. Είναι αδίκαιο από την ψυχή μου όπως στο προσωπό σου απαγού το χωσίνι εγώ και εγώ ξεκρατητός μου. Η ψωθής δεν ταπεινώθηκε και ξεπορήθηκε. Επιμέδει έλθουν οι οργές σου, οι φορισμοί σου εξεταξάνε. εγκύκλωσαν μου ως είδωρο την άγνωσο δράμα, εμάγνωσέ που μου φίλε και πλησίου του γνωστούς με τελεπορίες. Και ο Θεός τρίες μέρες είχα ξεκινηθεί να εντύωσω, είσαι έρθει το μαπνός προσευχή μου κλεινετό στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τα Κύριε και πάντα δώσ' μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τα Κύριε και μη επιλαθώ με πάσας, ας δεν τα αποδώσω σε αυτό την ευλατεύοντα πάσα σου να βγει ως την αιώνα πάσα σου μέσα σου. Τον λειτουργό με βάζεις τη ζωή σου, τους δεύοντες να λέγει και η θυμή σου. Τον εαυτό τον ερωτήσεις την επιθυμία σου να γεννιέστες τη ζωή του νεότη σου. Ποιόλοι μας είναι ο σε Κύριος και μόνο πάσα εκουμένου, σε γνώρισε τα ζαλούς αυτού του Μωυσή. Τη ίση λέει τα θέλημά τα φρουχτή μου και λίγο να κυρίω μου καθήμα και πολύ έλεο και στέλο οργή τη αιτιοδέ των αιώνα μηνύ. Όγκατε τα συνομία σου μου επίση ενημένου δεν κατά τα σωματεία σου μου ανταπέδω και λιμπίν. Ό,τι κατά το ύψο του νου από τη ζήση κρατέω σε κύριο στο έλεο σε αυτό επί τη φρουγμένη αυτών. Καθώ με απέκουσαν να το λέω από τη σμόνη μάκρα να φύγουμε τη συνομία σου μου καθώ τη διπατηριού. Ο κτίριο ο κύριο του φρουγμένη αυτών ότι αυτό σε όλο το κόσμο εγώ να μην είστε άνθρωπος συγχώρητος είναι βέβαια αυτός ή άνθρωπος του αγνού του Σαντήσου. Ότι πνεύμα διεύθυνε με αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσσεται. Έτσι το πον αυτού το δέλος του Κύριου από τεώνος και ως τεώνος έπειτε στο φωμάνος αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού η επίησιότης φυλάσσου σου. Την διαθήκη με αυτού και με μνημένης των εντρών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριωσε το ουρανό δήμα στο θέμα αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί το Κύριο πάντα σε έγκυλη αυτή την αιτή ισχύει επί του λίγων αυτού και ακούσε μας τη λόγων αυτού. Ευλογεί το Κύριο πάσα την άμεση αυτού, γλυγεί αυτού επί στο θέμα αυτού. Ευλογεί το Κύριο πάντα αυτού, εν πάντα το πόσο τη βοτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντα το πόσο τη αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσε την προσευχή μου. Ενώ τη δύση μου εντελειχθεί, ω όπω είμαι τη δικαιοσύνη σου και μη ισόρυθη. Ει χρήση μετά το πλούτο σου θεού, και οδεί στην οποία σου πάζω. Ό,τι κατεδίωξε ο Θεό στην ψυχή μου, το επίμενο συνεισχύει τη ζωή μου, πατέ σε με σκοτεινή. Ω νεκρό αιώνα και εγκυδίασε, επιμέτω πνευμόνι μέτρα στην καρδία μου. Εμεί στη μέρα αρχαίων, οι μελέτε μου πάσε έγκυε σου επίση το γιο σου μελέτο. Διαβέτα από τα σκύρια μου, ψυχή μου, γίνει εδώ, στα γη από σου μου και διεξέλθω το πνεύμα μου. Μία από αυτέ το πόσο πρόσωπο μου και μειωθεί σου με τη ζωή σου με ζλάκο, πω τον πίσω με το πρώτο λεό στο ψήλπισο. Γνώρισε όμοι κύριε, δεν υπάρχει ούτε ποτέ ότι πω έρε την ψυχή μου. Έξω με τον θόμο και πω κατέφυγα να παίξουν το πλήν το φινή μάτσο σε ο Θεό μου, με στον αθόδη ή συνηγηθία. Ένα και τον αιματό σου και εσύ με την κυρσίνη σου εξάξει. Ευθύνη ψυχή μου και το ελέη σου ξεοδέσαι το τσοθό μου και πολύ πάντα. Του στείλω την ψυχή μου ότι εγώ δεν το συνειδή. Ισάκο σου μου και η δικαιοσύνη σου και μη ισόδη. Ει χρήσιμο να του σου. Ισάκο σου μου και η δικαιοσύνη σου και μη ισόδη. Ει χρήσιμο να του σου. Του πάνω στο λαθό δεν γίνει συνηγηθία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νοικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η χρήση μου και η δόξα σου.
0: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσημονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούδων αυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπερπλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ρηστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίαν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι

0: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογήστε Κύριε Θεός, τον αιώνα το έλεος αυτό, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη γλωσσάμι και το όνομα του Κυρίου ημνάμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τον Κύριο έγινε το αυτοί και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν.

0: της κακίας ατρότους σώζει τους πόθος εγκαιρέροντας.
1: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αγραφείς ουρανώθεν προς την ευσέβεια.

πέφτουν σκέρεπ, τείχος και σκέπη, όπως θα χώνουν ίσο. Χαίρε αχήμαστε λιμνή και απειρόγαμε, είτε κούσα ενσάρκη τον πίτ.

Etiketin ringi κυρίονται οι θόμες. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Συγγύριε ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρι μου δόξασι.
1: Σε Κύριο των Θεών ημών και προσκυνήτονται επ' αποδία των ποδών αυτό τι Άγιος εστί, ο υψωθήσε εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, δίκας πορηγών αυτής κατά των πολεμίων, συμμαχίαν έχει.

0: εκών υπομένει σταυρώσιν πως εκούσιον και τον εποδίνων θάνατον. Δοξολογός ο κεν υπερόγων πραστοριε συγκατάβαση.
1: Αχή προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς εκ θρης βλασφημούσισε και απειρούσιν ημίν Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων γάσκος σωτηρίων εν μέσω της γης σταυρός σε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ διού εκ των εθνών ημάς ανακαλέσω ποτέ Χριστέ ο Θεός ημών ύπλωσας τα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου νόχι δε την πλευρά σου κατεδέξον υγιεινε το πλήθη των νυχτιμό σου φιλάνθρωπε δόξα σου.
1: Ξαπατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι
0: και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ιωάννυφος μήτυρ σου ως εθέασα το σταυρό ύψουμ σε υψούμενον οδυρωμένη πικρός τι αυτά ευθέγγετο τι το καινον και ξένον και παράδοξο θαύμα ως εάνομος δήμος το σταυρό προσπυγνή το μόνον σε ζωοδότην ως μη γλυκύτατο.
0: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγά ελέος σου κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον το νομιμά μου επιπλείον που λέμε από τις λαμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι που νομιμένουν με γονιώσω και η αμαρτία μου να πιώνω μας τη δία παντός σου. Σύμωνο ήμαρτο και το πόλεμο απέλου σε επίσω από σαν δικαιωθείς της λόγης σου και νικής το κρυμαστές σου η δούγα νομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες και σε σύμει η μήτρη μου η δούγα ρίθινε κάποιος αστάθλητα κατά πλήθη της σοφίας σου δηλωσάς μου. Γραντίς με ισόγω και καθαριστήσω με ποινείς με την πια να ευχανθήσω να αποτείς με γραντίσουν και έφωσή με τελειάσουν και ωστέωτε του με μένα. Απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στους νομίες μου εξάλληψαν καρδία να καθαρανθήσουν με μία Θεός. Και πνεύμα εύθυσε και έγινε τη συγκάτη μου μία απορρίψη με από το προσώπο σου πάνω στο Άγιο μία ανοιχνάλη σε παιδί. Απόδοση την εργαλεία σου, δουλειό σου και πνεύμα τη γερμανικό στην εξόδου με διδάξω μόνο σα δούσε και σε βρίσκει επισέβη στα έψη σου. Πίσω να ξεμάθω ο Θεό, ο Θεό τη τυρία μου γαλλιά στην γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει τα στομά μου ανεπιτυχμένη σου. Ό,τι ήθελε σα συνέβη κάνω από αυτό με το κερδοκή στη σύνο το Θεό πνεύμα. Στην δεδομένη καρδιά σου, δεδομένη και τεμπερωμένη ο Θεό και ξεδενό σε βάθμο την διαδοκία στη σιό. Και οικοδομηθεί τότε χειροσαλήν τότε ευδοκίε τη ίδια δικαιοσύνη σου να φοράω και λογαυτώματα. Τότε αν είστε στην αστυνομία σου Μόσχο. Θαλάσσι το ηθμό πέλαγο από έχει σύγχρονο είναι ο πολέο παζέψα Ισραήλ. Σταυροτύπη Μωσέο και εσύ του άμα ανοιχτή δίνα με την ιερή μου ευρωπόστατο. Δόξα σε ο Θεό είναι ο δόξα σε. Ο τίνα των ουρανών εξέτεινα σε πισταυρού Ιησού τα σα πανά μα έθουν τα μακρόν. Από σου χρηματίσαντα, ως αγαθός και εύπτωθος περήφανος αγκαλιζόμενος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Σταυρώ με τόσο Χριστέ μου τύχησαν όπως μη γένομαι. Θύρμα λίγου λόγια την εμήν εξητούντος απώλειαν και καθεκάστη λόγου χου, λόγους μη και τα συνέδρωσε ετοιμάζοντος. Άγιοι του Θεού πρεζώσετε υπερ ημών. Της πόνης πόνο πάντως των πρόξενων κατηδαφίσατε και μην κληρούστε άπονο ζωή πάντα πόνου κουφίζοντας με το ψυχόν μακάριο και το σωμάτων ημών πάντοτε. Άγιοι του Θεού πρεσβούσατε υπερ ημών αλήτης δεσμής ημάς εντύσατε τον πολυμήχανον δια Χριστό δοσμού, δεσμούμενη σοφή τον δοθέντα θελήματι και πάσον πλάνη λαλήσαντα όθεν αξίως μακαρίζεστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς παρθένος μετά τον τόπον άφθορος διαμεμένη και ως την υψωθέντα άπαντε σταυρό υπερλόγων και ίσως να όθεν πιστή σε άπαντες μεγαλοφόνος μακαρίζομον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ως ούσα καθαρωτέρα πάναγνε πάσης αισθήσεως της ακαθάρτους πάθεση δεινός πολιθής ακαρδίων μου την καθαρά πρεσβεία σου Θεό και ίδιο αποκάθαρο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς δακρύων και στεναγμών με λύτρωσε αποκειμένων μη εντυμελούσι δίκη τη φρικτή ευπροσδέκτης πρεσβείας σου παρθενομήτωρα άχραντε της προς τον κηθίστην και Θεόν ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ημών ητι υπερνού κοιήσι σου ελευθερώσασε εκ της αράς των γένας των βρωτών σαρκικής αποτίμωση δεδουλωμένων πάνεγνε εσείς και εσύ εσύ ελευθέρωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πλησίες μαρμαριγές του πνεύματος περιχαιόμενος, τους την φωσφόρων τάφθην και σεπτήνια ορτήν σου γενέροντες, παθών αχλίως λύτρωσε και πειρασμών μάρτης προκοπίε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Η κλίση σου καπαθρόπων διάπονε νησί προκόπιε, αλουρανόθεν Παύλων στο πλήν ο Χριστός εισαγίνευσε, παθών οικείων μάρτυρα παναλυθείς εργαζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, της στρατείας της επικύρου πάνσοφη την αιωνίζουσα, ως νουν εχείς ηλάξω και την του βασιλέως αθάνατον και βασίλειον και βασιλείαν άφορον σι παρεχόμενον προκόπιε, και νίκαια ή και εις τους αιώνας την αμήν. Τον φύση δημιουργών εκεί σε σημάς θεώσαντα, τι υπερνούν ενός οι αληθώς θεωτό και πανήνεται, όλη εκτενώς οικέτευε, φωταγωγήσε τους υμνούντας.

0: μητρικό ολονίζουσαν πως ενέγκωσον την υπερλογονιέ μου συγκατάβαση και τα εκούσια πάθη θε υπερόγαθε.
1: Όσοι μεταφωνήσαν αίσαιος Κύριε, η Εκκλησία βοάσει εκκρεμό

εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: ζήλο Χριστού το Θείο περιπολούμενος και εν το σταυρό το τιμίο φρουρούμενος, των εχθρών το φρίεγμα και τα θράση καθήλες προκόπιε και τη επτήν εκκλησία ύψωσας, τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημών.
1: Τη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημών.
0: Στόμα συνέσεως μη παράσου ο προάνθρωπος λόγος βουλωμένο εμνήν, τον σώνα πίτην προκόπιον έχεις γαρπλούτων της ευσπλαχνίας εν απείρω Χριστέ μου.

Θεός Λιπόστρατος Αβδάς και Σάββας Ξύφη τελειούνται, Όσιος Θεόφιλος, ο κατά το Άγιον Όρος του Άθου Ασκήσας εν ειρήνη τελειούται, ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Αναστάσεως, ο εξ Αγίου Βλασίου Γομενίτσης, ο εν Κωνσταντινούπολη Μαρτυρήσας, εν έτη 1743 Ξύφη τελειούται, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπέ

τον Κύριον και πάντα τα ειδός μου, το όνομα το Αγίον Αυτούς, τες πρεσβείες της Θεοτόπου, σώτε, σώτε, σώτε.

βίωσε το ουρανό, η τιμάσε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόσιου, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

μας και να σταυτόμαστε ως Θεός εν της Αγίας.

θαλάσσης επέστη, θαυμαστός εν τυπίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας έπτων και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαρανναυνίζεις τα στόνα.

και τις οικουμένης διδάσκαλε, το δεσπότη των όλων πρεσβέψατε, ειρήνη την πολιτεία σου δόνησε και τες ψυχές συνοντομένη.

Άγιος Πανούς, ελέησον μας.

καιρό εκείνο ήλθε προς τον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας.

Απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την Βασιλείαν του Θεού και ιάσθε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής ο ακού

ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλλιάσατο το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας

Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτουρ, ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα, σε πάκουσιν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου. Δεόμεθα, σε πάκουσιν και ελέησον. Τε δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, την πολιτά αυτών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Τε δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων τουτώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώων απευσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Τε δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτου ναού τούτου κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί πέτρων κατηχουμένων δε ηθόμες, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της. Η κατηχούμενη τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλίνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζος του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, νίτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός των δυνάμων, το καταξιώσαν ημάς παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών ποιήσεων ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρει στη δέηση και ηκεσία και θυσία ανεμάκτου, υπέρ παντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς σου έθους την διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του πνεύματός του Αγίου. Ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημινείης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

Αντιλαβούς όσον ελέησουν τη διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη σου σοφία. Πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα που παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνου.

Μακεδονές προσέρχει στην προσεγγίζει την λειτουργήνση βασιλεύτης δόξης. Το γάβδι επονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφοπη και με τόνους φιλανθρωπία, αντρέπτους και να λίγο τους γέμονες άνθρωπος και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισης και έτσι λειτουργική στάφτης και νομάμπη θυσίας. Την ιερολογία του παράδειγμα σημείου τους πόντους των απάντων. Συγαρμόνος Κύριε Θεός, πόντες πόντες των επουρανίων και των επιγείων. Ο επιθρόνου χειροδεκός προφούμενος, ο Σεραφείμ Κύριος Βασιλεύς του Ισραήλ, μόνος Άγιος και Αναγίης Αναπαυόμενος, σε έτοιμος προφούμενος αγαθών και ευήκων, επίβλεψε τον άνθρωπο απειλών και κρύων, το θάλεσον ημάμψη,

ανάπτυξη των άρχουσων πατρίων. Παναγίω και αγαθού και ζωπίω πνεύμα την ηλικία και στου αιώνα των αιώνων. Τεχερμήν στην κόσμο νύχτα και του ζώπιο τριάδι. Το δρυσάγιο δείχνει προ

μέσα για την κουρουσάδα της. Πάσαν είναι ότι είναι προθόμεθα μέρη. Ως βασιλέα. Είσαι ο Ράτσου Φρουμουτάξη.

Εγώ ήσουν ο Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, και ποιητή ουρανού και γη, ουρατώνται πάντων και ορατών. Και ήσουν ο Κυριόν Ιησού Χριστόν, τον ιό του Θεού, τον μονογενή. Τον εκτοπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού.

Θεού ποιηθέντα, ομοούσιον τα πατρίδιο τα πάντα εγέννητο. Τον διημώσεις ανθρώπους και διατιμημένων εσωτηρίων κατελφάντα χθουνανών και σλακωθέντα εκ νέματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνιν επί ποντίου Πιλάτου και παθέντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα ζαγραφάς και ανθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξες κνεζόντες και νεκρούς της Βασιλείας και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο εντός οποίων, το Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός υποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαρίσιον δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσον αρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Συ εκ του μειώντος στο ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης σας πάλιν και ουκαπέστες πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσες, και έτες η παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χεροβήμ, τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια,

σου πλέγμα στο Άγιο σου. Άγιε και λιπανάγιε και μυαλού σου. Ως τον κόσμο σου του αγάπησε. Ω τον Θεό σου που με γεννήθηκε. Να πα που ξέρει ότι έχουν μια απόλυτη αλήθεια στο Ιωνίο. Ως ελθόν και πάσαν την πνευματική μου. Την νύχτα παρεδίδω το μάλλον δε. Εαυτόν παρεδίδω τη μόνη ζωή. Να βολάρτουν τι αγίε σου και χάντε και βλέψει. Παρεστή και βλέψει. Και από

πάντων την υπερβολική για μένα. Σταυρό του αυτή τη στιγμή Αναστάσου, και σου ενός αναβάσεως, της δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και του τόπου πάλι παρουσίας, ο Θεός, η λάστη του, το μαρτυρό, ο κύριος, ο κύριος.

0: Δημητρίου.
1: Καλά, άποψε αυτού το
0: και πόνο.
1: Τον αυτοτομό του λόγου της αληθείας, παντός του πρεσβυτερίου της Ευχαριστών Διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, έτυπος φορμής υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Εναρμία και Συμβουλτία Διαγόντων, υπέρ των Πρεσβυτάτων και Φιλοχρήστων ημών Βασιλέων, παντός του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. Δώσε αυτής Κύριε λοιπόν το βασίλειο, είναι και εμείς αν τη γαλήνη αυτό, ήρεμον και ησύχιον διαδιάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Νήστη Κύριε της πόλεως τάξη παρεκκλήσεων και πάση μονής πόλεως και πόλεως και των πίστη κούδων αυτές, νήστη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και τη σωτηρίας αυτών, νήστη Κύριε, των καλλιεργούντων, της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένου των πενήτων και την πάντα συμβάς τα ελέησου ξαπούστου. Με επαγγόν μας έχει πάντα παιδί και εις τους αιώνας των

Πνίστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες στην ειρήνη, σώνε εν τεμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και δώσει μην εν ενή στόμα και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού.

0: Θεός ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερούν αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα Συ παρακατώ του Θεού θα τη ζωήν ημών άπασεν για την πίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθε και ηγετεύομεν καταξίωσον μάν μεταλαβήν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζων τα καθαρούς συνειδότους σάφησιν αμαρτιών η συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν εις Παρισίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστησε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρός και του

Ανασίας ο γιατρός ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και ειχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθοευλογητός ημών. Συν το Παναγίου και αγαθού και

μας, ο άνω του πατρίς καθήμενος και όδεμ να ρώτησινον και καταξίωσιν την κρατεά σου χειρή, μεταδούν εμείν του αχράν του σωματούς και του τιμήματος και διημών παντή του λαού. Θεός ηλάστην τον αρτωλό και λύσο. Ο Θεός ηλάστην τον αρτωλό και λύσο. Ο Θεός ηλάστην τον αρτωλό και λύσο.

0: Αγίος Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός,
1: ο μελιζόμενος και μη δόξα Θεού Παντοσίωμος αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν Ιησούς Χριστός νικά, πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

0: πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αμήν, αμήν, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Πληρωθήνοντας τα μαϊμούν εν εσέως, ο Κύριε, όπως υπήσαμε τη δόξα σου, ότι εξίωσες εμάς με τα σύντρα κράτου σου μυστηρίων, εν εις εν ημάς είπε σου αγιάσμα, όλη την εμέα μελετά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράτων θανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτων των ψυχών ημών, ό,τι και την παρούση μέρα κατεξίωσης ημάς των υπορανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε μου τα διαβήματα ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμος ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: σου, τη ελέησου, ευλόγησου.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε πισιπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμου και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις βασιλεύσιν μόνο το στρατό το έθνο και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: σου, να μην κυριαρέσω, κυριαρέσω, κυριαρέσω, πατέρα και ευλόγησο.
1: Ο εναγκής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος και των διαυτού πιστευσάντων Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, Αντιόχου Νικοστράτου και των συναυτής, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αυδά και Σάβα, των Οσίων Θεοφίλου του Μυροβλήτου και Προκοπίου και του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Αναστασίου του Εξιωαννίνων, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό,
0: τον ευλογούντα και αγιώσουντα.

0: Κύριε, ας διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

σας, καλή σας ημέρα. 8 Ιουλίου. Μνήμη του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου Κεσαρίας και των συναυτών. Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων αντίοχου κοινικόστρατου. Λίγο μετά την έκδοση των διαταγμάτων του διωγμού κατά των χριστιανών, 303, ο Διοκλητιανός μετέβη, καθώς λένε, στην Αίγυπτο, για να καταστήλει τη στάση που προκάλεσε ο σφετεριστής Αχίλιος. Μετά την νίκη του και την στερέωση της εξουσίας του, μετέβη στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων, για να στραφεί στον Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό και Σωτήρα. Προσέφερε θυσία στο ναό του Απόλλωνα στη Δάφνη και έπειτα επέστρεψε στην πόλη για να δεχτεί τις τιμές των προκρήτων. Μια υδρολάτρισα ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, η Θεοδοσία, χείρα ενός χριστιανού ονόματι Χριστοφόρου, ήλθε να παρουσιάσει στον Αυτοκράτορα τον γιο της Νεανία, φέρνοντας ως δώρο άφθονο χρυσό και ασήμι, και παρακάλεσε τον ηγεμόνα να δεχθεί στην υπηρεσία του το νέο. Ο Νεανίας κίνησε αμέσως τη συμπάθεια στον Διοκλητιανό και έλαβε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξανδρίας, με αποστολή την δίωξη των χριστιανών και την θανάτωση εκείνων που δεν θα υπάκουαν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Ο Νεανίας πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια, επικεφαλής δύο κορτών υπό τη διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικόστρατου και του Αντίοχου. Σταμάτησαν στην Απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν τον καυτό ήλιο. Θα είχαν διανύσει περίπου 50 χιλιόμετρα όταν έφνης μια αστραπή έσχισε τον ουρανό και μια φωνή ακούστηκε. «Πού πηγαίνεις, Νεανία, και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο?» Τον προειδοποίησε δε ότι ο διωγμός που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει κατά των χριστιανών θα οδηγούσε στο θάνατό του και την αιώνια κόλαση. Οθούμενος από την καλή διάθεση της συνείδησής του, ο Νεανίας αποκρίθηκε στη φωνή αυτή αποκαλώντας την Κύριε. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένας κρυστάλλινος σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή λέγουσα «Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Εσταυρωμένος, ο Υιός του Θεού». Ο Νεανίας διδάχθηκε τότε όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και ο Χριστός πρόσθεσε «Αφού με είδες, θα γίνει σκεύος εκλογής. Με το σημείο αυτό θα νικήσεις όλους τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου ας είναι μαζί σου». Μόλις χάθηκε η οπτασία, ο Νεανίας έσπευσε στην Σκυθόπολη, όπου έβαλε έναν Εβραίο χρυσοχό να το φτιάξει έναν ασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που του είχε φανερωθεί. Μόλις δεν τελείωσε ο σταυρός, φάνηκαν τυπωμένες αυτό τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο «Εμμανουήλ», στη μία πλευρά «Μιχαήλ» και στην άλλη «Γαβριήλ». Ασπάστηκε ευλαβικά τον σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Συμμορίες Βεδουίνων κούρσευαν κάθε χρόνο τις πόλεις της περιοχής και κλέβανε νέες κοπέλες ευγενικής καταγωγής για να τις κάνουν γυναίκες τους. Τη χρονιά εκείνη, επειδή κρεμόταν πάλι η απειλή πάνω από την Ιερουσαλήμ, οι πρόκριτοι ήλθαν να παρακαλέσουν τον Νεανία να τους υπερασπιστεί με τα στρατεύματά του. Ο Άγιος άδραξε τον σταυρό που κρατούσε κρυμμένο και ρίχθηκε στη μάχη επικαλούμενος το όνομα του Χριστού. Πάνω από 6.000 αγαρινοί έπεσαν νεκροί χωρίς να πληγωθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του. Επιστρέφοντας στην πόλη, ανήγγειλε την είδηση της νίκης του στη μητέρα του, η οποία, όντας φανατική ειδωλολάτρησα, την απέδωσε στην προστασία των θεών και τον κάλεσε να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία προς τιμήν τους. Ο Άγιος της αποκρίθηκε ότι την νίκη αυτή την χρωστούσε στη δύναμη του Χριστού και φέρνοντας τη μητέρα του στο δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα οικογενειακά είδωλα, τα έκανε κομμάτια. Ξεχνώντας κάθε μητρικό αίσθημα και κυριευμένη από οργή, η Θεοδοσία πήγε και κατέδωσε το γιο της στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο οποίος ανέθεσε στον διοικητή της Κεσάριας της Παλαιστίνης, Ουλκίωνα, να διενεργήσει έρευνα. Ο Νεανίας έσκησε μπροστά στο διοικητή την αυτοκρατορική επιστολή, δηλώνοντας ότι ήταν για αυτόν προτιμότερο να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για τον Χριστό, παρά να προσφέρει άλογη λατρεία στους ψευδείς θεούς, και βγάζοντας τη ζώνη του, την πέταξε με περιφρόνηση στο πρόσωπό του. Ο Ουλκίων πρόσταξε να τον αλυσοδέσουν και να τον μεταφέρουν στην Κεσάρια, τη μετρόπολη της Παλαιστίνης, για να μαστιγωθεί μπροστά στο λαό.
Βλέποντας κάποιους από τους παρευρισκομένους να κλαίνε στο θέαμα των βασανιστήριων του, ο γενναίος αθλητής φώναξε: «Μην κλαίτε για μένα, αλλά για την απώλεια της ψυχής σας. Ποιο το όφελος αν το σώμα μας βρει την ανάπαυση στη ζωή αυτή και η ψυχή μας την αιώνια κόλαση? Όσο για μένα, χαίρομαι όπως ο γεωργός που ρίχνει τον σπόρο, περιμένοντας τη μελλοντική ανταμοιβή». Αφού βασανίστηκε όλη την ημέρα, ρίχθηκε στη φυλακή, μισοπεθαμένος και λουσμένος το αίμα του. Τότε εμφανίστηκε ο Χριστός εν δόξη, εν μέσω αγγελικού χορού, έλυσε τα δεσμά του και του είπε: «Στο εξής θα ονομάζεσαι Προκόπιος, γιατί θα προκόψεις την αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις πλήθος ψυχών στο Θεό». Ο Κύριος γιάτρεψε όλες τις πληγές του και με την οπτασία αυτή μετέδωσε σε αυτόν ανδρεία και τόλμη, ώστε ο Προκόπιος ήταν έτοιμος το εξής: να υπομείνει όλες τις δοκιμασίες στις οποίες τον υπέβαλαν οι υπηρέτες των δαιμόνων, για να κάνει να θριαμβεύσει η αλήθεια.

0: αργότερα ήλθαν οι φύλακες να τον βγάλουν από το δεσμοτήριο και παρουσιάστηκε μπροστά στον διοικητή με πρόσωπο που έλαμπε σαν ήλιος και με το σώμα άθικτο σαν άσπυλο σεντόνι. Ο Ουλκίων απέδωσε το θαύμα τούτο στην προστασία των θεών. Και τότε ο Προκόπιος, προς έκπληξη του ηγεμόνα, πρότεινε να μεταβούν στο ναό για να προσφέρει θυσία. Περιχαρείς για την νίκη τους, οι δωρολάτρες γέμισαν τους δρόμους με λευκά ενδύματα και κήρυκες σύναξαν όλο το λαό. Φτάνοντας μπροστά στο ναό, ο Άγιος ζήτησε να εισέλθει μόνος του για να προσευχηθεί. Κλείνοντας πίσω τις πόρτες, ο Προκόπιος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στον Χριστό και μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, 36 αγάλματα συνετρίβησαν και έλειωσαν. Μπροστά στο παράδοξο αυτό, οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, όπως και άλλοι στρατιώτες του, ομολόγησαν τον αληθινό Θεό. Από τον φόβο της τάσης, ο διοικητής δεν τόλμησε να τους τιμωρήσει αμέσως, έτσι ήλθαν να βρουν τη νύχτα τον Άγιο στη φυλακή για να του ζητήσουν να τους εντάξει στο στρατό του Βασιλέα των Ουρανών. Ο Προκόπιος τους εμπιστεύθηκε στον δεσμοφύλακα Τέρτιο, που ήταν φίλος του και τον παρηγορούσε στις δοκιμασίες του για να τους οδηγήσει στον επίσκοπο Λεόντιο, ο οποίος και τους βάπτισε. Λίγο αργότερα, με προσταγή του Ουλκίωνος, οι νεόφοιτοι αποκεφαλίστηκαν μπροστά στα μάτια του Αγίου Προκοπίου, ενώ ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος της πόλης, ο Ευλάβιος, ενταφίασε τα σώματά τους. 12 γυναίκες συγκλητικές που είχαν πιστέψει στον Χριστό μπροστά στα θαυμαστά που ενήργησε ο Άγιος Μάρτυρας, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στην ίδια φυλακή. Ο Άγιος Προκόπιος τις κατήγησε όλη νύχτα στο μυστήριο της σωτηρίας και τις παρότρινε να μην φοβηθούν διόλου τα παροδικά μαρτύρια που θα τις λυτρώσουν από την κόλαση και θα τις κάνουν αθάνατες. Το πρωί οδηγήθηκαν μπροστά στον τύρανο στο αμφιθέατρο και πιέστηκαν να θυσιάσουν. Βλέποντας την υπερφυσική εγκαρτέρηση των Αγίων αυτών μαρτύρων στα βασανιστήρια, η Θεοδοσία, η μητέρα του Αγίου, κινούμενη από τη Θεία Χάρη και αποτασσόμενη κάθε δόξα και κάθε μέρημνα του κόσμου του, φώναξε: «Είμαι κι εγώ δούλη του Εσταυρωμένου». Την έριξαν στη φυλακή και εκεί φρόντιζε τις πληγές των 12 μαρτύρων, ενώ προπαρασκευάστηκε για το Άγιο Βάπτισμα από τον γιο της, που την προέτρεψε στο μαρτύριο λέγοντας: «Έλα μαζί μας για να δεις τον αόρατο Θεό στον ουρανό με μάτια αθάνατα». Αφού βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Λεόντιο, εισήλθε και αυτή με ζήλο στον χορό των 12 μαρτύρων. Μετά από νέα ανάκριση στο δικαστήριο, κατά την οποία η Θεοδοσία ομολόγησε με φλόγα την πίστη, υποβλήθηκαν όλες σε βασανιστήρια. Τους έσπασαν τα σαγόνια, ξερίζωσαν τους μαστούς και με πυρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες έκαψαν τις μασχάλες τους. Παρέμειναν όλες ακλόνητες και ο διοικητής πρόσταξε να τις δέσουν όλες μαζί και να τις αποκεφαλίσουν. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Άγιος Προκόπιος ανακρίθηκε εκ νέου και ενώ υποβαλόταν σε μαρτύρια, θεράπευσε ένα κοριτσάκι που βασανιζόταν από τον δαίμονα. Παρέμεινε στις δοκιμασίες ακλόνητος, σαν θαλασσόπληκτος βράχος, σε σημείο που ο Ουλκίων, συντετριμένος από την αποτυχία του, προσβλήθηκε από βίαιο πυρετό και εξέπνευσε. Στη θέση του διορίστηκε ένας άλλος διοικητής, ο Φλαβιανός, το ίδιο θηριώδης απέναντι στους χριστιανούς. Κάλεσε αμέσως τον Άγιο Προκόπιο, ο οποίος προέβη σε μια λαμπρή απολογία της χριστιανικής πίστεως, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι αρχαίοι σοφοί είχαν διαισθανθεί τον μόνο αληθινό Θεό. Έξαλλος ο Φλαβιανός διέταξε έναν στρατιώτη, τον Αρχέλαο, να αποκεφαλίσει τον Άγιο. Μόλις όμως αυτός ύψωσε το ξύφος, παρέλυσε το χέρι του και ξεψύχησε. 6 μέρες αργότερα, ο Άγιος παρουσιάστηκε πάλι στο δικαστήριο. Κατηγορούμενος για μαγεία, προσφέρθηκε με τη θέλησή του στο μαρτύριο και ενώ τον κτυπούσαν, συνέχισε να εμπέζει τον ανίσχυρο δικαστή. Αφού τον έδιραν με βούνευρα και έκαψαν το σώμα του με αναμένα κάρβουνα, ο Φλαβιανός διέταξε να βάλουν στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι πάνω από έναν υδρολατρικό βωμό, με σκοπό να καεί και να ρίξει το λιβάνι στον βωμό εν είδη θυσίας. Ο Άγιος όμως, προσιλώνοντας όλη τη θέλησή του στο Θεό, κράτησε ακίνητο το χέρι του για 2 ώρες, έως ότου κατεκάει ολόκληρο. Ο Φλαβιανός θαύμασε την υπερφυσική αυτή εγκαρτέρηση, αλλά έχοντας πορωμένη την καρδιά όπως άλλοτε ο Φαραώ, παρέδωσε τον Προκόπιο σε νέα βασανιστήρια. Αφού τον κρέμασαν με τα χέρια του τεντωμένα από 2 βαριές πέτρες, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν κοντά κάηκαν, αλλά ο Άγιος παρέμεινε αυλαβής, σαν τους 3 παιδες στην Βαβυλώνα. Ο Φλαβιανός τότε τον καταδίκασε σε θάνατο. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Προκόπιος στράφηκε προς την Ανατολή και μεσίτευσε για την πόλη, ώστε να στείλει ο Θεός το φως της γνώσεως στους κατοίκους της, να θεραπεύσει τους ασθενείς της, να έρθει αρρωγός στους ανήμπορους και να χορηγήσει την χάρη του σε όλους εκείνους που θα τιμούν τη μνήμη του. Μια ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε, και τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον Αφιένα κάτω από το ξύφος για να λάβει τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβδά, ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου, του Μυροβλήτου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου, του Εξιωαννίνων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Προκοπίου, του Εν Ουστιούγκ, του Διαχριστών Σαλού. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Ψαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Υφόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία

0: έκπτωση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσεις.

0: 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
4: Η πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο 4, συνέχεια, προσευχή της Εκκλησίας. Όταν δι' Απόστολοι αφήθησαν ελεύθεροι, ήλθον εις εκείνους με τους οποίους συνεδέδοντο δια της πίστεως ως μέλη μιας και της αυτής οικογενείας και τους διηγήθησαν όσα είπων προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί δε όταν ήκουσαν αυτά από συμφώνου με μια καρδία όλοι ύψωσαν φωνή προς τον Θεό και είπων: «Ύψιστε Κυρίαρχε του Παντός, Συ που έκαμες τον ουρανόν και την γη και την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά, Συ που είπες διαστόματος του δούλου σου Δαβίδ, διατί εκυριεύθησαν από μανία και εξαγριώθησαν έθνη και διατί λαοί εμηχανεύθησαν σχέδια που θα αποτύχουν και θα αποδειχθούν μάταια, εστάθησαν ο ένας κοντά εις τον άλλον, όλοι μαζί εις πολεμική παράταξη, οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνηθρίστησαν με εχθρικάς διαθέσεις κατά του Κυρίου του Θεού και κατά εναντίον εκείνου τον οποίον αυτός έχρισε και εγκατέστησε αιώνων βασιλέα και αρχιερέα και προφήτη. Και η προφητεία αυτή του Δαβίδ επαλήθευσε σήμερα, διότι πράγματι και στα σωστά εμαζεύθησαν κατά του Αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισες λυτρωτή και σωτήρα, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με τα ειδωλολατρικά έθνη και με λαών από όλας τας φυλάς του Ισραήλ. Αλλά και αν εμαζεύθησαν όλοι αυτοί, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε παραπάνω από όσα το πανίσχυρο και παντοδύναμο χέρι σου και η πάνσοφος απόφασή σου όρισε εκ προτέρου να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, ρίψε το προστατευτικό σου διημάς βλέμμα εις τας απειλάς των και δώσε εις τους δούλους σου ενίσχυση και χάρη δια να λαλούν το λόγον σου με θάρρος και με αφοβία απέναντι οποιασδήποτε απειλής και έτσι να κηρύττουν αυτήν την αλήθεια, ενώ εσύ θα εξαπλώνεις το παντοδύναμό σου χέρι προς θαυματουργική θεραπεία των ασθενειών και ενώ θα γίνονται σημεία αποδεικτικά και θαύματα καταπληκτικά δια της επικλήσεως του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και όταν ούτε με την προσευχή αυτή επικανέστησαν το Θεό, εσύ ήσθη ο τόπος εις τον οποίον ήσαν συνηθισμένοι και πληρώθησαν όλοι με Άγιο Πνεύμα και λάλλουν με άφοβο θάρρος των λόγων του Θεού. Ενώ της θαυμαστή των πιστών, συγχρόνως όμως και το πλήθος εκείνων που είχαν πιστεύσει στο Ευαγγέλιο είχαν αρμονική και αδιάσπαστο ομοφροσύνη και τόσο εκαρδίε όσο και ολόκληρος η πνευματική ύπαρξη όλων ήσαν ενωμένα εις εν, επεκράτη δηλαδή μεταξύ των πλήρη συμφωνία και αρμονία φρονημάτων και συναισθημάτων, και δεν ευρίσκοντο κανείς από αυτούς που να λέγει ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά μου και την περιουσία του ή το δικό του, αλλά τα είχαν μεταξύ των όλα εις κοινή ωφέλεια και χρήση. Και με δύναμη μεγάλη που έπειθε τους ακροατάς και έφερε μεγάλα αποτελέσματα εις τα ψυχά των, έδιδαν οι Απόστολοι ως χρέος οφειλόμενων και καθήκο επιβεβλημένων τη μαρτυρία περί της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις Θεού μεγάλη, η οποία του συνέδεε δια της αγάπης σφιχτά ήτο εις όλους αυτούς τους πιστούς, και απόδειξης της χάριτος αυτής που εκαρποφόρει την αγάπη ήτο ότι δεν υπήρχε κανείς μεταξύ αυτών που να στερείται τα προσυντήρηση, διότι όσοι ήσαν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα επούλουν και έφερον την εις τα χρήματα αξία των πολυμένων κτημάτων, και επειδή εξ ευλαβίας απέφευγον να την παραδώσουν εις τα σχήρας των Αποστόλων, έθετο αυτή κατά γης κοντά εις τα πόδια των Αποστόλων, διεμοιράζετο δε το χρήμα εις εκαστόν από αυτούς σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Ο Ιωσής δε που επωνομάστη από τους Αποστόλους Βαρνάβας, όνομα που μεταφράζεται στην ελληνική Υιός Παρηγορίας και Οικοδομητικής Προτροπής, και ο οποίος ήταν Λεβίτης και είχε γεννηθεί στην Κύπρο, είχε εις την κυριότητά του έναν αγρό, και αφού τον επώλυσε έφερε το χρήμα που εισέπραξε και το έθεσε εμπρός εις τα πόδια των Αποστόλων.
3: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

0: Δραματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
1: Η Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το

διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Υποθήκες ζωής», από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου, που κυκλοφορεί το Ιερό Ησυχαστήριο και Χαριτωμένης Θεοτόκου.

Χριστός Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έλεγε: «Η πείρα είναι μεγάλο πράγμα, αλλά δεν μαθαίνεται, παθαίνεται. Μην καθυλώνεστε μπροστά στην τηλεψία. Μην ξεχνάτε ότι το κουμπί δεν χρησιμεύει μόνο για να την ανοίγουμε, αλλά και για να την κλείνουμε. Φυλαχθείτε από τα μέσα μαζικής τυφλώσεως. Τρεις προϋποθέσεις υπάρχουν για να ικανοποιηθεί το δίκιο σου. Πρώτον, να έχεις δίκιο. Αν δεν έχεις, τι ζητάς? Δεύτερον, να βρεις τον άνθρωπο που μπορεί να σου δώσει το δίκιο σου. Διότι αν το ζητήσεις από κάποιον που δεν μπορεί να σου το δώσει, δεν γίνεται τίποτε. Και τρίτον, αφού βρεις τον άνθρωπο που μπορεί να σου το δώσει το δίκιο σου, να τον πείσεις ότι πράγματι έχεις δίκιο. Μια περιέργεια είναι καλή. Αυτή που έχει σχέση με την επιστημονική έρευνα. Να μην κακομεταχειρίζεστε τα ζώα. Δίκαιος η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού, τα δε σπλάχνα των ασεβών ανελεήμονα. Αν κάτι είναι επιβλαβές, να το φωνεύετε χωρίς να το βασανίζετε. Οι δικτατορίες είναι σαπρόφυτα και αναπτύσσονται στους κοπρώνες. Στα ευνομούμενα κράτη δεν γίνονται δικτατορίες. Η πραγματικότητα πολλές φορές ξεπερνά την πλέον εφάνταστη φαντασία του πλέον εφάνταστου συγγραφέως.

σαν τον πατέρα Επιφάνιο. Γέροντα, ποια είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο? Το ότι ενυνθρώπισε, παιδί μου. Δεύτερη, το ότι μας άφησε την εκκλησία του και μας αξίωσε να είμαστε μέλη της. Για σκέψου,

πόσοι άνθρωποι είναι μακριά της. Εν ταυτό και η ιεροσύνη. Πολύ μεγάλη ευεργεσία η ιεροσύνη. Είναι αγωγός της χάριτος του Θεού. Τρίτη, ο θάνατος. Ο γέροντας Επιφάνιος είπε κάποτε: «Ο Αγίος Θεοδωρός ο Στουδίτης έπαυσε το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Δεν έγινε όμως Άγιος για αυτή του την ενέργεια, αλλά λόγω της βιωτής του. Το ίδιο και ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εγκατέλειψε τη γυναίκα του για την αγάπη του Χριστού, και ο Άγιος Επιφάνιος, ο οποίος προέβαινε σε χειροτονίες στην Κωνσταντινούπολη παρά τη γνώμη του οικείου ιεράρχου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Οι Άγιοι δηλαδή αγίασαν παρά ταύτα και όχι δια ταύτα. Ο Κύριος απέβλεψε προφανώς στο σύνολο της βιωτής τους, ανεξάρτητα αν ως άνθρωποι είχαν σφάλει σε κάτι για το οποίο ασφαλώς και θα μετανόησαν αργότερα. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι η αρχή της σωτηρίας. Σημασία έχει πώς θα αξιοποιήσει κατόπιν τη ζωή του ο άνθρωπος και πώς θα την τελειώσει. Διότι από κάπου πρέπει να αρχίσει ο καθένας την επιστροφή του. Άλλος από οικονομική καταστροφή, άλλος από θάνατο, άλλος από ένα κήρυγμα, άλλος από θεομηνία, άλλος από ασθένεια, άλλος από κάτι άλλο. Τα πάντα μεταχειρίζεται ο Θεός. Είδω ένα παράδειγμα. Κάποια βροχερή Κυριακή στην Καλαμάτα, μία χείρα χλιαρών θρησκευτικών βιωμάτων μετέβαινε στο νεκροταφείο. Για να προστατευθεί από τη βροχή, πήγε και στάθηκε κάτω από το τσίγκινο στέγαστρο της εισόδου του ναού του πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου, κορυφαίου κληρικού της Εκκλησίας μας, όπου και λειτουργούσε ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Σε λίγο δε άρχισε και το κήρυγμά του. Όταν άκουσε τις πρώτες λέξεις του κηρύγματος, μπήκε από περιέργεια μέσα στο ναό, κατενήγη και έγινε πλέον συνειδητό μέλος της Εκκλησίας. Ο Θεός την ήλκυσε δηλαδή μέσω του στεγάστρου της βροχής.

0: Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 8 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1695, πεθαίνει ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Σαν σήμερα, το 1821, μοίρα του ελληνικού στόλου υπό τους πλοιάρχους τον Μπάζη, Αποστόλη, Σαχτούρη, Τσαμαδό, Βούλγαρη και Λελεχό, καταστρέφει 8 τουρκικά φορτηγά πλοία στον πορθμό Τσαγκλή μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών ακτών. Σαν σήμερα το 1851 γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Στις 8 Ιουλίου του 1908, σκληρή μάχη μεταξύ 150 Βουλγάρων, Κομιτατζίδων και των Ανταρτικών Σωμάτων των Εμμανουήλ Νικολούδη, Γεωργίου Βολάνη και Ιωάννη Καραβίτη στο ύψωμα Πιπερίτσα του όρους Βόρας, Καϊμαξαλάν, έχει ως αποτέλεσμα την άτακτη υποχώρηση των Κομιτατζίδων που αριθμούν 28 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής τους Πογόντσες. Σαν σήμερα, το 1913, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Κρέσνας στο πλαίσιο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Μουσική 8 Ιουλίου 1921, λαμβάνει η χώρα η μάχη του Δωρήλαιου. Οι σπουδαιότεροι από όσες πραγματοποιήθηκαν στη Μικρά Ασία. Οι ελληνικές δυνάμεις αποκρούν σφοδρή τουρκική αντεπίθεση στον τομέα Δωρήλαιο, Εσκίσε, Χίρσε, Ιντί, Γαζί, προξενούν σοβαρές απώλειες στον εχθρό και τον υποχρεώνουν σε άτακτη σύντηξη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ.

0: Κυπριακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμονούμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και για την ώρα που ακολουθεί σας θέλουμε κοντά μας για καλοκαιρινή πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά.

2-10-41-18-602-10-41-18-40 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης, παπάκι, hotmail.com, για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα.

καλοκαιρινές διακοπές, γενικά οι διακοπές, προορισμοί, κοντινοί, στο Λεκανοπέδιο, για όσους βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο ή δεν θα χρειαστεί να φύγουν ή δεν θα μπορέσουν να φύγουν, θα είναι τα θέματα που θα έχουμε σήμερα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στο μέσο, θα μπορούσαμε να πούμε, περίπου, του καλοκαιριού. Μολονότι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι πάντοτε μήνας υποχρεώσεων και ο τελευταίος μήνας είναι ο μήνας της Παναγιάς. Οι περισσότεροι λοιπόν περιμένουν έστω και για λίγο μια δεκαήμερη θερινή άδεια. Είναι η πιο αγαπημένη εποχή για τους περισσότερους λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, των θαλάσσιων βουτιών και των βραδινών περιπλανήσεων με βόλτες σε γραφικά σοκάκια, χωρίς το άγχος του χρόνου ή κάποιων υποχρεώσεων την επόμενη μέρα. Αν κάποιος ρωτούσε αν μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας

δυστυχισμένες στιγμές του παρελθόντος, οι περισσότεροι από εμάς σίγουρα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε στιγμές και σκηνές από κάποιο καλοκαίρι που μας έμεινε στη μνήμη με ιδιαίτερη νοσταλγία. Η χώρα μας, φίλες και φίλοι ακροατές, η Ελλάδα, είναι τόπος προορισμού πολλών εκατομμυρίων τουριστών όλο το χρόνο, αλλά και για μας τους ντόπιους. Την προτιμούμε για την πολυμορφία της και τους διαφορετικούς τρόπους τουρισμού που μπορεί κανείς να βρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, για κάθε προτίμηση. Θέλει κάποιος παραλίες, αμέτρητες θα βρει, είτε τις νησιωτικές είτε τις ηπειρωτικές παραλίες της Ελλάδος. Καθαρές, οργανωμένες και ελκυστικές, αλλά και αυτές που είναι ελεύθερες και μη οργανωμένες. Θέλει κάποιος βουνό, ορειβασία ή χειμωνιάτικα σπορ μέσα στο καλοκαίρι, ναι, γίνεται και αυτό. Μπορεί να βρει σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο όλες τις εποχές, ακόμη και τους θερινούς μήνες, κάποιες δραστηριότητες. Επίσης υπάρχουν ιδιαίτερες δραστηριότητες τους θερινούς μήνες σε ορεινούς όγκους με πεζοπορία, ποδηλασία και άλλα. Κατασκηνώσεις σε δάση, κάμπινγκ στην παραλία, θαλάσσια σπορ, όλα μπορεί κανείς να τα βρει στη χώρα μας και να τα απολαύσει.

τι χρήματα. Αυτό όντως είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας στην Ελλάδα με όλα αυτά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Αλλά ακόμη και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές μπορούν να αλλάξουν παραστάσεις σε κάποιο παραχωρημένο κατάλημα ή φιλοξενία σε συγγενείς ή σε κάποιον φίλο ή με μικρές κοντινές αποδράσεις. Ακόμα όμως και τίποτα από όσα μόλις αναφέραμε να μην μπορεί κάποιος να κάνει, υπάρχει η δυνατότητα και μόνο ότι αδειάζει το λεκανοπέδιο της Αττικής, κυρίως μέσα στον Αύγουστο, και κάνει έτσι την πόλη πιο ανθρώπινη, τους ρυθμούς πιο χαλαρούς, τις μετακινήσεις πιο γρήγορες, που και αυτό από μόνο του είναι αρκετό να μας ξεκουράζει και να εκτιμήσουμε περισσότερο τον τόπο που λόγω προβλημάτων πυκνοκατοίκησης δεν μας αφήνει να απολαύσουμε έτσι στην καθημερινότητά μας τα όσα το λεκανοπέδιο προσφέρει. Το σίγουρο όμως είναι ότι όποια ιδιότητα κι αν έχουμε, όποια ηλικία, ό,τι κι αν είμαστε, όλοι έχουμε την ανάγκη μερικών ολίγο ημερών διακοπών, αλλαγών των ρυθμών και παραστάσεων. Δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε ρομπότ, όλοι χρειαζόμαστε αυτήν την αναγκαία ανασυγκρότηση που θα μας κάνει να επανεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να γυρίσουμε με πιο όρεξη στην υπόλοιπη επαγγελματική και καθημερινή μας απασχόληση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος, αλλά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αποσύρονταν στην έρημο ή σε κάποιο άλλο τόπο, χωρίς να έχουν την ποιμαντική ευθύνη και τις σκοτούρες, για να προσευχηθούν περισσότερο να λάβουν χάρη και ευλογία από τον Θεό και να έχουν φώτιση στη ζωή τους. Είναι άλλο πράγμα η ακηδεία και η αργία, που είναι εφάμαρτα, και άλλο πράγμα η απαραίτητη πνευματική ανασυγκρότηση του ανθρώπου. Το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου με τον κυνηγό, με το παράδειγμα του τόξου που για να μην σπάσει χρειάζεται να μην το τεντώνουμε τελείως, νομίζουμε ότι είναι χαρακτηριστικό και διδακτικό. Η επαγγελματική υπερκόπωση αλλά και η πνευματική εξουθένωση, ιδιαίτερα στη ζωή των ποιμένων αλλά και των εργαζομένων μητέρων, είναι πολύ ύπουλο σύμπτωμα της εποχής που μόνο με λίγες ποιοτικές διακοπές μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αναφέραμε τον όρο ποιοτικές, όχι με την έννοια της πολυτέλειας και των ανέσεων, αλλά με την έννοια των ουσιαστικών διακοπών που πραγματικά θα μας ξεκουράσουν και όχι θα μας επιβαρύνουν περισσότερο. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα στον πολύ κόσμο, καθώς ο τρόπος που πολλοί προσέρχονται στις διακοπές όχι μόνο δεν τους ξεκουράζει, ίσα ίσα τους κάνει να κουραστούν ακόμα περισσότερο. Γιατί? Μα γιατί προσέρχονται μονοδιάστατα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή και θέλει φροντίδα και εκείνη. Διακοπές δεν σημαίνει μόνο μπάνια, καλό φαγητό, βόλτες και καλοπέραση. Σημαίνει να ζω κατά Χριστόν, δηλαδή να μην αμελήσω την προσευχή, την νηστεία όταν υπάρχει, τον εκκλησιασμό, τη μετάνοια, την ανάγνωση της Αγίας Γραφής ή ενός καλού πνευματικού βιβλίου και τη συχνή θεία κοινωνία. Ευτυχώς τα πολλά πανηγύρια μέσα στο καλοκαίρι και κυρίως η περίοδος των Αγίων Αποστόλων, αλλά και του 15 Αυγούστου που έρχεται, κρατάνε το λαό μας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο παρόλες τις ατασταλίες που συναντάμε λόγω των πολλών τουριστών και των ξέφρενων ρυθμών της μουσικής και του αλκοόλ μέχρι τα ξημερώματα. Υπάρχει ένα γνωμικό. Κάνει διακοπές ο διάβολος, πραγματικά. Ο διάβολος κάθε στιγμή, μέρα και νύχτα, κάθε εποχή, στείνει τις παγίδες του να μας παρασύρει. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη ανάπαυσης. Ανάπαυση όμως από όλα και κυρίως από την αμαρτία. Ο κόσμος εννοεί τις διακοπές, την υιοθέτηση ενός αμαρτωλού τρόπου ζωής και να απέχουν από τα εφόδια της Εκκλησίας. Τότε είναι σίγουρο ότι η ανάπαυση δεν πρόκειται να έρθει. Και δεν θα έρθει σίγουρα ποτέ. Οι συνέπειες της αμαρτίας θα μας κουράζουν και θα μας γερνούν και μέσα στο χειμώνα από τις επιπόλαιες αυτές τις καλοκαιρινές επιλογές μας θα νιώθουμε ακόμα πιο κουρασμένοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και αξίζει να επιδιώξουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι να συνδυάσουμε και να συμβιβάσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές, λίγες, πολλές, λιγοήμερες, πολυήμερες, μικρές, μεγάλες, κοντινές, μακρινές, με την πνευματική ζωή. Είναι παρήγορο ότι ερημωμένα χωριά γεμίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες, καινορίες και εξοπλίσια ανενεργά λειτουργούνται και πάλι. Οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις επίσης κάνουν σοβαρή δουλειά στα παιδιά που τις επιλέγουν. Όμως θέλει προσοχή, να είμαστε συγκρατημένοι από τη δική μας πλευρά και μεγαλύτερη για τις προκλήσεις
εκκλήσεις που συναντά κανείς, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Οι εντολές του Θεού ισχύουν χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Καλές λοιπόν ποιοτικές, ουσιαστικές διακοπές, πνευματικές, χωρίς να είναι σε διακοπές η πνευματική μας ζωή δηλαδή. Αυτό πρέπει να ευχηθούμε όλοι μας σε όλους και να γυρίσουμε όλοι πίσω από τις λίγες ή πολλές μέρες που μπορεί για λίγο να ξεκουραστούμε, ανανεωμένοι πνευματικά για να ανταποκριθούμε στις δύσκολες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε και έτσι να πορευτούμε.

Ξεκινάμε με μία πρόταση ταξιδιωτική για όλους όσοι βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο, εδώ στην Αττική. Μπορεί να φανεί λίγο παράξενο, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχουμε συνδυάσει καλά στο μυαλό μας. Κι όμως είναι μια άριστη επιλογή, κοντινή, υπέροχη, εντελώς καλοκαιρινή. Το παραθαλάσσιο δάσος της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, ναι, στη Σαλαμίνα, είναι ο πιο αθόρυβος και ανεπιτίδευτος τόπος φυσικού κάλους. Ένα μισάωρο μόλις απόσταση από το κέντρο του Πειραιά. Πεύκα και διάφανο γαλανό νερό, αλλά και χώμα και βράχια και αμμουδιές γεμάτες κοχύλια και όστρακα. Ένα κομμάτι πράσινη, απείραχτη γη, ποτισμένη αλμύρα. Ένας ανέπαφος πευκότοπος γεμάτος μυρωδιές της άνοιξης. Στην καρδιά του, το ιστορικό μοναστήρι, αρχηγείο των οπλαρχηγών του 21, η Μονή της Φανερωμένης, και μπροστά της, στην άκρη μιας πλατιάς ανθισμένης γλώσσας γης που βρέχουν τα ρηχά νερά, ένα ολόλευκο, επίσης ιστορικό πλέον, μικρό διόροφο. Είναι το μονόσπιτο του Άγγελου και της Άννας Σικελιανού. Αλλά ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Φέρει από το Πέραμα ως τα Παλούκια και έπειτα μια ανάσα δρόμος ως την πόλη της Σαλαμίνας δυτικά. Παραθαλάσσια ανάβαση δίπλα από τα ταβερνάκια και τα σκιασμένα από τα πεύκα καφενεία της Κούλουρης για μια γεύση κοσμικής ανεμελιάς, και μετά στροφή δεξιά και γραμμή για τη Μονή Φανερωμένης, η οποία βρίσκεται στη βόρεια ακτή της βορειοδυτικής Χερσονήσου του νησιού. Μόλις ο υπηρετικός δρόμος που κατευθύνεται προς βορρά βγάλει στον όρμο των Βασιλικών και στην Ψηλιά μου, υπάρχουν, οδεύοντας δυτικά, πολλά ανοίγματα δίπλα στην άσφαλτο για στάθμευση, διότι από εδώ και πέρα η ιστορία του Παρθένου Πευκοδάσους ξετυλίγεται, παίζει. Και αν ίσως ακούστηκε κάπως μπερδεμένο, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, φτάνουμε στη Σαλαμίνα, περνάμε μέσα από την Κούλουρη και ακολουθούμε την διαδρομή για τη Μονή της Φανερωμένης. Εκεί πλέον θα ανακαλύψουμε αυτές τις υπέροχες παραλίες και το μοναδικό Πευκοδάσος. Ένα πλέγμα από φυσικά μονοπάτια διατρέχει το δάσος, τον προπολεμικό και μεταπολεμικό παράδεισο των Κουλουριωτών, όπου οικογένειες ξέσκαγαν με βόλτες και παιχνίδια και ευοχούνταν και κατασκήνωναν, όπου στον Μεσοπόλεμο ο Σικελιανός διάβαζε ποίηματα στον Παλαμά και σε άλλους φίλους, καθισμένους μέσα στις κιερές ευωδιαστές του κόγχες. Κάποτε υπήρχε εδώ ζωή, άνθρωποι, και όπου υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει φροντίδα και προστασία, λέει η Καλομήρα Παπαμιχαήλ Διγενάκη, πρόεδρος στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Βιβλιοθήκη Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Δήμου Σαλαμίνας. Κάπου κάπου διακρίνονται κάτω από τα δέντρα τα πέτρινα υπολείμματα των παιδικών κατασκηνώσεων που εκκινώντας από τον Μεσοπόλεμο γνώρισαν δόξες υπό την Χάν στη δεκαετία του 60 και έπειτα ξανά του 80. Από αυτές έχουν απομείνει πλέον χαμένα μέσα στην δασωμένη πλαγιά λίγες βάσεις σκηνών, μερικά ερείπια βοηθητικών χώρων και η υπόγεια διάβαση που οδηγούσε με ασφάλεια τα παιδιά στη θάλασσα. Το δάσος απλώνεται πάνω από μια σχεδόν αδιάκοπη αλυσίδα μικρών και μεγαλύτερων αμμουδερών κολπίσκων. Άλλοτε το έδαφος χαμηλώνει και είναι άμεση η πρόσβαση στις παραλίες, και άλλοτε απαιτεί αναζήτηση περισσότερο κρυφών διόδων καθόδου. Άλλοτε τα νερά ρητιδώνουν κρυστάλλινα πάνω από ένα αμμουδερό βυθό, και άλλοτε γλύφουν θεόγκριζες και γαλαζόγκριζες πλάκες βράχων. Στη γραμμή του χυμάρου κύματος μια παχιά ζώνη από κοχύλια μαζί με λίγα από τα απόβλητα του πολιτισμού. Όμως τα όστρακα από μύδια, γυαλιστερές, κυδόνια, χτένια, χιβάδες, αχινούς, φούσκες, χάβαρα υπερτερούν, καθιστώντας μάλλον δυσδιάκριτη την πλαστική ύλη που άσκοπα και απερίσκεπτα κάποιοι αφήνουν στο γιάβα τους.

ξεδίνω αερό και μία πρόταση για να το πραγματοποιήσουμε. Είναι αυτό που κάνουμε τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, για την Σαλαμίνα και τις ομορφιές που έχει αυτό το νησί, που βρίσκεται μόλις μία ανάσα μακριά από το λεκανοπέδιο. Σχεδόν 15 λεπτά χρειάζεται το καραβάκι για να μας περάσει από την ακτή της Αττικής στην παραλία της Σαλαμίνας. Τίποτα. Ίσως δεν θα το καταλάβουμε μπαίνοντας στο μικρό φεριμπότ. Εκεί λοιπόν, στη Σαλαμίνα ταξιδεύουμε σήμερα. Έχουμε ανηφορήσει στο πευκοδάσος της Φανερωμένης και στις υπέροχες παραλίες που υπάρχουν σε όλη αυτή την διαδρομή. Η διαδρομή οδηγεί ξανά και ξανά πίσω στο δάσος με τις ανάμεικτες μυρωδιές από ρετσίνη, άγριο λουλούδα και ιόδιο. Ομάδες παιδιών τρέχουν ανάμεσα στα δέντρα. Ποδηλάτες αγωνίζονται σε ορεινές δασωμένες διαδρομές. Παρέες περπατούν ήσυχα στα σκιασμένα μονοπάτια. Άλλοι παίζουν στις παραλίες με τηλεκατευθυνόμενα σκαφάκια. Μια παρέα έχει στήσει υπαίθριο τραπέζι στην άκρη ενός βράχου πάνω από τη θάλασσα. Η ατμόσφαιρα διάφανη. Το παραθαλάσσιο δάσος σταματά για λίγο και ένα λιβάδι σπαρμένο με κίτρινες μαργαρίτες και ανθισμένη άγρια ρόκα και βρούβα ξετυλίγεται εκθαμβωτικό. Στην άκρη του, δίπλα στη θάλασσα, το κατάλευκο σπίτι, όπου ο Άγγελος Σικελιανός έζησε από το 1933 έως το 1950. Μια δυνατή εικόνα από εκείνες που δεχόμαστε λυτρωτικά. Θα μας ακολουθήσει για τις επόμενες ώρες.

0: σου.
1: Πάνω από το δρόμο, το πέτρινο συγκρότημα της μονής της Παναγιάς της Φανερωμένης. Και πέρα από αυτό, η συνέχεια του παραθαλάσσιου πευκοδάσους ως την Προβλήτα, στην άκρη της Χερσονήσου, από όπου αναχωρούν τα φεριμπότια, τη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα. Όλη η δασωμένη περιοχή ανήκει στη Μονή και έτσι ευτυχώς έχει διατηρηθεί αλόβητη. Τη Μονή ίδρυσε το 1670 ο Μεγαρίτης Λάμπρος Κανέλος, ανοικοδομώντας παλιά εκκλησιά του 13ου αιώνα που είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού της Σκυράδας Αθηνάς. Ο Λάμπρος Κανέλος ανέσυρε από τα χαλάσματα του χριστιανικού ναού την παλιά εικόνα της Παναγίας. Έχτισε τη Μονή, μετονομάστηκε σε Λαβρέντιος, εκάρι μοναχός, μόνασε, προσέφερε, ασκήτευσε σε ένα κελί σε δυσπρόσιτο σημείο και πρόκειται για τον Άγιο της Εκκλησίας μας Λαβρέντιο. Στο καθολικό της Μονής, που είναι μια τρίκλητη βασιλική με ψηλό τρούλο, σώζονται αγιογραφίες του Γεωργίου Μάρκου του 1735. Στο ναό των Αγίων Αποστόλων θυλάσσονται παλιά έγγραφα, ιερά λείψανα, ιερά σκεύη και κοιμήλια, αλλά και όπλα αγωνιστών του 1821. Διότι η Μονή είχε μετατραπεί τότε σε αρχηγείο των αγωνιστών του 1921. Εκεί συνεδρίαζαν οι Μακρυγιάννης, Τζαβέλας, Κριεζώτης, Υψηλάντης, Μαυροβουνιώτης, Καραϊσκάκης. Εκεί μεταφέρονταν και φυλάσσονταν πολύτιμα κοιμήλια. Εκεί κατέφευγαν άμαχοι. Εκεί περιθάλπονταν τραυματισμένοι αγωνιστές, σε νοσοκομείο που είχε στηθεί με εξέχοντες Αθηναίους γιατρούς. Στο προάβλιο του Καθολικού υπάρχει ο τάφος του οπλαρχηγού Γκούρα. Το 1944 το μοναστήρι μετατράπηκε από αντρικό σε γυναικείο.

ιερατής της Μονής, ο Όσιος Λαβρέντιος, που τότε ονομαζόταν, όπως είπαμε, Λαμπρός Κανέλος. Όπως διαβάζουμε, είδες τον ύπνο του τρεις φορές την Παναγία μας, που τον πρόσταξε να πάει στη Σαλαμίνα, στα ερείπια του ναού που υπήρχε εκεί, ρίχνοντας το πανοφόρι του στη θάλασσα για να περάσει απέναντι. Εκείνος το έπραξε. 17 Μαΐου του 1640 έφτασε στο σημείο όπου του υπέδειξε η Θεοτόκος και με τη βοήθεια των κατοίκων έσκαψε και βρήκε την εικόνα της Παναγίας. Γι' αυτό και ονομάστηκε Φανερωμένη. Κατά το 1682 αναστήλωσε το ναό και ίδρυσε το μοναστήρι που σώζεται μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε, έγινε μοναχός, όπως και η γυναίκα του. Πήρε το όνομα Λαβρέντιος και αποσύρθηκε στο ασκητήριο του προφήτη Λία νότιο-ανατολικά της Μονής, σε ένα εκκλησάκι που σωζόταν ακέραιο στο 1944, που καταστράφηκε δυστυχώς από τις επιδρομές των Γερμανών κατακτητών. Ο Όσιος Λαβρέντιος κοιμήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1707 και ετάφη στο μοναστήρι, ενώ η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Μαρτίου. Στον Όσιο Λαβρέντιο αποδίδεται μεγάλος αριθμός από πολλά θαύματα που καθημερινά επιτελούνται. Το καθολικό της Μονής Φανερωμένης διακοσμήθηκε με αγιογραφίες μεταβυζαντινής τέχνης που σώζονται, όπως είπαμε, μέχρι σήμερα. Η αγιογραφία της Μονής περιλαμβάνει περίπου 3.530 μορφές και παραστάσεις. Στη Μονή διασώζεται σημαντικός αριθμός παλαιών εγγράφων και ιστορικών κοιμηλίων. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι ακροατές, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, η Μονή Φανερωμένη στη Σαλαμίνα αποτελούσε καταφύγιο του άμαχου πληθυσμού της Αθήνας, των Μεγάρων και των γύρω περιοχών, αλλά και των αγωνιστών, αφού εκεί οι μοναχοί συντηρούσαν το νοσοκομείο, στο οποίο κάναμε και εμείς μια αναφορά προλίγου. Ο δε ηγούμενος της Μονής Γρηγόριος υπήρξε και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Ο Κιουταχής προσπάθησε επανειλημμένως να καταλάβει τη Μονή χωρίς να το πετύχει. Όταν θα βρεθείτε, φίλες και φίλοι ακροατές, στο μοναστήρι αυτό, μην παραλείψετε και με ευλάβεια την επίσκεψη στον τάφο του αγωνιστή της Επαναστάσεως, Γιάννη Γκούρα, που βρίσκεται στον άβλιο χώρο της Μονής. Βιβλιοθήκη και τυπογραφείο των Αθηνών φιλοξενήθηκε επίσης στη Μονή. Μπροστά και επί της παραλίας, στην είσοδο της Μονής, βρίσκεται παλαιό οίκημα όπου διέμεινε ο Άγγελος Σκελιανός από το 1933 ως το 1950, και εκεί συναντιόταν ο βασιλιάς Παύλος κάθε φορά που επισκεπτόταν τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Η Ιερά Μονή Φανερωμένης είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει την ημέρα της αποδόσεως της κοιμήσεως στις 23 Αυγούστου. Παρέμεινε ανδρώα μέχρι τις 27 Ιουλίου 1944, οπότε και μετετράπη σε γυναικεία μονή από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβο. Σήμερα το μοναστήρι αυτό, με την γυναικεία αδελφότητα, παραμένει ανοιχτό και φιλόξενο για να υποδεχθεί τους επισκέπτες.

Άγγελος Σικελιανός, φίλες και φίλοι ακροατές, επισκέφθηκε την Σαλαμίνα το 1930. Στη θέση όπου ορθώνεται το σπίτι ή μουσείο σήμερα, υπήρχε στα προεπαναστατικά χρόνια ένας από τους 10 ανεμόμυλους της Σαλαμίνας. Πάνω στα ερείπια του χτίστηκε το διοικητήριο του Ναυστάθμου, που μεταφέρθηκε το 1878 από τον Πόρο στον όρμο της Φανερωμένης. Το 1881 ο Ναύσταθμος μετεγκαταστάθηκε οριστικά στα Παλούκια, εκεί που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το κτίσμα αυτό, το όμορφο μικρό διόρροφο, περίλθε στη Μονή της Φανερωμένης, που μετέτρεψε τον ισόγειο χώρο σε αρσανά και τον επάνω όροφο σε ησυχαστήριο μοναχού. Ήταν δηλαδή το κτίριο αυτό που εξυπηρετούσε με τη βάρκα τις ανάγκες της Μονής. Ο ποιητής, ο οποίος είχε ήδη κτίσει δεσμούς με ανθρώπους της Φανερωμένης και ιδιαίτερα με τον μοναχό Αμβρόσιο, ζήτησε το 1933 έναν χώρο για να μείνει. Του παραχωρήθηκε ο αρσανάς ησυχαστήριο. Από το 1938 άρχισε να το μοιράζεται με τη δεύτερη σύζυγό του, Άννα. Έζησε εκεί μαζί της το μεγαλύτερο μέρος των δύσκολων χρόνων του ως το τέλος της ζωής του. Αγάπησε τη Σαλαμίνα και τον αγάπησε και αυτή. Δημιούργησε ισχυρές φιλίες με πνευματικούς αλλά και απλούς κατοίκους του νησιού. Έκανε κουμπαριές. Η Σαλαμίνα τον θεωρεί δικό της άνθρωπο, λέει η κυρία Παπαμιχαήλ Διγενάκη. Ήταν η Άννα Σικελιανού που είχε την ιδέα για την αναστήλωση του σπιτιού, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006 από τον Δήμο Σαλαμίνας και την εφορία νεωτέρων μνημείων Αττικής. Εκεί δημιουργήθηκε ένα μικρό μουσείο με αντικείμενα, έπιπλα, κοιμήλια, φωτογραφίες, επιστολές που παραχώρησαν η Άννα Σικελιανού και φίλοι του ζευγαριού. Το μουσείο μπορεί να επισκεφθεί κανείς μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Βιβλιοθήκη Λαογραφικό Ναυτικό Μουσείο. Στο τηλέφωνο 213 20 27 316. Θα το πούμε άλλη μια φορά. 213 20 27 316 είναι το Λαογραφικό Ναυτικό Μουσείο και η Βιβλιοθήκη της Σαλαμίνας. Και τηλεφωνώντας αυτό το τηλέφωνο μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει μια επίσκεψη στο σπίτι του Σικελιανού, που έχει διαμορφωθεί και αυτό σε μουσείο πλέον, εκεί μπροστά από το μοναστήρι της Φανερωμένης. Ο αέρας περνάει μέσα από τα φυλώματα του δέντρου της αυλής. Σιγά σιγά το φως χάνει τον άλαφρο χρώμα του, γίνεται ύλη, κατακόκκινη, πυκνή. Όλα αλλάζουν. Το τοπίο μεταμορφώνεται από τη μια ώρα στην άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη, από τον ένα στον άλλο. Γιατί όπως έλεγε ο Βενέζης, το τοπίο είναι ο άνθρωπος που το βλέπει.

μικρό νοερό ταξιδάκι κάναμε ως τη Σαλαμίνα, την περιοχή της Φανερωμένης με το Πευκοδάσος και τις υπέροχες παραλίες, πολύ κοντά σε όσους είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο, πολύ εύκολα προσβάσιμη η Σαλαμίνα, που ίσως να μην την έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε και χαρίζει στιγμές χαλάρωσης και διακοπών, και εσείς είμαστε τόσο κοντά. Αξίζει λοιπόν, δοκιμάστε το. Όσοι δεν έχετε σκεφτεί ή δεν μπορείτε να βρεθείτε σε κάποιον άλλον από τους μοναδικούς υπέροχους προορισμούς που έχει η πατρίδα μας, οι κοντινοί προορισμοί μας δίνουν τέτοιες δυνατότητες. Και όσοι δεν θα ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο και θα μείνουν στο Λεκανοπέδιο, καλό είναι να θυμόμαστε ότι και στην Αττική έχουμε πανέμορφα μέρη που μπορούν να μας χαρίσουν ανάσες ξεχνιασιάς και ξεκούρασης. Πώς θα σας φαινόταν άραγε η επίσκεψη σε ένα μουσείο από μάρμαρο? Ναι, πολύ καλά το ακούσατε. Πρόκειται για έναν αναζωογονητικό περίπατο, αλλά και ιστορική μνήμη που συναντιούνται στο Αλούλα, το λατομείο Διονύσου Πεντέλης, που μοιάζει με πραγματικά σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Πόσες εμπειρίες λοιπόν μπορεί να προσφέρει μια βόλτα στο βουνό? Η ανάβαση στο Αλούλα, το υπαίθριο μουσείο μαρμάρου που έχει διαμορφωθεί στο παλαιόλατομείο Διονύσου Πεντέλης, στη βόρεια πλευρά της Πεντέλης, συνδυάζει την αναζωογόνηση με την ιστορική μνήμη. Επίσκεψη σε τρία ξοκλήσια και υπέροχη θέα ως την Εύβοια. Υπάρχουν δύο διαδρομές, η μία κυκλική που συνδυάζει και τις δύο, για να φτάσει κανείς στην τοποθεσία Αλούλα που πήρε το όνομά της από έναν εργολάβο του Λατομείου. Εμείς σήμερα ακολουθούμε νοερός μια λίγο μεγαλύτερη κυκλική διαδρομή από αυτήν. Είναι η διαδρομή ως Πεντέλη Λατομεία Άγιος Λουκάς, περίπου 6 χιλιόμετρα και με ανάποδη πορεία, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να μοιάζει πιο κουραστική, μια και έχει ανηφόρα μπροστά μας, αλλά αξίζει για όλους τους περιπατητές να ξενιάσουν για λίγο και να βρεθούν σε φυσικό περιβάλλον. Είναι ασφαλής, καθώς στην αρχή υπάρχει η μονοπάτι που είναι μεν στενό και σε κάποια σημεία λίγο δύσβατο, αλλά όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Φτάνουμε στην είσοδό του μέσω της λεωφόρου Διονύσου, στρίβουμε δεξιά στην οδό Οσίου Λουκά, εκεί που υπάρχει το πρατήριο βενζίνης της Αβίν, και από εκεί περπατάμε στο τέλος του δρόμου. Προχωράμε με τα πόδια την οδό Αρτέμιδος και λίγα μέτρα παρακάτω μπαίνουμε στο δάσος. Από εδώ, ως το κλεισάκι του προφήτη Ηλία, είναι το δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Πανύψηλα δέντρα, χωρίς να προσφέρουν ανοίγματα για θέαση, πορεία ανηφορική που απαιτεί προσοχή, γιατί υπάρχει το χαλίκι με τα φύλλα, αλλά ταυτόχρονα και η ομορφιά της περιοχής. Θα χρειαστεί κανείς γύρω στα 40 λεπτά για να φτάσει στο ξοκλήσι, όπου θα κάνει μια σύντομη στάση για ανασύνταξη δυνάμεων που είναι απαραίτητη και να προσκυνήσει και τη χάρη του μεγάλου προφήτη. Συνεχίζει την πεζοπορία για να φτάσει στο Αλούλα. Θα χρειαστεί άλλα 20 λεπτά. Όμως στη διαδρομή υπάρχουν ακόμα το ξοκλήσι του Αγίου Νικήτα και λίγο παραπάνω το άλλο μικρό ξοκλήσι του Αγίου Λουκά με μια πέτρινη κρίνη για δροσερό νερό και ένα μεγάλο πλάτωμα στο ξέφωτο, ιδανικό για πικνίκ. Εκεί σταματούν όσοι προτιμούν μια ήπια πεζοπορία, συνήθως με παιδιά. Οπότε κατεβαίνουν από το Λατομείο ως την Απλωσιά και επιστρέφουν. Όσοι πάλι ανεβαίνουν προς τον Άγιο Λουκά και μετά θα βρεθούν σε ένα άλλο παράδοξο σκηνικό γεμάτο πέτρες. Είναι το Ανοιχτό Μουσείο Λατομικής Τέχνης Αλούλα.

άλλη διαδρομή ευχάριστη και δροσερή τούτη την εποχή στο λεκανοπέδιο είναι η ρεματιά του Χαλανδρίου. Είναι ένα από τα ελάχιστα υδάτινα ίχνη του παρελθόντος της Αθήνας που σώζεται. Αποτελεί μέρος του ρέματος Πολυδρόσου μήκους περίπου 6 χιλιόμετρων, το οποίο πηγάζει από την Πεντέλη και κατεβαίνει νότια, περνώντας από τους δήμους Νέας Πεντέλης, Μελισσίων, Βρυλισσίων, Αμαρουσίου και Χαλανδρίου. Η είσοδος-έξοδος γίνεται από πολλά σημεία, είτε από τη λεωφόρο Πεντέλης, από τις οδούς Δάσους και Κηφισού, είτε από τις οδούς Προφήτη Λία και Ροδοδάφνης, είτε από την οδό Βάρνελη, αλλά και άλλα σημεία. Μια κυκλική διαδρομή έχει μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα. Το πόση ώρα θα χρειαστεί κάποιος για να την ολοκληρώσει εξαρτάται από το αν θα μπει στα παρόχθια μονοπάτια και στην Κήτη ή αν θα περπατήσει στις δασικές διαδρομές. Ακούγεται ειδηλιακό και είναι τόσο κοντά μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να διασχίσει τη ραματιά από το ένα άκρο στο άλλο, καθώς υπάρχουν ιδιωτικές περιφράξεις που διακόπτουν την πορεία, γεγονός που τραυματίζει τη συνολική εμπειρία ενός ενιαίου περιπάτου. Στο χάρτη που έχει εκδώσει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου, σως ρεματιά, υπάρχουν σηματοδοτημένα με κόκκινες βούλες τα μονοπάτια που οδηγούν σε αδιέξοδο. Θα τον βρείτε αυτόν τον χάρτη, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε μια περιπλάνηση ευχάριστη, καλοκαιρινή και δροσερή. Οι πέτρινες αναβαθμίδες της Ρεματιάς, λίγο πριν χαθεί μέσα στη γη, βρίσκονται στην οδό Γιφτοπούλου. Από εκεί ξεκινάει κανείς για να ανηφορήσει προς την Βάρναλη και να μπει στην οδό Δάσους δίπλα στη λεωφόρο Πεντέλης. Είναι το ιδανικό σημείο για να πάρει κάποιος καφέ και σνακ στο χέρι και να ξεκινήσει την περιπλάνησή του. Φτάνοντας στην οδό Νυμφών, τα ξύλινα σκαλιά βοηθούν στην κατάβαση μέσα στη Ρεματιά. Διασχίζει κανείς τη μεταλλική πεζογέφυρα για να βρεθεί απέναντι κάτω από την εκκλησιά του Προφήτη Λία, στο μεγάλο πλάτωμα που αποφορτίζει το νερό σε περίπτωση πλημμύρας. Στο άνοιγμα με πρόσβαση και για άτομα με ειδικές ανάγκες και παιδικά καροτσάκια, τα παιδιά και τα σκυλιά μπορούν να παίξουν με ασφάλεια, ενώ υπάρχουν πάγκοι και τραπέζια πικνίκ. Δεν παραλείπει κανείς να κοιτάξει ψηλά για να εντοπίσει τις φωλιές των αγριοπαπαγάλων. Ναι, μες στο κέντρο του Χαλανδρίου, ακριβώς, αγριοπαπαγάλοι. Μοιάζουν με άχυρα που κρέμονται από τα ψηλά πεύκα. Από το σημείο αυτό μέχρι την Δάφνηδος, πολλά μονοπάτια οδηγούν σε αδιέξοδο. Στο επόμενο κομμάτι, από τη Δάφνηδος μέχρι την Πολυδρόσου, θα δει κανείς παιδιά και μεγάλους να επιδίδονται σε ποδηλασία μέσα στα χωμάτινα μονοπάτια, τρέξιμο και περπάτημα, καθώς δεν υπάρχουν έντονες υψομετρικές διαφορές και προσφέρεται η διαδρομή για τέτοιες δραστηριότητες. Περπατώντας βέβαια, έχει κανείς την ευκαιρία να ανακαλύψει τους θησαυρούς της Ρεματιάς. Λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας, για παράδειγμα το έδαφος, είναι πολύ εύκολο στο περπάτημα και η φύση πραγματικά αποζημιώνει όποιον δοκιμάσει αυτήν τη διαδρομή.

παρατηρήσει κανείς ανάμεσα σε πεύκα, κυπαρίσια, ευκαλύπτους, ελιές, αμυγδαλιές και άλλα είδη από την πλούσια χλωρίδα της Ρεματιάς και τον αείλανθο. Το συγκεκριμένο δέντρο είναι κινέζικης καταγωγής και έρθει στην Ελλάδα από την Αμερική όταν η βασίλισσα Αμαλία ήθελε να γεμίσει με καλοπιστικά δέντρα τον τότε βασιλικό κήπο. Καθώς πολλαπλασιάζεται εύκολα, στη Ρεματιά υπάρχουν εκατοντάδες. Συνεχίζοντας τη βόλτα, με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό, βόρεια δηλαδή, η διαδρομή είναι εξίσου ευχάριστη σε όποια πλευρά και αν περπατήσει κανείς. Μέσα στην κήτη του ρέματος μπορεί να δει κανείς τα ίχνη του Αδριάνιου Υδραγωγείου από το 134, το οποίο κατά τη ρωμαϊκή εκείνη περίοδο υδροδοτούσε την πόλη των Αθηνών, μεταφέροντας νερό από την Πεντέλη ως την Αδριάνια Δεξαμενή στους πρόποδες του Λυκαβητού, εκεί όπου σώζεται η ομώνυμη πλατεία σήμερα. Κατεβαίνουμε λοιπόν στην Κήτη, αμέσως μετά την οδό Δάφνηδος, και βλέπουμε από κοντά τους πέτρινους αγωγούς που αποκαλύφθηκαν όταν μέρη από τα πρανή υποχώρησαν. Συνεχίζουμε και βαδίζουμε μέσα στο ρέμα ως την πεζογέφυρα στο ύψος της οδού Ευρύπου, όπου και ανεβαίνουμε ξανά στο δασικό μονοπάτι. Συνεχίζουμε στην Κηφισού για να στρίψουμε στη Ροδοδάφνης και να επιστρέψουμε στην οδό Γιφτοπούλου. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ περιποιημένο, αφού οι τοπικοί σύλλογοι έχουν κάνει εθελοντική ομάδα δράσης και καθαρισμού για να μπορεί το καλοκαίρι να είναι καθαρό, ασφαλές και προσβάσιμο. Η κατάβαση ως την οδό Βάρναλη είναι συνεχής και έγινε πιο γρήγορα και πιο ξεκούραστα. Πραγματικά, αξίζει κανείς να επισκεφτεί τη Ρεματιά του Χαλανδρίου, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη, είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και πολύ άγνωστη στους περισσότερους από εμάς. Μπορεί να μην είναι το ίδιο ελκυστική με τα μεγάλα πάρκα που βρίσκονται στις καρδιές των μεγάλων μητροπόλεων, όπως ας πούμε αυτό της Νέας Υόρκης. Όμως μια βόλτα στην υπέροχη Ρεματιά μας εντυπωσιάζει όλους, μικρούς και μεγάλους. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να αγαπήσουμε περισσότερο αυτές τις μικρές ευλογίες που έχουμε ολογυρά μας, να τις εκτιμήσουμε και να αισθανθούμε ότι για λίγο ξεκουραζόμαστε, κάνουμε λίγο διαφορετικές διακοπές, ακόμα και αν δεν έχουμε την δυνατότητα να φύγουμε από τον τόπο που μένουμε μόνιμα. Μέσα στην Αθήνα λοιπόν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες και μπορεί να μας προσφέρουν ουσιαστική ξεκούραση.

κοτρίτσι. Μια άλλη ευκαιρία που προσφέρεται για πολλούς για ξεκούραση, αναψυχή, περίπατο και επαφή με τη φύση. Πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας και αυτό. Θα σας φανεί παράδοξο αυτό που θα ακούσετε όσοι δεν έχετε βρεθεί εκεί, φίλες και φίλοι ακροατές, αλλά κορμοράνι, σταχτοτσικνιάδες, αλκιώνες είναι τα πουλιά που υποδέχονται στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης όλους τους επισκέπτες. «Ξέρεις να χειρίζεσαι τα κιάλια», διαβάζουμε στο κείμενο της Παγώνας Λεψάτη, ρωτάει ο Νίκος Προμπονάς, μέλος της Birding in Greece. Μην ανησυχείς, βλέπεις απέναντι τον ευκάλυπτο. Κοίταξε ευθεία κάτω και εστίασε στον βράχο που μπαίνει στο νερό. Διακρίνεις ένα μαύρο πουλί. Είναι κορμοράνος. Το βλέπω, το βλέπω. Αναφωνώ παρασυρμένη από τον ενθουσιασμό. Είμαι σχεδόν βέβαιη ότι ήταν εύκολη η ανάθεση. Όλα όμως έχουν βαθμό δυσκολίας. Για παράδειγμα, νωρίς το πρωί, το χρυσαφή χρώμα του καλαμιώνα κρύβει επιδέξια τα βραχάκια. Τα μάτια χρειάζονται χρόνο προσαρμογής για να ξεχωρίσουν λεπτομέρειες. 20 λεπτά νωρίτερα είχαμε συναντηθεί στην είσοδο του πάρκου περιβαλλοντικής ευθύνης Αντώνης Τρίτσης επί της Λεωφόρου Φυλής, κεντρική θεωρείται εκείνη από την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το πάρκο ανάμεσα στους δήμους Ηλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού αποτελεί τμήμα ενός κτήματος 2.500 στρεμμάτων, εκτάσεις που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο του Όθωνα και αποτέλεσαν ένα πρότυπο κέντρο γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ο Νίκος Προμπονάς, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ορνηθολογικών Παρατηρήσεων, παρατηρεί τα πουλιά για περισσότερο από 40 χρόνια και δέχθηκε πρόθυμα να με μοιήσει στο χόμπι της παρατήρησής τους, ανατρέποντας ευχάριστα όλα όσα φανταζόμουν, όπως ότι θα στεκόμαστε ακίνητοι και αμίλητοι ή ότι, αφού δεν έχει δράση, θα είναι μάλλον βαρετό. Από τους πιο έμπειρους παρατηρητές στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδρομές σε σημαντικούς βιοτόπους, εξορμήσεις για παρατήρηση συγκεκριμένων ειδών και φωτογράφηση. Γνωρίζει έτσι πώς να προσεγγίσει τον παρατηρητή. Βοηθάμε τους ανθρώπους να συλλέξουν εμπειρίες και να περάσουν ευχάριστα, λέει. Ξεκινώντας τον δικό μας περίπατο παρατήρησης, μου πρότεινε να κάνουμε τη μικρή διαδρομή ενός χιλιομέτρου που έχουν σχεδιάσει στο πάρκο και όχι τη μεγάλη των 3 χιλιομέτρων, ώστε να δω και να ακούσω πουλιά χωρίς να κουραστώ. Ναι, μαθαίνεις και να ακούς τα πουλιά. Οι έμπειροι παρατηρητές αφουγκράζονται όχι μόνο το κρόξιμο, αλλά και τον ήχο των φτερών, το πέταγμά τους και άλλες συνήθειες για να μάθουν να τα αναγνωρίζουν. Μέσα στη Μεγάλη Λίμνη κολυμπούσαν κορμοράνοι, φαλαρίδες, νερόκοτες και μια ντουζίνα οικόσιτες πάπιες. Όταν το 1987 αποφασίστηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου, το υγρό στοιχείο που σπάνιζε στην Αττική θεωρήθηκε απαραίτητο και έτσι προχώρησαν στη διαμόρφωση τριών τεχνητών λιμνών στα μέρη που παλαιότερα υπήρχαν νερόλακοι από εποχικά ρέματα. Σύντομα γέμισαν από ψαθιά, νεροκάλαμα, βατράχια και φρύνους, υδρόδια και παρυδάτια πουλιά. Η μεγάλη διαδρομή περνάει μέσα από το πευκοδάσος όπου κυριαρχεί η Ιχαλέπιος πεύκη. Εκεί, το καλοκαίρι, συναντάει κανείς και τσαλαπετινούς. Εμείς φτάνοντας στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κέντρο της γης, στρίψαμε αριστερά και περπατήσαμε παράλληλα με το κανάλι για να πάμε στη Μεγάλη Λίμνη. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τις εκτάσεις με τις φυστικές, τις ελιές και τις αμυγδαλιές, όπου προσπάθησα να δω μια μικρή πράσινη φτερωτή μπαλίτσα, τον δεντροφυλοσκόπο, ίσα που τα κατάφερα. Όλα τα δέντρα, οι θάμνοι και οι ανοιχτές εκτάσεις είναι εξίσου σημαντικά για την παρουσία των πουλιών στο πάρκο. Ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής στην Αθήνα. Είναι το πάρκο Τρίτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, αν δεν συγκρατήσετε το όνομα, θα το ξαναπούμε όμως. Τα μέλη της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας που παρατηρούν τα πουλιά του πάρκου για μια 25ετία έχουν καταγράψει 198 διαφορετικά είδη από τα 456 που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσά τους σπάνια είδη που ξεχειμόνιασαν ή έκαναν στάση κατά τη μετανάστευση, όπως η χαλκόκοτα, ο ήταβρος και ο πορφυροτσικνιάς. Ο πληθυσμός των υδρόβιων που αναπαράγεται αυξάνεται σταθερά. Παράλληλα, είδη πουλιών, ιδιαίτερα ασυνήθιστα για τον αστικό ιστό, όπως ο σταχτοτσικνιάς ή ο δέντρος πουργίτης, παρατηρούνται εύκολα εδώ. Οι καλύτερες εποχές για να επισκεφθεί ένας παρατηρητής πουλιών την Ελλάδα εν γέννη είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο, φυσικά, όταν οι μετακινήσεις των πουλιών είναι στην καλύτερη φάση τους. Και ο χειμώνας όμως προσφέρει ευκαιρίες, αλλά και το καλοκαίρι.
Στη Μικρή Λιμνή, κοντά στην πέμπτη είσοδο, σταματήσαμε και ο Νίκος μου έδειξε μια πανέμορφη αλκιόνη στην απέναντι όχθη. Καθόμουν στο παγκάκι και αναρωτήθηκα πόσο να την επηρεάζει ο θόρυβος της πόλης. Αλλά όπως μου εξήγησε, τα πουλιά έχουν προσαρμοστεί και μέσα στο πάρκο προστατεύονται αρκετά. Απόδειξη, οι φωνακλάδες πράσινοι παπαγάλοι που υπήρχαν σχεδόν παντού. Κατά την τουρκοκρατία, στην περιοχή του πάρκου Τρίτσι, υπήρχαν μεγάλα τσιφλίκια που τα χρόνια της απελευθέρωσης πέρασαν στα χέρια εύπορων οικογενειών. Την περίοδο 1848-1861, η βασιλική οικογένεια συνάπτει σύμφωνα και αποκτά ένα ενιαίο κτήμα 2.500 στρεμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου γεωργίας και κτηνοτροφίας. Στο αγρόκτημα φυτεύθηκαν χιλιάδες οποροφόρα και ελαιόδεντρα, 3.700 μουριές, 180 στρέμματα αμπέλια, σπάνια καλοπιστικά φυτά από το εξωτερικό. Το 1857, με εντολή της Βασίλισσας Αμαλίας, στους 6 λόφους που περιβάλλουν το κτήμα προσθέθηκε ένας 7ος τεχνητός και το κτήμα ονομάστηκε Επτάλοφος, όπως η Κωνσταντινούπολη. Μετά το 1870 το κτήμα πέρασε σε ιδιώτες. Στις μέρες μας, στόχος του πάρκου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Γι' αυτό το λόγο η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διοίκησης και Διαχείρισης, ώστε τα παιδιά κυρίως να γνωρίσουν τα πουλιά και τη ζωή στα διάφορα οικοσυστήματα. Ειδικά διαμορφωμένες εκπαιδευτικές διαδρομές, η διαδρομή της λίμνης, η διαδρομή του δάσους ή η διαδρομή του αγρού, παρουσιάζουν στον επισκέπτη τα βασικά στοιχεία των τριών οικότοπων του πάρκου και πληροφορούν για τη ζωή στα αλσίλια και στις αγροτικές καλλιέργειες. Επιπλέον, η ορνηθολογική διοργανώνει κάθε εποχή του χρόνου ειδικά δρόμενα, όπως παρατήρηση πουλιών κατά τη μετανάστευση, εκδηλώσεις όπως η γιορτή των πουλιών, τα χελιδονίσματα και η ημέρα περιβάλλοντος, αλλά και ημέρες παρατήρησης πουλιών όλο το χρόνο με την υποστήριξη έμπειρων ορνηθολόγων και την παροχή ειδικού εξοπλισμού και άλλα τηλεσκόπια και οδηγή πεδίο. Αξίζει λοιπόν, όσοι είστε στο λεκανοπέδιο και μας ακούτε, να κάνετε μια επίσκεψη στο πάρκο Τρίτσι, στην περιοχή του Ηλίου, Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Καματερού. Εκεί θα το βρείτε πολύ εύκολα, από τη Λεωφόρο Φιλής και Δημοκρατίας, και πραγματικά να περιπλανηθείτε σε ένα τοπίο που συνδυάζει τα πάντα. Τα μικρά παιδιά αναμφισβήτητα θα ενθουσιαστούν.

0: κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, με αυτές τις προτάσεις, τις κοντινές στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Καλοκαιρινές ανάσες δροσιάς για όλους εμάς εδώ στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Καλό καλοκαίρι, ευλογημένο να είναι για όλους. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Παραγωγή Λιπούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

0: και στο stamolis.gr.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράτζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράτζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Νασιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές στιγμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός. Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου, επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 27ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο. Η ενότητα που μελετούμε παρουσιάζει ανθρώπινες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία και τη χρήση της γλώσσας. Επισημαίνει διάφορες παρεκτροπές οι οποίες φανερώνουν το περιεχόμενο της ψυχής του ανθρώπου ή την πνευματική του κατάσταση και αγωγή. Μας παρουσιάζει αυτά τα παραδείγματα για να διδαχθούμε, εφόσον ο νόμος του Θεού είναι παιδαγωγός εις Χριστόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μας οδηγεί δηλαδή προς το Χριστό, φανερώνοντάς μας τις προϋποθέσεις που χρειάζεται κανείς για να μπορέσει όχι απλώς να προσεγγίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και να τον ακολουθήσει και να μιμηθεί το ήθος και τον τρόπο της ζωής του. Γι' αυτό οι συμβουλές είναι πολύτιμες. Είναι πράγματι φως στο δρόμο μας και έχει μεγάλη σημασία να προσέξουμε ώστε να εισέλθουν όχι μόνο στο νου μας αλλά και στην καρδιά μας, ώστε να κατευθύνουν τα πνευματικά μας βήματα, τις σκέψεις, τους λόγους και τις εκδηλώσεις μας, για να είναι πράγματι η πορεία μας κάτω από τη σκέπη του Θεού, υπό τη δική του οδηγία, αρεστή σε Εκείνον και σωτήριος. Όπως είπα και προηγουμένως, την ενότητα την οποία τώρα μελετούμε κάνει λόγο για την επικοινωνία και τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού, δηλαδή η ομιλία και η διαυτής συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων και επικοινωνία. Αυτό το δώρο χρειάζεται ο άνθρωπος να το προσέξει ώστε να το χρησιμοποιήσει σωστά, γιατί όταν παρασυρθεί από τα πάθη, τότε αυτό το δώρο του Θεού μπορεί να μεταβληθεί και σε φωνικό όπλο, το οποίο δολοφονεί και εκείνον που κακώς το χρησιμοποιεί, αλλά και άλλους προς τους οποίους κατευθύνεται. Ευρισκόμαστε στον 13ο στίχο του 27ου κεφαλαίου. Διήγησης μωρών προσόχθισμα και ο γέλος αυτών εσπατάλει αμαρτίας. Οι συζητήσεις ανοήτων και ασεβών είναι αποκρουστικές και το γέλιο τους ξεσπάει
μέσα στην απόλαυση της αμαρτίας. Οι διηγήσεις των ανοήτων και ασυνέτων ανθρώπων προκαλούν αηδία σε εκείνους οι οποίοι σκέπτονται με σύνεση και γνωρίζουν τι σημαίνει ευγένεια ψυχής και έκφραση της ευγένειας αυτής. Οι ασύνετοι άνθρωποι γελούν και καγχάζουν και μάλιστα θεωρώντας ότι είναι διασκέδαση η αμαρτία. Επομένως, αμαρτάνοντας διασκεδάζουν και στην πραγματικότητα παίζουν με το θάνατο, διότι η αμαρτία είναι θάνατος, γεννά τον θάνατο. Και κανείς όταν παίζει μαζί της, όταν αστειεύεται με αυτήν, τότε εξοικειώνεται και μαζί της και ευκολότερα την διαπράττει, διότι έτσι αμβλύνονται τα κριτήρια της συνειδήσεώς του. Μας παρουσιάζει το φαινόμενο αυτό, το οποίο το συναντούμε σε κάθε εποχή και βεβαίως στην εποχή μας. Είναι πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι καγχάζουν σχολιάζοντας ή παρουσιάζοντας ή ακόμη και καυχόμενοι αμαρτωλές καταστάσεις, ενώ θα έπρεπε να θρηνούν και να οδύρονται εξητώντας τη θεραπεία και την σωστή πορεία μετά από μετάνοια και αποφυγή της αμαρτίας. Επειδή εύκολα επηρεαζόμαστε οι άνθρωποι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πάνω στο σημείο αυτό. Δεν αστειευόμαστε με πράγματα τα οποία εξευτελίζουν τον άνθρωπο, αμβλύνουν τα κριτήρια της συνδύσεώς του και καθιστούν πραγματικά αηδιαστικές τέτοιες συζητήσεις και αποκρουστικές. Και συνεχίζουμε στον 14ο στίχο. Λαλιά πολιόρκου ορθώς η τρίχας και η μάχη αυτών εμφραγμός οτίων. Τα λόγια εκείνου που ορκίζεται συχνά κάνουν να σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής, και όταν έχει διαμάχη με άλλους ομοίους του μας κάνει να θέλουμε να κλείσουμε τα αυτιά μας. Μας μίλησε προηγουμένως για τους ανθρώπους που σπαταλούν τη σκέψη και το χρόνο τους εμπέζοντας, γελώντας καταστάσεις αμαρτωλές. Προχωρεί τώρα λίγο βαθύτερα και λέει ότι μέσα στους λόγους τους οι ασύνετοι άνθρωποι πολλές φορές χρησιμοποιούν όρκους και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να σηκώνονται οι τρίχες συνετού ανθρώπου που τυχόν τους ακούει. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι επισημαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σχετικά με την ευσέβεια, δηλαδή το σεβασμό ενώπιον του Θεού και το φόβο του Θεού. Ο όρκος είναι μία παράχρηση του ονόματος του Θεού, και όταν μάλιστα αυτός ο όρκος ακούγεται πολύ συχνά, επομένως χωρίς σοβαρό λόγο, εμπίπτει στην παράβαση της εντολής του Θεού, η οποία λέει «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, ου γαρ μη καθαρίσει Κύριος το λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω». Μη χρησιμοποιείς και μη πιάνεις το στόμα σου μάταια το όνομα του Κυρίου του Θεού, γιατί δεν είναι δυνατόν να καθαρίσει ο Κύριος αυτόν ο οποίος με ασέβεια χρησιμοποιεί το όνομά του.
Επομένως, εάν η χρήση του ονόματος του Κυρίου σε όρκο αποτελεί ασέβεια, πολύ περισσότερο όταν χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού ως βλασφημία, στροφή δηλαδή ασεβέστατη εναντίον του Θεού με την οποία ο άνθρωπος εκφράζει την οργή του, ή ακόμη όταν χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού περιφρονητικά ή εμπεκτικά, αποτελεί την μεγίστη αυθάδεια και ασέβεια. Και όντως τέτοια χρήση του ονόματος του Θεού κάνει έναν οποιοδήποτε απλό πιστό να ανατριχιάζει. Πρόκειται για μεγίστη αμαρτία, η οποία εκτροχιάζει τελείως τον άνθρωπο από τον προορισμό του. Τον κάνει να ξεχνά από πού αντλεί τη ζωή του και πού οφείλει την ύπαρξή του, και στην πραγματικότητα εκτίθεται σε καταστροφή, εφόσον οίκοι ασεβών εκριζωθήσονται. Όταν ακούει λοιπόν ένας άνθρωπος που σέβεται τον Θεό να χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού με ασέβεια, χωρίς προσοχή και μάλιστα κατ' επανάληψη, δεν μπορεί παρά εσωτερικά να λυπείται βαθύτατα και να αισθάνεται την καταστροφική ορμή της ασέβειας που οδηγεί τον άνθρωπο σε απώλεια. Αλλά και εκείνοι που έχουν αυτή την αυθάδεια ώστε να χρησιμοποιούν επί ματαίο το όνομα του Θεού και στους μεταξύ τους λεγόμενους λόγους, είναι αποκρουστικοί. Η μάχη, λέει, δηλαδή η διαμάχη, η λογομαχία τέτοιων ανθρώπων είναι τέτοια που σε κάνει να θέλεις να κλείσεις τα αυτιά σου. Δεν αντέχεται δηλαδή να την ακούς. Όντως, ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από το Θεό χάνει και την ανθρωπιά του. Και όταν δεν επικοινωνεί καλώς με το Θεό, τότε χάνει και την επικοινωνία με τον συνάνθρωπό του, η οποία μεταβάλλεται σε διαμάχη η οποία φανερώνει το χαμηλό επίπεδο της ψυχής εκείνων οι οποίοι καταφεύγουν σε τέτοιους τρόπους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια ή τη διαφωνία τους. Πράγματι, κανείς πρέπει να κλείνει τα αυτιά του μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις και να αποφεύγει να τις ακούει. Είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι εσχρόνεστι και λέγειν, επομένως και ακούειν. Κάνει τον καθένα συνετό άνθρωπο να ντρέπεται όταν βλέπει τέτοιο ξεπεσμό του ανθρώπου, και μάλιστα με το μεγάλο αυτό δώρο του λόγου, της γλώσσης. Συνεχίζει στο ίδιο θέμα της διαμάχης μεταξύ ανθρώπων και λέει στον 15ο στίχο: «Έκχυση αίματος μάχη υπερηφάνων και η διαλυδόρηση σε αυτόν ακοή μοχθηρά». Οι λογομαχίες τέτοιων υπερήφανων ανθρώπων συχνά καταλήγουν σε αιματοχυσίες, ενώ οι αντεγκλήσεις μεταξύ τους είναι ανταλλαγές ύβρεων και αποτελούν ανυπόφορο άκουσμα. Δεν αντέχεται να τους ακούς να μαλώνουν και να αλληλοϋβρίζονται. Πραγματικά, πόσο πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, αγαπητοί μου αδελφοί, από τέτοιες παρεκτροπές. Αν παραδεινόμαστε στο θυμό και δεν αγωνιζόμαστε συνεχώς να ελέγχουμε αυτή την τόσο δυνατή παρόρμηση που γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή του θυμού, εύκολα μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες
αμαρτωλές καταστάσεις. Δεν είναι κάτι μικρό που πρέπει να το παραβλέψουμε. Δεν είναι μια απλή ανθρώπινη αδυναμία. Δείχνει δυστυχώς κακή κατάσταση ψυχής. Γι' αυτό ας είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε πράγματι η ψυχή μας να αποστρέφεται τέτοιες καταστάσεις, ώστε και τον εαυτό μας να προσέχουμε και να μπορέσουμε καλώς να επηρεάζουμε και το περιβάλλον μας σχετικά με το θέμα αυτό, για μια καλή χρήση του λόγου με σεβασμό προς το Θεό και σεβασμό προς το συνάνθρωπο. Προχωρούμε σε μια άλλη ενότητα από τον στίχο 16 και εξής, που αφορά σε ένα θέμα που συχνά φέρνει ενώπιόν μας το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και γενικότερα της σοφιολογικής, όπως λέγεται, γραμματείας των διδακτικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι το θέμα της φιλίας. Η φιλία είναι μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και επειδή ακριβώς είναι μια σχέση που καλλιεργείται μεταξύ ανθρώπων που έχουν μέσα τους τις προϋποθέσεις να αναπτύσσουν τέτοιες σχέσεις, και γνωρίζουμε πόσο σημαντική για τη ζωή μας είναι η αγάπη, όπως βεβαίως και η εμπιστοσύνη. Πόση ανάγκη έχουμε ανθρώπων που μας αγαπούν και που μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Και πόσο θα ήταν πραγματικά ευλογημένο να προσπαθούμε κι εμείς να είμαστε άνθρωποι αγάπης και εμπιστοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν θα μας διδάξει ο σοφός Υιός του Σιράχ να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το θέμα με τους ακόλουθους λόγους. «Ο αποκαλύπτων μυστήρια απόλες επίστην και ουμή εύρη φίλων προς την ψυχήν αυτού». Όποιος αποκαλύπτει μυστικά χάνει την εμπιστοσύνη των άλλων και δεν θα αποκτήσει πια φίλο όπως θα τον ήθελε η καρδιά του. Βλέπετε, αναφέρεται σε αυτό που προαναφέραμε κι εμείς, την ανάγκη της φιλίας, της αγάπης και της εμπιστοσύνης. Και ποιου ανθρώπου η καρδιά δεν επιθυμεί να έχει καλούς φίλους που πραγματικά θα τον εκτιμούν, θα τον αγαπούν, θα τον σέβονται και θα μπορεί να τους έχει εμπιστοσύνη? Τι είναι εκείνο που κλονίζει την εμπιστοσύνη και επομένως τη φιλία? Μας τόνισε εδώ με ένα έντονο, θα έλεγα, τρόπο ότι είναι το να προδίδει κανείς μυστικά που το εμπιστεύθηκε ο φίλος του. Ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν μπορεί να είναι χέμηθος, δεν μπορεί να είναι και άξιος εμπιστοσύνης. Μεταφέρει λόγια ένεκα φλιαρίας ή με μια διάθεση κρίσεως και προδίδει μυστικά τα οποία είναι πολλές φορές ιδιαίτερα σημαντικά για εκείνους που τα εκμυστηρεύτηκαν. Τα είπαν στο φίλο τους για να ξεκουραστεί ίσως η καρδιά τους, για να ζητήσουν συμβουλή, για να βρουν παρηγορία. Και εκείνος ο οποίος δέχτηκε να ακούσει αυτά τα μυστικά, τα χρησιμοποίησε με μια διάθεση φλιαρίας και κατακρίσεως. Πραγματικά λοιπόν δεν είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι να είναι αξιόπιστοι, και γι' αυτό το λόγο δεν θα βρουν ποτέ φίλο, παραμένουν άφιλοι και απομονωμένοι. Ας το προσέξουμε, αδελφοί, γιατί πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε μπορεί να διαπράξουμε την αμαρτία αυτή. Παρασυρώμαστε εύκολα από τη γλώσσα μας, εάν δεν την ασκήσουμε με πολύ προσοχή και φόβο Θεού να είναι συγκρατημένη. Ας προσέξουμε
που μεταφέρουμε λόγους τους οποίους ακούσαμε και μάλιστα που μας τους εμπιστεύθηκαν άνθρωποι που θεώρησαν ότι είμαστε αξιόπιστοι. Ο λόγος αυτός ας μας κάνει πολύ προσεκτικούς, ώστε και να είμαστε άξιοι να είμαστε φίλοι, αλλά και να έχουμε φίλους.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Αγίας Γραφής, και βρισκόμαστε στο 27ο κεφάλαιο, στον 17ο στίχο. Στην ενότητα αυτή, ο ιερός συγγραφέας τονίζει την αξία της φιλίας και βέβαια ιδιαιτέρως επισήμανε ότι τη φιλία διατηρεί η εχεμήθεια. Και αλίμονο εάν ένας λεγόμενος φίλος προδίδει τα μυστικά που του εμπιστεύθηκε κάποιος άλλος φίλος του. Γι' αυτό το θέμα θα συνεχίσει και στους επόμενους στίχους, πράγμα το οποίο φανερώνει την μεγάλη σημασία που έχει το θέμα αυτό και πόσο νευραλγικό είναι για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της φιλίας. Διαβάζουμε τον 17ο στίχο. «Στέρξον φίλων και πιστόθητη μετ' αυτού. Εάν δε αποκαλύψεις τα μυστήρια αυτού, ου μη καταδιώξεις ο πίσω αυτού. Καθώς γαρ απόλεσεν άνθρωπος των εχθρών αυτού, ούτως απόλεσας την φιλίαν του πλησίον. Και ως πετεινών εκχυρός σου απέλυσας, ούτως αφήκας των πλησίον και ουθυρεύσεις αυτών». Να είσαι στοργικός στο φίλο σου και έμπιστος σε αυτόν. Εάν όμως φανερώσεις τα μυστικά του και εκείνος σε εγκαταλείψει, μην τρέξεις να τον ξαναβρεις για να ξαναγίνετε φίλοι. Είναι αδύνατον πλέον να ξανακερδίσεις τη φιλία του. Η διαπίστωση και η επισήμαση που μας κάνει ο ιερός συγγραφέας είναι σοβαρότατη. Να είσαι στοργικός με το φίλο σου. Καταλαβαίνουμε άλλωστε ότι η στοργή, αυτή η ζεστασιά της αγάπης, είναι απαραίτητη για να υπάρξει φιλία, όπως και κάθε καλή και ευλογημένη σχέση μεταξύ ανθρώπων. Πρόσεξε όμως, μην τυχόν και φανερώσεις κάποιο μυστικό που σου εμπιστεύθηκε. Γιατί εάν το αντιληφθεί αυτό ο φίλος σου και το συνειδητοποιήσει, τότε θα απομακρυνθεί από σένα και μην προσπαθήσεις να τον ξανακερδίσεις. Τη φιλία την έχεις χάσει. Φοβερό πράγμα. Η απροσεξία και η φανέρωση μυστικών. Και συνεχίζει. Όπως χάνει κανείς τον άνθρωπο που έγινε εχθρός του, κατά παρόμοιο τρόπο έχασες και εσύ τη φιλία του φίλου σου. Και όπως ένα πουλί το οποίο το άφησες να φύγει από τα χέρια σου δεν επανέρχεται, έτσι και εσύ απομάκρυνες το φίλο σου με την αδιακρισία σου, με την προδοσία των μυστικών του. Όσο κι αν προσπαθήσεις, δεν θα τον ξαναβρεις. Και στον 20ο στίχο λέει, μην επιδιώξεις πια να τον ξαναβρεις, έφυγε μακριά και ξέφυγε σαν το ζαρκάδι από την παγίδα. Παρομοιάζει την απώλεια του φίλου σαν το πουλί που σου ξέφυγε και δεν μπορείς να το φέρεις πίσω, και σαν το ζαρκάδι που κινδύνευσε να πιαστεί στην παγίδα αλλά ξέφυγε και φοβισμένο φεύγει και δεν ξαναγυρίζει στον τόπο εκείνο που απείλησε την ελευθερία και τη ζωή του. Έτσι θα αποφεύγει πια ο φίλος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά ελπίδα επανασυνδέσεως για αυτούς οι οποίοι
δεν είναι εχέμηθη και έμπιστη. Και στο τέλος της ενότητος λέει ότι τραύμα έστι καταδύσε και λιδωρίας έστι διαλλαγή. Ο δε αποκαλύψας μυστήρια απήλπισε. Αν προξενηθεί ένα τραύμα, είναι δυνατόν να δεθεί με επιδέσμους και να επουλωθεί. Και μια έντονη λογομαχία μπορεί να καταλήξει και πάλι σε συμφιλίωση. Εκείνος όμως που πρόδωσε τα μυστικά του φίλου του δεν έχει καμία ελπίδα να επανασυνδεθεί μαζί του. Έχασε την εμπιστοσύνη του φίλου, επομένως και την πραγματική φιλία. Και αν υπάρξει κάποια σχέση φιλική, δεν θα είναι πραγματική φιλία όπως πριν. Όποιος θέλει λοιπόν να έχει καλούς φίλους και μάλιστα για μακρό χρόνο, ίσως και ισόβια, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ αυτό το τόσο ευαίσθητο σημείο. Να είναι έμπιστος, αξιόπιστος και εχέμηθος. Στη συνέχεια προχωρήσει σε ένα άλλο θέμα, το οποίο υπονομεύει τις ανθρώπινες σχέσεις και κλονίζει την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Ένα θέμα το οποίο συχνά συναντάμε ως τρόπο συμπεριφοράς στην κοινωνία μας, και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός πολλές φορές το επισήμανε. Πρόκειται για την υποκρισία, το να παρουσιάζει δηλαδή άλλη συμπεριφορά ενώ είναι διαφορετικά τα αισθήματα και οι επιδιώξεις του. Να δείχνει μια φιλική και καλή συμπεριφορά ενώ η ψυχή θα κατατρώγεται από φθόνο, κακία ή από υστεροβουλία. Δηλαδή από επιδίωξη κάποιας σκοπιμότητας, κάποιου κέρδους. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτή η φαινομενική αγάπη είναι ένα τραγικό ψέμα και πραγματικά αποτελεί από τις πλέον δυσάρεστες περιπτώσεις στην κοινωνία των ανθρώπων. Ας δούμε όμως το ιερό κείμενο. Διανέβων οφθαλμό τεκταίνει κακά και ουδείς αυτόν αποστήσει απ' αυτού. Απέναντι τον οφθαλμό σου γλυκανεί στόμα σου και επί των λόγων σου εκθαυμάσει. Ύστερον δε διαστρέψει το στόμα αυτού και εν της λόγης σου δώσει σκάνδαλον. Εκείνος που κάνει νεύματα με τα μάτια του κάτι κακό σχεδιάζει και κανείς δεν θα μπορέσει να τον αναχαιτήσει ή να προφυλαχθεί από αυτόν. Αυτός που κάνει νεύματα με τα μάτια του δηλώνει ένα πονηρό τρόπο με τον οποίο καταστρώνει σχέδια εις βάρος του άλλου. Άλλα λέει και άλλα η έκφραση των ματιών του δηλώνουν. Και κανείς λέει μάλιστα δεν μπορεί να γλιτώσει από την κακία του. Το να κάνει κανείς νεύματα με τα μάτια εθεωρείται στην κοινωνία της εποχής που γράφει ο σοφός Ιώσου του Σιράχ σύμβολο πονηρίας και υποκρισίας. Χρειάζεται προσοχή από τέτοιους ανθρώπους αλλά και από τέτοιες εκδηλώσεις. Ένας τέτοιος άνθρωπος φαίνεται καλός και μάλιστα δείχνει ότι του είναι ευχάριστα τα λόγια σου και μπορεί μάλιστα και να σε κολακεύει. Γι' αυτό και λέει στον επόμενο στίχο
απέναντι τον οφθαλμό σου γλυκανεί στόμα σου και επί των λόγων σου εκθαυμάσει. Ύστερον δε διαστρέψει το στόμα αυτού και εν της λόγης σου δώσει σκάνδαλον. Μπροστά σου θα είναι γλυκομήλυτος. Θα προσποιείται ότι θαυμάζει τα λόγια που λες. Όμως από πίσω σου θα αλλάζει τα λόγια σου, θα δίνει διαφορετική σημασία στα λόγια σου και θα σου δημιουργεί σκάνδαλο. Θα σου στείνει παγίδα. Είναι φοβερό να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει άνθρωπος τον συνάνθρωπό του. Να τον επαινεί, να κάνει θαυμάζει τα λόγια του και η συμπεριφορά του μετά πίσω από εκείνο τον συνάνθρωπό του να προσπαθεί να τον παγιδεύσει με τα λόγια του. Να τον σχολιάζει, να τον κατακρίνει, να τον καταδικάζει και να διαστρέφει τα λόγια του. Είναι φοβερό κανείς να φέρεται με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, με αυτή την ψεύτικη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χρησιμοποιεί κανείς πρόφαση αγάπης και φιλίας προκειμένου να πετύχει πονηρές επιδιώξεις και ιδιωτελείς ή να προξενήσει τελικά κακό στο συνάνθρωπό του, αυτόν τον οποίο νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει με την πονηριά του. Ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ μισητός και αργά ή γρήγορα η πονηρία του θα αποκαλυφθεί. Και μάλιστα στο Ιερό Κείμενο λέει ότι είναι μισητός όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και σε αυτόν τον ίδιο το Θεό. Στον 24ο στίχο διαβάζουμε: «Πολλά εμίσησα και ούχο μείωσα αυτό και ο Κύριος μίσησει αυτόν. Πολλά πράγματα μίσησα, αλλά κανένα άλλο τόσο πολύ όσο ένα τέτοιον άνθρωπο, ψεύτη και υποκριτή. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο ακόμη και ο Κύριος τον αποστρέφεται». Μας ομιλεί εδώ και για την διάθεση, ας το πω έτσι ανθρωπομορφικά, του Θεού απέναντι στον υποκριτή. Τον αποστρέφεται. Και επομένως ο άνθρωπος αυτός χάνει τη χάρη και την προστασία του Θεού. Ένας υποκριτής άνθρωπος πραγματικά μένει έκθετος στις δυνάμεις του κακού που αυτός ο ίδιος με αυτή την απάνθρωπη και ψεύτικη συμπεριφορά του προκαλεί. Γι' αυτό και ο Κύριος εναντίον αυτών των υποκριτών, των θεατρίνων, γιατί αυτό σημαίνει λέξη υποκριτής, της ζωής, που καμώνονται τον καλό και γλυκομήλυτο και φιλικό άνθρωπο, ενώ στην πραγματικότητα είναι εχθροί, ο Κύριος, επαναλαμβάνω, μίλησε πολύ αυστηρά. Θυμηθείτε τους λόγους του εκείνους προς τους Φαρισαίους που δυστυχώς τους διέκρινε η υποκρισία, που αρχίζουν με τη λέξη «ουέ», που σημαίνει αλίμονο. «Ουέι μην, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Αλίμονος εσάς, γιατί αλίμονος εκείνον ο οποίος είναι δυσάρεστος στο Θεό, διότι προσβάλλει δύο πράγματα που ιδιαίτερα χαρακτηρίζουν το Θεό μας, την αλήθεια και την αγάπη. Ο υποκριτής είναι και ψεύτης και απάνθρωπος. Δεν έχει αγάπη μέσα του. Χρησιμοποιεί την πρόφαση της αγάπης για να κάνει κακό. Αλήθεια. Τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει από αυτό? Να γιατί και ο συγγραφέας λέει: «Πολλά πράγματα εμίσησα, αλλά κανένα άλλο τόσο πολύ όσο ένα τέτοιον άνθρωπο».
πόσο πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ώστε με κανέναν τρόπο να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα της υποκρισίας για κανένα λόγο. Η ευθύτητα, η ειλικρίνεια και η ανιδιοτελής αγάπη είναι εκείνα τα οποία αρέσουν στο Θεό και αναπαύουν τους ανθρώπους.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μεταδίδου 91,2 μεγακύκλους στον FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας, Σιράχ, και ευρισκόμαστε στο 27ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο. Στην προηγούμενη ενότητα μας μίλησε για το μεγάλο κακό της υποκρισίας, το οποίο και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός επισήμανε και επιβεβαίωσε τον προφητικό λόγο του σοφού Σιράχ, ότι η υποκρισία είναι μισητή και στον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι η υποκρισία καθιστά τον άνθρωπο απατεώνα και ύπουλο. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος προτρέπει: ας φύγουμε μακριά από τον γκρεμό της υποκρισίας και το λάκκο της υπουλότητος. Εκείνος που προσπαθεί να βλάψει τον συνάνθρωπό του και μάλιστα με ύπουλο τρόπο, στην πραγματικότητα βλάπτει τον εαυτό του. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε αλίμονος τον υποκριτή. Γι' αυτό και στη συνέχεια το Ιερό Κείμενο γράφει τα εξής: «Ο βάλων λίθων εις ύψος επικεφαλήν αυτού βάλει και πληγεί δολία διελεί τραύματα. Ο ορίσον βόθρον εις αυτόν εμπεσείται και ο ιστόν παγίδα εν αυτή αλώσεται. Όποιος ρίχνει μια πέτρα ψηλά πάνω από το κεφάλι του, τελικά τη ρίχνει πάνω στο ίδιο του το κεφάλι. Έτσι και αυτός που χτυπά ύπουλα τον άλλο δεν τραυματίζει μόνο εκείνον, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό». Και στον 26ο στίχο, την παροιμία που συχνά χρησιμοποιούμε και εμείς στη δική μας απλή γλώσσα: «Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου θα πέσει ο ίδιος μέσα, και όποιος στείνει παγίδα στον άλλον θα συλληφθεί ο ίδιος σε αυτήν». Πραγματικά αυτός είναι ο πνευματικός νόμος της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνος που θέλει να κάνει κακό στον άλλο ετοιμάζει κακό στον εαυτό του. Γι' αυτό και ξεκάθαρα γράφει στον 27ο στίχο: «Οποιόν πονηρά εις αυτόν κυλισθήσετε και ομοί επιγνώ ποθέν οίκει αυτό». Όποιος προσπαθεί να κάνει κακό στους άλλους, το κακό αυτό θα γυρίσει και θα πέσει πάνω στον ίδιο και δεν θα καταλάβει από πού του ήλθε αυτό το κακό. Δυνατός ο λόγος και αληθινός. Αυτός που μηχανεύεται κακά εις βάρος του άλλου προσθέτει ότι θα βρεθεί ο ίδιος παγιδευμένος σε αυτά χωρίς καν να το καταλάβει. «Τι ούτων η κακία», κηρύσσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «τον τίκτοντα λιμένεται». Τέτοιο πράγμα είναι η κακία. Αυτόν που τη γεννά τελικά τον καταστρέφει. Επομένως, όποιος κακοποιεί, πράττει το κακό, στην πραγματικότητα τον εαυτό του καταστρέφει. Επομένως, εκείνος που μηχανεύεται κακά για τον άλλον, χωρίς να το καταλάβει, βρίσκεται να έχει καταληφθεί από αυτά. Αν μάλιστα η κακία συναντά την υπερηφάνεια και την αλαζονία, δηλαδή το να φέρεται κανείς περιφρονητικά με εμπεγμούς και ονειδισμούς προς τους άλλους, θα του προξενήσει μεγάλο κακό. Το διαβάζουμε στον 28ο στίχο: «Εμπεγμός και ονειδισμός υπερηφάνων και η εκδίκησης ως λέων ενεδρεύσει αυτόν. Η εμπεγμή και ύβρις υπάρχουν πάντοτε στο στόμα των υπερηφάνων, αλλά σαν το λιοντάρι τους παραμονεύει η εκδίκηση
η σκληρή και αναπόφευκτη τιμωρία τους. Εδώ πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε σήμερα λεκτική κακοποίηση. Να κακοποιεί κανείς τον συνάνθρωπό του με λόγια, με ύβρις, με περιφρονητικές εκφράσεις. Αποδοκιμάζεται, όπως ακούσαμε, από το νόμο του Θεού και το λόγο του Θεού κατά τρόπο δυναμικό και χωρίς να υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γι' αυτό και όποιος το κάνει αυτό δηλώνει την υπερηφάνειά του, τη μεγάλη αυτή αρρώστια της ψυχής, αλλά και η εκδίκηση τον περιμένει. Βέβαια, η εκδίκηση απομείνω των ανθρώπων, θα λέγαμε πρωτίστως, διότι ένας άνθρωπος τέτοιος είναι μισητός και αποκρουστικός και προκαλεί τους συνανθρώπους του να κινηθούν εις βάρος του. Αλλά οπωσδήποτε θα έχει και την αποδοκιμασία του Θεού και έτσι η τιμωρία του θα είναι αναπόφευκτη. Και δυστυχώς η υπερηφάνεια είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στη μετάνοια και δύσκολα μπορεί να μετανοήσει ένας τέτοιος άνθρωπος. Πραγματικά χρειάζεται να προσευχόμαστε να φυλάει ο Θεός τους ανθρώπους από τέτοια γλιστρήματα και να προσέχουμε και ο καθένας τον εαυτό του. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιους τρόπους, εμπεγμούς και ύβρις για να στραφούμε εναντίον του συνανθρώπου μας, έστω και αν μας έχει κάνει κακό. Ως χριστιανοί παραμένουμε πάντοτε ευγενείς με τη χριστιανική έννοια του όρου και ψύχρεμοι, δηλαδή πάλι με τη χριστιανική έννοια της εγρηγόρσεως της πνευματικής, για να μην παρασυρώμαστε σε τέτοιες συμπεριφορές που αποδοκιμάζει ο Θεός. Και συνεχίζει με μια άλλη εμπαθή κατάσταση που επίσης παρουσιάζεται σε ανθρώπους που έχουν εγωισμό χωρίς να τον καταπολεμούν και ιδιοτέλεια. Παγί διαλώσονται οι εφρενόμενοι πτώσει ευσεβών και οδύνη καταναλώσει αυτούς πρώτου θανάτου αυτών. Εδώ υπάρχει και μία ακόμη προειδοποίηση. Εκείνοι που χαίρονται όταν βλέπουν τους ευσεβείς να πέφτουν σε θλίψεις και δυστυχίες θα συλληφθούν σε φοβερές παγίδες. Πόνοι και οδύνες θα τους διαλύσουν πριν από το θάνατό τους. Πρόκειται για το κακό της χερεκακίας. Να χαίρεται κανείς όταν βλέπει τους συνανθρώπους του να υποφέρουν και μάλιστα τους ευσεβείς. Πρόκειται για πολύ αμαρτωλή κατάσταση που σημαίνει διαστροφή της καρδιάς και κακία η οποία τον άνθρωπο τον καθιστά εν τέλει έκθετο σε φοβερές παγίδες, πόνους και οδύνες που θα τις νιώσουν και θα αισθάνονται να τους διαλύουν πριν από το θάνατό τους. Μια προειδοποίηση που μας καθιστά όλους προσεκτικούς ώστε να διατηρούμε την λεπτότητα και ευαισθησία της καρδιάς πάντοτε μπροστά στον πόνο των συνανθρώπων μας, μακριά από κάθε είδους χερεκακία, ακόμη αν πρόκειται και για εκδηλωμένους εχθρούς μας, αλλά πάντοτε με ευσπλαχνία να ζητούμε το έλεος του Θεού και για μας και για τους άλλους. Και καταλήγει ο Ιερός Συγγραφέας στον 30ο και τελευταίο στίχο του 27ου κεφαλαίου. «Μείνεις και οργή και ταύτα εστίβ δελήγματα και αν ήρα αμαρτωλός εγκρατείς έστε αυτόν». Η μνησικακία και η οργή είναι δύο πάθη το ίδιο μισητά και συχαμερά και ο αμαρτωλός άνθρωπος θα καταντήσει δέσμιός τους. Αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώνοντας τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού ο σοφός συγγραφέας μας παρουσιάζει πόσο φοβερά πάθη είναι η μνησικακία και η οργή, δύο κακίες που είναι συχαμερές, δελικτές και στους ανθρώπους
αλλά και ενώπιον του Θεού, γιατί σχετίζονται με την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν μνησικακεί και δεν οργίζεται. Μιμείται κατά το δυνατόν τον Κύριό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι μακρόθυμος, ανεξίκακος, πράος και ταπεινός στην καρδία. Αγαπητοί μου αδελφοί, η διδαχή του σοφού Ιού του Σιράχ μας κατέστησε σήμερα ιδιαίτερα προσεκτικούς μπροστά σε αυτές τις παρεκτροπές, του να είμαστε απρόσεκτοι και να προδίδουμε τα μυστικά των φίλων μας, το να είμαστε υποκριτές, πράγμα το οποίο μας καθιστά υπεύθυνος της αμαρτίας, του ψεύδους και της πονηρίας, της έλλειψης αγάπης, αλλά τέλος και της χερεκακίας, η οποία αποτελεί βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Ας προσευχόμαστε στον Κύριο να μας χαρίζει τη δική του πραότητα και ταπείνωση, διότι εκείνος μας δίδαξε να προσφεύγουμε κοντά του, ώστε να μάθουμε από εκείνον ότι πράος εστί και ταπεινός την καρδία, και έτσι θα έχουμε πάντοτε ειρήνη και ανάπαυση στις ψυχές μας. Την ειρήνη και την ανάπαυση που προσφέρει ο Κύριος, την οποία και εμείς μπορούμε με καλοσύνη, αγάπη, ευσπλαχνία, υπομονή και μακροθυμία να προσφέρουμε στο περιβάλλον μας. Ήρθε ο Κύριος να μας αξιώσει, αγαπητοί μου αδελφοί, να είμαστε έτσι ευάρεστοι και σε εκείνον και στους συνανθρώπους μας. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου καταγράφει τις αναμνήσεις του από τον Άγιο Ευμένιο σε ένα πολύτιμο βιβλίο των εκδόσεων Άθος. Ο συγγραφέας έζησε κοντά στον Άγιο και κοντά σε όσες άλλες μορφές βρέθηκαν και νοσηλεύτηκαν στο λιμωδόν Αθηνών προερχόμενες από τη Σπιναλόγγα και τη Χίο. Πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Αποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7:15 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 11 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Χελόου κ. Νύφωνος, και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον ιερό ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου και τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Την 5η στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Ταμπουρίων σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο ναό και αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία εντός του χώρου των στήλων του Ολυμπίου Διός, τόπο μαρτυρίου του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα.

0: Χιδώνα. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Αγία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στις 7.30 το απόγευμα. Θα τελεστούν μεθέωρτος Εσπερινός και ιερά γρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββα του Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου. Στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο ονόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στο Ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-41-78-178 ώρες 9 με 2. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

μεσημέρι φίλοι μας, Ράδιο Παραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, καλώς ήρθατε εδώ στη συντροφιά μας. Είμαστε μαζί σας και θα είμαστε με τον κύριο Γανωτή σε λίγο, μια πολύ όμορφη πνευματική παρέα ευχόμαστε. Βέβαια, ο κύριος Γανωτής είναι εγγύηση για την πνευματική μορφή που θα πάρει η συζήτηση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δύο 10 41 18 602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για τα ερωτήματά σας στον δάσκαλο κύριο Γανωτή. Και το θέμα σήμερα έχει τίτλο «Κατανάλωση και ανακύκλωση». Πώς λοιπόν ο άνθρωπος καταναλώνει, πώς έφτασε στο σημείο να μην χαίρεται αυτά που έχει, να καταναλώνει και να είναι δυστυχισμένος πάντοτε, και τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την κατανάλωση. Συνήθως η ανακύκλωση είναι μια απάντηση, σε βέβαια επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο πρακτικό. Τι σημαίνει όμως για τον άνθρωπο που είναι στο χώρο της πίστης η ανακύκλωση? Είναι ό,τι κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία ανακυκλώνει λοιπόν αμαρτωλούς και βγάζει αγίους, θα μας πει σε λίγο ο κ. Γανωτής. Προτείνουμε το βιβλίο «Το κίτρινο κουβαδάκι», το ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Σόρου Τριβιζά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη. Ένα χαριτωμένο καλοκαιρινό βιβλίο που μας θυμίζει τη διαχρονική αξία των παιχνιδιών και τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης. Η πανέμορφη εικονογράφηση του Ραφαήλ Ελκά μας ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και στην ανεμελιά των διακοπών. Η έκδοση περιλαμβάνει διασκεδαστικές δραστηριότητες. Το κίτρινο κουβαδάκι. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210 52 38 305 και στο σταμούλης.gr.

0: κυρία Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε για την τάση του ανθρώπου να καταναλώνει τόσο πολύ που έχει πάψει πια και να χαίρεται τα πράγματα, έχει πάψει να τα θεωρεί ως δώρα Θεού και καταναλώνει και δεν ευχαριστιέται στο τέλος. Πού οφείλεται όλο αυτό που έχει στιγματίσει την ανθρωπότητα εδώ και πολλές δεκαετίες?
1: Κοιτάξτε, φανταστείτε έναν άνθρωπο να μπαίνει σε ένα σπίτι ως ληστής, δεν φροντίζει να πάρει όσο περισσότερα και αυτά που δεν τα χρειάζεται σύντομα. Είναι αυτή η κατακτητική διάθεση που είναι ένα δαιμόνιο. Να πάρει τον κόσμο. Ουσιαστικά θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού και να τον φάει αυτός και να γίνει αυτός ο κόσμος Θεός. Και γι' αυτό το λόγο πιάνει πράγματα πολλά και τα πετάει για να πάρει καινούργια. Δεν έχει σχέση ευλαβική με τα πράγματα, ούτε σχέση ευχαριστιακή προς τον Θεό που του τα δίνει. Ρώτησαν μια γριά Αλβανίδα, αυτό είναι γεγονός δηλαδή, πώς σου φαίνεται άλλαξε ο κόσμος? Για λέει, ναι, άλλαξε πολύ παιδί. Και πού εντοπίζετε αυτή την αλλαγή, πώς μπορείτε να μας το δώσετε αυτό με ένα χαρακτηριστικό? Και λέει, να λέει, εμείς όταν πάλιωνε κάτι ή χαλούσε, πηγαίναμε και το επισκευάζαμε και το χρησιμοποιούσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, γιατί το αγαπούσαμε. Ενώ εσείς, λέει, μόλις σας χαλάσει κάτι ή παλιώσει, το πετάτε και παίρνετε καινούριο. Η διαφορά αυτή είναι πραγματικά χαρακτηριστική του ανθρώπου του σημερινού, που θέλει να έχει κάτι πάντα καινούριο, κάτι πάντα άλλο. Δεν έχει καμία σύνδεση συναισθηματική με αυτά που έχει, ώστε να θέλει να τα κρατήσει. Τα μεταχειρίζεται και τα πετάει. Είναι ένα χαρακτηριστικό του καταναλωτικού ανθρώπου.
0: Αυτό οφείλεται λοιπόν σε έναν εγωισμό, να πάρουμε τα πράγματα από το Θεό και να τα κάνουμε δικά μας, τον κόσμο δηλαδή.
1: Ναι, και επειδή του Θεού είναι άπειρα, θέλουμε αυτή την απειρία να τη δοκιμάσουμε κι εμείς.
0: Και γι' αυτό φαντάζονται οι άνθρωποι ότι αν είναι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι, θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Ναι, και ενώ το βλέπουν χωρίς την παραμικρή εξαίρεση ότι πραγματικά οι μόνοι δυστυχείς άνθρωποι στον κόσμο είναι οι πλούσιοι. Αυτοί είναι που είναι έντρομοι μπροστά στις αλλαγές, μπροστά στις απειλές. Αυτοί είναι που είναι ανήσυχοι και δεν κοιμούνται γιατί φοβούνται να τους πάρουν τα πράγματα. Σαν το πλούσιο του Ευαγγελίου που θέλει να γκρεμίσει τις αποθήκες, να κάνει καινούργιο, να χωρέσει τα περισσότερα προϊόντα. Λοιπόν, κι όμως ενώ το βλέπουν αυτό, ακόμα βλέπουν ότι το τέλος όλων των κατακτητών, όλων των ισχυρών οι οποίοι έκαναν σημάδι πάνω στη γη με το περασμά τους, ήταν ικτρό. Όλοι δυστυχείς πέθαναν, το ξέρουν. Κι όμως επιμένουν, γιατί η αλήθεια δεν είναι κάτι που το συλλαμβάνει ο νους με μια διαδικασία. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν δεν έχεις το Θεό μέσα σου, καμιά αλήθεια δεν έχεις. Πουθενά. Και ας τη βλέπεις με τα μάτια σου και ας την ακούς με τα αυτιά σου.
0: Πώς μπορούμε να δώσουμε ένα αντίδοτο στον οργανισμό μας για να πάψει να καταναλώνει, ας πούμε? Τι θα σκεφτούμε? Είναι μόνο θέμα σκέψης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δώρο Θεού. Ό,τι καλό υπάρχει είναι δημιούργημα του Θεού, το οποίο δημιουργήθηκε και δημιουργείται διαρκώς για τον κάθε άνθρωπο στην κάθε ώρα που το ζητάει. Για να έχει κανείς αυτό το αίσθημα της επάρκειας των αγαθών που να αναπαύεται σε αυτές και όχι απλώς να τις μεταχειρίζεται με άγχος για να πάρει περισσότερες, που να αναπαύεται, να είναι δόξα τω Θεώ, είναι ωραία. Για να έχει αυτό, αυτό χρειάζεται ευλογία Θεού. Γι' αυτό και όταν τρώμε κάνουμε την προσευχή μας και λέμε ευλόγησε ο Κύριε την πρόση και την πόση, γι' αυτό και όταν παντρευόμαστε πάμε Και ευλογεί ο παπάς το γάμο μας όταν ανοίγουμε μαγαζί, όταν ιδρύουμε επιχείρηση, όταν σκαρώνουμε καράβι, όταν το κατεβάζουμε στη θάλασσα και το κάνουμε το πρώτο του ταξίδι. Υπάρχει ευλογία γι' αυτό, για ό,τι κάνουμε. Σκεφτείτε, για ό,τι κάνουμε έχουμε την αντίστοιχη ευλογία. Άμα λείψει αυτή η ευλογία, όλα γίνονται κόλαση. Και κόλαση τέτοια που ο άνθρωπος δεν την αντιλαμβάνεται. Γιατί σου λέει ο Θεός, αφού δεν αντιλαμβάνεσαι εμένα που σ' αγαπώ και είμαι ο ευλογός σου, τι άλλο να αντιληφθείς? Πώς να καταλάβεις κάτι? Είναι αδύνατον. Καταλαβαίνω κάτι σωστά, όχι πλασματικά. Το καταλαβαίνω στο βαθμό που ο Θεός μου δίνει τον τρόπο να το καταλαβαίνω.
0: Και είναι απορίας άξιον πώς εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι αν δώσουμε περισσότερα λεφτά για να αγοράσουμε κάτι, αυτό αξίζει και περισσότερο νομίζουμε.
1: Έτσι, όλα ακολουθούν πλέον μια ολόκληρη λογική. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος τόμος όπου έχει γράψει ο διάβολος την λογική του. Το ακριβό, το καινούριο λέει. Είδατε που οι άνθρωποι αγαπούν τα καινούργια και πολλές φορές είναι χρησιμότερα τα καινούργια, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως πολύ γρήγορα χάνουν τη χαρά του καινούργιου και αποζητούν κάτι άλλο, κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Γιατί επειδή είναι η καρδιά του ανθρώπου συνηθισμένη σε γεγονότα και καταστάσεις και δωρεές άπειρες, αιώνιες, θέλει να μεταφέρει αυτή την τάση του σε όλα αυτά τα υλικά αγαθά που δεν είναι αγαθά, ουσιαστικά είναι κατακτήσεις του ανθρώπου που έρχονται και φεύγουν.
0: Και
1: τον Μέγαρο Αλέξανδρο στην όχθη του Ινδού ποταμού που κοίταζε απέναντι και είχε μελαγχολία γιατί δυσκολευόταν να περάσει απέναντι και δεν είχε εμπιστοσύνη ότι οι στρατιώτες του θα θέλαν να συνεχίσουν να απομακρύνονται από την πατρίδα τους και ένιωσε δυστυχής γι' αυτό, γιατί είχε φτάσει μέχρι ένα βραχιώνα του Πεντζάπ, της Πενταποταμίας που λένε, και ως εκεί δυστυχισμένος άνθρωπος.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η κατανάλωση που λέμε γίνεται ένας εθισμός?
1: Δεν είναι απλώς εθισμός. Είναι, βέβαια είναι εθισμός, αλλά είναι μια φιλοσοφία ζωής. Σου λέει, ας πούμε, όταν έγινε το crash το 29 στην Αμερική και έπεσαν οι αξίες των ακινήτων και των μετοχών, εκμεδενίστηκαν οι μετοχές και όλα αυτά, ένας από την οικογένεια των Ρότσιλντ, λέγονταν πως έγονταν αυτοί που είχαν τις ουρανοξύστες, πήγε και αυτοκτόνησε, έπεσε από τον 14ο όροφο του ουρανοξύστη και αυτοκτόνησε. Γιατί σου λέει, θα μείνω με 5 ουρανοξύστες και ο έκτος μου τι θα γίνει? Τρέβεται. Είναι, μπαίνει τρέλα πια. Τρέβεται. Ναι. Ο άνθρωπος ή θα είναι άγιος ή θα πρέπει να δεχτεί ότι τρελάθηκε.
0: Ας πούμε, γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους που τους βλέπουμε να μην μπορούν να ησυχάσει η ψυχούλα τους θέλοντας να αγοράσουν κι άλλο, να αγοράσουν κι άλλα ρούχα, κι άλλα ρούχα. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και με πράγματα που θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι είναι πνευματικά. Μπορεί να αγοράζουν πολλά βιβλία, καινούργια βιβλία και άλλα βιβλία και να γεμίζουν οι βιβλιοθήκες και τα σπίτια και να μην διαβάζεται ολοκληρωμένα κανένα.
1: Βέβαια, όλα λειτουργούν τρελά. Όπως ας πούμε ένας τροχός, όταν βλέπουμε να γυρίζει χωρίς να πατάει στη γη και να γυρίζει η τρελά, λέμε ότι κάτι χάλασε και να το συνεφέρουμε. Όλα τα πράγματα στη ζωή γυρίζουν, λειτουργούν τρελά. Ακριβώς όταν λείψει από αυτά η ευλογία του Θεού, την οποία δεν την ζητάμε. δεν τη ζητάμε.
0: Ναι, δεν τη ζητάμε και μπερδευόμαστε.
1: Πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά πράγματα που καταναλώνουμε είτε χαλάνε είτε παλιώνουν. Το παλιό καιρό δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε και παλεύαμε να τα διορθώσουμε. Τώρα λέμε ότι κοστίζει πιο πολύ η διόρθωση από το να πάρεις ένα καινούριο. Και το καινούριο έχει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκολίες. Και έχει πλέον κατανοήσει και η κοσμική ανθρωπότητα την ανάγκη της ανακύκλωσης. Και σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα σε μεγάλες πολιτείες, γίνεται συστηματική, επιστημονική και επίμονη η ανακύκλωση. Και γίνεται τεράστια οικονομία. Και λέει κανείς, και η ανακύκλωση ισχύει. Και η οικονομία ανδρώνεται και ζει σε ένα μεγάλο βαθμό πολλοί κόσμος από τα σκουπίδια. Μέχρι και χρυσάφι βγάζουν, λέει, από την ανακύκλωση των της λάσπης του Σιπουάνα. Λοιπόν, και όμως γιατί τόση φτώχεια στον κόσμο? Είδατε ότι ό,τι και αν επινοήσει ο κόσμος και σωστά με τη λογική πράγματα αν επινοήσει, όταν λείψει η ευλογία ο κόσμος πεινάει. Και όταν ακόμα έχει να φάει αισθάνεται ότι πεινάει.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Διότι όλα τα καλά πράγματα είναι δωρεές του Θεού. Αν δεν έχεις δωρεά του Θεού να ευχαριστηθείς κάτι, δεν θα σε ευχαριστήσει, έστω και αν το έχεις και το χρησιμοποιείς. Είδατε πως γίνεται, ας πούμε, τι μεγάλη δωρεά του Θεού είναι ο γάμος. Παντρεύονται οι άνθρωποι και κάνουν γλέντια τρομερά μεγάλα. Εγώ θυμάμαι να γιορτάζουν, να γλεντάνε μια εβδομάδα για ένα γάμο. Λοιπόν, και ύστερα σε λίγο καιρό χωρίζουν οι άνθρωποι. Πού είναι η ευχαρίστηση που δίνει ο γάμος? Βλέπω να σηκώνονται οι άνθρωποι και να πηγαίνουν μακριά για να φάνε, να τους κάνει όρεξη να φάνε κάτι σπάνιο, κάτι σπουδαίο, και γυρίζουν ύστερα και χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά για να ξεγελάσουν τον εαυτό τους ότι ευτύχησαν. Δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
0: Είδαμε.
1: Με όσες η ευλογία του Θεού κάνει τον φτωχό άνθρωπο που τρώει ψωμί και ελιά να είναι ευτυχής και να δοξάζει τον Θεό για αυτό που τρώει.
0: Παρατηρεί κανείς λοιπόν ότι και ευλογημένα πράγματα, όπως ο γάμος, όπως είπατε κύριε Γανωτή, είναι και αυτό, γίνεται είδος προς κατανάλωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι. Εγώ λέω πολλές φορές, Θεέ μου, μας έδωσες φρούτα. Γιατί ήταν ανάγκη να μας δώσεις μερικά δισεκατομμύρια διαφορετικά φρούτα, αν δούμε όλα που υπάρχουν σε όλη τη γη? Δεν μπορούσε να κάνεις μόνο μήλα, μόνο δάκινα και τελείωσε η υπόθεση? Όχι. Και σε αυτά έβαλε την απειρία ο Θεός, την πλεισμονή.
0: Δηλαδή,
1: με όλα αυτά θα ευτυχήσει ο άνθρωπος αν τα φάει με την ευλογία μου. Χωρίς την ευλογία μου θα δυστυχήσει, όπως δυστύχησε ο Κάιν που σκότωσε τον αδερφό του, ενώ δεν του έλειπε τίποτα. Ήταν ο πλουσιότατος μέσα σε εκείνον τον κόσμο που ζούσε.
0: Και παρατηρούμε τελικά ότι καταναλώνουμε όχι μόνο τα πράγματα και τις έννοιες και τα μυστήρια, καταναλώνουμε και τους άλλους ανθρώπους, κύριε Γανωτή. Γι' αυτό οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν, ας πούμε, να είναι ευτυχισμένοι με έναν σύντροφο. Θέλουν και δεύτερο και τρίτο.
1: Ναι, και ενώ κάθε φορά από ό,τι χάνουμε επιμένουμε και βάζουμε, ας πούμε, μέσα στην έγκαινη της κατανάλωσης τα πάντα και τα συντρίβουμε. Συγχρόνως όμως σας είπα ότι η κοινωνία βρήκε τον τρόπο να κάνει αυτή τη λεγόμενη ανακύκλωση, την οποία την έκανε ο κόσμος παλιότερα ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή να το κάνει θεωρία και φιλοσοφία ζωής. Βλέπετε ότι ο χωρικός στον παλιό καιρό χρησιμοποιούσε τα ξυλαράκια του, τα χοντρά εκεί, τα ψηλό εκεί, χρησιμοποιούσε τα φρούτα του, χρησιμοποιούσε τα λαχανικά του, τα ζώα του και από όλη, ό,τι περίσσευε πάλι το χρησιμοποιούσε. Ακόμα και την κοπρία των ζώων την έκανε πολύτιμο λίπασμα. Τα πάντα έπιαναν τόπο. Θυμάμαι η μάνα μου ό,τι κουρέλια περίσσευαν από ρούχα που είχαν καταστραφεί, τα μάζευε και ύστερα με έβαζε και τα κοβαλουρίδες, τα έραβε και τα έκανε μια τεράστια, ένα τεράστιο κουβάρι και το πήγαινε σε μια γειτόνισσα που είχε μηχανή και το έκανε κουρελούδες. Έτσι τα κουρέλια ήταν κουρελούδες και τα στρώναμε τις καλές μέρες στο διάδρομο και στο σαλόνι μας ακόμα. Τα πάντα από ανάγκη, χωρίς να το κάνουμε βιομηχανία. Τώρα που έγινε βιομηχανία, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χορτάτε όσο ήταν τότε.
0: Βλέπω αυτό που είπατε με τα κουρέλια, πως θυμάμαι ας πούμε στην Αφρική φτιάχνουν τις μπάλες τα παιδιά με τα κουρέλια και είναι πανευτυχισμένα με τα κουρελάκια.
1: Και εγώ έπαιξα με τέτοιες μπάλες και ήταν ο τρόμος μας μην πέσει μέσα σε κανένα λακκούβα με νερό και γίνει βαριά και ήθελα να μπορούμε να ριγκλωτσίσουμε. Καταλάβατε. Και όμως ήμασταν, γελούσαμε. Ήμασταν χαρούμενοι. Δεν μισούσαμε τον αντίπαλο. Ενώ τώρα βλέπετε μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και δεν σκάνε χαμόγελο, αλλά τρεις μουδόδια εναντίον των αντιπάλων. Και έχουν μπάλες που αξίζουν πολλά λεφτά και από δέρμα. Εγώ ετρόμαξα για πρώτη φορά όταν είδα να χρησιμοποιούν δέρμα για να φτιάξουν μπάλες. Δεν τρέπονται, έλεγα. Το 50 αυτή η δουλειά, ας πούμε. Δεν τρέπονται, αντί να τα κάνουν παπούτσια, να τα κάνουν μπάλες, να τις κλωτσάμε. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι μπορούμε να ανακυκλώνουμε τα πάντα. Να μην πετυχαίνει
0: τίποτα. Ναι.
1: Βλέπω, ας πούμε, στο σπίτι ότι ό,τι αποφάγια, αν ας περιέσουν αποφάγια, τα μαζεύει για τα πάγια τα ζώα, ό,τι ψυχουλάκια μαζεύει το τραπέζι, πάνε για τα πουλάκια της που έρχονται από την άλλη μεριά της πολυκατοικίας και κοιτάζουν να δουν τι θα τους ρίξεις. Τα πάντα, συντηρούνται τα πάντα με έναν τρόπο ώστε να μην πηγαίνει χαμένο τίποτε. Γιατί τα βλέπουμε ευλογία Θεού. Εάν τα δούμε σαν κατάκτησή μας, βέβαια δεν θα τα σεβαστούμε και δεν θα τα ανακυκλώσουμε. Αλλά αν τα δούμε σαν ευλογία του Θεού, τότε δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένο τίποτε.
0: Υπάρχει λοιπόν η λύση για τον άνθρωπο να σπάρει λίγο κουράγιο, έτσι, ότι κάτι μπορεί να κάνει αυτό που λέτε. Να ανακυκλώνουμε, έστω κι αν τα πράγματα...
1: Δεν ανακυκλώνουμε, αλλά και αυτό που χρησιμοποιούμε να το σεβόμαστε και να το χρησιμοποιούμε στο βαθμό που μας είναι απαραίτητο. Οπότε αν φτάσουμε εκεί, θα ξέρουμε ότι κάναμε σωστή χρήση του κόπου. Κάποτε στο σχολείο, επειδή κάναμε ένα τέτοιο σχετικό θέμα στις ελεύθερες ώρες που λέγαμε τότε, τους είπα να μου πούνε, να μου δώσουν γραπτό πόσα μπλουζάκια έχει το καθένα παιδί. Ο παιδίκες μου γράψαν 30-35 και έρχονταν και στο σχολείο και αλλάζανε μπλουζές για να θέλανε πάλι διαφορετικές. Βλέπετε μια μανία κατανάλωσης. Λέω, ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι φταίει η καπιταλιστική κοινωνία που με τη βιομηχανία της χαλάει την ατμόσφαιρα, όταν ο καθένας χρειάζεται 20 μπλουζάκια διαφορετικά να έχει? Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλές βιομηχανίες για να τα παραγάγουν. Δεν τα χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά. Κάνουμε ένα Θεό καινούριο, έναν κόσμο καινούριο, που μέσα σε αυτόν να παρασταίνουμε τον εαυτό μας ως ένα Θεό που ζει μέσα στο άπειρο του υλικού, του περιβάλλοντος. Άπειρο.
0: Και δεν μας προβληματίζει το ότι τελικά δεν χαιρόμαστε με αυτά, δεν χαιρόμαστε.
1: Όχι, κανένα δεν χαιρόμαστε. Όσο χαίρεται ένας άνθρωπος που έχει ένα-δυο ρουχάκι και τα φοράει και ευχαριστεί τον Θεό για αυτά και είναι ευτυχισμένος. Είδατε τα μικρά παιδιά, αν δεν τα διευθύνουμε εμείς με τα πολλά ρούχα και τα πολλά παιχνίδια, μπορούν να παίξουν ένα παιχνιδάκι. Εμείς που δεν είχαμε παιχνίδια, παίζαμε με το χώμα και είμαστε ευτυχισμένοι. Ύστερα έρχεται η καταναλωτικότητα σαν μια αμαρτία την οποία την ταΐζουμε και την δυναμώνουμε ώστε να γίνει συμφορά πνευματική στον άνθρωπο.
0: Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αμαρτίας?
1: Οι συνέπειες είναι η κόλαση. Όλες οι αμαρτίες οδηγούν στην κόλαση. Αν δεν οδηγήσουν στη μετάνοια, βέβαια.
0: Φυσικά ναι. Δηλαδή τι κάνει στη ζωή μας, πρακτικά τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας, οι συνέπειες της κατανάλωσης.
1: Να δούμε αυτόν τον ιδιοκτήτη, αυτόν τον ουρανοξυστό, ο οποίος αυτοκτόνησε από το 14ο όροφο, έπεσε και έγινε λιώμα κάτω, γιατί δεν άντυχε να σκέφτεται ότι θα του μείνουν από τις 5, από τις 6, από τους 6 ουρανοξύστες μόνο οι 5. Λοιπόν, άρα βρίσκεται μέσα στο παράλογο. Δεν υπάρχει λογική για να μπορείς να την συμφύσεις και να την αναπτύξεις. Ο άνθρωπος πραγματικά δεν λέει. Αυτό είναι. Ή ο άλλος που ήταν ιδιοκτήτης, ξεχνάω τα ονόματα τώρα, 7 εφημερίδων μεγάλων στην Αυστραλία και στην Αμερική, και ερχόταν με την κουραζιέρα του, αυτό το καραβάκι το δικό του, πώς τα λένε, το κότερό του, ερχόταν στην Ευρώπη για διακοπές. Και αυτοκτόνησε πίσω στη θάλασσα, απέριζε το καράβι και πήγε. Και λέει κανείς γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Βρισκόμαστε στον κόσμο του παραλόγου. Καταλάβατε, το κόσμο του παραλόγου δεν έχει γιατί. Σε παίρνει ο δαίμονας και σου κάνει ό,τι θέλει. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος. Με λένε ότι αυτό είναι κακό και εκείνο είναι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι αυτό, είναι του Θεού και εκείνο είναι του διαβόλου. Του διαβόλου τα πράγματα δεν έχουν εξηγήσει. Και του Θεού δεν έχουν εξηγήσει. Ότι πιάνει την αμαρτωλή γυναίκα, πολύ αμαρτωλή γυναίκα, και την κάνει Αγία. Την Αγία Φωτεινή λόγου χάρη Σαμαρίτιδα. Πού υπάρχει λογική εδώ? Δεν είναι κάτι να πεις ότι βρήκε δύσκολες συνθήκες ή διδάχτηκε την αλήθεια και δεν την ήξερε. Την ήξερε και την παραήξερε. Και κάνει ένα κύκλο σύνθεση. Η Εκκλησία αυτό κάνει. Ανακυκλώνει αμαρτωλούς και βγάζει αγίους. Τους αγίους δεν τους βγάζει από αγίους. Τους βγάζει από αμαρτωλούς. Στα μοναστήρια πάνε, ας πούμε, άνθρωποι αμαρτωλοί, και αν τους πεις ότι δεν είναι αμαρτωλοί, θα σε δίνουν κιόλας. Για ακούσε εκεί, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Λοιπόν, αμαρτωλοί και βγαίνουν άγιοι. Αυτό είναι ένα κύκλωση. Καταλάβατε. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας.
0: Σκέφτομαι ότι παίρνει κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει γίνει κουρέλι τον αμαρτωλό και τον φτιάχνει καινούριο ύφασμα, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό.
1: Και πραγματικά καινούριο, φαινομενικά.
0: Ναι, αληθινά καινούριο.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Κάνει ανακύκλωση. Ουσιαστικά δεν αφήνει ο Θεός τίποτε να πάει χαμένο. Εκτός αν ο άνθρωπος πει όχι, εγώ θέλω να πάω χαμένος. Και πάλι αυτούς που πάνε χαμένοι τους εφοδιάζει με ένα μεγάλο δώρο. Ένα αφάνταστα μεγάλο δώρο, με την ελευθερία. Του λέει, παιδί μου, έλα να σε αγκαλιάσω, να γιάσεις, να γίνεις κάποιος άνθρωπος. Όχι, θέλω να αυτοκτονήσω. Και του δίνει την ελευθερία να αυτοκτονήσει. Ενώ το κράτος, όταν δει ότι κάποιος πάει να αυτοκτονήσει, στέλνει την πυροσβεστική να τον σώσει.
0: Σωστά.
1: Και τον εμποδίσει, και αν είναι μάλιστα και στρατιώτης, του βάζει και τιμωρία, γιατί αποπειράθηκε να καταστήσει τον εαυτό του άχρηστο για την υπηρεσία. Ο Θεός όμως είναι μια απέραντη ελευθερία και είναι το δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και στους ανθρώπους του Θεού το δίνει. Και το δίνει τώρα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ανακύκλωση του Θεού.
0: Ωστόσο μας έχει δώσει παραδείγματα ανακύκλωσης ο Θεός, πέρα από την πνευματική κατάσταση που λέτε της Εκκλησίας μας, μας έχει δώσει και πιο πρακτικά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, πώς πέφτει ο καρπός στο χώμα και γίνεται λείπασμα για τις ρίζες.
1: Και οι κοπριές, οι κουτσουλιές των φτηνών στη γη γίνονται λείπασμα. Δηλαδή ουσιαστικά τα ζώα κάνουν τη φύση να μπορεί να ξαναδυναμώσει, να ξαναφουντώσει. Την ταΐζουν και την ταΐζουν με αυτά που θα θεωρούσαν ότι είναι συχαμένα και θέλουν πέταμα. Βέβαιος.
0: Ναι.
1: Βέβαιος έχουμε.
0: Δηλαδή, έχουμε πολλά παραδείγματα από τη φύση που όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας πούμε, είναι λέει μεγάλη δασκάλα η φύση και διδάσκει.
1: Εδώ που είμαι στο πύλιο και σας μιλώ αυτή την ώρα, έχουμε στη βεράντα μας φωλιές πουλιών, χελιδονιών. Στο εσωτερικό της βεράντας περνάνε δίπλα την ύπη μας τα χελιδόνια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι δυο γονείς έχουν τα μωρά τους στη φωλιά και ο ένας έρχεται και φέρνει τροφή και τα ταΐζει στο στόμα και ο άλλος παίρνει τις κουτσουλιές τους και τις πετάει μακριά για να μην μαζευτούν γύρω από τη φωλιά.
0: Αλήθεια, το κάνουν αυτό τα πουλιά. Ναι, φοβερό.
1: Γιατί είμαστε σε απόσταση 1 μέτρο, 2 μέτρα όλη την ημέρα. Λοιπόν, συνεργάζονται απόλυτα. Και εν μεταξύ, επειδή το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά τα κουνούπια και τα έντομα, βρίσκουν άφθονη τροφή στον αέρα. Δεν πατάνε στη γη αυτά να φάνε τίποτα, ούτε σποράκια, ούτε χορταράκια, ούτε τίποτα. Συγχρόνως όμως μέσα στις τρύπες των σπιτιών να και τα σκουρίτσια, τα οποία δεν παίρνουν τίποτα από τον αέρα. Αυτά κατεβαίνουν στη γη και βόσκουν ή πάνω στα κλαριά. Και έτσι κάθε χώρος φιλοξενεί μια ορισμένη κατηγορία ζώων και όλα έχουν τη θέση τους.
0: Και τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Ακριβώς. Δεν πάει χαμένο τίποτα.
0: Δηλαδή τα κουνούπια που μας ενοχλούν τα τρώνε τα πουλιά.
1: Αν δεν είχαμε αυτά τα χελιδόνια μου, θα μας είχαν φάει στη βεράντα τα κουνούπια. Περνάνε, σας είπα, ξυστά από τη μύτη μας. Και κυνηγάνε 35 κουνούπια, λέει η επιστήμη, φέρνει στο στόμα του το κάθε χελιδόνιο όταν γυρίζει στη φωλιά του. Και τα ταΐζει στα μωρά του. Την ίδια ώρα που φτάνει όμως εκεί ο ένας από τους δυο γονείς, εκείνη την ώρα φεύγει ο άλλος και έτσι δεν αφήνει ποτέ μόνο τους για να πάει το γεράκι που παρακολουθεί να τα φάει. Άμα πάει κοντά το γεράκι, πρώτα απ' όλα τα χελιδόνια πάνε κοντά στους ανθρώπους και προστατεύονται από τους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Αισθάνονται ασφάλεια. Το γεράκι δεν πάει κοντά στους ανθρώπους, ούτε ο κόρακας. Τους φοβάται. Λοιπόν, και έτσι τα φυλάνε. Και άμα δεν κανέναν εχθρό να πλησιάζει, κάνουν τέτοιο θόρυβο και χτυπάνε τα φτερά τους και πού τον τρομοκρατούν και φεύγει.
0: Είναι πραγματικά τόσο όμορφη η φύση, τόσο λίαν καλός. Έτσι φτιάχτηκε.
1: Είναι πάντα καλά και λέω και εγώ μπαίνω στον πειρασμό και λέω γιατί κανένα ζώο δεν κάνει λάθος στην αγωγή των παιδιών του, ούτε η γάτα, ούτε η προβατίνα, ούτε ο λύκος, κανένας. Δεν κάνει λάθος. Γιατί? Γιατί δεν έχει ελευθερία και επειδή δεν έχει ελευθερία, ό,τι κάνει είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Χωρίς να το θέλει το ζώο. Καταλάβατε. Και εμείς παλεύουμε εδώ να δούμε πώς να ζήσουμε. Είδατε, εκπομπές κάνουμε, βιβλία.
0: Ναι.
1: Ποτέ όμως.
0: Θυμάμαι, κύριε Γανώτη, μια φορά να μυστηρευτώ ότι η κόρη μου, μικρούλα, όταν άκουσε για αυτή την ελευθερία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, και έλεγε, και γιατί να μας τη δώσει, ας μην με έχει ελεύθερη. Δηλαδή αισθανόταν ότι θα κάνει κάποια στιγμή τα λάθη της και εκείνη, και θα ήθελε με ένα μαγικό τρόπο να μην την είχε την ελευθερία αυτή, να ήταν κάτι σαν ένα ζωάκι, αλλά να ήταν μέσα στη χάρη του Θεού. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς το έχουμε πει έτσι αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο Αχιλλέας της Μυριάδας έκανε επιθέσεις στις πολιτείες που ήταν γύρω από την Τρία για να εξοικονομήσουν τα φαγιά τους, να τρώνε τόσα 100.000 άνθρωποι αυτοί. Οι Έλληνες εκεί. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Αχιλλέας. Λοιπόν, και σκότωσε όλους τους γονείς της Βρυσίδας και τους δυο γονείς της Βρυσίδας και τα τρία αδέρφια της. Και αφού τους σκότωσε, πήρε την κοπέλα που ήταν όμορφη και την πήγε στην καλύβα του. Θα ήθελε λοιπόν να έχει αυτή την έλλειψη ελευθερίας που είχε το κοριτσάκι εκείνο που έγινε θύμα, και πώς έπρεπε ύστερα να ξαπλώνει δίπλα σε αυτόν που με τα χέρια του αυτά που την ακουμπάει σκότασε τον πατέρα, τη μάνα και τα τρία αγόρια αδέρφια της. Είδατε πόσο θα θέλουμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία είναι μια ανάγκη θεϊκή για τον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ που έχουμε ελευθερία. Σκεφτείτε ότι την ελευθερία τη δίνει ο Θεός και στους κολλασμένους. Και οι κολλασμένοι ελεύθεροι κολλάζονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά δεν ξέρουμε πολλές φορές και τα χάνουμε, και μέσα στη μανία μας του καταναλωτισμού μας δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά που μας λέτε.
1: Είναι μεταφυσική, δεν είναι φυσική. Ο άνθρωπος με τον καταναλωτισμό θέλει να γίνει Θεός. Κατά βάση θέλει να φάει τα πάντα, τον κόσμο όλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βλέπαμε τις μονάδες, τις ταξίες του Χίτλερ να πορεύονται προς την Αλεξάνδρεια, να φάει την Αφρική. Οι άλλοι από εδώ, αφού πήραν τα πετρέλαια της Ρουμανίας, να πάνε στο Βατούμ, να φάνε και τα πετρέλαια του Καυκάσου, να πάνε από Ανατολή, να φτάσουν στο Βλαδιβοστόκ, να κατέβουν στα Βαλκάνια και να κάνουν τα πάντα δικά. Και αυτό είναι μια τρέλα. Τα φως είναι τρέλα, δεν έχει εξήγηση.
0: Λέτε...
1: Να είναι δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Επάνω στην Μπεντέλη υπάρχει το νεκροταφείο των Γερμανών στρατιωτών στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσοι τάφοι είναι, 10.000. 10.000 παλιγράφια σκοτώθηκαν για να ζήσουν ας πούμε κατακτητές 3 χρόνια στην Ελλάδα και να φύγουν.
0: Χρησιμοποίησατε τη λέξη να φάει, να φάνε αυτή τη χώρα, να φάνε.
1: Και χρησιμοποιήθηκε, έπρεπε να πω, ναι.
0: Όχι, και μου θυμίζει πολύ αυτό που οι πρωτόπλαστοι που έφαγαν και αυτοί τον καρπό.
1: Και άλλο να το πάρει στα χέρια σου κάτι και άλλο να το καταπιείς και να μπει μέσα σου. Όταν μέσα σου είναι η τέλεια κατοχή του αυτού του πράγματος. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε αυτό το φαινόμενο, αν προσέξετε και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα και παντού, η πρώτη μέρημνα των ανθρώπων είναι να φάνε. Να φάνε το ξένο, το φαΐ.
0: Έτσι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο έχουν κυριαρχήσει στον ξένο άνθρωπο και στα αγαθά του. Δόξα τω Θεώ, και ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει και να καταναλώνει και να κάνει και οικονομία. Ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται δύσκολες περιστάσεις όπως στην εποχή μας, που έπεσαν, γιατί φτώχει ο κόσμος, αλήθεια. Τι έπαψε η γη να παράγει αγαθά, έπαψε η θάλασσα να δίνει ψάρια. Τίποτα δεν έλειψε από τη γη. Κι όμως οι άνθρωποι φτάνουν τον απόδομο.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάποιοι θέλουν να στείλουν οι άλλοι για να πλουτίσουν αυτοί. Αυτοί που παρήγαν σαν πετρέλαια λόγω χάρη, όσο γύρω τα πετρέλαια τα είχαν στα χέρια τους οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, τα κρατούσαν σε χαμηλές τιμές, γιατί ήταν οι ίδιοι πελάτες αυτών των προϊόντων και τα κλέβαν ουσιαστικά από τους ντόπιους κατοίκους. Ύστερα έγιναν τα κινήματα, φύγαν οι αποικιοκράτες από τις αποικίες και οι άνθρωποι είπαν ότι τώρα είναι η ώρα να κερδίσουμε κι εμείς. Και τα ακριβήναν. Και ξαφνικά ακρίβηναν τα πετρέλαια στον κόσμο όλο. Και από αυτό ακρίβηναν τα πάντα ύστερα. Και έγινε το δολάριο από 15 δραχμές. Το δολάριο έγινε 30 δραχμές μέσα σε μια στιγμή. Οπότε φτωχαίνει ο κόσμος και πλουτίζουν αυτοί που έχουν όλα τα κακά, τα προκαλούν αυτοί που έχουν, όχι αυτοί που δεν έχουν. Αυτοί που βασανίζουν τον κόσμο και φέρουν τη φτώχεια. Δεν είναι πίσω ότι έρχονται φτωχοί άνθρωποι και επιτίθεται όπως μας κοροϊδεύαν οι κομμουνιστές ότι οι προλετάριοι να ενωθούν και να φάνε τους πλουσίους που γράφουν και στους στίχους φάτε τους πλουσίους. Οι πλούσιοι είναι που τρώνε τους φτωχούς. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οι πλούσιοι για να γίνουν πλουσιότεροι. Αυτοί έχουν τις δυνάμεις για να φάνε ο ένας τον άλλον και φυσικά χρησιμοποιούν τους φτωχούς σαν υλικό για τη δουλειά τους.
0: Και θα έλεγε κανείς ότι από τότε που ήρθε ο χριστιανισμός στον κόσμο περιμέναμε να αλλάξει κάτι ανά τους αιώνες. Όμως...
1: Ναι, άλλαξε. Άλλαξε, διότι αυτή τη μέρα και εσείς και εγώ μιλούμε σαν χριστιανοί. Δεν έχουμε την τάση να φάμε ο ένας τον άλλον, ούτε να φάμε άλλους ανθρώπους. Είδατε η ελευθερία τι κάνει. Σου λέει θα φέρω τη βασιλεία του Θεού επί της γης σε όσους ανθρώπους τη θέλουν. Σε όσους δεν τη θέλουν θα τους κάσει ένα χαμόγελο και θα τους πω ελεύθερη γης την παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βασιλείας του Θεού η απέραντη ελευθερία.
0: Όμως πάλι γίνονται πόλεμοι, πάλι τρώνε οι πλούσιες χώρες τις φτωχές χώρες, οι πλούσιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τρώνε και να κανιβαλίζουν τους φτωχούς.
1: Οι φτωχοί μεταξύ τους κάθε φορά βρίσκουν ευκαιρία ο ένας να κάνει τον άλλο. Γιατί άμα δεν είναι η ψυχάρη του Θεού,
0: ναι,
1: δεν είναι ο πρώτος που σε διευθύνει, αλλά είναι η απουσία της χάρης του Θεού. Γιατί οι φυλακές είναι γεμάτες από φτωχούς ανθρώπους. Αυτοί κάποιες παραβάσεις κάνουν για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Όσο και αν τους συμπαθεί κανείς, βλέπει ότι και εκεί το ίδιο, ό,τι κάνει ο πλούσιος ο φτωχός, κάνει και ο ένας φτωχός τον άλλο. Άρα δεν είναι κοινωνιολογία το κακό στον κόσμο, είναι ευλογία ή μη ευλογία. Ο κόσμος προσπάθησε με την κοινωνιολογία να εξηγήσει τα φαινόμενα των κοινωνικών φαινομένων. Δεν εξηγούνται με την κοινωνιολογία.
0: Και είδαν ότι σε αυτό το σημείο φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και μακάρι να, έτσι κλείνοντας, να μας πείτε μια ευχή να μην συνεχίσουμε αυτό το θέμα με την κατανάλωση και την τρέλα.
1: Θα το νικήσουμε σε όσο βαθμό αν τα απαντήσει ο Θεός στις προσευχές μας και σε όσο βαθμό θα το αποδεχτούν οι άνθρωποι, όσοι άνθρωποι το αποδεχτούν. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς να συνδυαστεί με την ελευθερία. Ούτε οι Άγιοι γίνονται χωρίς ελευθερία, ούτε κολασμένοι, ούτε δαίμονες γίνονται χωρίς την ελευθερία. Και εμείς να δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε την ελευθερία να τον αγαπάμε όσο θέλουμε.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
1: Ευλογία και καλό καλοκαίρι.

Και με την ευχή αυτή του κυρίου Γανωτή στο πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μανία της κατανάλωσης που έχει περιβάλει και έχει τρελάνει πολύ κόσμο, όλους εμάς σχεδόν, πρέπει να κάνουμε καθημερινή μάχη για να τα καταφέρουμε σε αυτή την εποχή τουλάχιστον. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ευχαριστώντας για άλλη μια φορά τον κύριο Γανωτή για όσα σπουδαία πράγματα πρέπει και σήμερα, αφού μας τα είπε, να τα αφομοιώσουμε.

προτείνουμε το βιβλίο φίλοι μας Γέρον Ιωσήφοβα το παιδινός, ο κορυφαίος της αγάπης. Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Κώστα Παναγόπουλου. Ο Γέροντας Ιωσήφ με το βίο και τους λόγους του εμπνέει τον συγγραφέα και δίνει απαντήσεις και παρηγοριά σε μια εποχή που διψάει αγάπη. Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός, ο κορυφαίος της αγάπης. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210 52 38 305 και στο www.stamoulis.gr.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» του Δημήτρη Αλφιέρη με την ενότητα του προϊσταμένου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, του πατρός Δανίλη Ψωίνου, με σημερινό θέμα «Όσα πρέπει να ξέρεις για την προσευχή».
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανίλη Ψωίνου.
3: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ανταμώνουμε και πάλι με χαρά και συγκίνηση στην ευλογημένη αυτή συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς όλοι μαζί και βεβαίως να ωφεληθούμε και να γεμίσει η καρδιά και η ψυχή μας. Ζούμε σε μια εποχή ομολογουμένως δύσκολη, αδελφοί μου. Δύσκολη από πάσης πλευράς και απόψεως, και όλοι το βιώνουμε, όλοι το βλέπουμε, όλοι το αισθανόμεθα καθημερινά βαθιά μέσα στο πετσί μας, όπως τα λέγαμε απλά. Εκτός των δυσκολιών και της επικινδυνότητας, ζούμε σε μία εποχή που θα το έχετε ξανακούσει, το λέμε πολλές φορές, δεν υπάρχουν αυτονόητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή για κάθε τι και ιδιαίτερα για όλα εκείνα που έχουν σχέση και συνάφεια και αφορούν στην πίστη μας. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή την κατήχηση, την πληροφόρηση προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως και δεκτικής καρδιάς. Σκεπτόμενος και εγώ λοιπόν αυτό το δεδομένο, τη δυσκολία, την επικινδυνότητα της εποχής και ότι δεν υπάρχουν αυτονόητα, σήμερα θέλησα και αποφάσισα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι γνωστό, παύλα άγνωστο. Το ξέρουμε, πολλές φορές το μεταχειριζόμαστε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι η προσευχή, αδελφοί μου. Και μην βιαστείτε να πείτε «Α, πάλι ο πατήρ Δανίλη θα μας πει τα ίδια» ή «θα αναφερθεί σε πράγματα που γνωρίζουμε». Είπα, ξέρουμε κάποια λίγα, αλλά αγνοούμε εκείνα τα περισσότερα. Ξεκινώ λοιπόν να λέω κάποια βασικά πράγματα για την προσευχή, ότι είναι εκείνο το παντοδύναμο όπλο, έτσι θα το ονομάσω, που έχουμε στα χέρια μας, που όμως δεν γνωρίζουμε ούτε την αξία του, ούτε τη σημασία του, ούτε την χρήση του. Είδατε λοιπόν που ξεκινάμε με πράγματα που γνωρίζουμε και που αγνοούμε. Και ξαναλέω, γνωρίζουμε λίγα, αγνοούμε περισσότερα. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, τι λέγει, πώς ορίζει μάλλον θα έλεγα καλύτερα,

0: ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης την προσευχή. Την θεωρεί ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Τείχο που προστατεύει από τις θλίψεις. Η προσευχή, συνεχίζει να λέει ο Ιερός Πατήρ, είναι πηγή των αρετών, τροφή της ψυχής, φωτισμός του νου και μείωση του θυμού. Όλοι αυτοί οι ορισμοί και άλλοι που αναγράφει εκεί στο περίφημο βιβλίο του «Η Κλίμακα» είναι ορισμοί που θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρες και ημέρες αν θέλαμε καθένα από αυτούς να τον προσεγγίσουμε και να τον αναλύσουμε. Εγώ τους ανέφερα επιγραμματικά στην αγάπη σας και ο καθής εξημών ας κάνει τις σκέψεις του και τους συλλογισμούς του. Εξωτερικά η στάση της προσευχής μας είναι είτε να βρισκόμαστε όρθιοι είτε πιο καλύτερα να είμαστε γονατιστοί. Προσέξτε όμως αδελφοί τι λένε οι πατέρες της εκκλησίας μας. Ενώ η εξωτερική μας στάση είναι η ενδεδειγμένη, αυτή που είπαμε, εσωτερικά όμως όταν προσευχόμαστε, δυστυχώς, το τονίζω αυτό, μπορούμε να υιοθετήσουμε πολλές στάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με την ώρα και το γεγονός της προσευχής. Τι θέλω να πω, μάλλον τι λένε οι πατέρες μας. Πολλοί από εμάς όταν προσευχόμαστε, η εσωτερική μας στάση είναι στάση επαιτίας. Φέρε μου, λέμε στο Θεό, δώσε μου, φτιάξε μου και όλα αυτά. Ή άλλοι από εμάς έχουμε στάση αγυρτίας. Πότε είναι αυτή η στάση αγυρτία στην προσευχή? Όταν προσευχόμαστε και ζητούμε από τον Θεό τιμές, πλούτη και δόξα. Ή κάποιοι άλλοι έχουμε στάση εσωτερική αναξιοπρεπίας. Αναφερόμαστε στην προσευχή μας μόνο σε υλικά αγαθά. Λίγοι πιστοί άνθρωποι προσευχόμενοι έχουν την πρέπουσα εσωτερική στάση προσευχής που είναι η στάση η σωτήρια, όπου με ταπείνωση ζητούν από τον Θεό πρωτίστως τη βασιλεία του, όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο εξάλλου, και τη σωτηρία τους και έπειτα αναφέρονται σε υλικά πράγματα και αγαθά του κόσμου τούτου. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, θυμάμαι ο καθηγητής, όταν γράφαμε έκθεση συγκεκριμένα, μας έλεγε πως η έκθεσή μας πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή. Πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο. Κάτι τέτοιο οφείλουμε να δούμε να έχει, αδελφοί μου, και η προσευχή μας. Η δομή της προσευχής ποια είναι? Πρωτίστως ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα αγαθά τα οποία μας παρέχει. Έπειτα εξομολόγηση, τον παρακαλούμε να συγχωρέσει τα κρίματά μας, τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας. Και στο τέλος είναι η ηκεσία, όλα εκείνα για τα οποία θα τον παρακαλέσουμε και θα τον ηκετεύσουμε. Η προσευχή μας πρέπει να είναι, αδελφοί μου, ανεπιτίδευτη. Το βλέπουμε αυτό στην περίφημη παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος προσευχόταν και καλά, έλεγε στο Θεό μύρια όσα. Ο τελώνης δύο λογάκια. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ποιου η προσευχή εισακούστηκε? Του τελώνου. Γιατί ήταν ανεπιτίδευτη. Και βεβαίως στην προσευχή μας δεν πρέπει να υπάρχουν πολυλογίες, φλιαρίες. Μας το λέει και το αψευδές στόμα του Κυρίου μας. Όταν λέει προσεύχεστε, μη βατολογείτε. Τι σημαίνει βατολογώ? Σημαίνει φλιαρό. Ένα άλλο, μια σημαντική πληροφορία που μας παρέχει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης είναι οι τέσσερις εκείνες επικινδυνότητες της προσευχής. Να τις αναφέρω και μετά να πούμε δύο λόγια. Ο ρήπος, ο αφανισμός, η κλοπή και ο μόμος. είναι τέσσερις περιπτώσεις, τέσσερις πειρασμοί της προσευχής, οι οποίοι αυτοί πειρασμοί, να το πω με μία απλή έκφραση και μην με παρεξηγήσετε, βγάζουν την προσευχή μας off. Να πάρουμε την πρώτη περίπτωση, είναι η περίπτωση του ρήπου. Πότε η προσευχή μας έχει ρήπο? Όταν προσευχόμαστε και ο διάβολος εκείνη τη στιγμή ενσπείρει εσχρές σκέψεις. Ξέρω εγώ, λέμε το βράδυ το απόδειπνο και λέμε το άσπηλε, αμόλυντα, άφθορε και τα λοιπά που αναφέρεται αυτή η προσευχή στην Παναγία, και εκείνη τη στιγμή έρχεται ο διάβολος και βάζει στο μυαλό μας μέσα αμφιβολίες και εσχρές σκέψεις. Μωρή Παναγία, ήταν αγνή ή δεν ήταν? Μπορούσε να παραμείνει αγνή και να είναι ταυτόχρονα και μητέρα και τα λοιπά? Όλοι μας το έχουμε πάθει αυτό και είναι δουλειά του διαβόλου και δεν πρέπει να μας στεναχωρεί. Από εκεί και πέρα βεβαίως, αν επεκτείνουμε αυτές τις σκέψεις και πιάσουμε κουβέντα μαζί τους, τότε και εμείς έχουμε ευθύνη και αμαρτάνουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο ρήπος. Ποιος είναι ο αφανισμός? Όταν προσευχόμαστε και εκείνη την ώρα της προσευχής ο νους μας δεν προσιλώνεται στην προσευχή στο Θεό, αλλά περιδιαβαίνει μέρημνες και φροντίδες της ζωής. Τι θα φάω, τι θα μαγειρέψω, πώς θα λύσω εκείνο το πρόβλημα, τι θα κάνω με το άλλο. Αυτό είναι ο αφανισμός. Έχουμε επίσης και την κλοπή. Όταν προσευχόμαστε και η σκέψη μας ρεμβάζει από εδώ και από εκεί. Και έχουμε και το μόμο. Ποιος είναι ο μόμος? Ο κάθε πειρασμός που δημιουργεί θέμα την ώρα της προσευχής. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα μας απασχολήσει κάποιος, θα γίνει κάτι. Αυτός είναι ο μόμος που προσπαθεί να αναχαιτήσει ή να δημιουργήσει πρόβλημα στην προσευχή μας. Πολλές φορές, αδελφοί, προσευχόμαστε για κάτι και φαίνεται, το τονίζω αυτό, φαίνεται ότι ο Θεός δεν ακούει ή δεν ικανοποιεί το αίτημά μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί ίσως δεν το έχουμε ανάγκη, γιατί δεν θα συμβάλλει στην ωφέλεια της ψυχής μας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος σοβαρός. Γιατί, αδελφοί μου, είμαστε αχάριστοι. Και λένε οι πατέρες ένα ωραίο παράδειγμα. Όταν, λέει, ο σκύλος έρχεται και σου κουνάει την ουρά και σου κάνει παιχνιδάκια, δεν στα κάνει όλα αυτά γιατί σε αγαπάει, αλλά περιμένει να του πετάξει το ξεροκόμματο. Και όταν του πετάξει το ξεροκόμματο, τότε ο σκύλος φεύγει και σε αφήνει, γιατί έκανε τη δουλειά του, αυτό ήθελε, να φάει. Έτσι λοιπόν και εμείς μοιάζουμε πολλές φορές όταν προσευχόμαστε για κάτι. Αν ο Θεός το ικανοποιήσει αμέσως, φεύγουμε, τον παρατάμε, του γυρνάμε την πλάτη και τον εγκαταλείπουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός πολλές φορές δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας, για να μας έχει κοντά του. Εξάλλου, αδελφοί, όταν κάποιο ή κάποια αιτήματά μας δεν ικανοποιούνται προσευχητικά, ξέρετε τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση, εκείνη τη στιγμή? Έχει γίνει το καλύτερο. Μπορεί να μην έγινε αυτό που ζητάμε από το Θεό, αλλά έχει γίνει το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Είμαστε κοντά στον Θεό. Η προσευχή μας φέρνει κοντά στον Θεό. Είναι εκείνος ο πνευματικός ανελκυστήρας που μας ανεβάζει τόσο ψηλά και μας φτάνει στα κράσπεδα του θεϊκού θρόνου. Ο διάβολος, επειδή τον πειράζει πολύ η προσευχή, τι κάνει? Θέλει να μας κλέβει ώρες από αυτήν. Γι' αυτό πολλές φορές τι γίνεται? Λέμε να πάω στην εκκλησία, ξέρω εγώ, όχι από τις 7, να πάω 7.30, 8, 8.30, 9 παρά. Όλο και λιγότερο. Αυτό δεν είναι δουλειά δική μας, είναι και δική μας, αλλά υποβολέας αυτής της καταστάσεως είναι ο διάβολος, που θέλει όλο και λιγότερη ώρα να βρισκόμαστε στην προσευχή και βεβαίως στη λατρεία του Θεού. Όταν προσευχόμαστε να έχουμε προσήλωση. Δεν μιλάμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά μιλάμε στον ίδιο τον Θεό. Αλλά ακόμα και στον συνάνθρωπό μας, όταν συνομιλούμε μαζί του, είναι αγένεια να μην είμαστε προσιλωμένοι στη συζήτηση και να μην τον προσέχουμε. Πόσο μάλλον αγενείς γινόμαστε όταν προσευχόμαστε, μιλάμε στο Θεό δηλαδή, και ο νους μας και το μυαλό μας είναι από εδώ και από εκεί. Στην προσευχή μας οφείλουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας, αδελφοί. να μιλάμε με ειλικρίνεια, να συμπεριλαμβάνουμε και τους άλλους. Πρώτα να προσευχόμαστε για τους άλλους και στο τέλος για εμάς. Και βεβαίως να γίνεται η προσευχή μας χαρά, μεράκι και έργο το οποίο θα επιτελούμε έτσι με συνέστηση και με αγάπη. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι η προσευχή είναι λιμάνι για τον αβαγό, άγκυρα για τον θαλασσοδαρμένο και θησαυρό αποτελεί για τον φτωχό. Και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος επισημαίνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε με καθαρή καρδιά, γιατί μόνο τότε η προσευχή μας εισακούεται στον Θεό. Και κάτι πρακτικό για να τελειώνω, να ξεκινάμε, αδελφοί μου, την προσευχή με απλότητα, απλά. Πρωτίστως να βρίσκουμε ώρα και τόπο ησυχίας για να προσευχηθούμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Να μην απογοητευόμαστε επίσης από λογισμούς και πειρασμούς που εκείνη την ώρα θα μας χτυπήσουν. Να κάνουμε σύντομες προσευχές αλλά περιεκτικές, να έχουμε περισσότερη ταπείνωση στην ώρα της προσευχής και βεβαίως το πιο απαραίτητο, η προσευχή μας να είναι καθημερινή και σταθερή. Δεν προσευχόμαστε σήμερα που έχουμε ανάγκη και πάλι μετά όποτε ξανά έχουμε ανάγκη. Κάθε μέρα θα κάνουμε το πρωί την πρωινή προσευχή μας, το βράδυ το απόδειπνό μας. Θα δουλεύουμε την ευχή ολημερής όπου βρισκόμαστε, και στη δουλειά μας και όταν οδηγούμε και όταν προχωρούμε και όταν καθόμαστε και όταν κάνουμε το διάλειμμά μας. Η προσευχή μας να είναι καθημερινή και συνεχής. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις επιτρέψτε μου να τελειώσω, θέλοντας και πιστεύοντας πως αν κάνουμε όλα αυτά τα οποία δεν σας είπα εγώ, μας τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η προσευχή μας θα γίνει ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Δανίλ και για τα όσα σήμερα μας είπε. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
5: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: «Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει φόρτα στο κουρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Εμείς ως Εκκλησία ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκούν. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώς την κυρία Χαρατζοπούλου.
1: Καλησπέρα, αγαπημένοι μας ακροατές.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Δόξα σε ο Θεός, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Έχουμε ετοιμάσει και τα σημερινά, πες. Ακόμα ασχολείσαι με την εκδρομή της Θεσσαλονίκης, έτσι?
1: Ναι, φυσικά. Δόξα τω Θεώ, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες τηλέφωνο να πούν τι υπέροχα πέρασαν και τι ευλογίες πήρανε. Και με ρωτάνε πότε θα πραγματίσουμε την επόμενη εκδρομή. Θα δούμε.
0: Όταν έρθει η ώρα,
1: ναι, βεβαίως.
0: Μυστικό δεν θα το
1: δεν
0: κρατήσουμε.
1: Δεν έχουμε ακόμη λεπτομέρειες.
0: Μυστικό δεν θα το κρατήσουμε, οπότε θα το πούμε. Πάντως πέρασαν, και το λέω γιατί εγώ σε ακούω που μιλάς.
1: Πάρα πολύ ωραία πέρασαν, δόξα σε ο Θεός.
0: Πέρασαν πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δόξα τω Θεώ και στον Άγιο. Και...
1: στον Άγιο Παΐσιο, βέβαια.
0: Τα λέγαμε βέβαια και τα
1: ήταν,
0: Δευτέρα, αλλά
1: ήταν
0: και
1: υπέροχα και στο καραβάκι που έκανε τον περίπλου. Προσκύνησα πολλά για λείψανα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκδρομή.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και η σάλα λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε στο 6981 91 2 91 2.

0: καλωσορίσουμε, Μαρία, για τη συνέχεια τον Δημήτρη Γλυκούδη. Είναι θεολόγος, φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας και βοτός της Ορθοδοξίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, χαίρε.
1: Χαίρετε και από μένα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, κυβωτός της Ορθοδοξίας αύριο σε όλα τα περίπτερα της χώρας, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, ο Άγιος Παΐσιος, ένεκα και της εορτής του Αγίου, ο βίος, η διδασκαλία και νεότερες θαυμαστές εμπειρίες από ανθρώπους που έζησαν μαζί του και μοναχούς αλλά και λαϊκούς που σχετίστηκαν μαζί του, που έζησαν τον Άγιο Γέροντα από κοντά και για όλους όσους από εμάς τον γνωρίσαμε από κοντά όσο ήταν στην Παναγούδα. Και επίσης ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γέρον Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, αποκλειστικά στην κυβωτό της Ορθοδοξίας, αναφέρεται στην κλίση με γιώτα κάθε ανθρώπου, στη ροπή, αλλά και στην πρόσκληση με ήττα στο κάλεσμα από τον Άγιο Θεό, και τονίζω ότι η πορεία με τον Χριστό δεν πρέπει ποτέ να είναι παρά επιλογή ελεύθερη με βάση τη βούληση ενός εκάστου. Και ασφαλώς όλες οι ειδήσεις και από τη Μητρόπολη Πυριός, που πάντοτε έχει μια ξεχωριστή σελίδα στην εφημερίδα, αλλά και από όλες τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας, από τα Πατριαρχία και γενικότερα την Ομογένεια, με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που άκουσε να κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Και το καλοκαίρι έχει μπει Μαρία με πολλές δράσεις.
1: Βεβαίως, γενικότερα. Πάρα πολλές δράσεις.
0: Έχουμε summer camp, μέτρα. Έχουμε κατασκηνώσεις. Έχουμε τη φιλανθρωπική συναυλία πρώτο Θεός στις 28 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε βέβαια το καλοκαίρι δεσπόζει μεγάλη γιορτή της Παναγιάς μας, το Πάσχα του καλοκαιριού. Θα είναι και ο δεσπότης μας στην Ίδρα φέτος. Προσκεκλημένος του Αγίου Ίδρας. Εκεί στο μοναστήρι, στο προσκύνημα της Παναγίας. Δόξα τω Θεώ. Ας μπορέσουμε και εδώ, όπως το είπε και ο πατήρ Δανίλη λίγο στην αρχή, ως μήνυμα, ως ουσία, ας το κρατήσουμε μέσα σε ό,τι κάνουμε στο καλοκαίρι μας και το καλοκαίρι μας, ας μην ξεχάσουμε το Θεό. Έτσι, ας έχουμε την προσευχή μας, ας έχουμε το νου μας όσο μπορούμε περισσότερο στραμμένο προς το πρόσωπο του Χριστού μας και για να μας διπλασιάζει τη χαρά όταν είμαστε χαρούμενοι, αλλά και για να απαλύνει λίγο τον πόνο μας στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, το summer camp των εκπαιδευτηρίων. Τελειώνει τώρα αυτή η περίοδο.
1: Και έχει άλλη μια περίοδο και κλείνει, πρώτο Θεός.
0: Άλλη μια την επόμενη εβδομάδα. Όσοι θέλετε μπορείτε στο 2-10-46-19-15
1: και 2-10-46-34-113 να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους εκεί για να ρωτάτε και αν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να γραφτούν τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας στη τελευταία περίοδο των summer camp, ή αν υπάρχει δυνατότητα πλέον για τις τάξεις, είτε για το νηπιαγωγείο, είτε για το βρεφονηπιακό σταθμό, είτε για το δημοτικό σχολείο, είτε για το γυμνάσιο, είτε για το λύκειο, είτε για το γυμνάσιο. Νομίζω μας έχουν πει Κώστα, μην λέμε τίποτα. Αλλά μιλώντας με τους υπευθύνους στα τηλέφωνα των εκπαιδευτήριων μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες από πριν μας ακροατές.
0: Ακριβώς. Και για τις συγκεκριμένες, για τις στο δημοτικό έχουν ανοίξει θέσεις. Τώρα τάξεις όμως δεν ξέρουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Επίσης δεν ξέρουμε και πώς πάει η πρόοδος των εγγραφών, δηλαδή αν έχουν συμπληρώσει, αν υπάρχουν κενά. Οπότε καλό θα είναι είτε για δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο στο 2-10-46-19-15,
1: είτε για βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο στο 2-10-46-34-113.
0: Ωραία. Και στα ίδια τηλέφωνα και για το summer camp, θέλετε για την τελευταία εβδομάδα.
1: Είναι ακόμη ανοιχτά τα εκπαιδευτήρια και μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο, με τα τηλέφωνα που είπαμε, για να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για όποια τάξη θέλει, είτε για τα summer camp.
0: Τα summer camp τελειώνουν 17 την επόμενη Παρασκευή. Νομίζω όμως ότι με τις εγγραμματείες θα είναι μέχρι τέλη Ιουλίου, αν θυμάμαι.
1: Θα είναι εγγραμματείες ανοιχτές.
0: Οπότε, ό,τι θέλετε, μπορείτε και στις ιστοσελίδες βέβαια. Πλέον γκουγκλάρουμε εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός, βγαίνουμε στην κεντρική σελίδα των εκπαιδευτηρίων και από εκεί επισκεπτόμαστε ξεχωριστά την ιστοσελίδα της κάθε βαθμίδας. Άλλοι για βρεφονηπιακό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, άλλοι για το δημοτικό, άλλοι για το γυμνάσιο και άλλοι για το λύκειο. Παράλληλα τρέχουν και κατασκηνώσεις, έχουμε δικό μας άνθρωπο αρχηγό.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Γι' αυτό δεν είναι εδώ ο Παπα-Νικόλας, θα τον έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής τηλεφωνικά κοντά μας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος τη Δευτέρα που μας πέρασε.
1: Βέβαια, για παιδιά, για αγόρια δημοτικού, έτσι.
0: Ακριβώς. Ήταν ο πατήρ Δημήτριος Αρώνης εκεί αρχηγός. Παρέδωσε και στον πατέρα Νικόλαο, παρέλαβε τη σκητάλη ο πατήρ Νικόλαος. Φιλοξενούνται τώρα κορίτσια δημοτικού. Θα ακολουθήσει ο πατήρ Κοσμάς Δρυσάνος ως αρχηγός στην περίοδο των αγοριών του γυμνασίου και ο πατήρ Δημήτριος Θεοχαράκης στην περίοδο των κοριτσιών γυμνασίου. Έπονται άλλες δύο κατασκηνωτικές περίοδοι, να το πούμε έτσι. Η μία θα ξεκινήσει 27 Αυγούστου, αφορά παιδιά λυκείου και νέους. Νέους ας το οριοθετήσουμε μέχρι περίπου τα 30. Δεν ζητήσουμε και ταυτότητες, αλλά ας το οριοθετήσουμε κάπου εκεί έτσι. Κατασκήνωση νέων και οικογενειών, η οποία των οικογενειών θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι, το νέο την έχει αναλάβει ο πατήρ Ελισσαίος Κινούσης, των οικογενειών ο πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου, μας τα έλεγε εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα που τον είχαμε κοντά μας στη ραδιοφωνική μας παρέα. Τώρα για τη συναυλία μπορείτε μέσα από το ticketservices.gr να κλείνετε εισιτήρια, να εξασφαλίζετε την είσοδό σας στο Βεάκιο Θέατρο σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στο Βεάκιο Θέατρο. Φέτος Θα γίνει η συναυλία μας τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, με την Κατερίνα Γιόλιου. Αν μπορούμε να ακούσουμε και το σποτάκι σε λίγο. Με σκοπό και στόχο, Μαρία, κυρίες και κύριοι, αυτό που πάντοτε λέμε, αυτό που πάντοτε λέει ο Δεσπότης μας, να μπορέσουμε και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, αεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ελάτε λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας μέσα από αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, μέσα από αυτή την προσπάθεια που σκοπό και στόχο έχει, επαναλαμβάνουμε, την ενίσχυση του φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας. Σε λίγο θα έχουμε, Μαρία, και τον πατέρα Φανούριο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και όχι μόνο τον πατέρα Φανούριο, δεν θα τον ακούσουμε μοναχό του πάλι σήμερα.
1: Είναι στο δρόμο το πρωί, σε δρομολόγια, προσπαθεί να βοηθήσει και τους άστεγους και πάρα πολλές οικογένειες. Και μας είπε ότι θα μας έχει μια εκπληκτήρια σήμερα. Θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία με κάποια κυρία στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές και εκείνος και εμείς, και νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να την ακούσετε και σε αγαπημένοι μας ακροατές.
0: Είναι και το ευχαριστώ αυτόν τον άνθρωπο, σε όλους τους ακροατές που με κάθε τρόπο, κυρίως προσευχητικά, και σε αυτό θα επιμείνουμε, κυρίες και κύριοι, παρακαλούμε θερμά πρωτίστως προσευχητικά να ενισχύεται αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί και οικονομικά ή ξέρω εγώ με πρώτες ύλες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι καλό και ευλογημένο, δεν το συζητάμε. Αλλά κυρίως προσευχητικά παρακαλούμε.
1: Ναι, γιατί και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν και προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά. Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα.
0: Όντως. Και βλέπεις, παιδί μου, ποιος είχε μιλήσει προχθές, δεν θυμάμαι. Παναγιώτης ήταν. Είχε ένα σωρό προβλήματα και ποια ήταν η φράση του, η αποδός του, δόξα τω Θεώ, εντάξει. Μας στηρίζει ο Θεός, δεν είμαστε μόνοι μας. Και εμείς πάρα φορά γκρινιάζουμε, γιατί κάνει λίγο ζέστη παραπάνω, γιατί το φαΐ δεν ήταν τόσο ζεστό όσο θέλαμε, γιατί είχε παραπάνω αλάτι, ξέρω εγώ γιατί. Και βλέπεις άνθρωποι που έχουν σημαντικά και ουσιαστικά προβλήματα, αυτά είναι τα ουσιώδη. Αλλά είναι εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν είμαι μόνος. Μου βοηθάει ο Θεός, μου δίνει το πρόβλημα, επιτρέπει τη δοκιμασία, μάλλον στηρίζει κιόλας. Αυτό είναι, από εκεί ας παραδειγματιζόμαστε όσο μπορούμε, για να μάθουμε κι εμείς να εκτιμούμε αυτά που απλόχερα ο Θεός μας δίνει και δεν τα εκτιμούμε. Δόξα τω Θεώ για όλα. Πάμε να ακούσουμε μια ιστορία με τη βοήθεια του Γιώργου Μπάρλα, που μιλάει για έναν Πάμπλο το Εβραίο που πλούτησε με παρανομίες και ήθελε να μετανοήσει. Άκουσε ο ίδιος το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» και έπραξε αναλόγως.
7: Σας χαιρετώ κι εγώ. Μια ιστορία λοιπόν από το νέο μητερικό περί ελεημοσύνης, για ακούστε την. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε αιχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο, το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς?» Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Άρων. Και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια: «Να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». Βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και 3 εκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος. Και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη.

0: Και πάμε πάλι με τη βοήθεια του Γιώργου του Μπάρλα να ακούσουμε ένα ακόμα έτσι όμορφο διδακτικό κειμενάκι. Ο Χριστός επισκέπτεται ως πτωχός και ξένος ένα μοναστήρι, αλλά δεν αναγνωρίζεται από τον ηγούμενο που έχει ενδιαφέρον μόνο για επιφανείς και πλουσίους.
1: Σας και από μένα, να δούμε λοιπόν μία ακόμη ιστορία από το Μητερικό σχετική με τη φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη από χριστιανική άποψη. Η ιστορία έχει ως τίτλο «Περί συγκαταβάσεως του μεγάλου ξένου». Ένας ηγούμενος ενός μεγάλου κοινοβίου ήταν πολύ γνωστός και δοξαζόταν από τους ανθρώπους του κόσμου. Το μοναστήρι του είχε 200 μοναχούς. Αυτόν λοιπόν, τον ηγούμενο, ήρθε να επισκεφθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έφτασε στο μοναστήριο σε ένας φτωχός γέρος και παρακάλεσε τον πορτάρι να πει στον ηγούμενο πως ο δίνας συνάδελφος ήρθε να σε ειδεί. Κάπως βαριεστημένα ο πορτάρης πήγε στον ηγούμενο να του το αναγγείλει, μα τον βρήκε να συνομιλεί με κάποιους άλλους. Στάθηκε λίγο και ύστερα, κάπως δειλά, του μίλησε για εκείνο το φτωχό, χωρίς να ξέρει πως ήταν ο Χριστός. Και τότε ο ηγούμενος, οργισμένος, του απάντησε: «Δεν βλέπεις, ευλογημένε, πως κουβεντιάζω με τους ανθρώπους? Προς το παρόν άσε με ήσυχο». Ο πορτάρης έφυγε, αλλά και ο Κύριος, δείχνοντας όλη τη μακροθυμία του, περίμενε ώσπου να τελειώσει και να τον δεχθεί ο ηγούμενος. Λίγο αργότερα, την πέμπτη ώρα, έφτασε κάποιος πλούσιος στο μοναστήρι, τον οποίον ο ηγούμενος βγήκε να υποδεχθεί με ασπασμούς και επισημότητες. Τότε λοιπόν, βλέποντας τον μαζί με τον πλούσιο, ο πλούσιος, πάντα και φιλεύσπαχνος και φίλος των ταπεινών, ο Θεός τον πλησίασε και τον παρακάλεσε: «Άγιε ηγούμενε, θέλω να σου μιλήσω γιατί είναι ανάγκη». Μα εκείνος και πάλι δεν του έδωκε σημασία. Τον προσπέρασε και πήγε στο ηγουμενείο να συνομιλήσει με εκείνο τον πλούσιο για πολλή ώρα. Μετά βγήκανε μαζί και πήγαν στην τράπεζα να φάνε και να εφρανθούν, παραβλέποντας και αδιαφορώντας εντελώς για τον ξένο που περίμενε. Πέρασε η ώρα, τελείωσε το επίσημο φαγητό και ο ηγούμενος ξεπροβόδισε τιμητικά ίσα με την πύλη τον πλούσιο. Επιστρέφοντας στο ηγουμενείο, απορροφήθηκε πάλι από τις πολλές φροντίδες και ξέχασε πέρα για πέρα το φτωχό και άκακο γέρο που περίμενε. Όταν πια νύχτωσε και ο ηγούμενος δεν αξιώθηκε να υποδεχθεί τον αληθινό και ευλογημένο ξένο, εκείνος σηκώθηκε να φύγει. Πριν όμως αναχωρήσει, μίλησε στον ηγούμενο κάπως έτσι: «Αν θέλεις και επιθυμείς τόσο πολύ τη δόξα των ανθρώπων, εγώ ευχαρίστως να σου στείλω για του σωστόρα κόπου σου τις πολιτείες από τα πέρατα του κόσμου να σε επισκεφτούν, γιατί βλέπω να τους περιβάλλεις και να σε περιβάλλουν με φτηνή και μάταιη κοσμική δόξα. Όμως, τα άφθαρτα αγαθά της βασιλείας μου και τις απολαύσεις που έχουν ετοιμαστεί για τους Αγίους, αυτά δεν πρόκειται να τα γευτείς». Και με αυτό τον τρόπο έγινε γνωστό πως ο Παντοκράτορ παρουσιάστηκε ως ένας απλός γέρος και φτωχός, από άρρητη συγκατάβαση, ενώ ήταν και είναι πάντα ο Κύριος και Θεός μας. Ο Χριστός λοιπόν, φίλοι ακροατές, κρύβεται, του αρέσει να κρύβεται στα πρόσωπα των ανθρώπων που θεωρούνται ασήμαντοι για την κοινωνία μας. Αυτά άλλωστε είπε και στην παραβολή της τελικής κρίσης. Εδώ βλέπουμε έναν ηγούμενο που ήξερε πολύ καλά αυτά τα πράγματα του Ευαγγελίου να παραμελεί τον Χριστό, ο οποίος ήταν ταυτισμένος σε αυτή την περίπτωση και φαίνονταν σαν ένας ξένος και ηλικιωμένος, ο οποίος είχε ανάγκη και πάντως ήταν φτωχός. Και παρασύρθηκε κάνοντας παρέα με τους πλούσιους της εποχής και αυτούς που είχαν δόξα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας, που είναι άστεγοι, που είναι ξένοι, που είναι φτωχοί, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όπως λέμε και όπως πολύ καλά ξέρετε, και στο πρόσωπο αυτών κρύβεται ο Χριστός. Αν θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Χριστό και να μας επισκεφθεί ο ίδιος, δεν έχουμε να κάνουμε το καταδύναμη πάντα να αναγνωρίζουμε στον φτωχό και τον ξένο και τον άστεγο το πρόσωπό του.

0: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάτους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Ακουστικά βάλε, έχουμε κόσμο. Έχουμε φιλοξενούμενο. Βέβαια δεν είναι ξένος, αλλά.
1: Όχι, ναι. Είναι ο δικός μας άνθρωπος που μας λείπει.
0: Αχ, δικέ μας άνθρωπε.
1: Βεβαίως.
0: Αρχηγέ μου.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε, ευλογείτε, πάτε.
0: Την ευχή σας.
2: Να είστε καλά.
0: Πατήρ Νικόλαος Μπουρλάκος. Αρχηγός της κατασκηνωτικής περιόδου δημοτικού κοριτσιών. Τι καλά έχετε, σας περιπτυχαίνουμε τραπεζαρία, έτσι.
2: Είμαστε τραπεζαρία, τώρα έχω βγει εκτός τραπεζαρίας, γι' αυτό δεν ξέρω αν ακούτε τον όμορφο ήχο των τζιτζιτσιών.
1: Αχ, ούτε χέρι που είσαστε.
0: Καλά, δεν έχετε ετοιμάσει να μας πείτε ένα τραγουδάκι, μια κραυγή, ένα κάτι.
2: Εντάξει, τώρα μας βρήκατε στην ώρα του φαγητού.
0: Τι καλά τρώτε σήμερα.
2: Δεν έχουν φάει για να τραγουδήσουν.
0: Ναι, τα ξέρουμε κινηστικά πώς.
2: Το πανηγύρι ξεκινάει σε λιγάκι.
0: Ωραία. Τραπεζαρία των κοριτσιών, να θυμίσω ότι ξεκινάει περίπου στη μία μισή ώρα τότε.
2: Μια μισή
0: και τελειώνει κατά τις 4.30 το 5 το απόγευμα.
2: Δεν τελειώνουμε, εντάξει, όχι 4.30, αλλά κατά τις 3.30 οπωσδήποτε.
0: Σιγά μην τελειώνετε 3.30. Σας ξέρουμε, πατεραφίστε.
2: Εάν τελειώσουμε 3.30, πάει να πει ότι
0: είναι νωρίς. Δεν είχατε κέφια. Ναι. Τι καλά τρώτε σήμερα. Α, Τετάρτη σήμερα.
2: Σήμερα έχουμε φακούλες.
0: Ωραία.
2: Τετάρτη γάρ. Αλλά πολύ όμορες φακές. Τις οποίες φακές, παρακαλώ, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία. Έμαθα να τρώω φακές στην κατασκήνωση.
0: Να μην είμαι ένα από αυτά.
2: Όπως και υπαρχηγός μου. Υπαρχηγός μου έμαθε να τρώει φακές στην κατασκήνωση.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, φακές με τη σαλατούλα μας, με την ταραμοσαλάτα μας, με τις σελίτσες μας, το ψωμάκι μας εννοείται, το καρπουζάκι μας μετά.
1: Αχ, τέλεια. Μακάρι να είχαμε κι εμείς εδώ.
0: Πλάκα, πλάκα.
1: Την ώρα.
2: Ο Κώστας δεν νομίζω τώρα για αυτό.
0: Φακές όχι, αλλά το καρπουζάκι με τη σαλατούλα θα το τρώγα.
2: Ναι.
0: Το βράδυ τι έχετε, πώς έρθουμε το βράδυ?
2: Το βράδυ έχουμε ωραία κόκκινη μανέστρα φούρνου.
1: Τέλεια, και αυτή μου αρέσει.
0: Όντως.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Τόσο απλό, αλλά τόσο ωραίο φαγητό. Φοβερό.
2: Και άμα φτιάχνετε με αγάπη εδώ, ας πούμε, είναι ακόμα πιο όμορφο, ξέρετε.
0: Λοιπόν, πώς πάτε, πώς περνάτε?
2: Περνάμε πολύ καλά.
0: Είστε ήδη τρίτη μέρα, έτσι.
2: Με τη βοήθεια του Θεού μπήκαμε στην τρίτη μέρα. Προχωράμε δηλαδή, δόξα τω Θεώ.
1: Το καλό είναι που μου είπατε νωρίτερα που μιλήσαμε ότι είναι μια χαρά και ο καιρός. Δεν έχετε ιδιαίτερη ζέστη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, πραγματικά, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός.
1: Ξέρετε,
2: το ξέρεις. Και πώς το ξέρει. Είμαστε στο λόφο εδώ της
1: Ελλάδας. Σωστά, ναι.
2: Οπότε έχουμε και ένα πολύ όμορφο αεράκι που μας
1: δημιουργίζει
2: έτσι και μας χαϊδεύει γενικά. Και ναι, δεν ζεσθενόμαστε, δόξα τω Θεώ. Μάλιστα μπορώ να πω ότι το βραδάκι ίσως χρειάζεται
1: τη βραδινή. Μια ελαφριά ζακετούλα.
2: Το απόδειπνο να φοράμε ακριβώς μια ζακετούλα.
1: Αυτό, γιατί μου έλεγε νωρίτερα ο πατήρ Κώστα ότι δεν έχει ανάψει air condition ούτε για το βράδυ ούτε καθόλου τίποτα. Είναι πολύ πολύ ωραίος ο καιρός, δόξα ο Θεός.
0: Μια χαρά. Από πρόγραμμα τι κάνετε? Έχω στείλει στην πρεσβυτέρα κάτι ιδέοντα.
2: Ευχαριστούμε. Τώρα έχουμε και σήμερα, Κώστα, κάτι δικά σου εδώ, όμορφα παιχνιδάκια.
0: Ναι, κάπου τα βρήκα κι εγώ.
2: Θα παίξουμε μετά. Ενώ δικά σου. Που
0: έμαθα, συγγνώμη, παρένθεση.
2: Ναι.
0: Έμαθα ότι γίνεται πανζουρλισμός, να το πω. Πώς να το πω. Υπάρχει μια υπερκινητικότητα στην ομαδική στο Viber των γονέων. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου.
2: Η αλήθεια είναι.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες μου, έτσι.
2: Ανεβάζουμε έτσι και φωτογραφίες.
0: Βγάζετε μόνο από τη μία πλευρά, από τη δεξιά, από την αριστερή δεν βγάζετε, λέει.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Και αν μας ακούνε οι γονείς τώρα που έχουν παιδιά, ξέρετε, ναι, δεν έχουμε συγκεκριμένες
0: γονείες λήψης.
2: Τραβάμε τα παιδιά φωτογραφίες, τραβάμε και δεν μπορούμε να βγάζουμε τις προσωπικές φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε. Βγάζουμε φωτογραφίες γενικές για να μπορούμε να τις βάλουμε στο ομαδικό στο Viber λόγω των προσωπικών δεδομένων. Αλλά είναι αντιπροσωπευτικότατες του προγράμματος και του κεφιού που έχουμε.
0: Το πρόγραμμα το οποίο, πατέρα Νικόλε, περιλαμβάνει μέχρι τώρα τι έχετε κάνει και προγραμματίζετε ό,τι μπορείτε να μας πείτε, βέβαια.
2: Βεβαίως. Η πρώτη μέρα, Κώστα, ήταν ο αγιασμός, ο χωρισμός των ομάδων και ο αγιασμός βεβαίως, γιατί ό,τι ξεκινάει πρέπει να ξεκινάει με την ευλογία του Θεού μας. Οπότε είχαμε την ευλογία να έρθει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελό, κ. Νίφων, ο οποίος είναι και πρωτοσύγγελος και διευθυντής του Γραφείου Νεότητας Μητροπόλεως μας, να μας τελέσει την ακολουθία του αγιασμού και έτσι να ξεκινήσει η κατασκηνωτική μας περίοδος. Κάναμε τον χωρισμό των ομάδων, την ονοματοδοσία των ομάδων.

0: Και είχαμε για βραδινό παιχνίδι ένα καταστηματικό κλασικό παιχνίδι, το παιχνίδι των σταθμών. Η σταθμή τι είναι, είναι 9 σταθμοί με 9 δοκιμασίες. Όλες οι ομάδες περνούν με ένα σύστημα κυκλικό, περνούν από όλες τις δοκιμασίες μαζεύοντας βαθμούς. Η ομάδα που θα μαζεύει τους περισσότερους βαθμούς είναι η νικήτρια ομάδα. Η δεύτερη μέρα, η οποία ήταν φυσικά η πρώτη μέρα του προγράμματος της Ουρανούπολης, ξεκίνησε το πρωί με την προσευχή μας, την έπαρση της σημαίας και το πρωινό μας. Εδώ στην Ουρανούπολη, μετά το πρωινό, τα κορίτσια παραμένουν αφού μαζέψουν την τραπεζαρία, το χώρο της τραπεζαρίας, όπου γίνονται και οι αγιογραφικές μας συναντήσεις. Η φετινή θεματική είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας μας, όπως και όλη η κατασκήνωσή μας είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας μας, και έχουμε ως τεντρικό σύνθημα στον κήπο της Παναγίας «Ανθίζουμε για τον Χριστό».
1: Και έτσι έχετε πάρει και τις ονοματοδοσίες των ομάδων, έτσι, από εκεί.
0: Ναι, έχουμε πάρει. Ναι, ναι. Κάθε ομάδα έχει ένα όνομα ενός λουλουδιού.
1: Πρωτότυπο, πολύ πρωτότυπο φέτος.
0: Ναι, και ένα πρωτότυπο. Νομίζω
2: ποιος το σκέφτηκε αυτό, Πάτερ Νικόλαε?
0: Εσείς στη δεκαετία του 90 είχατε τέτοιες όμορφες ιδέες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμπνεύστηκα από εκείνες τις εποχές και γι' αυτό τον λόγο προχωρήσαμε σε αυτή την ονοματοδοσία. Οπότε είναι κάθε ομάδα ένα λουλούδι, είναι ένα χάρισμα της Παναγίας μας, μια ιδιότητα της Παναγίας μας, και η κάθε ομάδα έχει και ως προστάτηδα μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας μας. Για παράδειγμα, η δεύτερη ομάδα είναι τα κρίνα της αγνότητας με θαυματουργή εικόνα, την εικόνα του Ευαγγελισμού του Θήνου. Με ευνόητους λόγους καταλαβαίνετε, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Τα γεωγραφικά μας, η θεματική είναι να μάθουμε για τον κήπο της Παναγίας μας, ότι ουσιαστικά ο κήπος αυτός είναι η ίδια η Παναγία, και τα λουλούδια που στη μέσα είναι οι αρετές της, είναι τα χαρίσματά της. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι όλοι μας έχουμε ένα κήπο μέσα στην ψυχή μας, και γι' αυτό το λόγο και εμείς πρέπει να καλλιεργήσουμε όπως η Παναγία τους δικούς μας πόρους, τα δικά μας λουλούδια, τις δικές μας αρετές. Εδώ σε αυτά τα λουλούδια πρέπει να ποτίζονται με νερό, το νερό της προσευχής, τα οποία τα κρατά ζωντανά και τα κάνει να ανθίζουν και να μυροβλίζουν, και βεβαίως να είναι από το φως του Χριστού, το φως που μας δίνουν τα μυστήρια του Χριστού, όπως η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτά περιλαμβάνει η φετινή μας θεματική και τα γεωγραφικά μας σιγά σιγά. Και μετά μιλάμε κάθε φορά και για μία αρετή της Παναγίας μας, μία αρετή που έτσι αλλιώς υπάρχει στην ονομασία των ομάδων. Μετά το γεωγραφικό, τα παιδιά πηγαίνουν στις ομάδες τους και κάνουν την ώρα καθαριότητος, μαθαίνουν βεβαίως να στρώνουν τα κρεβάτια τους, να συμμαζεύουν τα πράγματά τους, μαζί με τις ομαδάρχες τους καθαρίζουν το θάλαμό τους και έξω από το θάλαμο, και ετοιμάζουν μια υποδοχή. Τι είναι αυτή η υποδοχή? Είναι η υποδοχή του αρχηγείου, διότι μετά από κάποια ώρα το υποδοχείο, το συνόμητο αρχηγείο, θα κάνει την επιθεώρηση.
1: Επιθεώρηση, βέβαια.
0: Βεβαίως. Κάθε ομάδα λοιπόν πρέπει να υποδεχθεί με ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερο τρόπο το αρχηγείο, και βεβαίως θα βραβευτεί η καλύτερη υποδοχή της ημέρας αργότερα στη μεσημεριανή τραπεζαρία. Μετά την επιθεώρηση του αρχηγείου είναι η ώρα παράδοσης, όπως την έχουμε ονομάσει εμείς εδώ στην Ουρανούπολη. Όλη η κατασκήνωση χωρίζεται σε 4 σταθμούς, όπου κάθε σταθμός είναι μια διαφορετική δραστηριότητα. Ο πρώτος σταθμός εδώ είναι παραδοσιακή χορή, ο δεύτερος σταθμός είναι ζαχαροπλαστική. Τα παιδιά φτιάχνουν πολύ όμορφα μπισκότα με επικάλυψη ζαχαρόπαστας και το λογότυπο της κατασκήνωσής μας και τα λουλούδια που φέρουν οι ομάδες τους. Υπάρχει η θεατρική αγωγή, που δεν είναι απλά θεατρικό, είναι πραγματικά θεατρική αγωγή. Το κάνει μια δασκάλα, η υπαρχηγός μας, η κυρία Ρωσαλία Παραστευοπούλου, που έχει κάνει και μεταπτυχιακό πάνω σε αυτό. Και η τέταρτη ομάδα είναι η ομάδα της χειροτεχνίας, όπου τα παιδιά μας φτιάχνουν πολύ όμορφες κατασκευές. Και βεβαίως μετά την ώρα παράδοσης ακολουθεί η μεσημεριανή τραπεζαρία. Να, δεν ξέρω αν ακούτε τώρα σιγά σιγά πίσω, έχουν αρχίσει τα τραγούδια στην κατασκήνωση.
2: Δεν ακούγεται, αλλά άμα πλησιάσετε θα πάρουμε μια ιδέα και
0: μας. Ναι. Όπου στην μεσημεριανή τραπεζαρία γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Τραγουδάν στην Παιανία, ακούγονται στη Γλυφάδα.
1: τα κορίτσια.
2: Να, να.
1: Τι ωραία. Θυμήθαμε τα νιάτα μας.
2: Όντως. Εντάξει, δεν έχουμε καθαρό ήχο, αλλά... μπορούμε να φανταστούμε τι γίνεται, πατέρα Νικόλε. Μάλιστα. Ύμνος πότε έχετε? Δεν μας ακούει μάλλον.
0: Τώρα αυτό που ακούτε είναι από τρεις ομάδες μόνο, οι οποίες αφιερώνουν στην κατασκήνωση το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούτε.
2: Μετά θα απαντήσουν οι άλλες τρεις, μετά οι άλλες τρεις που αυτό θα απαντήσουν στις πρώτες τρεις και πάει λέγοντας.
0: Κάπως έτσι γίνεται. Κατόπιν μετά την τραπεζαρία τα παιδιά θα πάνε να ξεκουραστούν μέχρι τις 5 στο αλάμους τους για να έρθουν να πάρουν το απογευματινό τους γλυκάκι και να ξεκινήσει η ώρα του πρωταθλητή. Δηλαδή τα πρωταθλήματα τα ομαδικά και τα ατομικά. Εδώ έχουμε τα γνωστά πρωταθλήματα που έχουν και τα γόρια, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ. Φέτος βάλαμε και ποδόσφαιρο στα κορίτσια.
1: Αλήθεια, ωραία.
0: Ναι, βεβαίως, αλλά έχουμε και δύο πρωτότυπα πρωταθλήματα. Είναι πρωτάθλημα γερμανικού. Μην με ρωτήσετε τους κανόνες. Είμαι 15 χρόνια αρχηγός, 16 χρόνια αρχηγός. Δεν έχω μάθει ακόμα τους κανόνες του γερμανικού. Είναι ένα παιχνίδι με μπάλα, τέλος πάντων. Σαν χάντμπολ είναι κάτι. Και είναι και πρωτάθλημα μήλα. Το κλασικό παιχνίδι είναι το παραδοσιακό, τα μήλα που γνωρίζετε. Πρωτάθλημα. Θα γίνει μετά η ώρα ομάδος, όπου τα παιδιά θα συζητήσουν με στην ομάδα τους διάφορα θέματα, θα λύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, θα ξεκινήσουν συζήτηση μεταξύ τους, μέχρι να τους φωνάξουμε πάλι να μαζευτούν στη σημαία για να κάνουμε την υποστολή της σημαίας μας και να πάμε να πάρουμε το βραδινό μας δείπνο για να ξεκινήσει μετά η βραδινή ψυχαγωγία, που είναι από τις ομορφότερες στιγμές της ημέρας, με παιχνίδια όπως σας είπα, σταθμή, την νίκη του Καμένου Θησαυρού.
2: Ύμνος πότε έχετε?
0: Φεστιβάλ Ύμνων, την Πέμπτη έχουμε Φεστιβάλ Ύμνων.
2: Αύριο.
0: Αύριο ακριβώς. Σήμερα έχουμε παιχνίδι μυστηρίου. Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι μυστηρίου. Δίνεται μια ιστορία, ένα σενάριο στα παιδιά με πρωταγωνιστές, τα στελέχη μας, οι οποίοι έχουν ρόλο, ενσαρκώνουν ρόλους σε αυτό το σενάριο και πρέπει να βρουν τη λύση του μυστηρίου αυτής της ιστορίας. Περνούν λοιπόν από τα στελέχη, οι οποίοι δραματοποιούν τους ρόλους τους μπροστά στα παιδιά και εκείνοι μαζεύουν στοιχεία και άμα μαζέψουν όλα τα στοιχεία και βρουν τη λύση, αυτός που θα βρει πρώτος τη λύση κερδίζει. Είναι ένα πολύ όμορφο έτσι παιχνίδι και έχει πλάκα, γιατί έχει και θεατρικό έτσι ενδιαφέρον. Δίνονται τα στελέχη μας κιόλας, παίρνουν το ρόλο τους πολύ σοβαρά, η αλήθεια είναι, και έτσι γίνεται μια όμορφη κατάσταση. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το καθημερινό μας πρόγραμμα λοιπόν.
2: Δόξα τω Θεώ, χαρούμενο σας ακούω. Δεν έχει επέλθει ακόμα η κούραση? Ενώ ξεκούραστο, ενώ...
0: Κούραση δεν τη μετράς τώρα στην κατασκήνωση. Κώστα και εσύ και η Μαρία έχετε κάνει χρόνια κατασκηνώσεις, το γνωρίζετε.
2: Βγαίνει μετά.
0: Υπάρχει κούραση, αλλά όταν είσαι κοντά με τα παιδιά, αυτή μετριάζεται και νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά μένει είναι η χαρά που παίρνεις και η ζωντάνια που παίρνεις από τα παιδιά, που είναι έτσι πολύ πιο δυνατή από την κούραση που μπορεί να νιώθει σίγουρα.
2: Πότε επιστρέφετε, πότε ολοκληρώνετε την κατασκήνωση?
0: Η δική μου κατασκηνωτική περίοδος τελειώνει την 5η στις 16 Ιουλίου, όπου και θα ξεκινήσει η επόμενη κατασκηνωτική περίοδος.
2: Γυμνάσιο Αγοριών.
0: Αγοριών, συγγνώμη, γυμνασίου.
2: Γυμνάσιο Αγοριών, με τον πατέρα Κοσμά. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα, summer camp.
0: Ταυτόχρονα λοιπόν, γιατί έχω πει, όπως σας είπα τη Δευτέρα, εγώ είμαι με το ένα
2: πόδι εδώ, με το άλλο
0: στο σχολείο. Συνεχίζεται η τέταρτη κατασκηνωτική περίοδος. Η τέταρτη περίοδος σε summer camp στο σχολείο μας και μάλιστα μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο σήμερα από την πισίνα μου στείλανε και βλέπω ότι το πρόγραμμα κρατά πολύ καλά και εκεί. Είχαν στο summer camp του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου σήμερα τον ταχυδακτυλουργό και τα παιδιά περάσανε πάρα πολύ όμορφα και εκεί, με ωραίο φαγητό, με πολύ παιχνίδι. Αύριο Πέμπτη έχουν laser tag τα παιδιά του δημοτικού, summer camp του δημοτικού, ένα πολύ ωραίο διαδραστικό παιχνίδι που έρχονται εξωτερικοί συνεργάτες μας και το παρουσιάζουν στα παιδιά. Και συνεχίζουμε, δόξα τω Θεώ, είναι η προτελευταία περίοδος. Έχουμε άλλη μία, η Πέμπτη, όπου θα είναι και η τελευταία περίοδος. Και εκεί δυστυχώς μετά από αυτή θα νιώσουμε αυτή τη μικρή μελαγχολία, ας το πούμε, που είναι η έλλειψη των φωνών των παιδιών μας, η παρουσία των παιδιών. Μετά ουσιαστικά το σχολείο μας αδειάζει. Περιμένουμε όμως φέτος να αδειάσει η Μαρία και Κώστα, γιατί από τον όμορφο πεδότοπο που έχει μεταμορφωθεί αυτή τη στιγμή λόγω του summer camp, το σχολείο, θα ξεκινήσουν γενικές εργασίες όπου θα ανακαινηθούν πολλοί χώροι μας και θα δημιουργηθούν και νέες αίθουσες όπως έχουμε πει στο δημοτικό, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο, στις 11 Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει η καινούργια σχολική χρονιά, να δείτε ένα διαφορετικό σχολείο.
2: Ετοιμάζετε νέα πράγματα λοιπόν. Πραγματικά μεταμορφώνεται το σχολείο. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πρέπει τη νέα χρονική, τη νέα σχολική περίοδο που θα έρθουν τα παιδιά από Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, να το σχολείο να είναι έτοιμο, να τους υποδεχτεί και να ξεκινήσει αυτή η νέα χρονιά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Να θυμίσουμε, το είπατε δηλαδή, να το υπενθυμίσουμε κι εμείς, ότι την Παρασκευή, την ερχόμενη, τελειώνει το summer camp. Η γραμματεία όμως, οι γραμματείες των εκπαιδευτηρίων θα είναι ανοιχτές μέχρι τέλος Ιουλίου, έτσι το πάμε
0: μέχρι τέλος
2: και πριν.
0: Ιουλίου, η γραμματεία θα είναι ανοιχτή, δεν επηρεάζεται από τις εργασίες που θα ξεκινήσουν να γίνονται. Θα είναι ανοιχτή, οπότε μπορούμε και να γίνονται οι εγγραφές κανονικότατα και να παίρνουν πληροφορίες όσοι θέλουν, όπως θα είναι και οι διευθυντές μας μέχρι τέλη Ιουλίου στο χώρο του σχολείου, για να δουν, βλέπουν τα ραντεβού τους και για ό,τι άλλο χρειάζεται.
1: Τέλεια. Εγώ νομίζω, Κώστα, να αφήσουμε τον πατέρα Νικόλα να πάει να φάει και αυτό το σφάκι. Γιατί δεν νομίζω.
2: Δεν έχετε φάει.
0: Έχω λάβει, έχω φάει, αλήθεια.
1: Α, εντάξει. Είμαι.
0: Περίμενε να με πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά
1: ωραία.
2: Μια μισή με δύο έτρωγε.
0: Πολλά να κάνουμε τώρα. Η καταστήνωση περιμένει τον αρχηγό για να συνεχιστεί λίγο και το πρόγραμμα της τραπεζαρίας.
2: Καλά, σωστά. Ακόμα είναι 2,5 ώρα. Μέχρι τις 4 έχετε. Στα
0: αλλά αν θέλετε μπορώ να κλείσουμε λιγάκι ακόμα με λίγο υποκαταστήνωση.
2: Ναι, αν μπορούμε να κλείσουμε, θα τα ξαναπούμε λογικά στην πορεία της εκπομπής, ενδεχομένως να σας ξανακαλέσουν όταν θα είναι και ο...
0: Ελπίζω να μπορείτε να σας απαντήσετε, γιατί έχουμε κάνουμε και παιχνίδια.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, πηγαίνετε προς τα μέσα εσείς, αφήστε το τηλέφωνο εκεί να μεταδίδει και εμείς αν έχουμε καλό ήχο, όσο περισσότερο θα μπορέσουμε να ζήσουμε λίγο στιγμές Ουρανούπολης.
0: Ένα τραγούδι, κορίτσια, ένα τραγούδι να, όλοι μαζί.
2: Παραγγελίες. Στιγμές κατασκηνωτικής ζωής. Όμορφης κατασκηνωτικής ζωής. Ευλογημένης κατασκηνωτικής ζωής.
0: Είμαστε στη φάση τώρα που αρχίζουμε και μαζεύουμε και θα ξεκινήσει το παιχνίδι, Κώστα και ο χορός.
2: Άρα θα μας τραγουδήσετε ή όχι, να περιμένουμε ή όχι.
0: Όχι, όχι, να μην περιμένετε.
1: Εντάξει,
0: καλά. Είναι η ώρα που μαζεύουν τα παιδιά τα τραπέζια για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Καλή χώνεψη λοιπόν.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη, πατέρ Νικόλαε, την ευχή σας.
0: Κυρίω να έχουμε, χαίρετε.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Να θυμίσουμε, Μαρία, για την κλήρωση που θα κάνουμε πρώτα ο Θεός τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κάπου εκεί θα γίνει. Υποτροφίες του ΙΕΚ Α.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, για όσους ενδιαφέρεστε, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, να αφήνετε τα στοιχεία σας, διότι το ΙΕΚ Α θα μας δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ακροατές να έχουν μία πλήρη υποτροφία σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες, τις πάρα πολλές που διαθέτει το ΙΕΚ, και να έχουμε και δύο ειδικότητες που θα είναι διάρκειας ενός έτους τελείως δωρεάν.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν δύο υποτροφίες για ένα έτος δωρεάν η καθεμία και μία υποτροφία διετή εντελώς δωρεάν για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Αυτά που λες μην τα λες εκεί, να τα λες εκεί. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό που είχαμε πει και επανερχόμαστε.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης». Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.

0: Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πυραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Καλώ τον
1: Τη Μαρία Χατζηπούλου.
2: Καλώ τον Δημήτρη.
0: Τι γίνεται.
1: Ούτε πάει και το μάτς. Πάει και το μάτς.
2: Καλά, καλά. Πρόλαβα, με έκοψε.
1: Πάει και το μάτς.
0: Καλά το έκανε.
1: Και δεν είμαι να μιλαγδάρα να ακούσω καλά το Δημήτρη μάτς. Ναι, πάει και το μάτς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Αχ, παιδιά, πόσο καλό είμαστε.
1: Αχ, Χριστέ μου.
0: Και δεν ξεκίνησε καλά η μέρα.
1: Τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Μαρία μας, τι κάνεις.
2: Προσπαθώ.
0: Πόσο με αφήνετε, πες.
1: Εντάξει, εγώ τώρα ήρθα. Δεν ήσουν εδώ, πώς τα.
0: Μέχρι πρώτη ήταν μια χαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 2 ακούτε Πυραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μου μιλάει στην ψυχή μας. Δόξα τω Θεώ, το λέγαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα, μη διαμαρτύρεστε για τη ζέστη, διότι είμαστε στην 8η ημέρα του Ιουλίου.
2: Προς τα παράνοια είναι ο καιρός μια χαρά.
1: Και δόξα τω Θεώ. Και δόξα τω Θεώ. Για το λέω γιατί ακούμε έξω, όλοι είναι πολύ ζέστη και αυτά. Τι πολύ ζέστη. Κάντε το σταυρό με τα δύο σας κυρία.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: έτσι, μια χαρά.
1: Άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, είχαμε περάσει τουλάχιστον για τους κάψονες. Λοιπόν, οπότε είναι, θεωρώ, δώρο Θεού το φετινό καλοκαίρι μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς.
1: Και επειδή, όπως ακούσατε πριν και την μια λέξη από την Μαρία που βρεθήκαμε στον αέρα, ακούστηκε και το άστεγη. Ήταν η συζήτηση που κάναμε όταν τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, γιατί το νους μας είναι συνέχεια και εκεί, στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να διαχειριστούν τα καιρικά φαινόμενα, και πόσο μάλλον πώς να συγκρίνεις τώρα καταστάσεις όταν έχεις σπίτι ότι έστω και ένα ανεμιστήρα με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν απόλυτος τίποτα, είναι στο δρόμο.
2: Και ειδικά όταν έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα υγεία. Δυστυχώς. Και αυτή την περίοδο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το ξενοδοχείο.
1: Το οποίο έχει ακριβήνει κιόλας.
2: Έχει ακριβήνει και δεν θέλουν να μας να δώσουν στους άστεγους δωμάτια.
1: Και βέβαια αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε έτσι και κατά παρελθόν. Τα ξενοδοχεία αρνούνται να δίνουν δωμάτια σε άστεγους.
2: Έτσι.
1: Είναι και αυτός ένας αγώνας, είναι έτσι μια αγωνία και μια δοκιμασία για όλους. Περισσότερο όμως για εκείνους οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν, όπως είπε πολύ σωστά η Μαρία μας, θέματα υγείας, είτε τα γεράματα είναι εκείνα τα οποία δεν τους επιτρέπουν
2: όλα
1: να
2: μαζί
1: έχουν πολλές επιλογές. Αντιλαμβάνεστε, είναι οι συνθήκες της ζωής που τους περισσότερους από τους άστεγους τους οδηγεί η ζωή σε έναν μονόδρομο. Από την άλλη βέβαια και σε μια μεγάλη αγκαλιά, όπως είναι αυτή του Πατρός Φανουρίου, είναι της τοπικής μας εκκλησίας, είναι των ενωριών που κάνουν σε όλη την Ελλάδα, θα πω, γιατί η έργο γίνεται σε όλες τις Μητροπόλεις, σε όλες τις ενωρίες, και είναι αξιοσημείωτο. Ο καθένας όπως μπορεί, με όποιον τρόπο, με όποιους πόρους, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, στην επαρχία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στον τρόπο αντιμετώπισης. Γιατί εκεί και οι περισσότεροι γνωρίζονται και μεταξύ τους, οπότε υπάρχει και μια άλλη σχέση. Εδώ τι καλείσαι να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που ούτε καν τον ξέρεις. Είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρεις από πού κρατάει η σκούφια του. Όμως, επειδή στο πρόσωπο του βλέπεις τον ίδιο τον Χριστό, νιώθεις αυτή την ηθική υποχρέωση για κάποιους και λαχτάρα. Για κάποιους με βαριά καρδιά, αλλά το κάνουν. Και αυτό πώς μετράται όμως, έχει θετικό πρόσημο.
2: Φυσικά,
1: γιατί το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Θα βοηθήσουν. Όσο μπορεί ο καθένας. Όσο μπορεί ο καθένας. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι να βοηθάς ανθρώπους που ούτε σε ξέρουν ούτε τους ξέρεις, και το έχουμε πει και άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή, δεν περιμένεις να ακούσεις και ένα ευχαριστώ. πολλές φορές βοηθάς κάποιον επειδή τον ξέρεις και επειδή μέσα σου λες μου έχει υποχρέωση. Μπορεί να μην το φωνάζεις, μέσα σου όμως το ξέρω κάποια στιγμή θα το πεις εμένα βρε που σε βοήθησα. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι στη ζυγαριά βαραίνει πολύ το πνεύμα θυσίας και της προσφοράς σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε. Όμως εμπιστευόμαστε στον Θεό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το Summer Camp είναι σε εξέλιξη. Τα παιδιά συνεχίζουν να γεύονται τους καρπούς από τις δράσεις της τοπικής μας εκκλησίας που προσανατολίζονται στις καλοκαιρινές δραστηριότητες των εκπαιδευτηρίων μας. Και να πω ότι ακόμα, ξέρετε, ακόμα και αυτές τις μέρες έχουμε εγγραφές.
2: Τέλειο.
1: Δηλαδή έρχεται κόσμος.
2: Και μέχρι τέλος Ιουλίου μας είπες
1: θα είναι ανοιχτά. Δηλαδή έρχονται γονείς με παιδιά ή παιδιά τα οποία μετέχουν στο Summer Camp.
2: Ναι, και ενθουσιάζονται.
1: Και ενθουσιάζονται
2: εκεί.
1: Γιατί δεν είχαν άποψη.
2: Βέβαια. Σωστό.
1: Και είναι διαφορετικά να ακούς και για τους χώρους και για τους τρόπους.
2: Συγνωρίζουν και
1: προσεγγίζουν
2: φίλους εκεί.
1: Ναι, ναι, και μετά νιώθουν ότι είναι ένα περιβάλλον οικείο. Και σε αυτές τις ηλικίες, βέβαια. Και για τους γονείς, αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό στην ψυχολογία τους να είναι φιλόξενος ο χώρος.
2: Βέβαια.
1: Και η ατμόσφαιρα να είναι ζεστή από ανθρώπους που εκπέμπουν αγάπη. Έχουν μάθει να δίνουν αγάπη. Γιατί έχουν πάρει αγάπη στη ζωή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το ζούμε και εμείς. Και μέσα από αυτή την εκπομπή, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα σε ενότητες όπως είναι αυτή του Πατρός Φανουρίου, ότι ξεχυλίζει από αγάπη. Και βλέπετε πως η κούραση μετατρέπεται σε χαρά κατά πάλι συνθήκες. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτον του είχε χαλάσει, τώρα είναι σε δρομολόγιο. Θα μας πει με ποιο τρόπο.
2: Το πρωί,
1: του είχε χαλάσει το αυτοκίνητο, δεν έχει φορτηγάκι. Κάναμε έκκληση, δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Να το τονίσουμε και αυτό. Έχει βλάβει το φορτηγάκι του πατρός Φανουρίου που μεταφέρει τα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και δεν μπορεί πραγματικά έτσι, να το διακόνημά του να είναι στην έκταση που θα ήθελε ο ίδιος.
2: Mm-hmm.
1: Προσπαθώντας τώρα με μικρά αυτοκίνητα φίλων, τα οικογενειακά οικογενειακού τύπου αυτοκίνητα να μπορεί να μεταφέρει όπως κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύτιμα όμως για μερικές οικογένειες. Ακόμη να σας πω κάτι που χρειάζεται να μεταφέρει κάποιος. Τα νεράκια, το νερά.
2: Βέβαια.
1: Οι συσκευασίες με τα νερά, το ενδιαλωμένο, το οποίο είναι πολύτιμο. Ξέρετε, ο άλλος να μην έχει ένα μπουκάλι, όχι απλά δροσερό νερό, να μην έχει νερό. Γιατί και στο λιμάνι έχουν κλείσει τις κάνουλες, τις βρύσες, mm-hmm. τις έχουν κλειδώσει και δεν μπορεί ο άλλος ούτε καν να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του.
2: Είναι αυτό, να πλύνει λίγο.
1: Όχι,
2: όσο
1: ναι.
2: Λίγο να δώσει.
1: Οπότε σκεφτείτε ότι το φορτηγάκι του Πατρός Φανουρίου κάνει και αυτό. Μοιράζει τα νερά, μη τι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, όμως είναι μαζί μας και είναι τιμή, χαρά και πολύ μεγάλη ευλογία. Τον έχουμε τώρα σε λίγο. Αναφέρομαι στον πρώτο πρεσβύτερο Φανούριο Κατσαρό, είναι εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, ο οποίος ίσως να έχει τη μεγαλύτερη οικογένεια όλων.
2: Σωστά.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα βιολογικά του παιδιά, δεν είναι μόνο η οικογένειά του που τη βλέπει σχεδόν ελάχιστες ώρες στο σπίτι. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι περιμένουν τον πατέρα Φανούριο, περιμένουν να ακούσουν έναν καλό λόγο, περιμένουν να δεχτούν τη βοήθειά του, περιμένουν να καταγράψει τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά, ο οποίος θα καλέσει. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, Μαρία μου, είναι ότι δεν καλούν διστακτικά. Δηλαδή πλέον έχει δημιουργηθεί.
2: Το θεωρούν δικό τους άνθρωπο.
1: Το θεωρούν δικό τους άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή πώς θα πάρει το παιδί τη μάνα του και τον πατέρα του να πει κάτι, έτσι θα πάρουν και εκείνοι όποιοι έχουν ανάγκη να ζητήσουν τον πατέρα Φανούριο μέσα από τη Φίβη, για να μοιραστούν μαζί του μια δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Προσπαθούμε όλη αυτή την ώρα που μιλάω να επικοινωνήσουμε με τον πατέρα Φανούριο.
2: Ωραία,
0: μάμα. Στη γραμμή ίσως είναι σε δύσκολο σημείο. Τον έχουμε.
1: Πατέρα Φανούριο, την ευχή σας.
2: Ευλογείτε.
1: Πώς μετακινείστε? Γιατί από τον παππού και ο πατέρας Ιωάννης σήμερα ότι το φορτηγάκι δεν έχει φτιαχτεί. Δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση από κάποιον αδελφό μας, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει στο να επισκευαστεί το φορτηγάκι, που για μας είναι μια μικρή κυβωτός αγάπης.
2: Α, έπεσε πάλι.
0: Έπεσε.
2: Για να δούμε, θα επιχείρησε ξανά η Φίβη.
1: Έχουμε την κυρία Ελένη όμως.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Έχουμε. Είναι μαζί μας λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος, Μαρία μου,
2: είναι ένας άνθρωπος που πλέον τον έχουμε γνωρίσει και εμείς από όσα μας λέει ο πατήρ Φανούριος πάρα πολύ καιρό τώρα. Είναι η κυρία Ελένη, η οποία από ό,τι ξέρουμε έχει και προβλήματα υγείας αρκετά, αλλά οι ακροατές μας πλέον την έχουν γνωρίσει και εκείνη και προσπαθούν να τη βοηθήσουν όσο είναι δυνατό, χωρίς να την έχουν γνωρίσει από κοντά. Δεν ξέρω, κυρία Ελένη, μας ακούτε?
3: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εσείς είσαστε στο ξενοδοχείο, προσπαθείτε εκεί λίγο να ξεκουραστείτε στο ξενοδοχείο.
1: Πώς βρεθήκατε?
3: Δεν σας ακούω καλά.
1: Μας ακούτε τώρα, μας ακούτε, κυρία Ελένη?
3: Πολύ λίγο, ναι.
1: Πόσο καιρό γνωρίζετε τον πατέρα Φανούριο?
3: Χρόνια. Δεν μπορώ να πω ακριβώς, αλλά είναι 3-4 χρόνια, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Και αποτελεί για σας στήριγμα ο πατέρας Φανούριος?
3: Οπωσδήποτε και μοναδικά.
2: Δεν έχετε κάποιον άλλον έτσι να σας βοηθήσει?
3: Δεν έχω δυστυχώς, γιατί δεν έχω πολύ, πολύ κοντινού συγγενή, αλλά και να είχα, ξέρετε, κανείς δεν οφείλει να σε φροντίζει.
1: Σωστό και αυτό, σωστό.
3: Βρέθηκε ο πατέρας Φανούριος που με φροντίζει πάρα πολύ και του χρωστά γνωμοσύνη, γιατί είναι και πολύ άσχολος.
1: Αν επιτρέπετε, πόσο ετών είστε, κυρία Ελένη?
3: Είμαι 89.
1: Είστε?
3: 89.
1: Η φωνή σας ακούγεται για μικρότερη, έτσι.
3: Έτσι, καλά.
1: Ναι, ακούγεστε για μικρότερη, λέω. Να τα χιλιάσετε, να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και είστε 89 ετών και πόσο καιρό είστε άστεγοι?
3: Έχει αρχίσει καιρό αυτό, γιατί αρχικά που ήταν και χαμηλότερα τα ενίκια, δεν μου νοικιάζανε, γιατί ήδη ήμουνα... Μιλάω τώρα εδώ και 6-7 χρόνια, γιατί δεν τους άρεσε η ηλικία μου. Και αυτό δεν γίνεται μόνο σε μένα,
1: επειδή
3: και σε άλλους.
1: Επειδή είσαι ένα άτομο μεγάλης ηλικίας, εννοείται.
3: Ναι, δεν θέλουν τους μεγάλες ηλικίες, παρόλο ότι αυτοί οι άνθρωποι, ως επιτοπλίστων, έχουν σύνδεξη. Αλλά δεν νοικιάζουν σπίτια. Και σιγά σιγά... Και με το κόψιμο της σύνταξης κάποια χρόνια πριν, περιορίστηκα πάρα πολύ αυτό.
1: Και καταλήξατε...
3: Οι σκοπήκαν σε πολλά άτομα, αλλά σε ορισμένα ήταν βασικό ποσό αυτό που παίρνανε.
1: Να ρωτήσω κάτι, και καταλήξατε στον δρόμο, κυρία Ελένη?
3: Ναι, αν δεν είχα τη βοήθεια, κάπως έτσι θα ήμουν.
1: Ο λόγος τώρα που βρίσκεσαι στο ξενοδοχείο, γιατί επέλεξε ο πατέρας Φανούριος, φαντάζομαι, ανάμεσα σε αρκετά άτομα τα οποία δεν έχουν ένα κεραμίδι κάτω από το πάνω το κεφάλι, ναι, τους.
3: Δεν ξέρω, πιθανόν να ήταν η ηλικία μου. Δεν ξέρω τι να πω. Και να ήταν η ηλικία μου και τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Αλλά βέβαια αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν βοήθεια.
1: Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα εγκαταλείψετε το ξενοδοχείο για να επιστρέψετε πάλι σε ένα παγκάκι, στο δρόμο ή σε ένα πεζοδρόμιο.
3: Ναι, δεν βλέπω λύση κάποια περίεργη πρώιμη λύση, κάποια λύση δεν βλέπω. Δεν βλέπω δυστυχώς άλλη.
1: Μάλιστα. Τώρα τα φάρμακά σας, οι γιατροί σας, γιατί είστε σε κάποια ηλικία που έχετε ανάγκη από γιατρική περίθαλψη.
3: Κοιτάξτε, όταν χρειάζομαι κάτι, πηγαίνω στα επίγοντα των νοσοκομείων. Μου γράφουν φάρμακα, πληρώνω τη συμμετοχή μου σε όσα μου γράφουν, παίρνω τα φάρμακά μου αυτά, όσα μου γράφουν.
1: Και πήγε, φαντάζομαι, οι μετακινήσεις αυτές...
3: Είναι δύσκολες, ειδικά τώρα που τελευταία έχω πάθει και ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να περπατήσω. Ίσως σε μια λάθος θεραπεία που μου κάναν πρόσφατα, αλλά έχω και παραμορφώσεις στο σκελετό και όλα αυτά, τελευταία δεν μπορώ καν να περπατήσω. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι, το τελευταίο είναι... Δεν πήγε 3 μήνες αυτό.
1: Οπότε έχετε και έντονα κινητικά προβλήματα. Να επαναλάβουν οι σοκολατές που άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς
3: συνδέκτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη, 89 ετών. Φιλοξενείται προσωρινά.
3: Έχω μέλη στην ταξί μου, αλλά δεν φτάνει για τα... την κάλυψη του λαμένου σε ξενοδοχείο βεβαίως.
1: Ούτε για να βρείτε ένα μικρό διαμέρισμα, κάτι να μπορέσετε να...
3: Κοιτάξτε, είχα ψάξει. Δεν βρέθηκε. Και τώρα, ξέρετε, όλα τα μικρά διαμερίσματα, παλιά πλήρωνα τον τελευταίο καιρό που έμεινα κάπου, ήταν 250 ευρώ. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν.
2: Τώρα ετοίμαση είναι...
3: 400 και πάνω. Mm.
1: Έχετε σκεφτεί να πάτε σε κάποιο γεροκομείο, κυρία Ελένη?
3: Έχω ψάξει. Αλλά ήταν γεμάτα, δηλαδή σε γυροκομεία που είναι φθηνά. Δηλαδή, όχι τα ιδιωτικά που είναι ακριβά, σε πιο φθηνά. Και έχω ψάξει, δεν είναι, είναι γεμάτα.
1: Από πού είστε, καταγωγής, από πού είναι?
3: Κοιτάξτε, εγώ Αθήνα γεννήθηκα. Αλλά βέβαια τώρα από χρόνια μένω στο Πειραιά.
1: Συγγενικά πρόσωπα υπάρχουν?
3: Να σας πω.
1: Συγγενικά πρόσωπα έχετε?
3: Κοιτάξτε, το να υπάρχουν κάποια εξαδέρφια που όμως δεν ενδιαφέρονται, τι να κάνω, ούτε μπορώ να τους υποχρεώσω να ενδιαφέρονται.
1: Δεν κάνατε ποτέ δική σας οικογένεια, να υποθέσω?
3: Όχι, όχι. Βέβαια και να έκανα οικογένεια δεν θα είχα απέτηση να με φροντίζουν. Κάνεις την οικογένεια ή θέλεις να την κάνεις την οικογένεια.
1: Τον πατέρα Φανούλη πώς τον γνωρίσατε?
3: Εδώ. Έψαχνα, πήγα στην εκκλησία γιατί είχα ακούσει ότι υπάρχουν, επειδή κάποιοι δίνουν διαμερίσματα, χαρίζουν διαμερίσματα σε εκκλησία. Και οι εκκλησίες μετά μπορούν να τα νοικιάσουν. Και σκέφτηκε ότι θα ήταν χαμηλότερο το ενίκιο σε ένα διαμέρισμα που έχει εκκλησία. Και με παρέπεψαν στην εκκλησία που πήγα, με παρέπεψαν στον πατέρα Φανούριο. Εκεί ρώτησε, δεν υπήρχε διαμέρισμα που να νοικιάζει από αυτά που έχουν γίνει δωρές. Και έτσι άρχισε το ενδιαφέρον του για μένα.
1: Δουλεύατε παλιότερα, έχετε ένσημα?
3: Ναι.
1: Οπότε έχετε ένσημα?
3: Έχω, ναι.
1: Είστε ασφαλισμένοι?
3: Μα γι' αυτό παίρνω και σύνταξη.
1: Ναι.
3: Αλλά είναι μικρή η σύνταξή μου. Τώρα με τα νίκια που έχουν τάζει τεράστιες.
1: Να κρατήσουμε τα στοιχεία σας, παραγνώσω και τον Κούστα, και να έρθουμε σε επαφή με το γεροκομείο Πειραιός.
3: Είχα πάει εκεί, μου είπαν ότι είναι γεμάτο. Δεν έχουν θέσει.
1: Ναι. Να δούμε λοιπόν, εμείς θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας και να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας να μπορέσουμε.
3: Δεν σας ακούω καλά.
1: Εμείς θα κρατήσουμε, λέω, τα στοιχεία σας.
3: Ναι.
1: Θα επικοινωνήσουμε και τον πατέρα Φανούρη.
3: Είχα πάει κιόλας, δηλαδή μου είχαν πει ότι ήδη είχαν 15 άτομα σε αναμονή.
1: Τώρα είναι πολύ περισσότερο.
3: Όταν πήγα μου λένε ότι έχω τα εισέγγυα, αλλά δεν έχουν θέση. Και δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς.
1: Θα το φροντίσουμε, θα το φροντίσουμε εμείς, κυρία Ελένη, θα το φροντίσουμε εμείς.
3: Α, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα το φροντίσουμε εμείς. Έτσι ώστε...
3: Ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο αυτό της αναμονής, γιατί λες ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος για να πας εσύ. Δεν είναι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Τι δουλειά κάνατε, αν επιτρέπετε?
3: Ήμουνα στον τουριστικό τομέα.
1: Και δουλεύατε μέχρι τα 60, παραδείγματος χάρη, ή...
3: Μέχρι τα 57 δουλεύα.
1: Μάλιστα, ώστε να βγάλετε πλήρη σύνταξη. Έχετε πλήρη σύνταξη?
3: Έχω πλήρη, αλλά μου την κόψανε. Είχα και μία... δηλαδή είναι... έχω δύο μικρές συντάξεις. Είναι μία η δική μου και ένα μέρος του πατέρα μου. Και εκείνο που θέλω να πω είναι...
1: Είναι αυτό της άγαμης της γατέρας, όπως...
3: Ναι, αλλά...
2: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι, τώρα νομίζω ότι έχουν καταργηθεί βέβαια αυτές. Αυτά μάλλον σας κόψανε.
3: Όταν μου κόψαν περισσότερο της γατέρας.
1: Ναι.
3: Όταν έγινε η διακοπή και μάλιστα ένα διάστημα πολλών μηνών με είχαν αφήσει χωρίς καθόλου αυτή τη σύνταξη. Και μετά μου είπαν θα πάρω αναδρομικά, δεν πήρα αναδρομικά και την πήρα αυτό που μου δώσανε. Δηλαδή τώρα αν είχα τη σύνταξη που έπαιρνα παλαιότερα θα ήμουν αυτάρκης. Αλλά τώρα δεν είμαι. Εκεί.
1: Και πώς δηλαδή κοιμάστε στο μπαγκάκι τα βράδια, πώς περνάει η μέρα σας?
3: Δεν κοιμάμαι, είχα πάει φορές που έμενα χωρίς στέγη, πήγαινα σε ένα καφενείο που μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα, εδώ είναι Πειραιάς και πολλοί περνάνε και πήγαινα τη νύχτα εκεί και έπαιρνα ένα καφέ και καθόμουν. Και δεν είμαι η μόνη, βλέπω κι άλλους εκεί. Άστεγους.
1: Ξάγρυπνοι δηλαδή.
3: Ναι, τι θα πω, θα κοιμηθείς. Γιατί παλαιότερα στον Πειραιά έχει κάτι καθίσματα. Αναμονή για αυτούς που θα επιβιβαστούν στα πλοία. Εκείνος ο τομέας έχει κλείσει τώρα. Δεν επιτρέπουν μετά τις 10 το βράδυ να καθίσετε εκεί. Υποθέτω πολλοί άστεγοι θα καθόδουσαν εκεί. Και υπάρχουν πολλοί άστεγοι που είναι έξω στον Πειραιά, έξω από το λιμάνι με τα sleeping bags και τέτοια.
1: Και όταν κάνει κρύο πολύ, όταν οι συνθήκες οι καιρικές...
3: Τις φορές που είχε την... Έχω δανειστεί και κάνα δύο φορές χρήματα, το οποίο όμως δεν μπόρεσα να επιστρέψω, δυστυχώς, σε μέρες μεγάλης ανάγκη. Αλλά δεν είναι και πολλά όλα αυτά που χρωστάνε, κάπου κάτι σαν 700 ευρώ νομίζω. Συνολό που χρωστάω εδώ και εκεί.
1: Πόσα χρωστάτε, είπατε?
3: Ναι.
1: Πόσα χρωστάτε λεφτά, πόσα χρωστάτε?
3: Γύρω στα 700, κάτι τέτοιο. Και μπορεί και να είναι και 800, δεν ξέρω.
1: Σκέφτεστε τη ζωή σας τώρα, δηλαδή να αποθέτε φαντάζομαι τις ελπίδες σας στο Θεό.
3: Δεν σας ακούω.
1: Η ζωή σας από εδώ και πέρα πώς σκέπτεστε? Έχετε να αποθέσει...
3: Δεν θέλω να τη σκεφτώ. Δεν θέλω να τη σκεφτώ γιατί δεν έχω λύσει. Συνήθως μου αρέσει να έχω λύσει στα πράγματα, να τα οργανώνω και δυστυχώς δεν μπορώ να τα οργανώσω, δεν είναι λύση αυτή. Δεν μπορώ να δω δηλαδή τι θα μπορούσα να κάνω.
1: Τον πατέρα Φανούρη τον βλέπετε τακτικά?
3: Επικοινωνώ μαζί του τακτικά. Επικοινωνώ και εκείνος έχει διάφορα διακονήματα, πάει σε πάρα πολλά μέρη και πάντως επικοινωνώ κανονικά και με ξέρει και τηλεφωνικά επικοινωνούμε και ασχολείται μαζί μου πάρα πολύ, έχει ασχοληθεί.
1: Μάλιστα. Το τώρα που μας ακούει ο κόσμος, ποια θα είναι, ποια είναι η εκκλησία σας στους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, κυρία Ελένη?
3: Κοιτάξτε, εάν δεν βρεθεί θέση σε κάποιο, όπου βέβαια σε όλα τα γυροκομεία, έστω και χαμηλού κόστου, τη σύνταξή σου δεν την κρατάσαι, δίνει την παραχωρή. Είναι και λογικό, γιατί υπάρχουν έξοδα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ελπίζω να βρεθεί κάποια θέση στο γυροκομείο, κάποιοι που να είναι, μπορώ να σας πω, κάτι που να είναι ανθρωπίνως σωστό. Αυτό.
1: Και μας είπατε ότι έχετε και κινητικά προβλήματα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Και έχω κάνει που είσαι ασφάλιση μου στο νοσοκομείο και έκανα ακτινογραφίες και αυτά και μου είπαν για μεγάλες φορές στο σκελετό, στα διάφορα σημεία κλπ. Δηλαδή μόλις μπορέσω να μετακινηθώ θα πάω και σε ειδικό για να το δούμε τι μπορεί να γίνει.
1: Μας είπε ο πατέρας Φανούς ότι έχετε και αναπνευστικά προβλήματα.
3: Έχω και από αυτά. Αλλά προσπαθώ να τα
1: διαχειρίζεστε.
3: Όλα εφόσον ο καλός Θεός μου δίνει ακόμα ζωή, αυτό. Ευχαριστώ το Θεό που μου δίνει ακόμα ζωή παρόλα αυτά. Γιατί όσο και οι άλλοι να λένε δεν βαριέσαι σε αυτή την ηλικία, πολλοί έχουν πεθάνει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σου αρέσει να ζεις, όσο και αν είναι.
1: Μάλιστα. Τώρα που... πόσες μέρες είσαι στο ξενοδοχείο τώρα?
3: Είμαι κάμποσε. Τώρα ήρθα βέβαια προχθές μετά το νοσοκομείο. Θα μείνω...
1: Ήσασταν στο νοσοκομείο?
3: Πώς είπατε, είχα πάει για εξέταση, γιατί είχα και θέμα καρδιάς και αυτά τα κινητικά προβλήματα και τέλεια αυτά που είναι πιο σημαντικά είναι τα κινητικά προβλήματα, δηλαδή ο σκελετός και όλα αυτά.
1: Τα φάρμακά σας πώς τα καλύπτετε, κυρία Ελένη?
3: Πληρώνω, ναι. Ό,τι μου γράφουνε, το παίρνω και πληρώνω τη συμμετοχή μου. Δηλαδή δεν έχω εξαιρετικά όπως οι καρκινοπαθείς, δεν έχω εξαιρετικά ακριβά φάρμακα. Είναι φυσιολογικά και πληρώνω αυτό που πρέπει να πληρώνω.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να δώσει ο καλός Θεός, όπως είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα, μια λύση και σύντομα να μεταφερθείτε σε κάποιο γεροκομείο.
3: Μακάρι.
1: Έτσι.
3: Μακάρι. Εγώ δεν έχω σταματήσει να ψάχνω σε θέμα του γεροκομείου και μπορώ να συνεχίσω. Απλώς ξέρετε, σε κάποια γεροκομεία θέλουν υπεύθυνο άτομο να σε αναλάβει. Βρέθηκε ένας μακρινός συγγενής μου που μου είπε ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί. Ξέρετε, αυτά τα θέλουν για την περίπτωση που θα πεθάνεις, λογικό είναι, ή θα θέλει κάποια νοσηλεία και θα πρέπει να αποφασιστεί. Γι' αυτό θέλουν ένα υπεύθυνο άτομο. Θέλουν πάντα ένα υπεύθυνο άτομο. Εγώ επειδή είμαι μόνη μου, δεν έχω κάποιον να... Αφού και στο νοσοκομείο που πηγαίνω, τους κάνει περίεργη εντύπωση, γιατί πάντα αυτοί που πηγαίνουν στα επίγοντα έχουν 2-3 ανθρώπους μαζί τους. Εγώ πάω μόνη μου. Και επειδή ακόμη το μυαλό μου δουλεύει, δόξα τω Θεώ, θέλω να το αντιμετωπίζω μόνη μου. Αυτό είναι.
1: Και λένε να μην σας κουράζουμε περισσότερο. Εμείς είμαστε κοντά σας, ο πατέρας Φανούριος, όπως γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, έχει την έννοια σας και εμείς από την δική μας πλευρά και οι φίλοι ακροατές θα προσπαθήσουμε. Είπατε ότι έχετε ένα χρέος που ξεπερνάει τα 700 ευρώ, είστε 89 ετών, έχετε σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικά και αναπνευστικά και με την καρδιά σας. Για μας η επικοινωνία ήταν ένα μάθημα ζωής, να ξέρετε, η δύναμή σας και η πίστης σας στον Θεό μας κάνει και εμάς πιο δυνατούς.
3: Ασφαλώς. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή πολλοί λένε σε αυτή την ηλικία δεν βαριέται. Ναι, λογικά ναι. Έτσι πάει όταν πέσαν πολύ νεότεροι άνθρωποι. Αλλά αφού πηγαίνει να ζεις και δηλαδή έχεις τη φροντίδα, λέω εγώ, του Θεού και ζεις. Αυτό. Και επειδή μου αρέσει η ζωή και πολλούς δεν αρέσει και θέλουν να φεύγουν, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Αρκεί βέβαια να μην είσαι στο εσχατόριο ταλαιπωρίας.
1: Είστε μια αγωνίστρια λοιπόν που δεν το βάζει κάτω.
3: Ναι, αυτό.
1: Εμείς είμαστε κοντά σας και θα είμαστε κοντά σας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με το κερκομείο Πυριός αλλά και με άλλες δομές προκειμένου να μην επιστρέψετε πάλι πίσω στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, σε ένα παγκάκι και ιδιαίτερα τώρα που δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες λόγω της ζέστης επιβαρύνουν έναν οργανισμό όπως είναι ο δικός σας.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς, να είστε καλά, να έχετε υγεία και να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και πίστη.
3: Ευχαριστώ μου στον Πατέρα Φανούριο πάντα. Πάντα.
1: Να είστε καλά, κύριε Ελένη, έχετε την αγάπη μας.
3: Ευχαριστώ.
1: Να μπει κανείς για αυτή τη γυναίκα. Μια γυναίκα 89 ετών παρακαλώ, με σοβαρά προβλήματα κινητικά, αναπνευστικά, καρδιολογικά, που συνεχίζει να ζει όμως ως ηρωίδα, εναποθέτοντας όλες τις ελπίδες στο Θεό. Συγκλονιστική επικοινωνία.
0: Πραγματικά τι να πει κανείς πάντως.
2: Ακούγοντας
0: αυτή τη γυναίκα.
1: Και όταν σε κάποιους δεν λείπει τίποτα και συνέχεια μουρμουράνε. Και γιατί έτσι και γιατί ο άλλος και γιατί ο παράλληλος και γιατί μου τύχε εκείνο και μου τύχε το άλλο. Και... αυτοί είναι οι άνθρωποι. Όταν σε αυτούς τους άνθρωπους πρέπει να είμαστε κοντά μας. Και χίλια μπράβο στον πατέρα Φανούριο που μπορεί και διαχειρίζεται. Yeah. Τελικά δεν τον έχουμε τον πατέρα Φανούριο.
0: Έχει ένα πρόβλημα προφανώς με το τηλέφωνο. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, κάπως έτσι θα κλείσουμε. Ίσως να είναι το πιο χειρό μήνυμα που μπορεί να εκπέμψει μια εκπομπή, ένα ραδιόφωνο, ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή. Και κάπου εδώ θα αναλογιστούμε όλοι και τη δική μας ευθύνη. Και ευθύνη αλλά και υποχρέωση από την άλλη. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα να παραμείνουν στη ζωή, γιατί η ζωή, όπως είπε και η ίδια η κυρία Ελένη, είναι δώρο Θεού. Και αφού ο Θεός λέει της δίνει αυτό το δώρο της ζωής, εκείνη πρέπει να παλέψει να το διατηρήσει. Όμορφα λόγια, τα οποία πλέον είναι χαραγμένα στην καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαρίτη Χατζοπούλου, η οποία έχει την διεύθυνση της εκπομπής αυτή, αρχιδαξία και παραγωγή, και είναι πάντοτε έτσι, με τη μοναδική της αυτή διάθεση, πρόθυμη να απαντάει και στα δικά σας μηνύματα και να έρχεται και σε επαφή με εσάς και να συνομιλεί, γιατί και αυτό είναι ψυχικά δύσκολο, Μαρία μου, να μπορείς να βιώνεις με τον δικό σου τρόπο τα προβλήματα των άλλων.
2: Έτσι είναι, δύσκολο τους.
1: Και πόσοι άνθρωποι δεν έχουν κλάψει σε αυτή τη, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, παίρνοντας για να εναποθέσουν τις ελπίδες τους, το πρόβλημά τους. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος, όπως κάθε φορά.
0: Δημήτρης Αλφιέρης και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
1: Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο βρέθηκε ο Τάσος Γιάκας.
0: Με τη ρύθμιση του ήχου.
1: Πίσω από το μικρόφωνο, τι είπα. πίσω από το μικρόφωνο. Ήταν και την πρώτη ώρα.
2: Ναι.

0: ξεβολέψει και λίγο τους καναπέδες, να ταρακουνήσει και λίγο. Γιατί δεν νομίζω ότι σε πολλές εκπομπές θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε έτσι ζωντανά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά έχουν ταυτόχρονα και πολύ δύναμη. Δύναμη μεγαλύτερη από αυτή που διαθέτουμε εμείς σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, εμείς πρώτα θέλω να είμαστε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους δικούς σας ανθρώπους, να έχετε πίσω Θεό και ας πάρουμε όλοι παράδειγμα από όσα ακούσαμε από την κυρία Ελένη. Γεια σας.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ. Συνεχίζουμε και απόψε τις συνήθεις μας εβδομαδιαίες εκπομπές. Θα μιλήσουμε και απόψε για τα 400 κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ήταν μεγάλος πατέρας και Άγιος Εκκλησίας. Έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και υπήρξε ίσως ο πιο βαθύς από τους Έλληνες πατέρες. Θα διαβάσουμε και τη μετάφραση, το κείμενο μετάφραση, σε μετάφραση του Ελευθερίου Μερετάκη, σε εκδόσεις ΕΠΕ. Αρχίζω. Όταν εφήβρι ή ατιμία πονήσεις, γίνος και σε αυτόν μεγάλος ωφελητέντα, της καινοδοξίας δια της ατιμίας οικονομικός, από σου εκβληθήσεις. Όταν πονήσεις, όταν πονέσεις, εφήβρι ή ατιμία, εξαιτίας κάποιας προσβολής ή περιφρονήσεως, γίνωστε σε αυτόν μεγάλος ωφελητέντα. Γνώριζε πολύ καλά ότι ωφελήθηκε πάρα πολύ ο εαυτός σου. Της καινοδοξίας δια της ατιμίας οικονομικός απεσού εκβληθήσεις. Αφού κατά θεία παραχώρηση απομακρύνθηκε από σένα η ματαιοδοξία εξαιτίας της ταπεινώσεως που δέχτηκες. Εδώ μας μιλάει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι δεν πρέπει να χάνουμε την αγάπη μας προς αυτούς οι οποίοι μας προσβάλλουν ή μας περιφρονούν. Γίγνος και λέει ότι πολύ ωφελείσαι όταν πονέσεις εξαιτίας μιας ύβρεως, μιας περιφρονήσεως, μιας προσβολής. Γίγνος και γνώριζε ότι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωφελείσαι, διότι το παραχωρεί αυτό ο Θεός για να θεραπευθείς από την καινοδοξία με την ατιμία η οποία σου γίνεται. Τα εναντία των εναντίων ιατικά κατά τους Αγίους Πατέρες. Τα αντίθετα είναι θεραπευτικά των αντιθέτων. Έτσι η καινοδοξία μας αντισταθμίζεται από την ατιμία και θεραπεύεται από την ατιμία. Έτσι λοιπόν αυτόν ο οποίος μας προσβάλλει ή μας περιφρονεί ή μας ατιμάζει, πρέπει να του έχουμε μεγάλη προς αυτόν αγάπη, να μην μειώνει τη αγάπη μας προς αυτόν, διότι πολύ ωφελούμεθα από αυτόν. Βέβαια αυτά που λέει ο Άγιος Πατήρ εδώ της Εκκλησίας, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν τη σύγχρονη εποχή. Την παραμικρή προσβολή αν νιώσουμε, την παραμικρή ατιμία, την παραμικρή περιφρόνηση, αμέσως επαναστατούμε κατά αυτό ο οποίος μας προκάλεσε αυτή την ατιμία, αυτή την προσβολή, αυτή την περιφρόνηση, και θέλουμε να το ανταποδώσουμε τα ίσα. Δεν έχουμε υπόψη μας όμως ότι οικονομικώς παρεχωρήθη αυτό από τον Θεό ακριβώς για να θεραπευτούμε από την καινοδοξία, και η καινοδοξία είναι μεγάλο πάθος και μεγάλος ανασχετικός παράγοντας στην ανάβασή μας προς το Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο θεραπεύεται η καινοδοξία. Και έτσι πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας όταν δεχόμαστε μια προσβολή, μια ατιμία, μια περιφρόνηση από τους άλλους, έστω και αν πονέσουμε εξαιτίας αυτής της περιφρονήσεως της προσβολής. Διαβάζω παρακάτω το 31. «Ως περ μνήμη πυρός ου θερμαίνει το σώμα, ούτω πίστης άνευ αγάπης, ουκ ενεργεί στην ψυχήν των της γνώσεως φωτισμών». «Ως περ μνήμη πυρός ου θερμαίνει το σώμα», όπως ακριβώς η θύμηση, η ανάμνηση της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, «ούτως πίστης άνευ αγάπης, ουκ ενεργεί στην ψυχήν των φωτισμών της γνώσεως». Έτσι και η πίστη χωρίς αγάπη δεν ενεργεί στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.
το φωτισμό της γνώσεως των θείων πραγμάτων, των θείων μυστηρίων. Είδατε τι μας λέει ακριβώς. Η θύμιση της φωτιάς δεν θερμαίνει το σώμα. Πρέπει να πλησιάσουμε σε μια ζωντανή φωτιά για να θερμανθούμε. Έτσι και ακριβώς όταν υπάρχει μια ψηλή με γιώτα θύμιση, ανάμνηση της φωτιάς, δεν αρκεί αυτό για να ζεσταθεί το σώμα. Έτσι και λοιπόν και όταν υπάρχει πίστη χωρίς αγάπη, δεν είναι αρκετό αυτό για να ανεβούμε στη γνώση του Θεού και των θείων πραγμάτων. Για να ανεβούμε στη γνώση πρέπει να συνδυάσουμε πίστη και αγάπη. Και ο συνδυασμός αυτός είναι δύσκολος, δεν μην το θεωρούμε απλό. Η αγάπη είναι δύσκολο πράγμα. Είδατε, όταν όλα πάνε καλά μπορούμε να αγαπάμε. Ή αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποια χάρις και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι, λέει ο Κύριος. Όταν όμως ο άλλος σε προσβάλλει, όταν σε ατιμάσει, όταν σε περιφρονήσει, όπως είδαμε στο ακριβώς προηγούμενο κεφάλαιο, τότε χρειάζεται να μην μειωθεί και να μην ψυχθεί η αγάπη σου προς αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, να τον αγαπάς, διότι να έχεις υπόψη σου ότι οικονομικώς το παρεχώρησε ο Θεός για να θεραπευθείς από την καινοδοξία. Διαβάζω το 32. «Ως περ το φως του ηλίου των υγείων φθαλμών εισαι αυτό εφέλκεται, ούτω και οι γνώσεις του Θεού τον καθαρό νου φυσικώς δια της αγάπης προς αυτήν επισπάται». «Ως περ το φως του ηλίου των υγιείς οφθαλμών εισαι αυτό εφέλκεται». Όπως ακριβώς ο φως του ήλιου προσελκύει προς το μέρος του τον υγιείς οφθαλμό, ούτω και η γνώση του Θεού τον καθαρό νου φυσικός και της αγάπης προς αυτήν επισπάται. Έτσι και η γνώση του Θεού αποσπά προς τον εαυτόν της με την αγάπη τον καθαρό από τη φύση νου. Βλέπετε εδώ πέρα μας έχει ένα παράδειγμα. Έτσι όπως το φως του ήλιου προσελκύει προς τον εαυτό τον υγιείο φθαλμό, έτσι και η γνώση του Θεού προσελκύει προς τον εαυτό της, προς τον εαυτό της με την αγάπη τον καθαρό από τη φύση νου. Όσο καθαρότητα έχουμε, τόσο και μας τραβάει η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη του Θεού προς εμάς. Ενώ του αντίον, όταν είμαστε γεμάτοι από πάθη, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό. Ο Θεός πάντα αγαπάει και μένει φίλος προς όλους, και τους αμαρτωλούς και αυτούς αγαπάει, και τους αμετανόητα αμαρτωλούς και τον διάβολο ακόμα, και όλους αγαπάει ο Θεός. Πλην όμως δεν προσελκύονται όλοι προς την αγάπη του Θεού ακριβώς λόγω της απουσίας της καθαρότητος. Όταν δεν υπάρχει εσωτερική καθαρότης, εσωτερική αποκάθαρση από τα πάθη, τότε είναι αδύνατον να γεννηθεί μέσα μας η αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό και τηρούμε τις νηστείες, τις προσευχές, όλες τις εντολές αποσκοπούντες ακριβώς σε αυτό, στο να καθαρθεί η καρδία μας και να γίνει έτσι ικανή να ανέλθει προς την αγάπη του Θεού. Διαβάζουμε και το 33. «Νους εστί καθαρός ο αγνίας χωριστής και υπό του θείου φωτός καταλαμπόμενος». Νους εστί καθαρός. Νους είναι καθαρός εκείνος. Ο αγνίας χωριστής που αποχωρίστηκε από την άγνοια και καταλαμπόμενος υπό του θείου φωτός και καταφωτίζει από το θείο φως. Βλέπετε ποιος είναι νους καθαρός, αυτός ο οποίος απομάκρυνε την άγνοια και κατελάμφθη από το θείον φως, από το θείον άκτιστον φως. Μόνο οι Άγιοι είναι καθαροί, διότι αυτοί είναι ικανοί να βλέπουν το θείον και άκτιστον φως της θεότητος. Και φυσικά διώχνουν μακριά και την άγνοια του Θεού και των θείων πραγμάτων.
Εμείς οι ταλέποροι και οι δυστυχείς έχουμε δυστυχώς άγνοια τόσο του Θεού όσο και των θείων πραγμάτων, ακριβώς διότι δεν έχουμε νου καθαρό, καρδία καθαρά. Άρα δεν είμαστε σε θέση να δούμε και το θείον και άκτσον φως. Ο Κύριος είπε στους μακαρισμούς, «Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί όψονται το Θεόν. Μακάρι καθαρή εν την καρδία, διότι αυτοί όψονται το Θεόν. Θα δουν το Θεό, θα δουν το θείον και άκτσον φως της θεότητος. Θα καταλαμφθούν από το θείον και άστεκτον και αιώνιον και άειλον φως της θεότητος, διότι ο Θεός φως εστί και φωτός πέδας ποιεί τους εγγίζοντας προς Αυτόν». Διαβάζω και το 34ο κεφάλαιο. «Ψυχή εστί καθαρά, υπαθών ελευθερωθήσα και υπό της θείας αγάπης αδιαλείπτως εφρενωμένη». Ψυχή εστί καθαρά, ψυχή καθαρή είναι εκείνη η παθών ελευθερωθήσα, που ελευθερώθηκε από τα πάθη και υπό της θείας αγάπης αδιαλείπτως εφρενωμένη και νιώθει αδιάκοπα ευφροσύνη από τη θεία αγάπη. Βλέπετε ποια είναι καθαρή ψυχή. Αυτή η οποία αποκαθάρθηκε από τα πάθη, από τα ψεκτά πάθη και η οποία εφραίνεται στη θεία αγάπη. Δεν έχει άλλη χαρά, άλλο έρωτα, άλλη αιτία αγαλιάσεως και φροσύνης παρά μόνο τη Θεία Αγάπη. Μας θυμίζει αυτό την Παναγία μας, η οποία είπε «Ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». «Ηγαλίασε το πνεύμα μου», ευχαριστήθηκε. «Ηγαλίασε δεν με το πνεύμα μου, η ψυχή μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Εμείς βέβαια ευχαριστιόμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα εκτός από το Θεό, ακριβώς γιατί δεν έχουμε ψυχή καθαρά. Εάν έχουμε καθαρή ψυχή, τότε θα ευχαριστιόμασταν μόνο από τη Θεία Αγάπη. Επειδή όμως ακριβώς δεν έχουμε καθαρή ψυχή και δεν έχουμε αποκαθαρθεί από τα ψεχτά πάθη, γι' αυτό και δεν νιώθουμε τη Θεία Αγάπη και δεν εφρενόμεθα από τη Θεία Αγάπη. Εφρενόμεθα από χίλια δυο άλλα πράγματα. Από την κοσμική επιτυχία, από το γάμο, από τα παιδιά, από τις επιτυχίες μας, από το ακόμη ανήκει η ομάδα μας στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Από χίλια δυο άλλα πράγματα μπορεί να νιώσουμε ευχαρίστηση και ευφροσύνη εκτός από τη Θεία Αγάπη. Αυτό όμως είναι σημείο, σημάδι αδιάσυστο ότι η ψυχή μας δεν είναι καθαρά, διότι η καθαρή ψυχή, η ψυχή είναι αυτή η οποία αποκαθάρθηκε από τα ψεκτά πάθη και έχει ως μόνο της αντικείμενο αγαλιάσεως και πηγή αγαλιάσεως και αιτία αγαλιάσεως και φροσύνη στο Θεό. Δεν νιώθει άλλη αγάπη έξω από το Θεό. Δεν προσελκύεται ερωτικά από τίποτε άλλο. Αλλά έχει μόνο της αγάπη, μοναδικό της έρωτα, το Θεό. Διαβάζω και το 35. «Πάθος εστίν ψεκτών, κίνησης ψυχής παραφύσιν». Ένα πάθος είναι αξιοκατάκριτο, κατηγορήσιμο, ψεκτό, έτσι. Είναι κίνησης ψυχής παραφύσιν. Είναι όταν η ψυχή ενεργεί παραφύσιν. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε τα πάθη. Τα πάθη δεν είναι όλα ψεκτά, είναι και τα θεοφιλή πάθη. Και η όλη αγωγή της Εκκλησίας δεν είναι τόσο να απονεκρωθούν τα πάθη, όσο να μεταστοιχειωθούν από θεοστηγή σε θεοφιλή πάθη. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το Βαρλάμ? «Η μίσο φιλόσοφε», του λέει, «δεν πρεσβεύουμε την απονέκρωση του παθητικού της ψυχής, αλλά τη μεταμόρφωσή του επί τα Κρήτο, και αφού αποβάλει τα κακά να ενδυθεί τα αγαθά, και να ενδυθεί τα αγαθά πάθη, τα θεοφιλή πάθη». Έτσι λοιπόν έχουμε τα πάθη και λέμε πάθη, πάθος, το αξιοκατάκριτο πάθος, το ψεκτόν πάθος, είναι το παραφύσιν πάθος. Το παραφύσιν πάθος.
Όχι το καταφύς. Ας πάρουμε τη σεξουαλική δραστηριότητα. Παραφύσιν πάθος είναι ας πούμε η ομοφιλοφιλία, γιατί που γίνεται και τόσο πολύ κουβέντα στις μέρες μας. Είναι ένα παραφύσιν πάθος αυτό. Είναι ψεκτότατο πάθος. Ένας και ο εκπρόσωπος κυβερνήσεως είπε δεν είναι αμάρτημα το, η ομοφιλοφιλία. Είναι και παρά είναι και είναι ευδελικτό αμάρτημα ενώπιον του Θεού. Είναι παραφύσιν, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, κίνησης ψυχής. Καταφύσιν κίνηση της ψυχής είναι ο θείος γάμος. Η ετερόφιλη σχέση στο πλαίσιο του γάμου. Και υπερφύσιν κίνηση ψυχής είναι όταν τέλος πάντων ξεπεράσει ακόμα και όλη τη σαρκική ειδονή και νιώθει ευχαρίστηση μόνο κοντά στο Θεό. Εάν δεν μπορούμε να έχουμε την υπερφύσιν, τουλάχιστον ας έχουμε το καταφύσιν και να μην δικαιώνουμε το παραφύσιν. Το παραφύσιν είναι παραφύσιν. Βέβαια παραφύση, πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, είναι βέβαια όλες οι φιλομόφιλες, αυτό είναι το σωστό, και τόσο ομοφιλόφιλες, φιλομόφιλες, τέλος πάντων, οι ομοφιλόφιλες, οι φιλομόφιλες σχέσεις. Πάθος ψεκτών όμως και παραφύσιν είναι και οι ετερόφιλες σχέσεις όταν υπάρχει σοδομισμός. Και αυτό είναι απαγορευμένο από την Εκκλησία, έστω και αν είναι ετερόφιλος στις σχέσεις μεταξύ αντρός και γυναικός. Και μάλιστα σας το έχω πει και σας το ξαναλέω, περισσότεροι βαρύτερα κανονίζεται από την Εκκλησία ο προκτικός έρωτας προς την γυναίκα παρά προς τον άντρα. Τόσο μεγάλο αμάρτημα το θεωρεί αυτό η Εκκλησία. Γενικά, προσέξτε αυτό την ρίση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πάθος εστίν ψεκτών, κίνης ψυχής παραφύσιν. Η παραφύσιν κίνηση της ψυχής, όχι καταφύσιν. Εδώ σε αυτά στα παραφύσιν θα μπορούσαμε να κατατάξουμε και το στοματικό έρωτα. Είναι και αυτός μια παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Διαβάζω το 36. Απάθεια εστίν ειρηνική κατάσφυγης καθήν δισκύντος γίνεται προς την κακίαν. Απάθεια είναι ειρηνική κατάσταση της ψυχής κατά την οποία η ψυχή γίνεται δισκίνητη προς την κακία. Είδατε τι είναι η απάθεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής κατά την οποία η ειρηνική κατάσταση ψυχής δισκίνητη γίνεται η τάση προς την αμαρτία. Η δυσκίνητος γίνεται προς κακία. Ακίνητος μόνο μεταθάνατον. Το άτρεπτον είναι μεταθάνατον. Το τρεπτόν σε εμάς ανθρώπους όσο είμαστε αυτή η ζωή είμαστε τρεπτοί. Και έπειτα βελτίο και έπειτα χείρο. Και προς την κακία και προς την αρετή. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, όσο είμαστε στην παρούσα ζωή είμαστε τρεπτοί. Αυτό είναι κατάρα και ευλογία. Κατάρα μεν διότι μπορούμε να κινηθούμε παραφύσιν, ευλογία όμως διότι μπορούμε να κινηθούμε καταφύσιν και υπερφύσιν. Μπορούμε να μετανοήσουμε με άλλα λόγια. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι οι αμαρτωλοί καταδικαστέντε στον Άδη ή στον Άδη ευρισκόμενοι θα ήθελαν 5 λεπτά μόνο να βρίσκονταν στην παρούσα ζωή για να προλάβουν να μετανοήσουν. Βλέπετε, όσο είμαστε στην παρούσα ζωή, εμείς έχουμε καντήσει να είμαστε δυσκίνητοι προς το αγαθό και ευκίνητοι προς την αμαρτία. Τέλος πάντων, πάντως είμαστε τρεπτοί, αλλιώμεθα. Μπορούμε να αλλάξουμε, είτε επί τα χείρο είτε επί τα βελτίο. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της πτώσεως, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι έφτασαν σε ύψη αρετής, και πάντα υπάρχει δυνατότητα της μετανοίας και σε αυτούς που ευρέθηκαν σε ένα βάθος κακών. Γι' αυτό να ξέρουμε, όσο είμαστε στην παρούσα ζωή, ας λέμε συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Συνεχώς σας το λέμε. Και λίγο προτού πεθάνουμε ας το πούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διέ της υπεραγίας σου Μητρός Θεοτόκου η Παρθένου Μαρίας, η λάστη τιμή το αμαρτωλό και σώσον με.
Ας το λέμε συνέχεια αυτό, όσο είμαστε στην παρούσα ζωή μπορούμε να μετανοήσουμε. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει όχι ότι επειδή ο Θεός δεν δέχεται τη μετάνοια μετά το θάνατό μας, άπαγε της πλασφημίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά επειδή η ψυχή πλέον δεν μπορεί να κινηθεί μετανοητικά. Διαβάζω και το 307ο κεφάλαιο. «Ο τους καρπούς της αγάπης διασπουδής χτισάμενους, ου μετατίδε ταύτης καν πνηρία πας και κακά. Και επιθέτωσε Στέφανος ο του Χριστού μαθητής και η κατ' αυτόν. Και αυτός ο Σωτήρ υπέρ το φωνευτόν ευχόμενος το πατρί και συγγνώμην παρά αυτού ως αγνοούσιν ετούμενος». Ο τους καρπούς της αγάπης διασπουδής χτισάμενος. Εκείνος που με πολλή φροντίδα απέκτησε τους καρπούς της αγάπης. Ου μετατίθεται ταύτης. Δεν απομακρύνεται από αυτήν. Καν μοιρία πάσχει κακά. Ακόμα και αν πάσχει αμέτρητα κακά. Και επιθέτωσε και ασεπίθων Στέφανος ο του Χριστού μαθητής και κατά αυτόν. Ο Στέφανος, ο μαθητής του Χριστού και όλοι οι παρόμοιοι του. Ο οποίος Στέφανος έλεγε, «Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην αυτής». Σε αυτούς που τον λιθοβολούσαν και ακόμη περισσότερο και αυτός ο Σωτήρ υπέρ το φωνευτόν ευχόμενο στο πατρί και ο ίδιος ο Σωτήρ προσεύχεται στον πατέρα του και τους φωνευτές του και ζητήσει χώριση από αυτούν για αυτούς διότι το έκαναν από αγνία. Είδατε ότι ο Χριστός πάνω στο σταυρό είπε «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδαση τυπιούση». Αλλά αυτή την ανεξικακία είναι ένα δείγμα μεγάλης αρετής και ένα δείγμα ότι φτάσαμε σε ύψη αρετής και αγάπης. Αλλά σε αυτήν φτάνει ο τους καρπούς της αγάπης διασπουδής χτισάμενος. Εκείνος με φροντίδα πολύ απέξε τους καρπούς της αγάπης. Αυτός ο οποίος απέξε τους καρπούς της αγάπης δεν απομακρύνεται από αυτήν ακόμη και αν πάσχει μοίρια κακά. Και έτσι και οι μάρτυρες παθαίναν τόσα κακά και όμως δεν μισούσαν τους βασανιστές τους διότι ήξεραν ότι αυτοί γίνονται πρόξενοι για την αιώνια δόξα τους. Και γενικά αυτές είναι οι υπερφύς καταστάσεις που μιλάει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, οι οποίες είναι δύσκολο από μας να γίνουν καταληπτές. Εμείς λίγο να πειραχτούμε από τον άλλον, στρεφόμαστε εκδικητικά εναντίον του και θέλουμε να τον εκδικηθούμε και νιώθουμε και μια άγρια χαρά όταν παίρνουμε εκδίκηση και νιώθουμε ότι κάτι κάναμε. Κι όμως αυτή η άγρια χαρά είναι μια μισή τον είδος χαράς, αμαρτωλή χαρά, διαβολική χαρά. Η ένθεη χαρά είναι όταν χαιρόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας προσβάλλουν και μας μειώνουν. Διαβάζω και το 38ο κεφάλαιο. «Ή της αγάπης εστί το μακροθυμήν και χριστεύεστε, ο θυμομαχών και πονηρευόμενος, αλότριος δηλωνότη της αγάπης καθίσατε». «Ο δε αγάπης αλότριος, του Θεού εστίν αλότριος, υπερ ο Θεός αγάπη εστί». «Ή της αγάπης εστί το μακροθυμήν και χριστεύεστε». «Εάν η μακροθυμία και η καλοσύνη είναι γνώρισμα της αγάπης». «Ο θυμομαχών, εκείνος που κυριεύεται από οργή, από θυμό και πονηρευόμενος και από κακία, αλότριος δηλωνότη της αγάπης καθίσατε». Καθίσατε ασφαλώς ξένος της αγάπης. Ο δε αγάπης αλότριος, ενώ εκείνος που είναι ξένος αγάπης, του Θεού εστίν αλότριος, είπερ ο Θεός αγάπη εστί. Είναι ξένος του Θεού, εφόσον ο Θεός αγάπη εστί. Βλέπετε, εάν η μακροθυμία και η καλοσύνη είναι γνώρισμα της αγάπης, το αντίθετο είναι γνώρισμα ότι έπεσε από τη μακαρία κατάσταση της αγάπης. Δηλαδή το αντίθετο ποιο είναι, ο θυμός
η οργή και η κακία προς τον άλλον. Και αυτό είναι δείγμα ότι δεν είμαστε στην περιοχή του Θεού. Δεν προχωράμε καλά κατά Θεόν. Διότι ο Θεός αγάπη εστί, και αυτός ο οποίος δεν βρίσκεται στην αγάπη δεν είναι δυνατόν να είναι μετά του Θεού, στην περιοχή του Θεού. Βλέπετε, αυτό έχει σημασία πολύ μεγάλη, ότι ίδιον της αγάπης, γνώρισμα της αγάπης, είναι η μακροθυμία και η καλοσύνη. Το μακροθυμήν και χριστεύεστε. Ο θυμομαχών και ο πονηρευόμενος. Εκείνος που είναι κυριευμένος από οργή, από κακία, από θυμό και από κακία, είναι ασφαλώς ξένος της αγάπης, διότι έχει το εναντίον, το αντίθετο γνώρισμα της αληθινής αγάπης, που είναι η καλοσύνη και η Χριστώτης. Και αυτός ο οποίος είναι ξένος της αγάπης είναι και ξένος του Θεού. Όποιος είναι αλότριος της αγάπης είναι και αλότριος του Θεού. Μα γιατί? Διότι ο Θεός αγάπη εστί. Βλέπετε ότι πόσο πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια να αγαπάμε αυτούς οι οποίοι για οποιαδήποτε αιτία είναι βλαπτικοί, είναι προσβλητικοί, είναι μειωτικοί προς εμάς και μας το καλούν κακό. Και βέβαια μισούμε την αμαρτία, δεν μισούμε τον αμαρτωλό. Τον αμαρτωλό τον αγαπάμε, τον αγαπάμε και πολύ, ενώ πρέπει να μισούμε την αμαρτία. Το μίσος είναι μίσος κατά της αμαρτίας, όχι κατά του ανθρώπου του αμαρτωλού. Ο άνθρωπος ο οποίος μας κάνει κακό πρέπει να τον δεχόμεθα ως ευεργέτη μας. Διότι όπως διαβάσαμε και στο πρώτο κεφάλαιο της σημερινής εκπομπής, οικονομικός παραχωρείται από το Θεό για να θεραπευτεί η καινοδοξία μας. Διαβάζουμε και το 39ο. «Μη είπητε φυσήν ο θείος Ιερεμίας ότι ναός Κυρίου εστέ. Και εσύ μη είπεις ότι ψηλή πίστης εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν δύναται με σώσε. Αμήχανον γαρ τούτο, εάν μη και την αγάπην εις αυτόν δια των έργων κτίσει. Το δε ψηλός πιστεύειν και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι. Μη είπητε, μη πείτε. Φυσήν ο θείος Ιερεμίας, λέγει ο θείος Ιερεμίας, ότι ναός εστέ Κυρίου, ότι είστε ναός του Κυρίου. Και εσύ μη είπεις και εσύ μη μπεις ότι ψηλή πίστης εις τον Κυρίον ημών Ιησού Χριστόν δύναται με σώσε. Ότι η απλή πίστη, ψηλή με γιώτα, ψηλή με γιώτα, όχι ψηλή με ήττα, ψηλή με γιώτα, η απλή σκέτη πίστη προς το Θεό μας τον Κύριο Ιησού Χριστό μπορεί να με σώσει. Αμήχανον γαρ τούτο, διότι τούτο είναι αδύνατο. Εάν μη και την αγάπη εις αυτόν για τον έργο κτίσει, εάν δεν αποκτήσει και την αγάπη προς αυτόν με τα έργα. Το δε ψηλός πιστεύει, διότι την απλή, τη σκέτη, την απογυμνωμένη από τα καλά έργα, πίστη την έχουν και τα δαιμόνια, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπετε, δεν φτάνει η ψηλή πίστης, χρειάζεται και τα έργα. Ούτε πίστης άεργα, ούτε έργα άπιστα δέχεται ο Θεός. Η σωτηρία μας συνίσταται και εις τα έργα και εις την πίστη, στο συνδυασμό της ορθής πίστεως και των ορθών των καταθεών έργων, της αρετής, της αγάπης και των λοιπόν αρετών.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Ίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι, με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες, για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Αποστόλου εορτάζει το φερόνιμο.

0: Το παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 11 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιός, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος, και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου και τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Την 5η στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παπαντής Ταμπουρίων σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου σήμερα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Σιλισσού Αθηνών. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο ναό και αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία εντός του χώρου των στήλων του Ολυμπίου Διός, τόπο μαρτυρίου του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιός την 5η στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου της Οσίας Ματρόνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Αγία Ματρόνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία στις 7.30 το απόγευμα. Θα τελεστούν Μεθέωρτος Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββα του Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο ονόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178 ώρες 9 με 2. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: ορθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μένετε κοντά μας. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη ώρα.

περιπτώσει για να με τρομάξετε λίγο λιγότερο από μία ώρα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η φίλη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίσει ο Τάσος Ζιάκας.

εκδόσεις Γρηγόριο Πούπου κυκλοφορεί το τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Με τι θα σας συντροφεύσουμε σήμερα? Με το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Σύναξη, που έχει τίτλο «Θέρος 2026», δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο αφιέρωμα ως συνήθως, αλλά κείμενα διάφορα που έχουν σχέση με τη θεολογία προφανώς, την πνευματική ζωή, τον πολιτισμό κλπ. Από αυτά, όπως κάνουμε κάθε φορά όταν χρησιμοποιούμε κάποιο περιοδικό, θα επιλέξουμε κάποια για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε ή να δεχτούμε παρατηρήσεις, θετικές ή αρνητικές, από εσάς φίλοι ακροατές. Αλλά μόνο για αυτά τα οποία διαβάζουμε. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά αγοράζετε ένα τεύχος οποιοδήποτε περιοδικού που διαβάζουμε εδώ και μπορεί να έχετε αντιρρήσεις για ένα κείμενο το οποίο εμείς εδώ δεν διαβάσαμε και επομένως δεν μπορεί να έχουμε γνώμη. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Καλή σας ακρόαση.

διαβάσουμε καταρχάς τον άρθρο του πατρός Βασιλείου Αργυριάδη με τίτλο «Όταν ξεθοριάζει η ελπίδα. Κυριακή των μυροφόρων». Κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των μυροφόρων, ακούμε μια ευαγγελική περικοπή που διηγείται γεγονότα μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Είναι γεγονότα που έχουν για ήρωες τον Ιωσήφ από Αρημαθέας και τις μαθήτριες του Ιησού που κίνησαν να αλείψουν με αρώματα το νεκρό σώμα του δασκάλου τους. Όλη η περικοπή έχει ένα σκηνικό ζωφερό και ας μην είναι ορατό με την πρώτη ματιά. Αξίζει να το δούμε προσεκτικά. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ημέρα Πέμπτη. Την Παρασκευή, μέχρι το απόγευμα, έπρεπε το σώμα του, μαζί με αυτά των δύο ληστών, να αποκαθιλωθεί, διότι η επόμενη μέρα ήταν Σάββατο και μάλιστα Πάσχα των Ιουδαίων. Δεν ήταν όμως αναμενόμενο να έχουν ξεψυχήσει οι σταυροθέντες. Ο διασταυρού θάνατος ήταν ακραία βασανιστικός, ακριβώς επειδή ήταν αργός. Το θύμα πέθαινε κυρίως από ασφυξία. Το κορμί, κρεμασμένο πάνω στο σταυρό, με ανοιχτά τα χέρια, πίεζε με το βάρος του τους πνεύμονες. Και για να μην είναι η ασφυξία σύντομη, οι βασανιστές έβαζαν στήριγμα στα πόδια του κατάδικου, είτε καρφώνοντάς τα, είτε απλά δένοντάς τα πάνω στο ξύλο. Έτσι ώστε ο σταυρωθής να βιώνει την αγωνία και το πνίγος της ασφυξίας, αλλά να μην επέρχεται η λύτρωση του θανάτου. Η φρίκη και ο σαδισμός της θανάτωσης του Χριστού είναι κάτι που συχνά μας διαφεύγει μέσα στους λυρικούς εξοραϊσμούς των θρησκευτικών αισθημάτων. Ήταν σπάνιο λοιπόν να έχουν πεθάνει οι σταυροθέντες μέσα σε μία μέρα. Οπότε, εν προκειμένου, η ρωμαϊκή φρουρά αναγκάστηκε να σπάσει τα πόδια των δύο ληστών για να μην έχουν πλέον στήριγμα τα σώματα και η βαρύτητα να κάνει τη δουλειά της. Αλλά όχι του Ιησού, διότι διαπίστωσαν πως είχε ήδη πεθάνει. Ο Πιλάτος εθαύμασεν, απόρρισε δηλαδή ή ήδη πέθνηκε. Κανονικά οι Ρωμαίοι θα άφηναν τα σώματα να λιώσουν πάνω στο σταυρό για παραδειγματισμό ή θα τα κατέβαζαν και θα τα πέταγαν σε κάποιο γκρεμό να τα φάνε τα αγρίμια. Οι εκτελεστέντες ήταν κακούργοι. Στην Ιουδαία όμως υπήρχε κάποια ευαισθησία ως προς τα λείψανα, ο νόμος δεν επέτρεπε να μένουν άταφα, οπότε οι αρχές θα παράχωναν τους σταυροθέντες σωματικά και πρόκειρα σε κάποιο λάκκο. Πρακτικές λεπτομέρειες όλα αυτά στον απόϊχο μιας φρίκης. Ο κακούργος εντός εισαγωγικών Ραβί είχε εκτελεστεί, οι υποστηρικτές του είχαν σκορπίσει. Κάθε ελπίδα για αυτούς είχε ξεθοριάσει. Η κανονικότητα της ζωής ζητούσε να σκεπάσει μια τελειωμένη ιστορία. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό εμφανίζονται στην ευαγγελική περικοπή κάποιες παράξενες φιγούρες, ένα εξέχον μέλος του συνεδρίου των Ιουδαίων και κάποιες άσημες γυναίκες. Και κάνουν πράγματα όχι τελείως παράλογα, πάντως όχι ολότελα αναμενόμενα. Ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας ήταν μέλος του συνεδρίου που καταδίκασε τον Ιησού σε σταυρικό θάνατο. Αλλά εκείνος, τολμήσας, ζήτησε να δει τον Πιλάτο. Το μπορούσε κάτι τέτοιο λόγω της θέσης του και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Και το πέτυχε. Θα υπέθετε κανείς πως σαν ευλαβής Ιουδαίος φρόντιζε για την αποκαθήλωση των σωμάτων εν ώψη της αργίας και της γιορτής. Καθόλου παράλογο.
εκείνος, αγοράσας στην Δώνα, αποκαθήλωσε με προσοχή τον καθημαγμένο Ιησού, λογίζοντας τον όχι ως εγκληματία, αλλά ως Κύριο, και ας είχε ξεθοριάσει πια κάθε ελπίδα. Και αντί να τον παραχώσει σε κάποιο λάκκο, τον εναπέθεσε σε αξιοσέβαστο τάφο, αγορασμένο κατά πάσα πιθανότητα για τον ίδιο, τον Ιωσήφ, ή για κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να βρεθεί πρόσφορο στην ανάγκη της στιγμής σε ένα τέτοιο μνήμα? Ο ευσχήμων βουλευτής αποστασιοποιείται από την τάξη του και κάνει πράγματα όχι παράλογα, αλλά με μία αφοσίωση όχι και τόσο λογική ή σύστοιχη με την κοινωνική του θέση. Η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Είδαν τα της ταφής και μαζί με τις άλλες γυναίκες θέλησαν να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Ιησού. Αναμενόμενο, έτσι συνηθιζόταν. Περίμεναν να περάσει το Σάββατο, πράγμα επίσης λογικό, καθώς ο νόμος απαγόρευε τέτοιες δραστηριότητες ανήμερα Σαββάτου. Χώρια η γιορτή, ήταν Πάσχα. Με το ξημέρωμα της Κυριακής ξεκίνησαν να πάνε στον τάφο. Και αφού ξεκίνησαν, έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» Πόση λογική, φίλοι ακροατές, έχει κάτι τέτοιο? Να ξεκινάς να κάνεις κάτι γνωρίζοντας πως μάλλον δεν θα μπορέσεις. Μήπως πίστευαν ότι θα γινόταν κάποιο θαύμα? Μάλλον απίθανο. Εκείνος που έκανε θαύματα είχε πεθάνει. Η ελπίδα είχε ξεθοριάσει. Κι αν οι μυροφόρες πίστευαν ξεκινώντας πως θα μπορούσε να υπάρχει τάχα ανάσταση, μάλλον δεν θα πήγαιναν καν να αλείψουν τον νεκρό. Ούτε θα περίμεναν να περάσει το Σάββατο, τηρώντας κανόνες και διατάξεις, μπροστά στο ενδεχόμενο μιας ανάστασης. Ποιοι κανόνες και ποιες διατάξεις μένουν όρθιες? Όχι, τίποτα δεν περίμεναν οι μυροφόρες. Ήταν πενθούσες γυναίκες, αφοσιωμένες σε πρόσωπο αγαπημένο. Γεμάτη είναι η ιστορία των ανθρώπων από φιγούρες τέτοιων γυναικών. Τίποτα μη αναμενόμενο δεν υπάρχει στη στάση τους. Και εν τούτης, όσο αναμενόμενες είναι τέτοιες σκέψεις και πράξεις, άλλο τόσο αλόκοτες και παράλογες ήταν αυτές των μυροφόρων.

από ήχο μιας φρίκης, πρακτικές λεπτομέρειες έπρεπε να διευθετηθούν. Τις ανέλαβαν άνθρωποι που έκαναν πράγματα λογικά, μα και παράλογα, κατανοητά και ακατανόητα. Η ελπίδα τους είχε τελείως ξεθοριάσει, αλλά η αφοσίωση και η πιστότητά τους στο πρόσωπο του Ιησού παρέμενε ζωντανή. Μια λέξη υπάρχει που να τα περιγράφει όλα αυτά. Ηρωισμός. Ηρωισμός είναι αυτό που γίνεται η αφοσίωση όταν έχει πια ξεθοριάσει η ελπίδα. Πίσω από τη φρίκη που γίνεται ένα με την κανονικότητα της ζωής, πίσω από τις πρακτικές λεπτομέρειες που ζητούν διευθετήσεις, πίσω από τα λογικά θερσήματα που γίνονται κουβάρι με τα παράλογα, υπάρχουν κάποιες καρδιές, ο Ιωσήφ και οι Μυροφόρες, που μένουν πιστές στον Ιησού. Αρνούνται να ακυρώσουν μέσα τους την αφοσίωση στο πρόσωπό του. Αρνούνται να νικηθούν από τις συνθήκες, από τη φρίκη ή τη λογική των πρακτικών ζητημάτων. Δεν ζυγιάζουν λογικά και παράλογα στη σκέψη και την πράξη τους. Δεν ταλαντεύεται η αποφασιστικότητά τους. Ένα μόνο υπάρχει μέσα τους, ο Χριστός. Και ας ήταν ηττημένος, και ας ήταν πια νεκρός, και ας είχαν σκορπίσει οι κοντινοί του μαθητές. Ναι, ηρωισμός είναι η λέξη, λέει ο πατήρ Βασιλείος Αργυριάδης. Και ας μην αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή, και ας μην είχαν συνείδηση τις ήρωες, άνδρες ή γυναίκες, εξέχοντες ή μη. Και εκεί που οι μυροφόρες πάνε να βάλουν ένα τέλος σε κάτι ήδη τελειωμένο, συναντούν απροσδόκητα έναν άγγελο και γίνονται μάρτυρες της Αναστάσεως. Πόσο ανατρεπτικό, διότι στο ρωμαϊκό περιβάλλον της ύστερης αρχαιότητας δεν είχε νομικό κύρος η μαρτυρία των γυναικών. Και λοιπόν, οι γυναίκες διαλέγει ο Θεός για τη μαρτυρία της μεγάλης ανατροπής. Γιατί η Ανάσταση είναι η αθέατη ανατροπή που φέρνει τα πάνω κάτω στον κόσμο. Ζούμε σήμερα σε καιρούς μετεχνιακούς. Πάντα έτσι νιώθουν οι άνθρωποι την εποχή τους. Συντριπτικά γεγονότα σαρώνουν τον κόσμο. Οικονομικές καταστροφές, πανδημίες, πόλεμοι. Δυστοπίες αναδύονται σχεδόν από παντού. Είτε στον μικρό κόσμο της γειτονιάς μας, είτε στο μακρό κόσμο του πλανήτη. Ίσως και ένας παγκόσμιος πόλεμος να ετοιμάζεται να μας χτυπήσει την πόρτα. Λογικά για παράλογα πράγματα γίνονται κουβάρι στην καθημερινότητά μας. Η φρίκη μπερδεύεται αξεχώριστα με την κανονικότητα της ζωής. Η δυνατότητά μας να κατανοούμε τα πράγματα φτάνει στα όρια της. Το ίδιο και η αντοχή μας. Είναι ανθρώπινο λοιπόν να ξεθοριάζει μέσα μας μεγάλο μέρος των ελπίδων που συνήθως περιθάλπουμε. Όμως κάθε χρόνο, την Κυριακή των Μυροφόρων, η Εκκλησία φέρνει ενώπιον μας το παράδειγμα ενός απόκοσμου ηρωισμού, μιας αφοσίωσης στο πρόσωπο του Ιησού, που παραβλέπει τους φόβους και προσπερνά τις συνθήκες. Ας μένουμε προσιλωμένοι σε αυτό το πρότυπο του ηρωισμού, σε αυτή την αφοσίωση στο πρόσωπο του Κυρίου και τις εντολές Του. Και ας μην ξεχνάμε πως όταν ξεθοριάζει η ελπίδα, ακόμα και όταν τα πράγματα δείχνουν τελειωμένα και νεκρά, άγγελοι εμφανίζονται και οι άνθρωποι γίνονται μάρτυρες μιας αναστάσιμης χαράς που ανατρέπει την τάξη του κόσμου.

Θα δούμε ένα άλλο κείμενο από το περιοδικό Σύναξη. Φέρος 2026, τεύχος 178. Αυτό του Πατρός Παύλου Κουμαριανού. Εκκλησιολογία με αφορμή τη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και τη ζωή της Οσίας Μαρίας Σκοπτσόβα. Τι είναι η Εκκλησία, φίλοι ακροατές? Η Οσία Μαρία Σκοπτσόβα, με το βίο της και τα γραπτά της, θέτει κρίσιμα το ερώτημα: ποια είναι η Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία? Σε αυτό το ερώτημα μπορούμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις. Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού. Ή πιο σχολαστικά, η Εκκλησία είναι η κοινωνία των πιστών που έχουν ενωθεί με τον Χριστό και μεταξύ τους με κοινή πίστη, κοινή λατρεία, μυστήρια και κανονική τάξη. Ή πιο μοντέρνα, η Εκκλησία είναι αυτό που φανερώνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από όλες αυτές τις απαντήσεις σήμερα ακούγεται η ισχυρότερη, η τελευταία. Η Εκκλησία φανερώνεται στη σύναξη των πιστών, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως τονίζει ο Χρήστος Γιαναράς, η Εκκλησία δεν είναι κάτι στατικό. Είναι ένα γεγονός, η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή καθ' αυτήν η Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία ως το μυστήριο του άλλου. Τι είναι όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Επιτρέψτε μου μια επιγραμματική απάντηση. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο του άλλου. Το μυστήριο της σχέσης με τον άλλον. Και αφού η Ευχαριστία φανερώνει την Εκκλησία, τότε και η ίδια η Εκκλησία είναι το μυστήριο της σχέσης, το μυστήριο της σχέσης με τον άλλον, το μυστήριο του άλλου. Αυτή την αλήθεια αποκαλύπτει η Οσία Μαρία με τις επιλογές της, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η απάντηση ακούγεται κάπως μοντέρνα. Ακούγεται μια απάντηση επηρεασμένη από τη σύγχρονη φιλοσοφία του υπαρξισμού και από την ψυχολογία κλπ. Και έχει γίνει της μόδας σήμερα να μιλάμε συνέχεια για τον άλλον, για τη σημασία του άλλου στην ύπαρξή μας, για τη σημασία της σχέσης με τον άλλον γενικά στην ύπαρξή μας. Μια απάντηση λοιπόν που λέει ότι η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο της σχέσης με τον άλλον, φαντάζει μοντέρνα και μη παραδοσιακή. Φαντάζει νεωτερισμός. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι αυτή η απάντηση δεν είναι καθόλου νεωτερισμός. Είναι ριζωμένη βαθιά μέσα στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Αυτή την απάντηση δίνει η ίδια η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η ίδια η ευχή της Αγίας Αναφοράς, που είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στο κομμάτι της επίκλησης του Αγίου Πνεύματος στην ευχή της αναφοράς της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου λέει: «Σε οικετεύουμε και σε παρακαλούμε Άγιε Αγίων, να ευδοκίσεις», δηλαδή να συμφωνήσεις με χαρά, «να έλθει το Άγιο Πνεύμα σου επάνω σε μας και πάνω σε αυτά τα δώρα, να τα ευλογήσει, να τα αγιάσει και να αναδείξει αυτό τον άρτο, το ίδιο το τίμιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το δε περιεχόμενο αυτού του ποτηρίου, το ίδιο το τίμιο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε για τη ζωή και τη σωτηρία του κόσμου και εμάς όλους που κοινωνούμε από τον έναν άρτο και το ένα ποτήριο, να μας ενώσεις τον ένα με τον άλλο σε κοινωνία».
κοινωνία του ενός Αγίου Πνεύματος. Προφέντε στα αντίτυπα, στο πρωτότυπο του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού σου, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, Άγιε Αγίων Ευδοκία της εις αγαθότητος, ελθύν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και ευλογήσε αυτά και αγιάσε και αναδείξε τον μεν άρτον τούτον αυτό το τίμιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, το δέν το ποτηρίο τούτο αυτό το τίμιον αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, το εκχυθέν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ημάς δε πάντας, τους εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντας, ενός εις αλλήλης, εις ενός πνεύματος Αγίου κοινωνίαν. Ας σημειώσουμε ότι εδώ έχουμε μία πρωτοτυπία του Μεγάλου Βασιλείου. Ενώ όλες οι επικλήσεις άλλων ευχών αναφοράς λένε περίπου όπως λέει η ευχή της αναφοράς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στείλε το Άγιο σου Πνεύμα επάνω σε μας και πάνω σε αυτά τα δώρα και κάνε αυτό τον άρτο τίμιο σώμα του Χριστού σου και το περιεχόμενο αυτού του ποτηρίου τίμιο αίμα του Χριστού σου, μεταβάλλοντάς τα με το Άγιο σου Πνεύμα, ώστε να γίνουν για αυτούς που κοινωνούν εγρήγορση ψυχής, άφεση αμαρτιών, κοινωνία Αγίου σου Πνεύματος, ολοκλήρωση της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία προς εσένα και όχι σε κρίση ή σε καταδίκη. Κατάπευσον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το Πνεύματί σου το Αγίο, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Όλα αυτά, τα οποία θα φέρει το Άγιο Πνεύμα, λέει ο πατήρ Παύλος Κουμαριανός, σε αυτούς που κοινωνούν, σύμφωνα με τις περισσότερες ευχές αναφοράς, εγρήγορση ψυχής, άφεση αμαρτιών, κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, ολοκλήρωση της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία προς εσένα. Ο Μέγας Βασίλειος τα συνοψίζει σε δύο λέξεις. Ενώσες αλλήλεις. Ένωσέ μας τον ένα με τον άλλο. Αυτός είναι, φίλοι ακροατές, ο σκοπός της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της Θείας Μεταλήψεως. Να ενωθούμε ο ένας με τον άλλο. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Όλα όσα ζητάμε στην επίκληση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στις άλλες ευχές αναφοράς γίνονται για αυτό το σκοπό, για να ενωθούμε ο ένας με τον άλλον. Η εγρήγορση της ψυχής, η άφεση των αμαρτιών, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, η ολοκλήρωση της Βασιλείας των Ουρανών, η παρησία προς το Θεό Πατέρα, όλα αυτά καταλήγουν σε αυτό, οδηγούν σε αυτό, στο να ενωθούμε ο ένας με τον άλλον. Έχω δίκιο λοιπόν όταν λέω ότι η Εκκλησία είναι το μυστήριο του άλλου, το μυστήριο της σχέσης με τον άλλον. Αυτή την αλήθεια διατυπώνει πολύ ωραία ο μακαριστός Μητροπολιτής Περγάμου Ιωάννης σε κήρυγμά του με τα εξής λόγια. Αδελφοί μου, σε λίγο θα κληθούμε από τον ίδιο τον Κύριο να κοινωνήσουμε το σώμα του και το αίμα του. Άραγε, έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ίσως έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει για τη σχέση μας με το Θεό. Ίσως πλησιάζουμε με φόβο. Ίσως πλησιάζουμε με προετοιμασία, με νηστεία, ίσως με εξομολόγηση.
Αλλά έχουμε άραγε συνείδηση του ότι εκείνη την ώρα δεν εννοούμεθα μόνο με το Θεό, αλλά και με τους αδελφούς μας. Έχουμε συνείδηση του ότι εκείνη την ώρα μας προσλαμβάνει ο Χριστός, τον προσλαμβάνουμε εμείς, αλλά συγχρόνως προσλαμβάνει και τους αδελφούς μας, όπως προσλαμβάνουμε και εμείς τους αδελφούς μας. Αυτή την εκκλησιολογία, φίλοι ακροατές, μας αποκαλύπτει η Οσία Μαρία Σκοπτσόβα με τη ζωή και τη δράση της. Η Εκκλησία είναι η σχέση με τον άλλον. Εκκλησία είναι η αγάπη, η ζωντανή αγάπη του ενός με τον άλλον. Όχι μόνο το συνέστημα της αγάπης, αλλά η ζωντανή σχέση με τον άλλον. Μια σχέση που συμπεριλαμβάνει όλα όσα έχει και είναι ο άνθρωπος, ώστε να είναι πραγματική ένωση. Εδώ όμως θέλω να τονίσω και το εξής. Συνήθως κάνουμε λόγο για τη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε στη Θεία Λειτουργία να συνεχίζεται στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις μας με τους άλλους, στις σχέσεις αγάπης που πρέπει να έχουμε με τους συνανθρώπους μας στην καθημερινή ζωή. Στην πραγματικότητα όμως, η ίδια η Θεία Λειτουργία είναι ήδη πραγματοποίηση σχέσης αγάπης με τους άλλους. Ήδη μέσα στη Θεία Λειτουργία επιτελείται το μυστήριο του άλλου. Το μυστήριο της σχέσης με τον άλλο. Και ο άλλος αναδεικνύεται ήδη μέσα στη Θεία Λειτουργία σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία. Ήδη μέσα στη Λειτουργία δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το Θεό, αλλά και με τους άλλους, με τους συνανθρώπους μας.

ανάδειξη του άλλου σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι εννοούμε όμως, φίλοι ακροατές, όταν λέμε ότι μέσα στην ίδια τη Θεία Λειτουργία αναδεικνύεται ο συνάνθρωπος, ο άλλος, σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία? Εννοούμε ότι ο άλλος πάβει να είναι μια στιγμιαία παρουσία και η σχέση μας μαζί του μια προσωπική σχέση, όπως είναι στην κοινή καθημερινή ανθρώπινη ζωή. Ο κάθε άλλος κοινωνάει η ζωή αιώνιων, δηλαδή γίνεται αιώνιος, δεν πεθαίνει, δεν θα πεθάνει ποτέ, δεν εξαφανίζεται ούτε θα εξαφανιστεί. Και η σχέση μας με τον άλλο γίνεται αιώνια και μοναδική. Ο άλλος, ο συγκεκριμένος άλλος, όχι ο αφηρημένος άλλος, αλλά παραδείγματος χάρη ο Γιώργος, είναι και θα είναι πάντα εκεί. Αφού είναι στο σώμα του Χριστού, ο άλλος δεν εξαφανίζεται, δεν θα εξαφανιστεί ποτέ. Είναι μόνιμα και σταθερά εδώ μαζί μας, παρόν. Είναι κομμάτι της ύπαρξής μας, αιώνια. Ο άλλος δεν θα φύγει ποτέ από εκεί. Θα είναι πάντα εκεί, αφού είναι στο σώμα του Χριστού. Κανείς δεν είναι περαστικός. Κανείς δεν είναι φευγαλαίος. Κατά συνέπεια, στο σώμα του Χριστού δεν υπάρχουν παροδικές σχέσεις, ματαιωμένες σχέσεις. Σχέσεις που έχουν λήξει, έχουν τελειώσει, έχουν περάσει, είναι παρελθόν. Γιατί στο σώμα του Χριστού όλοι μας είμαστε αιώνιοι και αθάνατοι και αθάνατα ενωμένοι ο ένας με τον άλλο. Στο σώμα του Θεανθρώπου δεν είναι μόνο ο καθένας μας αιώνιος και αθάνατος, χωριστά από τους άλλους ή μακριά από τους άλλους, αλλά ο καθένας μας είναι αιώνιος και αθάνατος, πάντα ενωμένος με τους άλλους, με όλους τους άλλους, μαζί και με τον κάθε άλλο μοναδικά. Μέσα στο σώμα του Χριστού, ο αγαπημένος άλλος παραμένει πάντα ενωμένος μαζί μας. Επίσης, λέει ο Πατήρ Παύλος, όταν λέμε ότι μέσα στη Θεία Ευχαριστία ο άλλος αναδεικνύεται σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία, εννοούμε ότι η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του κάθε άλλου αναδεικνύεται σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία. Όπως είπαμε και πιο πάνω, δεν αποκτά απόλυτη αξία ο αφηρημένος άλλος, αλλά ο κάθε άλλος, ο συγκεκριμένος άλλος. Όταν κοινωνάμε, ο καθένας μας ταυτίζεται με τον Χριστό, ενώνεται με τον Χριστό, με ολόκληρο τον Χριστό. Δεν ενώνεται με ένα κομμάτι του Χριστού. Ο Χριστός δεν κομματιάζεται, είναι πάντα ολόκληρος. Κατά συνέπεια, ο κάθε άλλος είναι Χριστός. Είναι ο Χριστός, ολόκληρος ο Χριστός. Ο κάθε άλλος δεν είναι κομμάτι του Χριστού, αλλά ολόκληρος ο Χριστός. Επίσης ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι ο κάθε άλλος είναι ολόκληρη η Εκκλησία, ολόκληρος ο κόσμος, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εν Χριστώ δεν υπάρχουν ασήμαντοι άλλοι, φίλοι ακροατές. Δεν υπάρχουν άλλοι τους οποίους μπορούμε να ξεπεράσουμε ή να αδιαφορήσουμε για αυτούς. Η παρουσία του κάθε άλλου είναι ένα απόλυτα μοναδικό και απόλυτα σημαντικό γεγονός. Στο πρόσωπο του κάθε άλλου συναντάμε ένα Χριστό, έναν ολόκληρο Χριστό, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε για αυτόν. Δεν είναι τυχαίος ο άλλος, δεν είναι κάποιος άλλος, δεν είναι ένας από όλους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, να προσπεράσουμε, να υποτιμήσουμε κανέναν. Η παρουσία του κάθε άλλου είναι μοναδική και αιώνια. Μπροστά σε κάθε άλλον ο χρόνος, ο καθημερινός χρόνος που τρέχει γοργά, σταματάει,
πρέπει να σταματάει.

άλλος στη ζωή της Οσίας Μαρίας Σκοπτσόβα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Οσία Μαρία αγαπούσε και φρόντιζε όλους και ιδιαιτέρως τους περιθωριοποιημένους, μάλιστα παραβλέποντας τη συμμετοχή της στις ιερές ακολουθίες. Διότι δεν υπήρχαν περιθωριοποιημένοι για αυτήν. Ο κάθε άλλος μέσα στην ασημαντότητά του ήταν απόλυτα σημαντικός για αυτήν. Αυτή την αλήθεια διατυπώνει πολύ όμορφα ο φιλόσοφος και θεολόγος Διονύσης Σκλήρης στο βιβλίο του «Η ανύπαρκτη που διάλεξε ο Θεός». Λέει «Ο Θεός δεν καλεί τους ήδη υπάρχοντες κατά τα μέτρα του κόσμου, αλλά τους λογιζομένους ως μη όντας. Και η κλίση αυτή συνιστά χορήγηση όντως υπάρξεως, ώστε ο ανύπαρκτος εντός εισαγωγικών να καθίσταται πρόσωπο εν κοινωνία μετά του Θεού. Η αξία του ανθρώπου δεν εδράζεται εις κοινωνικά ή φυσικά μεγέθη, αλλά εις το ότι ο Θεός αυτόν θέλει και αναγνωρίζει, διότι και ο κατακόσμων ασήμαντος εν Χριστώ καθίσταται ανεκτίμητος. Ο κάθε άλλος ήταν ο ολόκληρος Χριστός, ολόκληρος ο Χριστός. Δηλαδή έβλεπε τον κάθε άλλον σαν Θεό, σαν τον ίδιο το Θεό, το Θεάνθρωπο, που άξιζε να δώσει τη ζωή της για αυτόν. Μάλιστα, επειδή ήθελε στον κάθε άλλον να δώσει ολόκληρη τη ζωή της, βίωνε με αγωνία το γεγονός ότι αυτός σαν άνθρωπος ήταν αδύνατο να το κάνει, γράφει. Αυτό που τους δίνω είναι αμεληταίο, δεν είναι ικανοποιητικό. Ο καθένας τους απαιτεί ολόκληρη τη ζωή σου, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Πόσο δύσκολο είναι όμως να δώσεις ολόκληρη τη ζωή σου σε έναν αλκοολικό. Ο κόσμος, δοκιμάστε, όπως μπορεί ο καθένας, δεν θα χωρέσει σε μια καρδιά. Και συνεχίζει η Αγία Μαρία, αν κάποιος στρέψει τον πνευματικό του κόσμο προς τον πνευματικό κόσμο ενός άλλου προσώπου, συναντά ένα τρομερό μυστήριο. Έρχεται σε επαφή με την πραγματική εικόνα του Θεού και πρέπει να δεχθεί την τρομερή αυτή φανέρωση του Θεού χωρίς όρους, να λατρέψει την εικόνα του Θεού στον κάθε αδελφό του. Όταν την αντιληφθεί θα του αποκαλυφθεί ένα ακόμα μυστήριο, ένα μυστήριο που θα απαιτήσει την αφοσιωμένη του προσπάθεια. Θα αντιληφθεί ότι η θεϊκή αυτή εικόνα είναι καλυμμένη κάτω από ένα πέπλο, παραποιημένη και παραμορφωμένη από τη δύναμη του κακού. Και θα θελήσει να παλέψει με τον διάβολο για χάρη της εικόνας του Θεού. Έτσι εξηγείται η αγάπη της και η φροντίδα της για τους ανθρώπους του περιθωρίου και για τους εγκληματίες. Κανείς δεν είναι για πέταμα. «Είναι εξαχριωμένη», ρωτούσε. «Πράγματι είναι». «Ξεπεσμένη», «μαραίνονται ζωντανή». «Μέθυση», «διεφθαρμένη», «άτιμη», «κλέφτες». «Ναι». «Ναι και πάλι ναι». «Είναι άνθρωποι», «αναμφισβήτητα ναι». «Δυστυχισμένοι και εγκαταλελειμμένοι», που όμως μια κουβέντα μπορεί να τους συνεφέρει σε βαθμό που να μην μείνει ίχνος από την τωρινή τους κατάσταση της διαφθοράς και της ψευτιάς. Εδώ είναι σημαντικό να προσέξουμε τα εξής. Πίσω από κάθε διαφθορά και διαστροφή έβλεπε την ανθρωπιά, παραμορφωμένη μεν αλλά ανθρωπιά, την ωραία ανθρωπιά, την καθαρή ανθρωπιά, την καλή ανθρωπιά, την εικόνα του Θεού. Πίσω από κάθε διαφθορά και διαστροφή έβλεπε πόνο, έβλεπε πονεμένη ανθρωπιά. Δεν σταματούσε στην καταδίκη του εγκλήματος, αλλά βλέποντας πόνο πίσω από το έγκλημα, ήθελε να θεραπεύσει αυτό το πόνο που προκάλεσε το έγκλημα. Κάτι το οποίο είμαστε καλεσμένοι να κάνουμε όλοι οι χριστιανοί, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Πώς όμως να θεραπευτεί αυτός ο πόνος? Με την αγάπη. Γιατί κάθε πόνος και κάθε τραύμα οφείλεται στην έλλειψη αγάπης. Στην έλλειψη ολόκληρης αληθινής αγάπης. Και γι' αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι οι άνθρωποι, όλη η ανθρωπότητα, για τα τραύματα και τους πόνους των συνανθρώπων μας, τα οποία ενδεχομένως προκάλεσαν και τα εγκλήματα και γενικότερα την αμαρτωλότητα των συνανθρώπων μας. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας αυτή την ευθύνη. Ας στοχαστούμε λιγάκι. Αν είχαμε αγάπη, όσοι μπορούμε αγάπη, αλλά αγάπη, δεν θα είχαμε προλάβει πολλά εγκλήματα στην ανθρωπότητα. Αλλά πόσο πόνο,
και πως η διαφθορά μπορεί να θεραπεύσει η ανθρώπινη αγάπη, όσο μεγάλη κι αν είναι, όσο μοναδική κι αν είναι. Γι' αυτό προσπαθούσε όσο μπορούσε εκείνη, αλλά τελικά τους παρέδιδε στην αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ναι. Γράφει, τους αφήνω για κάποιο μέρος πιο μακρινό, εννοώντας την αγάπη του Θεού. Στην υπηρεσία αυτής της μοναδικής αγάπης για τον κάθε άλλον, έβλεπε την ασκητική της προσπάθεια ως μοναχής. Γράφει, πρόκειται όμως για μία μάχη που απαιτεί αυταπάρνηση. Όποιος καταπιαστεί με αυτή τη μάχη, δεν θα πρέπει να έχει την παραμικρή επιθυμία, οσοδήποτε κρυφή για προσωπικό κέρδος. Πόσες φορές πίσω από τα έργα αγάπης μας κρύβεται μια ύπουλη, κρυφή ιδιοτέλεια, και συνεχίζει, με την ίδια έννοια δεν θα πρέπει να έχει την παραμικρή άσκοπη περιέργεια για την εμπειρία του θύματος. Πόσες φορές πίσω από το ενδιαφέρον μας για τα βάσανα του άλλου κρύβεται άσκοπη περιέργεια, λέει ο πατήρ Παύλος, κάτι το οποίο, αφού αλλοιώνει τις προθέσεις μας, αλλοιώνει και τη συμπεριφορά μας προς τον άλλον, αλλοιώνει το βλέμμα μας, αλλοιώνει τη γλώσσα του σώματος, βγαίνει προς τα έξω, αντανακλάται στο πρόσωπο το οποίο προσπαθούμε να βοηθήσουμε, και τελικά η προσπάθεια αποβαίνει άκαρπη. Εδώ έρχεται η λειτουργική σημασία της άσκησης, του ασκητισμού. Δεν έχει νόημα να νικήσουμε τα πάθη μας για να καθαρθούμε. Δεν έχει νόημα να καθαρθούμε για να δούμε το άκτιστο φως. Έχει νόημα να καθαρθούμε από τα πάθη μας για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε, και αγαπώντας νικάμε τα πάθη μας. Για να επιτύχουμε τη θεραπευτική προσέγγιση στον αδελφό μας, πρέπει να απαλλαγούμε από το πάθος της περιέργειας, όπως προσευχόμαστε τη Σαρακοστή. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, μιμιδός. Εδώ θα σταματήσουμε, έχει λίγο ακόμη το άρθρο του πατρός Παύλου Κουμαριανού, θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Πρώτο ο Θεός, διαβάσαμε από το τεύχος 178, σύναξη, το περιοδικό, με τίτλο Γενικό Θέρος 2026. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες, να είστε καλά, γεια σας.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.

0: 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown.

0: ανάπτυξη, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε λίγο με τα όσα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, ο οποίος Άγιος Παΐσιος ασχολήθηκε πάρα πολύ με την οικογένεια. Έλεγε ότι τα περισσότερα από τα γράμματα που του έστελναν από ανθρώπους με οικογενειακά προβλήματα προσπαθούσε να τους απαντήσει και να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν προσέχουν και δεν βαδίζουν σωστά και απέδιδε τα προβλήματα που είχαν στην απομάκρυνση από τον Θεό και στη φιλαυτία τους. Παλιά έλεγε η ζωή ήταν πιο ήρεμη και οι άνθρωποι έκαναν υπομονή. Σήμερα είναι όλοι τσακμάκια, ένα λόγο δε σηκώνουν και ύστερα αμέσως διαζύγιο. Έλεγε λοιπόν ακόμη πάρα πολλά για τα παιδιά. Πολλοί νομίζω ακροατές έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει γι' αυτόν και κάποτε προβληματιζόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία και θέλουμε και τα παιδιά μας να είναι κοντά στην Εκκλησία.

ένας άοπτος προβληματισμός μέσα στην οικογένεια είναι στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, και ιδιαίτερα αυτό που νιώθουν ότι είναι κοντά στην εκκλησία και βρίσκονται μπροστά στη ζωή. Και μερικά από αυτά παιδιά σκέφτονται το μοναχισμό και άλλα τον γάμο, και μάλιστα από πολύ νωρίς, σύμφωνα με τις γνωριμίες που έχουν. Τον ρώτησα λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο: Γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγκαμη? Και απάντησε ο Άγιος Παΐσιος: Καταρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ύστερα να τους εξηγήσει ότι και οι δύο δρόμοι που έχει χαράξει η Εκκλησία μας είναι ευλογημένοι, γιατί και οι δύο μπορούν να τους οδηγήσουν στον Παράδεισο, αν ζήσουν κατά Θεόν. Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι ξεκινούν να πάνε σε ένα προσκύνημα. Ο ένας πηγαίνει με το λεωφορείο από το δημόσιο δρόμο και ο άλλος πηγαίνει με τα πόδια από κάποιο μονοπάτι. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο Θεός και τον ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Κακό είναι όταν αυτός που πάει από το μονοπάτι κατακρίνει μέσα του τον άλλον που πάει από το δημόσιο δρόμο ή και το αντίστροφο. Καλά είναι οι νέοι που σκέφτονται το μοναχισμό να γνωρίζουν ότι η αποστολή του μοναχού είναι πολύ μεγάλη. Είναι να γίνει άγγελος. Στην άλλη ζωή, στον ουρανό, θα ζούμε σαν άγγελοι, όπως είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους. Γι' αυτό μερικοί πολύ φιλότιμοι νέοι γίνονται μοναχοί και αρχίσουν την αγγελική ζωή από τούτη τη ζωή. Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι όσοι πάνε στον μοναχισμό θα σωθούν επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στο Θεό αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Παντού χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους, αλλά όποιος δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Ενώ ο φιλότιμος προκόβει όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις βρίσκεται μαζί του. Υπάρχουν έγκαμοι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπάει το Θεό και έλκεται από το θείο έρωτα, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ πρικίζει τα παιδιά του με αρετές, δημιουργεί μια καλή οικογένεια, οπότε θα πάρει διπλό μισθό από το Θεό. Γι' αυτό ο κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος, ώστε τη ζωή που θα διαλέξει να την αγιάσει. Θέλει το γάμο, να παντρευτεί, αλλά να αγωνιστεί να γίνει καλός οικογενειάρχης και να ζήσει άγια. Θέλει το μοναχισμό, να γίνει μοναχός, αλλά να αγωνιστεί να γίνει καλός μοναχός. Ας μετρήσει τις δυνάμεις του, ας δει τι μπορεί να κάνει και ανάλογα να προχωρήσει σε έναν από τους δύο δρόμους. Αν μια κοπέλα βλέπει ότι δεν έχει δυνάμεις να γίνει μοναχή, τότε να πει ταπεινά στο Θεό: Θεέ μου, είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να ζήσω ως μοναχή, στείλε μου έναν άνθρωπο που να με βοηθάει ώστε να κάνω μια καλή οικογένεια και να ζω πραγματικά. Και ο Θεός τότε δεν θα την αφήσει. Αν παντρευτεί και κάνει μια καλή οικογένεια, ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και δεν θα ζητήσει ο Θεός περισσότερα από αυτήν. Βέβαια υπάρχουν νέοι από τους οποίους ο Θεός ζητάει λίγα, αλλά εκείνοι από φιλότιμο αγωνίζονται πολύ και του προσφέρουν περισσότερα, διαλέγοντας τη μοναχική ζωή. Αυτοί θα λάβουν διπλά στεφάνια. Εάν δηλαδή μια ψυχή έχει κλείσει προς την έγκαμη ζωή και θελήσει από πολύ φιλότιμο να θυσιάσει τα πάντα και
και να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή, αυτό πολύ συγκινεί το Θεό. Μόνο να προσέξει τα ελαττήριά της, να είναι πολύ αγνά, να μην κινηθεί από υπερηφάνεια. Από εκεί πέρα ο Θεός θα σκορπίσει όλες τις δυσκολίες. Πολλοί γονείς ανησυχούν για την αποκατάσταση των παιδιών τους. Ρωτάνε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο. Η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα αλλά και να βρίσκονται κοντά στο Θεό ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο. Και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την καταστρέψει και να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου τους σε διαρκή σύγχυση. Οι νέοι πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό για να ειρηνεύουν, γιατί ο καλός Θεός σαν στοργικός πατέρας ενεργεί εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Δεν χρειάζεται να βιαζόνται οι νέοι και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για τη ζωή που θα ακολουθήσουν. Γνωρίζω παιδιά που αγωνιούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους. Ενώ λόγω χάρη έχουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και στις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί, ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους και ύστερα για τη δουλειά τους. Τα αγόρια να τελειώσουν για το στρατιωτικό και στη συνέχεια όριμα πλέον με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια αν έχουν αποφασίσει την έγκαμη ζωή ή τότε να πάνε στο μοναστήρι που θα διαλέξουν αν έχουν αποφασίσει τον μοναχισμό. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους το τι θα κάνουν στη ζωή τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εκείνο που θα οριμάσει μέσα τους αργότερα θα τους αναπαύει αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς, η έγκαμη ή η άγαμη σε μοναστήρι, και θα νιώσουν ανάπαυση.

Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, η εκπομπή μαζί με τους γονείς. Επιμέλεια και μουσικής και ήχου έχει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα βλέπουμε τον Άγιο Παΐσιο να δίνει συμβουλές και στο σημείο τούτο να δίνει συμβουλές ώστε να μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να ακολουθήσουν την κλίση τους. Μιλήσαμε προηγουμένως για κάποιους νέους που έχουν κλίσει μοναχικοί και κάποιους άλλους που θέλουν να ακολουθήσουν τον έγκαμο βίο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ότι κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει τον δρόμο που τον αναπαύει. Δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή σε μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι ας φροντίσουν να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν βοηθούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή η τάδε. Σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Και μερικές φορές, αγαπητοί ακροατές, εμείς επηρεαζόμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε κάποιο παιδί να ακολουθήσει αυτό που θεωρούμε εμείς πιο σωστό. Όμως το σπουδαιότερο είναι να αφήσουμε το παιδί ελεύθερο να επιλέξει. Οι γονείς πάλι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, οι πνευματικοί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Η απόφαση για τη ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Όλοι οι άλλοι μόνο απλές γνώμες μπορούμε να εκφράσουμε και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τις ψυχές να βρουν τον δρόμο τους. Μερικές φορές όταν συζητάω με νέους που προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ βλέπω τη ζυγαριά προς τα που γέρνει, δεν τους το λέω για να μην τους επηρεάσω. Εκείνο μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω όπως μπορώ να βρουν το σωστό δρόμο και την εσωτερική ειρήνη, να αφαιρέσω από αυτό που τους αναπαύει ό,τι βλαβερό υπάρχει, για να αφήσω το καλό, το Άγιο, ώστε να ζουν και σε αυτή τη ζωή χαρούμενοι κοντά στο Θεό και στην άλλη ζωή πιο χαρούμενα. Ειλικρινά, όποια ζωή και αν ακολουθήσει ένας νέος, θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του. Φτάνει να είναι κοντά στο Χριστό μέσα στην Εκκλησία μας. Θα νιώθω αδελφός του, γιατί θα είναι παιδί της μητέρας μας Εκκλησίας. Φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα για τους νέους που ακολουθούν και μπορούν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή, γιατί όντως είναι σοφός αυτός που ακολουθεί αυτήν την αγγελική ζωή, διότι ξεφεύγει το αγκίστρι του διαβόλου που έχει ως δόλωμα τον κόσμο. Δεν μπορείς όμως να βάλεις όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καλούπι. Βλέπεις, ο Χριστός δεν έδωσε εντολή στο μοναχισμό, παρόλο που είναι ο δρόμος της τελειότητος, γιατί δεν ήθελε να επιβάλλει σε όλους βαρύ φορτίο. Γι' αυτό όταν ο νεανίσκος τον ρώτησε πώς θα σωθεί, ο Χριστός του απάντησε: «Τήρησον τας εντολάς». Και όταν εκείνος είπε ότι τη στηρεί, τότε ρώτησε: «Τι ετιστερώ?». Ο Χριστός του είπε: «Εν σε ειστερεί, ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε όσα έχεις πώλησον και δεύρω ακολούθημη». Δηλαδή, αν έβρισκε κανέναν φιλότιμο, τότε του μιλούσε για την τελειότητα. Δεν έβαζε θηλιά στο λαιμό, ούτε δίδασκε το μοναχισμό. Γιατί έτσι θα έβαζε φωτιά και ίσως πολλοί θα έτρεχαν αδιάκριτα να γίνουν μοναχοί και θα γινόταν κακό. Έριξε μόνο τη σπίθα και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, πρόβαλε ο μοναχισμός. Έτσι και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βιάζουμε τους άλλους. Μόνοι τους, εάν θέλουν, ας βιάσουν τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να βιάσουμε. Και αυτόν πάλι με διάκριση. Εγώ μέχρι τώρα σε κανένα νέο δεν είπα ούτε να παντρευτεί ούτε να γίνει καλόγερος.
Αν αποφασίσει κάποιος και με ρωτήσει, του λέω να κάνεις αυτό που σε αναπαύει. Φτάνει να είσαι κοντά στο Χριστό. Και αν μου πει ότι δεν αναπαύεται στον κόσμο, τότε του μιλάω για τον μοναχισμό, για να τον βοηθήσω να βρει τον δρόμο του. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Καλά είναι ο νέος να μην μένει για πολύ καιρό στο σταυροδόμι αναποφάσιστος. Να διαλέξει ένα σταυρό, ένα από τους δύο σταυρούς της Εκκλησίας μας, ανάλογα με την κλίση του, το φιλότιμό του, και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Ας ακολουθήσει το Χριστό στη σταύρωση, αν θέλει να χαρεί αναστάσιμα. Και στις δύο ζωές υπάρχουν φαρμάκια. Αλλά όταν βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό, τα γλυκαίνει ο γλυκός Ιησούς Χριστός μας. Όταν περάσει κανείς τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολα. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποια ζωή θέλει να ακολουθήσει. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με τη λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετό και βλέπεις αυτοί που τακτοποιούνται σε μικρή ηλικία, είτε στην έγκαμη είτε στη μοναχική ζωή, μέχρι τα γεράματά τους διατηρούν μια παιδική απλότητα και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Είδα ένα ανδρόγυρο που παντρεύτηκαν μικροί. Όπως μιλούσε ο άνδρας, έτσι μιλούσε και η γυναίκα. Ό,τι έκανε ο άνδρας, έκανε και η γυναίκα. Επειδή παντρεύτηκαν μικροί, ο ένας πήρε όλες τις συνήθειες του άλλου, και στην ομιλία και στη συμπεριφορά, αλλά και συνδέθηκαν ευκολότερα. Η παροιμία λέει: ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Ειδικά η κοπέλα, καλά είναι μέχρι τα 25 της να αποφασίζει ποια ζωή θέλει να ακολουθήσει. Μετά τα 25 αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη η αποκατάστασή της, γιατί σκέφτεται πως θα υποταχθεί. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνει, αποκτάει και ιδιοτροπίες. Και ποιος θα την πάρει έπειτα? Ζητάει κυρίως προστασία στο γάμο και όχι να κάνει οικογένεια. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος αναβάλει συνέχεια να παντρευτεί, όταν περάσουν τα χρόνια ψάχνει και δεν βρίσκει. Όταν ήταν νέος διάλεγε αυτός, ύστερα τον διαλέγουν άλλοι. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το θέμα χρειάζεται καμιά φορά λίγη τρέλα, να παραβλέψει μερικά που δεν είναι ουσιώδη, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να του έρθουν όλα όπως τα περιμένει. Μια φορά έβρεχε και ένας χήμαρος άρχισε να κατεβάζει νερό. Ένας τρελός και ένας γνωστικός ήθελαν να περάσουν στην άλλη μεριά. Ο γνωστικός είπε: θα σταματήσει η βροχή, θα λιγοστέψει το νερό και ύστερα θα περάσω. Ο τρελός δεν περίμενε, έδωσε μια και πέρασε απέναντι. Βράχηκαν λίγο τα ρούχα του, αλλά πήγε εκεί που ήθελε. Η βροχή, αντί να σταματήσει, όλο και δυνάμωνε. Το νερό στο χήμαρο αυξήθηκε και τελικά ο γνωστικός δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι, γιατί ύστερα ήταν πολύ επικίνδυνο. Σε μερικούς υπάρχει μεγάλη περηφάνεια, πολύς εγωισμός, γι' αυτό και ο Θεός δεν τους βοηθάει. Χρόνια έρχονται μερικοί εκεί στο καλύβι και με ρωτούν: τι θέλει από μένα ο Θεός, μάτερ μου? Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από αυτούς. Ούτε μοναχοί έγιναν, ούτε παντρεύτηκαν. Σαν να είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι και φοβούνται μην τους βάλουν για βέργα στον πετόν. Άλλοι πάλι μου λένε: γέροντα, τι να κάνω, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Πες μου για που είμαι. Εσύ τι θέλεις, τους ρωτάω. Και το ένα και το άλλο μου λένε. Θέλουν και τα δυο. Αν τους πω τη σκέψη μου, λόγω χάρη ότι είναι για το γάμο και παντρευτούν, μπορεί να μην αναπαυθούν και θα έρχονται ύστερα να λένε: εσύ μου είπες να ακολουθήσω αυτή τη ζωή και τώρα ταλαιπωρούμε. Τον ρωτάνε τον Άγιο Παΐσιο: γέροντα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ένας νέος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ας υποθέσουμε έχει κλείσει για την έγκαμη ζωή, αλλά σκέφτεται και το μοναχισμό.
αν δεν προσέξει ώστε να κάνει μια καλή οικογένεια και δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίζει πνευματικά, τότε ο πονηρός θα τον πολεμήσει με λογισμούς. Θα του λέει, εσύ ήσουν για τον μοναχισμό, αλλά αφού παντρεύτηκες καλά να πάθεις. Και τότε θα τον αφήνει ήσυχο μέρα νύχτα. Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν. Να, πριν λίγα χρόνια είχε έρθει εδώ μια κοπέλα και μου είπε, «Γέροντα, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Θέλω να παντρευτώ, αλλά σκέφτομαι για τον μοναχισμό. Τι να κάνω?» «Δες τι σε αναπαύει περισσότερο», της λέω, «και αυτό να κάνεις». «Δεν ξέρω», μου λέει, «αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο. Σε παρακαλώ, γέροντα, πες μου εσύ τι να κάνω». «Αφού βλέπεις ότι κλείνεις περισσότερο προς το γάμο», της λέω, «καλύτερα παντρευτείς και ο Θεός θα σε οικονομήσει». «Με την ευχή σου, γέροντα, έτσι θα κάνω», μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει, «Γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα ένα ναυτικό. Καλός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ ταλαιπωρούμε. Υποφέρω γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Το μισό χρόνο ταξιδεύει». Ευλογημένη ψυχή, της λέω, «εσύ δεν μου έλεγες ότι σου άρεσε και η έγκαμη ζωή και η μοναχική ζωή? Να, τώρα που τα έχεις και τα δύο, γιατί δεν δοξάζεις τον Θεό που σε οικονόμησε έτσι?» Ρωτήθηκε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, «σήμερα όμως, γέροντα, ζούμε σε δύσκολα χρόνια, γι' αυτό μερικοί νέοι διστάζουν να κάνουν οικογένεια». «Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τα χρόνια των διωγμών δεν ήταν δύσκολα? Μήπως οι χριστιανοί τότε είχαν σταματήσει να κάνουν οικογένεια? Πόσους Αγίους έχουμε που μαρτύρησαν με την γυναίκα τους και τα παιδιά τους?» Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και επανερχόμαστε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλεφωνήματά σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Στη σημερινή εκπομπή ακούμε τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου για παιδιά που προβληματίζονται να ακολουθήσουν έγκαμη ή άγαμη ζωή στο μοναχισμό και σχετικά με τις σπουδές τους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, μία ερώτηση που έκανα στον Άγιο Παΐσιο ήταν η εξής. Γέροντα, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν στις σπουδές τους όταν δεν έχουν αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσουν. Τους απασχολεί συνέχεια αυτό το θέμα και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στα διαβάσματά τους. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, εγώ όταν κάποιος νέος έχει τέτοια προβλήματα, του λέω, ξέρεις ότι σήμερα υπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεία. Να βάζεις λοιπόν αυτό το θέμα σε ένα τέτοιο ψυγείο μέχρι να τελειώσεις τις σπουδές σου. Δεν σου λέω να πετάξεις αυτά που σε απασχολούν, αλλά να τα φυλάξεις εκεί μέχρι να τελειώσεις. Αν δεν προσέξεις τώρα τη μελέτη σου, τις σπουδές σου, οι φίλοι σου θα τακτοποιηθούν, θα ηρεμήσουν και μετά θα κάνουν προσευχή για σένα για να τακτοποιηθείς. Χρειάζεται πολύ να προσέξουν, γιατί αυτό είναι τέχνασμα του εχθρού, για να τους δημιουργήσει περισπασμούς. Πρέπει λοιπόν να προσέχουν τα παιδιά. Και είπε κάποιος ότι εγώ είπα σε κάποια κοπέλα, αν σκητεύθεσαι να παντρευτείς να μην σπουδάσεις. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, και μέχρι να παντρευτεί τι θα κάνει, θα πουλάει καραμέλες? Καλύτερα να τελειώσει μια επιστήμη, να μάθει μια τέχνη, γιατί κάτι μπορεί να παρουσιαστεί στη ζωή της και να της χρειαστούν αυτά που θα μάθει. Μου είπε κάποτε μια κοπέλα, σκέφτομαι τον μοναχισμό αλλά συνέχεια αλλάζω γνώμη. Τι τα χτυπάς, τη ρώτησα. Δευτέρα Λυκείου, μου είπε, αλλά δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλεις να σπουδάσεις, της λέω. Τότε να πω στον πατέρα σου να σου αγοράσει κατσικάκια, να σου πάρει και ένα τσομπανόσκυλο, να τα φυλάει, να σου δώσει και μια φλογέρα να παίζεις και να βόσκεις τα αρνάκια σου. Σου αρέσει αυτό? Κοίταξε να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη. Τότε γέροντα, μου λέει, ώσπου να αποφασίσω αν γίνω μοναχή ή αν παντρευτώ, να μένω στο μοναστήριο ως προδόκιμη, ώστε να μάθω την τέχνη της ταπεινοφροσύνης. Αυτή την τέχνη, της λέω, μπορείς να τη μάθεις και στο σπίτι σου. Αν δέχεσαι με χαρά ότι σου λένε οι δικοί σου, θα τελειώσεις πρώτα το σχολείο, θα δώσεις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και όταν τελειώσεις θα δούμε τι θα κάνεις. 5 χρόνια όμως, γέροντα, δεν είναι πολλά για να αποφασίσω? Πολλά είναι, αλλά τι να κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχεις κατασταλάξει κάπου. Φταίω εγώ γι' αυτό, επειδή είμαι ασταθής, με ρωτάει? Όχι, αλλά η ζυγαριά προς το παρόν δεν κλείνει ούτε προς το ένα μέρος ούτε προς το άλλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να τονίζουμε στα παιδιά να προσέξουν, να μην χάνουν άσκοπα το χρόνο τους, να ζήσουν όσο πιο πνευματικά γίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να πάρουν σύντομα το πτυχίο τους που είναι απαραίτητο και ύστερα έχει ο Θεός. Στο διάστημα αυτό να βρουν έναν καλό πνευματικό να τους βοηθάει, για να μην ενθουσιάζονται εύκολα με τη μια ζωή ή με την άλλη, αλλά και να μην απελπίζονται. Να κάνουν υπομονή, να τελειώσουν τις σπουδές τους και τότε θα μπορούν να αποφασίσουν. Όρημα πλέον και με τις περισσότερες προϋποθέσεις που έχουν για τη μια ή την άλλη ζωή να κάνουν και θα κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερα και προς δόξα Θεού μάλιστα. Έτσι που είναι σήμερα ο κόσμος, όσο οριμάζουν τόσο καλύτερα είναι. Ξέρετε τι παρατράγουδα συμβαίνουν, ιδίως όταν κάποιος έχει ενθουσιασμό. Πρέπει πολύ να προσέχει, να μην παίρνει ανώριμες αποφάσεις. Τον ρώτησαν, γέροντα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάζουν τα μαθήματά τους γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή? Όχι, να μην αφήνουν το διάβασμα.
ας διαβάζουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο, ας προσεύχονται λίγο, ας κάνουν καμιά μετάνοια για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. Όταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλύματα και να λένε μια προσευχή ή να ψάλλουν. Γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα, ούτε εκείνο θα μπορούν να κάνουν σωστά, και επειδή θα σκέφτονται το διάβασμα, ούτε στις σπουδές τους θα προχωρούν και τελικά δεν θα κάνουν τίποτε. Ενώ αν διαβάζουν θα πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους και μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Εγώ όταν ήμουν στο σανατόριο, γιατί είχε κάνει στο σανατόριο εγχείρηση στους πνεύμοντες γιατί έπαξε από βροχεκτασία, για λίγες μέρες ούτε κομποσχήνια, ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες έκανα. Έτρωγα ό,τι μου έδιναν. Να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς, έλεγα, για να με βοηθήσουν και εκείνοι να γίνω καλά και ύστερα να κάνω αυτό που θέλω. Έρχονται παιδιά και μου παραπονούνται ότι οι γονείς τους τα ζορίζουν πολύ για να διαβάσουν. Αν τα ζορίσω κι εγώ δεν θα τα βοηθήσω. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήσουν το διάβασμά τους. Τους λέω παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν, και από παιδιά που πρόκοψαν επειδή διάβαζαν. Να θυμάμαι μια περίπτωση, ήταν σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα. Ο ένας ήταν πανέξυπνος. Με λίγο διάβασμα έπαιρνε συνέχεια άριστα από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολλή επιμέλεια τον ακολουθούσε. Τελικά ο πρώτος μόλις τελείωσε την πρώτη ηλικίου, έμπλεξαν παρέες, άφησε το σχολείο και τελικά αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. Παντρεύτηκε κιόλας, απέκτησε και δύο παιδιά και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Ο άλλος τέλειωσε τη νομική, πήγε και στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος περίμενα νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι έχει ανώτερη μόρφωση. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του. Μόλις τον είδε τον γνώρισε. Τον έπιασε τέτοια απελπισία που έκανε 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιον Όρος να με βρει. Αφού μου μίλησε για τη ζωή του, μου λέει πάνω στη συζήτηση: ακούσε εκεί να έχω αυτόν διευθυντή. Του δίνω τότε ένα ξεσκόνισμα γερό. Βρε, του λέω, εσύ θα γινώσουν ανώτερος από αυτόν. Θα περνούσες και εσύ καλά για τα παιδιά σου. Θα έκανες και πολλές καλοσύνες. Δεν φτάνει που έγινες αιτία και ταλαιπωρείται η οικογένειά σου. Τώρα θέλεις να αυτοδονήσεις και να τους δώσεις τη χαριστική βολή και να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου. Εσένα δεν σε λυπάμαι, γιατί από το κεφάλι σου έπαθες ό,τι έπαθες. Τα παιδιά σου λυπάμαι. Το καταλαβαίνεις? Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ο νέος διευθυντής θα σου φερθεί καλά. Μπορεί να σε βάλει και σε καλύτερη θέση. Και αν τυχόν δεν αναπαυθείς, να βρεις μια άλλη δουλειά. Να μην αφήσεις τα παιδιά στον δρόμο. Και έτσι συμμαζεύτηκε και πήγε καλά. Γι' αυτό λέω, αν τα παιδιά που σπουδάζουν, διαβάσουν και κουραστούν λίγο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα χρωστούν μαθήματα, θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όταν τελειώσουν και διοριστούν, πάλι χρωστούν στον ένα, στον άλλον και όλο έχουν προβλήματα. Οι γέροντα τον ρώτησαν αν ένας νέος έχει κάποια ενδιαφέροντα γνωριμία κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συμφέρει να δημιουργήσει οικογένεια ενώ ακόμα σπουδάζει. Νομίζω, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι όσο καλή και αν είναι η γνωριμία, θα είναι εις βάρος των σπουδών του. Ακόμη και αν βρει την καλύτερη σύντροφο και παντρευτεί, θα είναι μια ταλαιπωρία και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Καλύτερα συγκεντρώσει όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις στην επιστήμη του για να τελειώσει ξεκούραστα τις σπουδές του και ύστερα τακτοποιεί αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει τις δυνάμεις του σκορπισμένες, θα είναι συνέχεια ψυχικά και σωματικά τσακισμένος.

0: Λαϊκή Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, η εκπομπή μαζί με τους γονείς, επιμέλεια μουσικής και ήχου έχει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλεφωνήματα σας απαντάει Φίβη Κωνσταντέλου και σήμερα ακούμε τον Άγιο Παΐσιο να δίνει συμβουλές για τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία που σπουδάζουν και βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ γάμου και αγαμίας ή άλλων διαφορών προβλημάτων. Λέει λοιπόν σε μια ερώτηση σχετική ο Άγιος Γέροντας που του έγινε και η ερώτηση είναι εξής. Γέροντα, η τάδε που σας είπε ότι σκέφτεται το μοναχισμό μου είπε ότι ένας συμφοιτητής της την ρώτησε γιατί δεν πάει στο θέατρο ή σε κάποια άλλη διασκέδαση και δεν βγαίνει έξω με αγόρια. Τι έπρεπε να του απαντήσει? Λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα έπρεπε να του πει τέτοια ερώτηση ούτε ο αδελφός μου δεν μου έκανε ποτέ και μου την κάνεις εσύ. Μετά από λίγες μέρες την συνάντησε έξω από τη σχολή της, αυτή δεν τον είχε δει το συμφοιτητή, και την έπιασε από τον ώμο. Εκείνη του είπε μόνο ένα γεια σου και μπήκε αμέσως μέσα. Όχι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν έκανε καλά. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί έτσι όπως φέρθηκε, μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχθηκε αυτή την εκδήλωσή του, οπότε εκείνος θα το ξανακάνει. Η ηλικία λοιπόν στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την ωφελεί να κάνει συντροφιά με συμφοιτητές, ούτε χρειάζεται να μιλάει μαζί τους τάχα για να τα βοηθήσει τα παιδιά. Και αν αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια, όταν ορίσει ένα καλό παιδί, πρέπει να το πει στους γονείς της. Αυτοί θα εξετάσουν και εκείνη τις προϋποθέσεις ώστε να κάνουν μια καλή οικογένεια. Αλλά τώρα που δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει, δεν τη βοηθάει να μιλάει με αγόρια, γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο και χάνει τη γαλήνη της. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια θέματα είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα, δεν έχουν γαλήνη. Το πρόσωπό τους και τα μάτια τους είναι αγριεμένα. Η έλξη του γυναικείου φύλου από το ανδρικό και το αντίθετο υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός γι' αυτό. Να κοιτάξει τις σπουδές της. Τα παιδιά που καλλιεργούν αυτή την έλξη από μικρά γυρίζουν εκεί το κουμπί πριν έρθει κατάλληλη ώρα και ύστερα όταν έρθει εκείνη η ώρα το κουμπί είναι ήδη γυρισμένο και δεν μπορούν να χαρούν. Γιατί έζησαν αυτή τη χαρά τότε που δεν ήταν κατάλληλος καιρός. Ενώ όσα παιδιά προσέχουν χαίρονται περισσότερο όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός και μέχρι τότε έχουν πολύ γαλήνη. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι παρόλο που έχουν ένα σωρό σκουτούρες. Εγώ πάντοτε τονίζω ότι ο νέος πριν από το γάμο για να προσπαθεί να ζήσει όσο πιο πνευματικά μπορεί και να διατηρεί την αγνότητά του η οποία τότε του εξασφαλίζει την διπλή υγεία. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Ο κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι που αρχίζει να σταχιάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και τους αλαμπατούν. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χόρτα, λάσπες, τάχια και που και που σε καμιά άκρη υπάρχει και κανένα στάχι όρθιο. Όσο περισσότερη πνευματική εργασία κάνει κανείς στα νεανικά του χρόνια, τόσο πιο εύκολα θα είναι όλα αργότερα σε όποια ζωή και αν διαλέξει. Όσο καλύτερα οπλιστεί και προετοιμαστεί πριν από τη μάχη, τόσο πιο εύκολα θα είναι στον πόλεμο. Όταν θα πέφτουν γύρω τους οι σφαίρες ή θα βομβαρδίζουν. Έως ότου έρθει ο καιρός να αποφασίσει, λόγω χάρη μια κοπέλα, αν θα γίνει μοναχή ή μια καλή μητέρα, απαραίτητη είναι η αγνή ζωή. Γι' αυτό να προσπαθήσει όσο μπορεί να προοδεύσει στα μαθήματά της. Όταν προσέχει τα μάτια της και τα αυτιά της και διώχνει τους άσχημους λογισμούς, λιγότερα θα έχει να πετάξει αργότερα. Ή ένας νέος, όταν συναντάει μια καλή κοπέλα, να προσπαθεί να βάζει καλό λογισμό, να τη θεωρεί σαν ζωντανή εικόνα μιας Αγίας, ή αν συναντήσει μια παραστρατημένη κοπέλα, να τη δει σαν αδελφή του και να λυπηθεί γι' αυτό. Όπως θα λυπόταν για το κατάτημα της αδελφής του, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Σήμερα όμως γέροντα του είπαν στα πανεπιστήμια και στα λοιπά, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για ένα νέο. να συνδεθεί με πνευματικά παιδιά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να βοηθιέται και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Ας μην κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα από ό,τι είναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και ζουν αγνά, με τη μικρή δική τους προσπάθεια και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού. Τον ρώτησαν, γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγκαμη ζωή, με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν, τι θα έπρεπε να πούμε. Καταρχάς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί κάθε ένας αναπαύεται διαφορετικά από τον άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Επίσης, αν αραβωνιαστούν, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει το αγόρι την κοπέλα σαν αδελφή του και να τη σέβεται. Αν αγωνιστούν και οι δυο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους, τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφανώσει ο ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού, γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα νίκης κατά της ειδονής. Στη συνέχεια, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης και να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δυο, για να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε εποχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και είχαν μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίζει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος όταν παντρευτεί πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, πειράζει αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άντρα? Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που να λέει πως αν μια κοπέλα είναι 2, 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από το νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να συνεχίσουμε με αυτές τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου, το πόσο αυτές οι συμβουλές είναι σοφές και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, ο καθένας μας που έχει παιδιά σε αυτή την ηλικία και δέχονται να ακούσουν τα παιδιά και ακούν τα παιδιά όταν με προσοχή τους τονίζουμε ότι είναι απόλυτα ελεύθερα να διαλέξουν εκείνο που θέλουν. Αλλά σύμφωνα με τη γνώμη μας, μόνο με τη γνώμη μας, μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία σε κάτι που βλέπουμε ότι είναι λάθος. Τη λέμε αυτή την γνώμη ήρεμα, ήσυχα, και τα παιδιά με αυτήν την ηρεμία, την ησυχία και την προσευχή που θα κάνουμε εμείς, αποδέχονται πολύ πιο εύκολα αυτή τη συμβουλή μας από ότι αν επιμείνουμε να τους τονίσουμε ότι αυτό που κάνουν είναι καταστροφή και αν το κάνουν θα διαλυθούν. Έτσι λοιπόν, με ηρεμία, προσευχή και προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα των παιδιών, που είτε είναι δικά μας, είτε είναι ανήψια, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι εγγόνια ή οτιδήποτε. Τότε βλέπουμε πως η χάρη του Θεού έρχεται, τα φωτίζει, γιατί η προσευχή μας είναι το δυνατότερο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά και η συμβουλή μας μετά από προσευχή θα είναι πραγματικά σοφή. Εύχομαι σε όλους τους αγαπητοί ακροατές που ακούσατε την εκπομπή, ο Θεός να ευλογεί όλους μας και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Ώρα Ελλάδος, 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητο του πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόντα, πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεόντος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός. Άγιος ο Θεόντος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεόντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και Ιν και Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τους αμαρτίας ημών, δέσποτες εχώς ημωνίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και η αστασταλία σήμων, ένα εκκληνωματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και Ιν και Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας Τριάδων ημάς σου. Ελθέ και βασιλείας, γίνεται τα θέλη μας, όσον και επί της γης, να το ημώ την επίουση να δώσει σήμερα. Και άφεση μου τα οφειλήματα ημώνας και ημείς αφήε με τις οφειλάτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστει

coming the elation. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαιολογία η γη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο θα κοιτά τα σκηνώματά σου, κύριε, τα δυνάμενη υποθή και γλύπη ψυχή μα, ο σαβλά του κυρίου. Η καρδία μου και η σφάξη μου γελιάσου, το πιθέω ζώντα και βάσου, θεό ανέβαινε αυτοοικία. Και τριγώνους αιώνια αυτή, ο Θεός την ουσία η αυτή, στα θυσία στήριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων μέσα σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσουσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλά του λαθμόνου σου στον τόπο να ανέφερε και γαρά ευλογία σου. Δώσει ονομοθετών πορεύσονται επί δυνάμια σου, εις δύναμεν αυτής ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός

0: γίνεις ο απέσχολης θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός σου την ίον ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας να γίνεις συμβήνει η διεθνήστη να γίνεις που γενεάζει γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψει σε ζωούς εσύ μας και λόγος ευχαριστεί επί σύν. Δείξον ημίν Κύριε το έλεγό σου της εταιρείας σου βοήσε ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός τη λαλήσιν ημίν επί του λαών αυτού και επί της ασίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύης των φωμένων αυτών των σωτρίων αυτούν. Του κατασκηνώσει δόξη εν τη γη ημών. Έλεος κλήθειες εν της δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης ενέτειλε και δικαιοσύνης του ουρανού διέκυψε και όλο ο Κύριος δώσει χριστότητα και γη ημών, δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσε δικαιθήσει σε τα διδήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ού σου και πάκου σώμα, ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί. Σώσον το γνωσό Θεός μου την επίζονται επί σε. Ελέησό με Κύριε την ποσή του κάξουν όλη την ημέρα έφερε την ψυχή του δούλου σου, ότι υποσέλα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε ο Χριστός και επίγης και πολύ όλοι εσπάσεις με καλωμένησε. Ενώτησε και έτσι προσευχή μου και πρόσθεση πόντης δύσεώς μου. Εν ημέρα θρύψιώς μου και το ξεποσίω και επικουσάς μου. Ού και στην όμοιώση ανηθείς και δικαιού και στις χαρά τα έργες, ο πάντα τα έθνησα επίσης. Ήξω σου και εγώ σκηνήσεις εις ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιο θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησου με Κύριε διορώσου και πορεύσου με διαλυθία σου. Ευχαριστεί το η καρδία μου την οδεύση το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε ο Θεός μου όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου με έβλεπε εμέ και ορίστη ψυχή μου ξαναγοντά του. Ο Θεός παρόν με επανέσουν δεν έκει στην αγωγή κατιών, εζήτησα την ψυχή μου και προθήκη ού προθέτε στον αγιών αυτών και σε Κύριε ο Θεός μου, νυχτή μου και ρήμα με απαντή μας και πολύ έλεος και αληθινός. Επλήρωσε με μιλά και λέει σου με εδώ στο κάτω στο παιδί σου και στο ζωντανιό της παιδίς και σου. Πίεσε με και μόσο να σε βαθών και ιδέτωσαν, οι μισούδε με και σχεθήτωσαν, ότι εσύ και οι βοηθήσεις και πάλι καλεσάς με. Πίεσε με και μόσο να σε βαθών και ιδέτωσαν, οι μισούδε με και σχεθήτωσαν, ότι εσύ και οι βοηθήσεις και πάλι καλεσάς με. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινωνική αγή και εις τους αιώνας, την ώρα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αγρευθείς ουρανόθεν προς την ευσέβεια, αν κατηκολούθησες χείρον ως Παιδοπαύλος Χριστό, των αμαρτήρων καλονή μάρτης προκόπιε. Όθεν δυνάμει του σταυρού αριστεύσε ο ευκλεός κατήσχυνα στον Γαλίαρ, ούτε τη κακία ανθρώπου, σώζε του πόδωσε και έρωτα. Και νίκη ερήκε στου αιώνε των άλλων να μην αδειγημάζει για να τη συμπαθούμε και στάργο σαν κομμήνα σαλαφέ. Ο θανάτο το θάνατο σκυλεύσε και έγινε τη ξεριστηγό μου παλίδη, ούσε έπρεψε στη κυρία σου. Δείξε τη φιλανθρωπία σου, ελεγεί μου, δέξε την τεκούσα θεατρού που ζούσαν υπέρ ημών και σώσον. Σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδοήσει μας εις τέλος δημούδια του ονομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαδίκη σου και μη απόσεις ιστοριός σου αφημών. Δει Αβραάμ τον ηγαμημένον υπό σου και δει Ισαάκ τον ζούς τον δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχεδός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχεδός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχεδός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρική Αγή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Παναγία Θεία σε ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον. Τες ανομίας ημίν Άγιε επίσης ψεκαιίας της ασθενείας ημών, εν κλίματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρική Αγή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Πάτερ ημών, ο εν της ουδανής αγιαστεί ο την ονομά σου, τότε βασιλεία σου. Κοιμηθεί τότε το θέλει η μάσα, σαν να και επί της γης των άρθρων ημών την οποίου σου δώσει εμείς σήμερα. Και άφησε την ταφρήματα η μόνας και η μη σαφία με τις αφρέδεις ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς πλασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πόνιρο.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Το ζήλο Χριστού το Θείο πυρπολούμενος και εν το σταυρό το τιμίο φορούμενος των εχθρών το φρίαγμα και τα θράση καθήλες προκόπιε και την εισαιτήν εκκλησία ανήψουσε στη πίστη προκόπτων και φωτίζων ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύρι

0: Μα εν παντή καιρό και πασιόταν, αν και πηγή προσκυμμένο και δοξιζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο ο Πολυέλεο, ο Πολυέλεο πέφτουν σε του δικαίου λαπών και του σωματικού σου λαιών, ο πάντα πάνω προ τη διάρκεια τη επαγγελία των βράδων αγαθών. Αυτό σκηνή επρόσδεξε και η μόνη δύο λεπτά, αυτή τη δεύση σκέφτην τη ζωή μου όπω τον τελά σου. Α ψυχάσει μοναγία στου σηματάμνε, του λογικού διόρθου τη ζωή κάθουν και τη σύμβα σου. Από πάση στη λήψη των σκοπών και οδύνη, στη γη σου νημά αγγλίε, ο γέρι στην υπερεγορία αυτού φορούμε και λυγούμε εγκαταδύσουμε. Ή στην ερώτηση πίστεω και την επίγνωση τη αποσύτη σου δόξη, ότι ευλογητώσει στου αιώνε των αναμένων. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρίκη και γιο και γιο πνεύματα. Και νίκη ο ή και στου αιώνε των αναμένων την τιμή ατρίνα του χειρουβίν και ενδοξωτέρα. Α συγκούντε σε ζωγραφήν την αντιγραφή μα στη λόγια ακούσαν, την όντω θεατρόπων σε ένα γαδμό δεν ενώνεται και ευλόγησε ο πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν τούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον του σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρω δεσπότ και κηδεμόνι. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν το ανάρτος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μόν δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι και ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεδα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος και των Διαυτού Πιστευσάντων, Θεοδοσίας της Μητρός αυτού, Αντιόχων Οικοστράτου και των Συναυτής, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αυδά και Σάβα, των Οσίων Θεοφίλου του Μυροβλήτου και Προκοπίου και του Αγίων ενδόξων Νέου Ιερομάρτυρος Αναστασίου του Εξιωαννίνων, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της πόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσουν αβαλόμενο σπόσα σημάτιον. Εκείνων των ουρανών ο σιδέρνο στεγάζουν ενίδεστε υπέρο αυτού. Ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών του εγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σου σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των αιών στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξουν από φωνή βροντί σου τηλιάσουση. Αναβαίνει στην όρκη και κατεβαίνει στου παιδιέ των τόπων ανεθεμελίω σα αυτά. Όριον ο Θεού παρερεύσον νέο δε επιστρέψου ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτηνέ και εκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξεγαγινάτων εκ της γης και ένος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, που γλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρωθιένου σεύσους του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε υψηλά τε συλάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγκλων την δύσην αυτού. Έθος σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη κορπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και στας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύ χωρός εκεί ερπετάνουν και έστειν αριθμό σου ζώα μικρά με τα μεγάλων. Η κυπλία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώς η δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δούντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους και εις τον χουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξο Κυρίως τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της αίρης αυτού. Με επιβλέπουν επί την γην και ποιον αυτήν τρέμεινε από τον όμον στον ωραίον και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτού. Σε ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των ενταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

Υποτιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεσου, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεσου, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα

0: Όρος ή ο ήλος μας έστει, στερότα το φρόνημα της, στρατευσάμενη έκδοξη, κατά του αλάστορος παρετάξαστε, την πανοπλία του πνεύματος γενναίος πραξάμενη, και την άπασαν ίσχυ των δαιμόνων όλες αντές αφυρπάσατε. Τα ψυχάς των ανθρώπων ως πεσκύλα, δια τούτων εις αιώνας, είμαστε μόμεν Απόστολη.
1: Έλεγες τον Παντός λιτέμινα σε Κύριε, υπέμπνεν η ψυχή μου εις Παγόγον, το ύπνησεν η ψυχή μου επί των Κύριων, σταυρωτή πως απλώσασα την σαγήνη της

Βασιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Πλανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντεψε επί την ηλιουδή συνειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες ή εθεού ζωήν οδηδούς διόκου.

0: Τι σου σώσουν και τη δύναμη σου δυνίσμε.
1: Αξίωσον Κύριε Διες πέρα τα αυτήν αμαρτή τους πειλαχθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και τη δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εθιμάς καθά περίλπισε μην επισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την εσφαίνην δέησιν ημών το Κυρίον.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχαρητή,
3: Κύριε ελέησον.
2: Την εσπέραν παρακολουθήσει.

0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εμπρός.

0: αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός

0: Ιούδας και φαλάσσιμον το Κυρίο κλείνομες.
1: Κύριε Θεός μου, ενός ουρανός και τα βάσεις σου και διαδίδευες τον άνθρωπο,
0: επιδεπτούς όλους και τον διανομίον σου, σιγά του φοβερού και φιλανθρώπου Κρητή, οι σύλλογοι παίκλυναν τα σκεφαλάς τους δε αυτούν πέταξαν αυχένες, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά τους όν περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέναν και την προσιούσαν νύχτα του παντός εχθρού από πάσα αντικειμένη συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: πολύ εις τον δούλον σου δέσποτα, κατά τον ημάσον ειρήνη ότι είδον υιοφέρνειν του σωτηριών σου. Όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη, τίτε αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Κύριος και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτή των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου και των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτό. Τη δεόμεθε υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών

0: Κύριος Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και αμόμετρον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία Πόλη. Ιερά Μητροπόλη και καθαρά δάφτη και το γένει παντή σε όνα σε όνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και εν δόξου τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξες.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδρέου και Πρόβου, των Οσίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους των Αγιανανιτών και Φωτίου του Θεσσαλού και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Μεθοδίου Επισκόπου Λάμπης και Μιχαήλ του Πακνανά, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέηση λίγο των αμαρτωλών και ελεήσουν ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομαγάριστη και έννηστη χτήτωρες του Αγίου Ναότου του αιωνία μνήμη ημών.
2: Αιωνία μνήμη αυτών.

0: Κύριε Γιατριάς, διαφυλάξεις πάντας εμάς, καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκού.

νέος ευσεβής, πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες του Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερέας όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπείνωσή του: «Δεν είναι δίκαιο, παιδί μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρέσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν και παρευθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε». «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα πια οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός, και ύστερα από λίγες μέρες κοιμήθηκε.

κάποιος άλλος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε», απάντησε. Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαψα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

«Καλή μετάνοια, σηκωθείς από την πτώση σου», λέγει κάποιος πατέρ. «Μην πάυσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής. Τη συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα».

αδελφοί που ασκητεύαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε δύο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνια ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί, που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενος στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες: «Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δύο?» Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το προηγούμενο διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα με όλη μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο». Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά. Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό.

πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως, αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέει κάθε μέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο, θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας.

να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση, συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από τον γηινό κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ο Σίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στη νέα ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Ο Σύρου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατήρ Δαμασκηνός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305 www.σταμούλης.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.

0: Σιφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα επισκεφτούμε το βιβλίο της Σοφίας του Σιράχ. Εάν φυσήσεις σπινθήρα, εκαΐσεται. Και αν πτήσεις επ' αυτόν, σβεσθήσεται.

αδικίες ανάμεσα στους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας την δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και για το καλό και για το κακό. Καλό είναι οτιδήποτε διατηρεί, αναπτύσσει και προάγει τη ζωή, ενώ κακό είναι οτιδήποτε καταστρέφει ή διαρκώς απειλεί να καταστρέψει την διατήρηση, την ανάπτυξη και την προαγωγή της ζωής, έγραφε ο μακαριστός καθηγητής Ματσούκα στη δογματική του. Το πρόβλημα του κακού είναι παλαιός και ο άνθρωπος. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του αποδίδει στον ελεύθερο άνθρωπο αποκλειστικά την ευθύνη των επιλογών του. Και ελεύθερο σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρεί τον Θεό ανέτιο για όλα όσα τον βρίσκουν. Αιτία ελωμένου, Θεός ανέτιος γράφει. Και ο Αριστοτέλης, ακολουθώντας τον διδάσκαλό του, σημειώνει ότι με μεγάλη ευκολία ο άνθρωπος φτάνει στο κακό, ενώ το ζητούμενο της αρετής έχει κόπο. Πολέμιον ανθρώπης αυτή εαυτής, γράφεται στον Ανάχαρση. Ο άνθρωπος είναι πολέμιος του ίδιου του του εαυτού και είναι μια συνείδηση την οποία αποκτά η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πολύ πριν την φανέρωση του Χριστού. Ο άνθρωπος ικανός για όλα. Εύκολος για να πετύχει το κακό. Δυσκολοκίνητος να κινηθεί προς την αρετή. Ο Απόστολος Παύλος θα διεκτραγωδήσει αυτήν την διελκυστίδα ανάμεσα στο καλό και στο κακό μέσα στην ίδια του τη ζωή και στην ίδια του την ύπαρξη. Γράφει στους Ρωμαίους. Ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος που λυμμένος στην αμαρτία. Έτσι δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα ότι θα ήθελα να αποφύγω. Έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ο ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Η ίδια η συνείδησή μου μαρτυρεί γι' αυτό. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου το καλό. Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Και έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν θέλω. Συνεπώς η πείρα δείχνει ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμάλωτό της. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στον θάνατο. Λόγια τα οποία δεν θα τα περίμενε ποτέ κανένας, αλλά λόγια καρδιακά και αληθινά, τα οποία αντιστρατεύονται στο ψέμα του κόσμου. Ο κόσμος, ο οποίος θέλει να βλέπει το κακό από μία απόσταση, είναι το αποδομή ως μη υπαρκτό για να δικαιώνει τις επιλογές του. Το κακό δεν είναι ένα ανεμικό φάντασμα, αλλά μια βίαιη ενέργεια, σημειώνει ο Φλωρόφσκι. Με αποτέλεσμα το αγαθό να περιορίζεται και να καταπιέζεται σοβαρά από την έγερση του κακού. Το κακό είναι ένας οντολογικός κίνδυνος και όντως, αν η ευθύνη του ανθρώπου είναι να συντηρήσει τη ζωή του,

μπορούσε κάποιος να πει ότι η Εκκλησία φοβάται το κακό. Όμως η Εκκλησία έχει γνώση ότι υπάρχει μόνο ένα απόλυτο, το καλό. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει ως όν, ως αγαθότητα ο Θεός. Είναι αυτό με το οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, την χάρη του Θεού. Και είναι αυτό το οποίο πάντοτε ονειρεύεται, το καλό. Γράφει ο Ελίτης του μικρού ναυτίλου. Ναι, ο παράδεισος δεν ήταν μια νοσταλγία, ούτε πολύ περισσότερο μια ανταμοιβή. Ήταν ένα δικαίωμα. Συγκλονιστικός αυτός ο λόγος, αλλά αληθινός βαθιά. Δικαίωμα ο παράδεισος γιατί ο άνθρωπος ζούσε κοντά στην καλοσύνη, ζούσε κοντά στον εαυτό του, ζούσε σε μια αρμονία με ολόκληρη την κτήση. Δεν υπήρχε τίποτα να σμικρύνει αυτήν την καλοσύνη. Και απόδειξη αυτής της ελευθερίας, της αρετής, είναι η γυμνότητα του Αδάμ και της Εύας. Δεν υπάρχει ντροπή, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό πάνω τους και γύρω τους. Στον άνθρωπο άλλωστε δόθηκε το μεγαλείο του αυτεξουσίου, της ελεύθερης επιλογής. Είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία υπάρχει για να διατρανώνει ως μια υπενθύμηση ζωής, υπαρξιακή, οντολογική, απέναντι στο κισμέτ, στο πεπρωμένο, τη μυρολατρική εκδοχή της ζωής. Επειδή υπάρχουν όντα με αυτεξούσια προαίρεση, γίνεται δυνατή η παραφθορά του αγαθού και η φανέρωση του κακού. Κακόν γαρέξω προαιρέσεως αφεαυτού κείμενον ουκέστη. Αυτή ακριβώς η μεγαλοσύνη του αυτεξουσίου είναι που κάνει τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή στην επιστολή προς τον Μαρίνο να μιλήσει για το πώς παραφθείρεται εν τέλει και εισέρχεται μέσα στον κόσμο το κακό. Είναι μια παραφθορά του αγαθού και είναι ένα λύγισμα του ανθρώπου απέναντι στο κακό. Η αμαρτία, θα πει πάλι ο Φλωρόφσκι, και το κακό δεν προέρχονται από μια εξωτερική αιτία, αλλά από μια εσωτερική αποτυχία, από τη διαστροφή της θέλησης του ανθρώπου. Ό,τι υπάρχει ως κακό γύρω μας ρέει μέσα από τις ψυχές μας. Είναι επιλογή, είναι τρόπος, είναι στάση ζωής που φέρνει το κακό στο προσκήνιο. Είτε πρόκειται για φόβο απέναντι στον άλλον, είτε για μεγαλομανία, είτε για υποτίμηση του άλλου, πάντοτε από μέσα από τον άνθρωπο ξεχύνεται και ξεπηδά το κακό, αλλά πάντοτε ως μια παραφθορά του αγαθού. Απόλυτο είναι μόνο το καλό. Η πτώση αλλά και η συνεχιζόμενη αμαρτία του ανθρώπου συνίσταται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος περιορίζεται στον εαυτό του. Με αυτή τη συγκέντρωση στον εαυτό του ο άνθρωπος χωρίστηκε από το Θεό και διέκοψε την πνευματική και ελεύθερη επαφή με το Θεό, σημειώνει και πάλι ο μακαριστός Φλωρόφσκι. Ο άνθρωπος περιορίζεται στον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος, ο μικρός ωμέγας, ο οποίος έχει την εμπειρία του παραδείσου ως δικαίωμα, αλλά και την αμαρτία ως αστοχία, ο άνθρωπος που περιορίζεται στον εαυτό του, μειώνοντας ουσιαστικά την ζωή του, ο άνθρωπος που συγκεντρώνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται. Και ακριβώς επειδή δεν επικοινωνεί πια με την αιωνιότητα αλλά και με τα έγκατα της ύπαρξής του, απομονώνεται. Και έτσι η φθορά εισέρχεται στην ιστορία. Θέλω να σκεφτούμε εδώ, αδελφοί, το πώς η ανθρώπινη δικαιοσύνη
ακόμη και στα πιο ιδεχθή εγκλήματα, αναγνωρίζει κάπου κάπου ένα ελαφρυντικό, το εμβρασμό ψυχής, το πόσο ο άνθρωπος έξω από τον εαυτό του, έξω από τη λογική του, έξω πολλές φορές και από την ίδια του την θέληση, πράττει το κακό. Και όλα αυτά γιατί η αμαρτία μας είναι αποτέλεσμα πάντοτε της μοναξιάς μας. Γράφει κάτι ο Σεφέρης, το οποίο με συγκινεί. Είναι από την ομιλία του όταν παρέλαβε τον Νόμπελ και τίμησε την πατρίδα. Σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Και όντως, ο Σεφέρης συμπυκνώνει αυτήν την πείρα της παραδόσεώς μας, να ζει σε κοινότητα, σε σύναξη, σε ευχαριστία. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Λίγο κρασί, λίγο ψωμί, Χριστούγεννα και Πάσχα, όπως έγραφε ο Ελίτης. Να μπορεί να χαίρεται και να μοιράζεται τη ζωή του. Αν οι άνθρωποι σταματήσουν να πιστεύουν ότι κάποια μέρα θα γίνουν θεοί, τότε σίγουρα θα γίνουν σκουλίκια, έγραφε ο Αμερικανός συγγραφέας ο Χένρι Μίλλερ. Και όντως, τι είναι ο άνθρωπος χωρίς το βάθος της ύπαρξής του? Ένα περιφερόμενο σαρκείο? Μια κακία? Ένα πάθος το οποίο ξεφουσκώνει? Μια μεγαλομανία η οποία τον αδικεί? Από το στόμα μας μπορεί να βγει η ζωή αλλά και ο θάνατος, αλλά πάντοτε σε σχέση με κάποιον. Αυτό που ξεχνάμε, ότι υπάρχουμε γιατί βρισκόμαστε πάντοτε σε σχέση με τον Θεό, με τον άλλον, με την ύπαρξή μας. Πώς θα μπορέσουμε να συμβιβάσουμε την πίστη σε έναν Θεό αγάπης, γράφει ο Κάλιστος Γουέαρ, που δημιούργησε όλα τα πράγματα και είδε ότι ήταν καλά λίαν με την ύπαρξη του πόνου, της αμαρτίας και του κακού. Αμέσως πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι δεν είναι δυνατή μια εύκολη απάντηση ή ένας φανερός συμβιβασμός. Ο πόνος και το κακό μας αντιμετωπίζουν ασύμμετρα. Η δυστυχία, η δική μας και των άλλων, είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσουμε και όχι ένα θεωρητικό πρόβλημα που μπορούμε να λύσουμε. Η σχέση με τον άλλον σημαίνει ότι πρέπει να μετέχεις στον πόνο του, αν όντως τον αγαπάς. Θυμηθείτε ότι στην χαρμόσυνη τελετή και το μυστήριο του γάμου, το ζευγάρι κοινωνά από το ίδιο ποτήρι, ως μια υπενθύμηση ότι θα πίνουμε μαζί και τα καλά και τα άσχημα, και τα εύκολα και τα δύσκολα, και όσα ξύνουν τον εγωισμό μας και όσα μας μεγαλύνουν σαν άνθρωπο. Κοινό ποτήριο. Γι' αυτό και το παράδοξο της δυστυχίας και του κακού, το οποίο υπάρχει στον κόσμο, μπορεί να λυθεί μέσα από την εμπειρία της ευσπλαχνίας και της αγάπης, όπως παρατηρεί ο Μπερντεάγεφ. Ευσπλαχνία και αγάπη. Να έρθεις στην θέση του άλλου, να τον σπλαχνιστείς. Ενσυναίσθηση το λέμε σήμερα. Να σκύψεις πάνω από την πληγή του, χωρίς να κακοφορμιστείς, είτε από την ασχήμια, είτε από την αηδία. Αλλά και αγάπη, λεπτότητα, τρόπων, αίσθησης, λόγων. Κατανόησε ότι έχεις μέσα σου σε μικρή κλίμακα ένα δεύτερο σύμπαν, γράφει ο Ριγένης. Μέσα σου υπάρχει ένας ήλιος, υπάρχει μια σελήνη, υπάρχουν και τα αστέρια. Ο άνθρωπος, ο μικρός ωμέγας,
όπως τον συνέλαβε η ποιητική εκφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει πραγματικά ουρανό και να κατοικεί, ήλιο και να χαίρεται, σελήνη και να αναπαύεται. Όταν έχει αστέρια αμέτρητα τους ανθρώπους γύρω του και όχι έναν παράδεισο εγωιστικά κλεισμένο και περιτυχισμένο για τον εαυτό του, όπως στον κακό γίγαντα. Αν λίγοι άνθρωποι γίνουν προσευχή, προσευχή που είναι αγνή και τελείως άχρηστη κατά τα φαινόμενα του κόσμου, μπορούν να μεταμορφώσουν ολόκληρο το σύμπαν με μόνο το γεγονός της παρουσίας τους, με την ίδια τους την ύπαρξη, γράφει ο Ολιβιέρ Κλεμάν. Μια προσευχή η οποία γίνεται καημός για τον άλλον. Μια προσευχή η οποία χύνεται με πόνο και λαχτάρα για να βοηθηθεί ο αδερφός. Μια προσευχή που σκύβει χαμηλά, ταπεινώνεται, ζητώντας έλεος. Έλεος από εκείνον που είναι η ευσπλαχνία. «Πάρε τη λέξη», γράφει ο Ηλίτης στην αναφορά του στον Ανδρέα Εμπειρίκο. «Πάρε τη λέξη μου, δώσε μου το χέρι σου». Μέσα σε αυτή τη διπλή κίνηση βρίσκεται διατυπωμένη με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία η αντίληψη που βγάζει από τον άνθρωπο, τον ποιητή, μια συναλλαγή επιτέλους εκτός εμπορίου. Δίνεις και παίρνεις χωρίς ούτε να πουλάς ούτε να αγοράζεις. Αν υπάρχει κάτι που περνάει από χέρι σε χέρι, αυτό είναι η ανθρωπιά. Τι βγαίνει από το στόμα μας, τι ξεπηδά από την καρδιά μας, τι ξεχυλίζει από την ψυχή μας. Η δόξα στην οποία καλείται ο άνθρωπος είναι να μοιάσει περισσότερο στο Θεό με το να γίνει πιο ανθρώπινος, έγραφε ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Στανιλοάη. Να γίνει πιο ανθρώπινος, να μοιάσει πιο πολύ το πρότυπό του, να μπορέσει να αγγίξει τα κράσπεδα του ουρανού, να δει την ζωή του σε φάθος και σε προοπτική. Ίσως είναι η πιο ισχυρή απάντηση απέναντι στον πειρασμό του κακού. «Είπα γεωπήσω μου σατανά», είπε ο Χριστός, όχι γιατί μισούσε το σατανά, αλλά γιατί του πρόσφερε μισή τη ζωή, εξουσία, φαγητό και πίστη, όλα λίγα, όλα στα μέτρα του θανάτου, τίποτα που να ευωδιάζει και να παραπέμπει σε ζωή. Ίσως κάπως έτσι θα μάθουμε κι εμείς να βρούμε δρόμους ανθρωπιάς οι οποίοι θα φανερώνουν την ευθύνη, την βαθιά αίσθηση ότι έχουμε κι εμείς μερίδιο για να ζήσει ο κόσμος. Αμήν.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferis.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις τριλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

ευχαριστία για την αγάπη του Θεού. Γέροντα, οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους? Εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζει κανείς τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση βρίζουν το Θεό όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. Γιατί να το πάθω εγώ αυτό, λένε, να ο άλλος έχει τόσα καλά, Θεός είναι αυτός. Δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε, δόξα το Θεό, αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στο Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε. Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία σε τέτοιο φιλότιμο που μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφή και εξιλεώνονται με τον πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν. Γέροντα, πρέπει να λέμε δόξα σοι ο Θεός όταν όλα πηγαίνουν καλά? Μα αν δεν λέμε το δόξα σοι ο Θεός στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις? Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές? Αλλά όταν είναι αχάριστος κανείς, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου τα φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της τι να κάνει, πήγε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή μόλις πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα. Χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε, «Μαμά, θέλω και γιαούρτι». «Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, πού να βρω γιαούρτι?» της λέει η μάνα της. «Όχι, θέλω γιαούρτι». Πήγε, υποχρεώθηκε καημένη σε μια γειτόνισσα, της έφερε και γιαούρτι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. «Τώρα γιατί κλαις?» τη ρωτάει η μάνα της. «Μαμά, τα θέλω ανακατεμένα». Τα παίρνει η μάνα, τα ανακατεύει. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να το φάω έτσι. Θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε την περιέλαβε στα σκαμπίλια η μάνα της, ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι. Έτσι, θέλω να πω, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε το Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός, γιατί θα το έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας, αρκεί να τη συγκρίνουμε με τη δική μας δοκιμασία για να διακρίνουμε τη μεγάλη διαφορά και τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σε μας. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε, θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. «Μου έκοψαν λόγου χάρη το ένα πόδι, δόξα σοι ο Θεός να πω, που έχω τουλάχιστον ένα πόδι, του άλλου του έκοψαν και τα δύο. Και αν ακόμη μείνω ένα κούτσουρο, χωρίς χέρια και πόδια, πάλι να πω δόξα σοι ο Θεός, που περπατούσα τόσα χρόνια, ενώ οι άλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι». Εγώ, από τη στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης έχει 11 χρόνια αιμορραγία, είπα, «Τι κάνω εγώ, κοσμικός άνθρωπος αυτός, και να έχει 11 χρόνια αιμορραγία, να έχει παιδιά, να πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά, και εγώ ούτε 7 χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες». Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Εγώ, αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και οι άλλοι είναι μια χαρά, ότι σηκώνομαι τη νύχτα κάθε μισή ώρα επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ, ενώ οι άλλοι κοιμούνται ήσυχα, δικαιολογώ τον εαυτό μου αν γογγίσω. Εσύ, αδελφή, πόσο καιρό έχεις τον έρπιτα? 8 μήνες, γέροντα. Βλέπεις, ο Θεός σε άλλους τον αφήνει 2 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, σε άλλους 15. Καταλαβαίνω, είναι μεγάλος ο πόνος. Μερικοί φτάνουν σε απόγνωση. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπιτα 1-2 μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται,
Αν μάθει ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει ένα χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γογγίζει, τότε αμέσως παρηγοριέται. Μπρε, λέει, εγώ τον έχω 2 μήνες και έφτασα στην απελπισία. Ο άλλος ο καημένος ένα χρόνο τον έχει και δεν μιλάει. Εγώ κάνω και ταξίες ενώ εκείνος ζει πνευματικά. Οπότε βοηθιέται χωρίς συμβουλή. Γέροντα, όταν κάποιος υπομένει κατά Θεόν τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη. Αν τον καθαρίζει, λέει, τον λαμπικάρει. Μα υπάρχει ανώτερο από αυτό? Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. Βλέπετε έναν εγκληματία, τον δέρνουν, τον κλείνουν στη φυλακή, κάνει εκεί το μικρό κανόνα του και αν ειλικρινά μετανοήσει, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό πράγμα είναι να εξοφλήσει με αυτή την ταλαιπωρία έναν αιώνιο λογαριασμό. Κάθε θλίψη να την υπομένετε με χαρά. Οι θλίψεις που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπεις, στους μακαρισμούς ο Χριστός δεν λέει «μακάρι έστε όταν επενέσωσιν ημάς», αλλά «μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς», και μάλιστα ψευδόμενοι. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος, αποταμιεύει κανείς, ενώ όταν είναι δίκαιος ξοφλάει. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να υπομένουμε αγόγγιστα αυτόν που μας πειράζει, αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην υπομονή. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι, αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δέντρα που δεν έχουν βαθιές ρίζες. Ενώ όσα έχουν βαθιές ρίζες τα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν και να ζητούμε από το Θεό να τους δίνει μετάνοια, φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους για αυτούς. Να κρατούμε μόνο την πείρα από τον πειρασμό. Να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπόψη μας τα λόγια του Οσίου Εφραίμ. Εάν συμβήσει η συκοφαντία και με τα ταύτα φανερωθεί το καθαρόν της συνειδήσεώς σου, μη υψηλοφρονεί, αλλά δούλευε το Κυρίο εν ταπεινοφροσύνη, το λυτρουμένο σε από συκοφαντίας ανθρώπων, ή να μη πέσει πτώμα εξαίσιον.

Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους. Τι θα πει γέροντα, καλό παράδεισο? Με το καλό να πάω στον παράδεισο. Μπορεί γέροντα να εννοεί να πας στον καλό παράδεισο? Άκουσες εσύ ποτέ να μιλούν για κακό παράδεισο? Πάντως, για να πάει κανείς στο γλυκό παράδεισο πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ. Να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Τι γίνεται στα νοσοκομεία? Τι δράματα? Τι πόνο έχει ο κόσμος? Πόσες μητέρες οι καημένες κάνουν επεμβάσεις, σκέφτονται τα παιδάκια τους και έχουν την αγωνία όλης της οικογένειας? Πόσοι οικογενειάρχες έχουν καρκίνο, κάνουν ακτινοβολίες και τι βάσανο έχουν? Να μην μπορούν να δουλέψουν, να πρέπει να πληρώσουν νίκια, να έχουν ένα σωρό έξοδα. Εδώ άλλοι έχουν την υγεία τους και πάλι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Πόσο μάλλον να μην έχει κανείς την υγεία του και να ζορίζεται να δουλέψει για να ανταποκριθεί λίγο στις υποχρεώσεις του. Πολλοί με έχουν καταβάλει τα προβλήματα των ανθρώπων. Πόσα ακούω κάθε μέρα. Συνέχεια βάσανα, δυσκολίες, πίκρα όλη μέρα το στόμα και το βράδυ να πέφτω νηστικός λίγο να ξεκουραστώ. Νιώθω πολύ σωματική κούραση, αλλά και εσωτερική ξεκούραση. Γέροντα, πάντα ωφελεί η αρρώστια? Ναι, πάντα πολύ ωφελεί. Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους να εξηλαιωθούν όταν δεν έχουν αρετές. Μεγάλο πράγμα υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια είναι σαν τη φωτιά που την καθαρίζει. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζεται, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Μερικές αρρώστιες θέλουν μόνο λίγη υπομονή και τις επιτρέπει ο Θεός για να πάρει ο άνθρωπος λίγο μισθό και να του αφαιρέσει ο Θεός μερικά κουσούρια. Γιατί η σωματική αρρώστια βοηθάει στη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας. Την εξουδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Ο Θεός όλα τα αξιοποιεί για το καλό. Ό,τι επιτρέπει είναι για το πνευματικό μας συμφέρον. Ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας μας και μας δίνει κάποια αρρώστια, είτε για να ανταμυφθούμε, είτε για να εξοφλήσουμε αμαρτίες. Τι κάνει η μητέρα σου? Δεν είναι καλά, γέροντα? Ανεβάζει κατά διαστήματα ψηλό πυρετό και τότε χάνεται. Το δέρμα της γεμίζει πληγές και τις νύχτες πονάει. Ξέρεις, αυτοί είναι μάρτυρες. Αν δεν είναι ολόκληροι μάρτυρες, είναι μισοί. Και όλη η ζωή της, γέροντα, είναι μια ταλαιπωρία. Επομένως ο μισθός της θα είναι διπλός. Πόσα έχει να λάβει? Τον παράδεισο τον έχει εξασφαλισμένο. Όταν ο Χριστός βλέπει ότι κάποιος αντέχει μια βαριά αρρώστια, του τη δίνει ώστε με τη λίγη ταλαιπωρία στην επίγεια ζωή να ανταμυφθεί πολύ στην ουράνια, την αιώνια ζωή. Υποφέρει εδώ, αλλά θα ανταμυφθεί εκεί, στην άλλη ζωή, γιατί υπάρχει παράδεισος. Υπάρχει και ανταμοιβή. Σήμερα μου είπε μια νεφροπαθής που χρόνια τώρα κάνει αιμοκάθαρση, «Παππούλη, σταυρώστε με σας παρακαλώ το χέρι μου. Οι φλέβες είναι όλο πληγές και δεν μπορώ να κάνω αιμοκάθαρση». Αυτές οι πληγές, της είπα, στην άλλη ζωή θα είναι διαμάντια μεγαλύτερης αξίας από τα διαμάντια αυτού του κόσμου. «Πόσα χρόνια κάνεις αιμοκάθαρση?» «12», μου λέει. «Δηλαδή δικαιούσε ένα εφάπαξ και μια σύνταξη μειωμένη», της είπα. Μετά μου δείχνει μια πληγή στο άλλο χέρι και μου λέει, «Παππούλη, αυτή η πληγή δεν κλείνει, φαίνεται το κόκαλο». «Ναι, αλλά από εκεί μέσα φαίνεται ο ουρανός», της λέω. «Άντε, καλή υπομονή. Εύχομαι ο Χριστός να σου αυξάνει την αγάπη του για να ξεχνιέται ο πόνος σου». Φυσικά υπάρχει και η άλλη ευχή, να εξαλειφθούν οι πόνοι, αλλά τότε εξαλείφεται και ο πολύς μισθός. Επομένως, η προηγούμενη ευχή είναι καλύτερη. Παρηγορήθηκε η καημένη?
Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας, αλλά έτσι θα αγάλεται αιώνια ο νοικοκύρης του, η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός. Με αυτή την πνευματική λογική, που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, χαίρομαι κι εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή. Καταλαβαίνω ότι εξοφλάω την αχαριστία μου στο Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες του δωρεές και ευεργεσίες. Γιατί στη ζωή όλα γλέντι είναι, και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. Ευχηθείτε όμως να μην με εξοφλάει με αυτά σε αυτή τη ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη Του, αρκεί να με ενίσχυε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Ο άνθρωπος όταν είναι τελείως καλά στην υγεία του δεν είναι καλά. Καλύτερα να έχει κάτι. Εγώ όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Γι' αυτό λέω, αν δεν έχει κανείς υποχρεώσεις, να προτιμά αρρώστιες παρά υγεία. Από την υγεία του είναι χρεός της, ενώ από την αρρώστια, όταν την αντιμετωπίζει με υπομονή, έχει να λάβει. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχε έρθει μια φορά ένας Άγιος Επίσκοπος, πολύ γέρος, ονόματι Ιερόθεος, που ασκήτευε στη σκήτη της Αγίας Άνης. Την ώρα που έφευγε, όπως πήγε να ανέβει στο ζώο, τραβήχτηκε το παντελόνι του και φάνηκαν τα πρισμένα του πόδια. Οι πατέρες που πήγαν να τον βοηθήσουν τα είδαν και τρόμαξαν. Εκείνος το κατάλαβε και τους είπε: «Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα που μου έδωσε ο Θεός. Τον παρακαλάω να μην μου τα πάρει». Όταν μας βρίσκει μια αρρώστια, καλά είναι να αφινόμαστε στο Χριστό, εν λευκό. Να σκεφτόμαστε ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από υπομονή και δοξολογία στους πόνους, παρά από ατσαλένιο σώμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μεγάλους σωματικούς αγώνες, οι οποίοι όμως ίσως μας κάνουν να καυχόμεθα χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί θα νομίζουμε ότι με το σπαθί μας θα κερδίσουμε τον παράδεισο. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω άλλοτε υποφερτό πόνο και άλλοτε ανυπόφορο? Ο υποφερτός είναι μια μόνιμη κατάσταση. Πόσα τράβηξα πρώτα από την βροχεκτασία και έπειτα με την εγχείρηση που έκανα. Έπειτα άρχισαν ιστορίες με τα έντερα. Ύστερα μισή χρονιά την πέρασα με τη δισκοπάθεια. Πονούσα πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω ούτε τις μετάνοιες που έκανα. Αλλά δυσκολευόμουν και να εξυπηρετηθώ, ενώ χρειαζόταν να υπηρετήσω και τον κόσμο που ερχόταν. Στη συνέχεια μου παρουσιάστηκε κάτι σκληρό στην κοιλιά. Μου είπαν ότι ήταν κύλι. Όταν κουραζόμουν, πονούσε και πριζόταν πολύ. Μια μέρα, παραμονή του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν πρισμένο και πονούσα. Έπρεπε όμως να πάω στη σκήτη, στην Ολονικτία. Είπα, θα πάω και ό,τι θέλει ας γίνει. Γιατί έπρεπε να πάω. Στη διάρκεια της αγρυπνίας σκέφτηκα να καθίσω λίγο, αλλά είπα, αν κατεβάσω εγώ το στασίδι για να καθίσω, θα το κατεβάσουν όλοι. Οπότε προτίμησα να μην καθίσω καθόλου. Μετά από 12 ώρες που κράτησε η αγρυπνία, υπέθεσα ότι θα χειροτερέψει πολύ. Όταν επέστρεψα στο κελί μου, δεν πρόλαβα καλά-καλά να μπω μέσα και χτύπησα το καμπανάκι. «Ε, πάτερ, άνοιξε», ακούω κάποιον να φωνάζει. Έβαλα τα γέλια. «Εντάξει», είπα, «τώρα θα πάμε συνέχεια». Και πράγματι, σε λίγο ήρθαν και άλλοι και άλλοι. Το βράδυ που τελείωσα με τον κόσμο, είδα ότι είχε εξαφανιστεί τελείως. Την άλλη μέρα, ενώ είχα ξεκουραστεί, πάλι παρουσιάστηκε. Έπειτα με μπόδιζε και με πονούσε, αλλά και το καμάρωνα κιόλας. Αφού ο Χριστός το ήξερε, ήξερε και ότι με βοηθάει, γι' αυτό το άφηνε. 5 χρόνια κράτησε αυτό. Ξέρεις τη δυσκολία? Και τότε, γέροντα, που είχατε πρόβλημα με τα πόδια σας? Α, εκείνο ήταν άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Όταν ερχόταν κόσμος, οριζόμουν. Πέρασε εκείνο, μετά άρχισε η αιμορραγία. Ελκώδη κολίτιδα, μου είπαν. Άλλη ιστορία. Πάνε 7 χρόνια με αιμορραγίες, με πόνους. Αλλά μη στεναχωριέσαι. Μόνο να εύχεστε για την υγεία της ψυχής μου. Εγώ χαίρομαι που με τίμησε ο Θεός και μου έδωσε αυτό το δώρο.
και δεν θέλω να μου το στερήσει. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός το επιτρέπει για να βοηθηθώ κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι δίνουμε εξετάσεις. Στην υπομονή. Τώρα αυτό, ύστερα το άλλο, υπομονής χρίαν έχομεν. Γιατί αν εμείς που έχουμε λίγο φόβο Θεού δεν κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουν οι κοσμικοί? Αν και βλέπω ότι οι πολλοί λαϊκοί μας ξεπερνούν στην αρετή. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι οι φαρασιώτες όταν αρρώστεναν δεν έτρεχαν αμέσως στο Χατζηφέντη να τους θεραπεύσει. Υπέμεναν πρώτα τους πόνους όσο μπορούσαν, ανάλογα με το φιλότιμο και την υπομονή τους, διότι θεωρούσαν ευλογία να υποφέρουν. Ας βασανίσω κι εγώ, έλεγαν, λίγο την ψυχή μου για τον Χριστό, αφού ο Χριστός βασανίστηκε πολύ για να με σώσει. Και όταν πια έβλεπαν ότι πήγαιναν πίσω οι δουλειές τους και ταλαιπωρούνταν η οικογένειά τους, τότε πήγαιναν στο Χατζηφέντη για να τους θεραπεύσει. Βλέπεις τι φιλότιμο είχαν. Όταν εκείνοι που ήταν λαϊκοί σκέφτονταν έτσι και έκαναν υπομονή, εγώ σαν καλόγερος πώς πρέπει να σκέφτομαι? Ο Χριστός είπε: «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Βλέπετε, ο Θεός δεν ευχαριστήθηκε τόσο από τις ελεημοσύνες του Ιώβ όταν είχε όλα τα αγαθά, όσο από την υπομονή του τον καιρό της δοκιμασίας. Γέροντα, όταν λέτε ότι ένας άρρωστος κάνει υπομονή στους πόνους, εννοείται ότι δεν δείχνει καθόλου ότι πονάει? Στην έσχατη ανάγκη μπορεί να αφήσει να γίνει στους άλλους λίγο αντιληπτό. Μπορεί να πει ότι πονάει, αλλά όχι σε τι βαθμό. Γιατί αν δεν το κάνει καθόλου γνωστό στους άλλους, οι άλλοι μπορεί να σκανδαλίζονται από κάποια συμπεριφορά του. Αν λόγου χάρη ένας μοναχός υποφέρει από κάτι και δεν μπορεί να πάει στην ακολουθία, ίσως να βλαφτεί κάποιος που δεν έχει καλούς λογισμούς.

0: Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 8.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση, Γιώργος Μπάρλας.

Σκοπή της εμπνεύσεώς μας είναι να δούμε τη θεότητα του Χριστού. Γνωρίζουμε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα δια του Χριστού. Η βασιλική ιεροσύνη των μοναχών και το έργο των επισκόπων. Η Παναγία δίδει τον Λόγο. Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί. Όπως πάντα, έρχομαι να σας συναντήσω εν πνεύματι. Μην ξεχνάτε ότι η Θεία Πρόνοια τίποτε δεν μας δίνει χωρίς μεγάλη προσπάθεια στην προσευχή. Μερικές φορές ακόμη, ούτε χωρίς πολλές θλίψεις. Τίποτε δεν έρχεται δωρεάν. Συνεχίστε να προσεύχεστε να δώσει ο Θεός ώστε όλες αυτές οι διαδικασίες για την οργάνωση της πρακτικής μας ζωής να τελειώσουν ευνοϊκά για μας. Έπειτα θα έχουμε να εκπληρώσουμε ένα έργο αιώνιας σημασίας, να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Σας το ξαναλέω αυτό για να σας θέσω στη διακονία αυτών που μας επισκέπτονται. Για να το κατορθώσουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι το σπουδαιότερο είναι να τους βοηθήσουμε εν πνεύματι. Πριν μπορέσουμε να τεθούμε στη διακονία των άλλων, είναι απαραίτητο να λάβουμε οι ίδιοι αυτό το πνεύμα. Αν είμαστε έξω από τη σφαίρα της οδού της σωτηρίας, όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε θα μείνουν χωρίς αξία. Για να είμαστε στερεωμένοι μέσα σε αυτή την οδό, πρέπει να βαδίζουμε με ακλόνητη πίστη στον Χριστό Θεό, τον Δημιουργό και Σωτήρα μας. Διαμέσου αυτού γνωρίζουμε την Τριάδα. Διαμέσου αυτού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Διαμέσου αυτού είμαστε ικανοί να διακρίνουμε αυτό που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, την τρίτη υπόσταση της Αγίας Τριάδος, από εκείνο που προέρχεται από ένα άλλο πνεύμα. Όπως οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, να έχετε θάρρος και να πιστεύετε σε αυτή τη θεία αιωνιότητα. Είναι απαραίτητο να πιστεύετε. Αυτή η πράξη υπερβαίνει το νου μας. Εν τούτης, το να πιστεύουμε δεν είναι μια πράξη ψυχική, αλλά οντολογική. Με άλλα λόγια, για να πιστεύουμε στον Χριστό, δεν έχουμε άλλο στήριγμα από αυτόν τον ίδιο. Βλέποντάς τον, καταλαβαίνουμε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για το ανθρώπινο είναι. Συγχωρήστε με, αλλά γνωρίζετε καλά ότι, έχοντας συνείδηση της μηδαμινότητός μου, τολμώ να εκφραστώ χρησιμοποιώντας την ορολογία των πρώτων αιώνων. Το έργο του Πνευματικού Πατρός είναι να συνεργάζεται με τον Χριστό, το Θεό και Σωτήρα μας στη δημιουργία αιωνίων θεών. Η πνευματική μας διαίσθηση δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την ιδέα, παρά μόνο όταν το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα μας, εφόσον βλέπουμε τον Χριστό ως τον Δημιουργό που έλαβε τη μορφή της υπάρξεώς μας, μορφήν δούλου, όπως διασαφηνίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός θέλει να μας ελευθερώσει από κάθε εξάρτηση, από οτιδήποτε, και να μας κάνει πραγματικά ελεύθερους, όπως ο ίδιος είναι ελεύθερος. Επίσης, πριν πεθάνω, θα ήθελα να σας πω ότι αν ο Θεός παραχωρεί σε μας τώρα έναν χώρο υλικό, θα μας δώσει επίσης ένα χώρο πνευματικό. Εκτιμήστε λοιπόν κάθε μέλος αυτής της οικογένειας ως δώρο από τον ουράνιο Πατέρα μας και προσεύχεστε για τον καθέναν κάθε ημέρα, και το πρωί και το βράδυ, πριν κοιμηθείτε και τη νύχτα. Όντας παιδιά του πεπτοκότος Αδάμ, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να μας φανερωθεί η αγαθότητα του Θεού. Αυτή η φανέρωση δεν έρχεται με φυσικό τρόπο, αλλά με αγώνα. Αν ο Θεός μας δίνει αγάπη για τον καθένα, μέσα στη μοναχική μας κοινότητα, αυτή η οδός θα μπορέσει να εμπνεύσει και αυτούς που έρχονται σε μας. Αν δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, πώς θα μπορέσουμε να κηρύξουμε την αγάπη στους άλλους? Το δώρο να αγαπάμε με τρόπο ουράνιο, θείο, αιώνιο, δεν έρχεται εύκολα. Έρχεται με τους τρίνους της εσπέρας, της νύχτας, όταν είμαστε μόνοι. Επί παρουσία των άλλων, κρατούμε τη φυσιολογική στάση μιας κανονικής ζωής.

Τότε μιλώντας με κάποιον που σπούδασε μουσική για την τέχνη του, μου είπε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να την εξασκήσει. Πράγματι, κάποιες στιγμές μπορεί κανείς να απορροφηθεί τελείως, αφού η μουσική μπορεί να συναρπάσει το «είναι» των μουσικών. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως ο Θεός του έδωσε στιγμές προσευχής, μετά από τις οποίες η μουσική έχασε κάθε ενδιαφέρον για αυτόν. Αυτό που σας λέω δεν ισχύει μόνο για τη μουσική. Η ζωγραφική και οι άλλες τέχνες μπορούν επίσης να συναρπάσουν ένα καλλιτέχνη. Αλλά δεν υπάρχει έμπνευση πιο υψηλή από αυτήν που λαμβάνουμε όταν θεωρούμε τη θεότητα του Χριστού. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση εμπνεύσεως άνωθεν, όλα τα υπομένουμε. Να η πηγή της εμπνεύσεώς μας. Να θεωρούμε τη θεότητα του Χριστού. Να πιστεύουμε με τρόπο ακλόνητο στην ενσαρκή έλευση αυτού, ο οποίος είναι ο δημιουργός αυτής της μορφής του είναι. Αναζητήστε αυτό που σας λέω και θα πεθάνω εν πνεύματι ειρήνης και ευγνωμοσύνης ενώπιον του Θεού. Θα ζήσετε χωρίς εμένα, αλλά φυλάξετε στην πνευματική σας μνήμη έστω κάποια από τα λόγια που σας είπα. Ανέφερα κάποτε σε κάποιον φίλο μας επίσκοπο ότι ο αυθεντικός μοναχισμός είναι υψηλότερο πράγμα από τη διακονία του επισκόπου. Δεν είχα όμως το χρόνο να του εξηγήσω ότι δεν αναφερόμουν στο θέμα της εξουσίας στην Εκκλησία, αλλά την ιδέα της ιεροσύνης. Η πιο υψηλή ιεροσύνη είναι αυτή της Παναγίας Παρθένου, για την οποία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι προσευχόταν για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διαβάζουμε στις γραφές του Γέροντος Σιλουανού. Μοναχός είναι εκείνος που προσεύχεται για όλο τον κόσμο, όπως για τον εαυτό του. Τέτοια είναι η προσευχή της Θεοτόκου. Είναι η ανώτερη μορφή ιεροσύνης, αυτή που οι πατέρες ονομάζουν βασιλική ιεροσύνη. Με αυτή την έννοια λέμε ότι ο μοναχισμός είναι ανώτερος από την αρχιεροσύνη. Βέβαια, ο επίσκοπος πρέπει ο ίδιος να είναι ο κατεξοχήν ιερέας κατά το πνεύμα της βασιλικής ιεροσύνης του Αποστόλου Πέτρου και να προσεύχεται για όλο τον κόσμο όπως για τον εαυτό του. Αυτή η συνείδηση έρχεται άνωθεν. Ανθρωπίνως, δεν μπορούμε να την καλλιεργήσουμε μέσα μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό διανοητικά, αλλά σημασία έχει να διαμένουμε στο πνεύμα αυτό. Αν διαβάσετε τις γραφές του Γέροντος Σιλουανού, θα αντλήσετε ένα μάθημα θεολογίας που είναι αληθινά το πιο υψηλό. Τη θεολογία ως κατάσταση του ανθρώπινου είναι και όχι μόνο ως αποτέλεσμα ακαδημαϊκής κατάρτισης. Το γεγονός ότι αυτό υπάρχει σε μοναχούς σαν το Σιλουανό που κατανοούν το σημείο αυτό κάνει να μην υπάρχει σχολείο ανώτερο από το μοναχισμό. Αυτός ο λόγος φαίνεται πολύ σκληρός, αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση της καταστάσεως αυτής των πραγμάτων χωρίς αυτό να γεννά μέσα μας υπερηφάνεια κλπ.

Χριστός, ο οποίος ως Θεός Δημιουργός είχε κάθε πλήρωμα γνώσεως, είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία». Λοιπόν, ακόμη και αν έχουμε στην καρδιά μας αυτή την αντίληψη της ηθικής υπεροχής της μοναχικής ζωής, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να γίνουμε υπερήφανοι. Αν έλθει η υπερηφάνεια, μας στερεί την πραγματικότητα αυτής της καταστάσεως που έχει δοθεί από το Άγιο Πνεύμα, και τότε δεν υπάρχει μέσα μας παρά μόνο μια διανοητική γνώση και υπερηφάνεια. Αυτό που ήθελα πραγματικά να σας μεταδώσω είναι το πνεύμα του Σιλουανού, για να μπορέσετε να λάβετε μια γνώση πραγματική, οντολογική, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος του Θεού και με μια ζωή μέσα στο φως του. Χωρίς καμία υπερηφάνεια, αλλά μέσα σε αληθινή ταπείνωση, διατεθειμένη να υπηρετήσετε τους πιο φτωχούς, αυτούς που η ζωή τους έχει περισσότερο συνθλίψει. Θα ήθελα να καταλάβετε καλά αυτό που προσπαθώ να σας εκφράσω. Δεν πρόκειται για κήρυγμα, ούτε για λόγια υψηλής διανόησης ή αριστοκρατίας του πνεύματος, όχι. Οφείλουμε να είμαστε σαν τους Αποστόλους, που όλοι έδωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία των άλλων και το έκαναν με πνεύμα όχι υπεροχής, αλλά πνευματικής διακονίας. Οφείλουμε να έχουμε το ίδιο αυτό πνεύμα που ελπίζω ο Θεός να σας το δώσει αργότερα, αν κλαίτε γι' αυτό κάθε βράδυ, διψασμένοι για μια τέτοια γνώση. Όταν κάποιος έχει τέτοια δίψα του ζώντος Θεού, πολλά από τα καθημερινά πράγματα, τα οποία χωρίς αυτή τη δίψα θα ήταν κενά νοήματος, γίνονται υποφερτά.

Σας προσκαλώ σε αυτό το έργο, αλλά μην διανοηθείτε ότι αυτό γίνεται εύκολα. Είναι σαν μια σταύρωση όλου του είναι μας. Στις 5 Μαρτίου θα συμπληρωθούν 31 χρόνια που είμαστε εδώ. Στο ξεκίνημά μας δεν θα τολμούσα να μιλήσω για αυτό που σας είπα. Μιλώντας σας τώρα με τον τρόπο αυτό, σας θεωρώ ενηλίκους που έχετε ανάγκη από στερεά τροφή και όχι βρέφη που τρέφονται μόνο μεγάλα. Σημειώστε ότι στην προσευχή μου στην Παναγία Παρθένο, που έφερε στον κόσμο το Λόγο του Θεού, τη ζητώ να μου δώσει λόγο. Σας μιλώ χωρίς να ετοιμάζομαι. Δεν είναι ένα μάθημα για κάτι. Είναι η κοινωνία εν πνεύματι Αγίου. Και επαναλαμβάνω και πάλι τα ίδια πράγματα, διότι η καθημερινή πραγματικότητα δεν πάβει να μας πιέζει στο επίγειο επίπεδο, ενώ η χάρη θέλει μάλλον το πνεύμα μας να είναι πάντοτε εν Θεό. Αισθάνθηκα ότι κάποιοι κουράστηκαν κατά τη συζήτησή μας. Χασμουρήθηκαν. Αυτό με κάνει να θυμηθώ την προσευχή του Χριστού στη Γεστημανή, κατά την οποία οι μαθητές ήταν εξαντλημένοι και ήθελαν να κοιμηθούν. Ξέρετε, οι πνευματικοί και οι αδελφοί μας είναι καταβεβλημένοι από ασχολίες που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους. Να είστε πάντοτε εξαντλημένοι στο επίπεδο των σωματικών σας δυνάμεων τόσο, ώστε στο πνεύμα η δίψα του Θεού να αυξάνει μέσα σας. Όταν ζούμε γεγονότα εκ των έσω, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μεγαλείο τους. Εν τούτης, πρέπει να σας πω ότι ασπαζόμουν εν πνεύματι τη γη στην οποία βάδισε ο Σιλουανός. Συνεπαρμένος από τα λόγια του και βλέποντας τον έτσι όπως ήταν, μπόρεσα να γράψω το βιβλίο μου «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». Σας το λέω και πάλι ότι ο πατήρ Σίγμα ήταν αυτός που μου υπέβαλε αυτό τον τίτλο, ενώ εγώ δεν τον ήθελα. Με πολύ κόπο μετέφρασε αυτό το βιβλίο μέχρι που αρρώστησε για 2 χρόνια. Αυτός ο τίτλος προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις, αλλά εξίσου και αντιδράσεις θετικές. Θεολογικός είναι τελείως ακριβής. Μια κυρία από την Πετρούπολη, πολύ μορφωμένη κατά τη γνώμη μου, μου έγραψε για το θέμα αυτό. Βέβαια, η επιθυμία μας είναι να δούμε το Θεό καθώς εστί και όχι να υπηρετούμε ένα Θεό άγνωστο όπως οι Έλληνες. Δεν υπάρχει τίποτα το αιρετικό στον τίτλο αυτό. Ξέρω ότι όλοι έχουμε την επιθυμία να γνωρίσουμε το Θεό και να τον υπηρετήσουμε. Έχουμε συνείδηση ότι ακόμη δεν φτάσαμε σε αυτό. Η επιθυμία όμως πάντοτε παραμένει μέσα μας. Μπορεί κανείς να δει το Θεό καθώς εστί μόνο ζώντας σύμφωνα με τις εντολές του. Διότι οι εντολές του Θεού δεν μπορεί να είναι διαφορετικές από τον αιώνιο χαρακτήρα του. Το καταλαβαίνουμε αυτό διαβάζοντας το τέλος του 5ου κεφαλαίου του Κατά Ματθαίον. «Έσθεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Ο Χριστός, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο στις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, προσθέτει: «Εγώ δεν λέγω ημίν, και εγώ δεν λέγω ημίν». Εκπληρώνει έτσι την Αποκάλυψη, τελειώνοντας με το «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Κάποιοι νομίζουν ότι αυτά τα λόγια έχουν παιδαγωγικό μόνο σκοπό, πράγμα που είναι αφελές, και ότι δεν μπορεί κανείς να τελειωθεί εντελώς. Προσεύχεστε για μένα να μου δώσει ο Θεός έναν ειρηνικό θάνατο, όπως λέμε στη Συναπτή. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Στα ελληνικά αυτό το θάνατο τον αποκαλούν οσιακό τέλος. Τέτοιον θάνατο θα ήθελα να έχω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσεύχεστε. Ο Θεός να σας ευλογεί.

πρέπει να βρεθούμε στην κατάσταση που βλέπουμε στον Χριστό. Σύγκρουση του κόσμου με τον Χριστό. Η άσκηση χωρίς αγάπη δεν αρκεί. Η προσευχή για όλο τον κόσμο. Η κατάκτηση της γης της επαγγελίας. Το μυστήριο του μοναχισμού και η δυσκολία να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Η ζωή μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τι θέλω ακριβώς να πω? Βρισκόμαστε εδώ με σκοπό να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Γνωρίζουμε κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων που μας αγαπούν, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι είναι εναντίον του Χριστού. Τώρα, η ατμόσφαιρα της γης είναι γεμάτη από μίσος εναντίον εκείνου. Βέβαια, χάρη στους νόμους που θεσπίστηκαν στην ανθρωπότητα, τα διάφορα κράτη έβαλαν φρένο σε κάποιες υπερβολές. Έτσι, απολαμβάνουμε την προστασία αυτών των νόμων, αλλά το μίσος είναι διάχυτο στην ατμόσφαιρα. Φυλάξτε την απόφασή σας να ακολουθήσετε τον Χριστό, ή αν θέλετε, καταλάβετε ότι ο σκοπός μας εδώ είναι να έχουμε πάντοτε ως οδηγό τον Άγιο Προστάτη μας Σιλουανό. Με τη λογική της εντολής «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», είμαστε εκτεθειμένοι στο μίσος του Άρχοντος του κόσμου τούτου, διότι παρά το γεγονός ότι είμαστε κατά το δυνατόν σωστοί στη συμπεριφορά μας και μόνη η παρουσία μας, του είναι ανυπόφορη. Με κάποιον αόρατο τρόπο αισθανόμαστε αυτή την ατμόσφαιρα. Έχουμε εμπειρία των μεγάλων καταιγίδων. Γνωρίζετε ότι το βαρόμετρο με την κίνηση της βελόνας του δείχνει τις αλλαγές της ατμοσφαιρικής πιέσεως που προμηνύουν καταιγίδες. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν εικόνα για να μιλήσουμε για την πνευματική ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει. Πράγματι, έχετε όλη την εμπειρία μιας θλίψεως που δεν έχει εμφανή λόγο. Αυτή η θλίψη οφείλεται στη γενική ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε. Εδώ είμαστε ανεξάρτητοι από τη ζωή του κόσμου. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο γέροντας Σιλουανός σε έναν πνευματικό πατέρα που τον επισκέφθηκε. «Δεν μου αρέσει να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα τους. Δεν μαθαίνεις από αυτές την αλήθεια για όσα συμβαίνουν. Με την προσευχή όμως γνωρίζει κανείς τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου». Καταλαβαίνετε αυτή την κατάσταση? Ήθε με τις προσευχές σας για όλο τον κόσμο να αισθανθείτε τις θλίψεις και τα βάσανα χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα σας πω τώρα κάποια πράγματα που αφορούν την προσευχή μας. Ένα τροπάριο της έκτης ώρας αναφέρει: «Ο ενέκτη ημέρατε και ώρα το σταυρό προσιλώ σας την εν το παραδείσο τολμηθήσαν του Αδάμα μαρτίαν και των πτεσμάτων ημών των χειρόγραφων διάρρηξον Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς». Όταν το ζούμε αυτό με συνείδηση λίγο ή πολύ όρημη, κατανοούμε ότι ο Χριστός ανέλαβε την αμαρτία του κόσμου ως δημιουργός του κόσμου και παραδόθηκε για να σταυρωθεί. Αλλά πρόκειται μόνο για την αμαρτία του Αδάμ που απάντησε στον Πατέρα: «Υγιεινή είναι έδωκας με τιμού, αύτιμη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Βέβαια, αυτός ο λόγος είναι υπεροπτικός. Εν τούτης, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού δεν αφορά μόνο αυτή την αλαζονία του Αδάμ προς τον Δημιουργό, αλλά και τις συνέπειες που αυτή η πτώση επέφερε κατά τη διάρκεια των χιλιάδων ετών στην ανθρωπότητα σε όλες τις επερχόμενες γενεές μετά τον Αδάμ. Ο Χριστός παραδόθηκε για να διαρρήξει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτό που ζούσε λοιπόν ο Χριστός ήταν ακατανόητο για τους άλλους. Ζούσε μια ζωή τελείως συνηθισμένη εξωτερικά. Τότε, από πού προέρχεται αυτή η ιδέα ότι παραδόθηκε στη Σταύρωση για να διαρρήξει το χειρόγραφο της αμαρτίας του Αδάμ και των συνεπειών της για την ανθρωπότητα? Βλέπετε πως ο Χριστός το έζησε αυτό. Ο Άγιος Σιλουανός λέει ότι με την προσευχή γνωρίζει κανείς καλύτερα τις ανάγκες του κόσμου. Προσέξτε την ευαισθησία της καρδιάς σας. Και τώρα πάλι το ίδιο μοτίβο. Βρισκόμαστε κάτω από την πίεση του μίσους εναντίον του Χριστού, εναντίον του Δημιουργού μας. Ο Χριστός είπε: «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Στον κόσμο αυτό θα έχετε δυσκολίες, θλίψεις κλπ. Είναι αναπόφευκτο. Εμείς οι μοναχοί σηκώνουμε στους ώμους μας αυτό το σταυρό, αυτή τη σύγκρουση του κόσμου με τον Χριστό. Η προσευχή μου είναι πάντοτε η ίδια για όλους σας. Να είστε οι πνευματικοί κληρονόμοι του Σιλουανού.

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills.

0: ενδιαφέρεις εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάσετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτική.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

φρόντιζε για τα βιωτικά προβλήματα των ανθρώπων γύρω του. Αλλά πραγματική του μέρημνα δεν ήταν άλλη από την προετοιμασία της ψυχής τους δια της μετανοίας για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πολύ συχνά έλεγε στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα ότι έπρεπε να προσέχουν πολύ τη σχέση τους με τους αρρώστους. Ως νοσηλευτές, τους έλεγε, έχετε να κάνετε με πονεμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να πληγωθούν. Να θυμάστε ότι ο άρρωστος έχει πάντα δίκιο, διότι είναι ήδη βασανισμένος από τον πόνο του σώματος. Εσάς σας βλέπει ως αγγέλους που τον πλησιάζουν για να απαλύνουν αυτό τον πόνο. Λοιπόν, δεν πρέπει να είστε διαφορετικοί. Πρέπει να βάζουμε το εγώ μας κάτω για την ωφέλεια του ασθενούς. Αν αυτό το βάλουμε βαθιά μέσα μας και το καλλιεργήσουμε, τότε πολύ διαφορετικά θα πλησιάζουμε τον άνθρωπο και αυτός με τη σειρά του θα ωφελείται πολύ από τη δική μας στάση απέναντί του. Τότε θα έχουμε ειρήνη και θα μπορούμε εύκολα να βοηθήσουμε και πνευματικά, διότι το έργο του νοσηλευτή δεν είναι μόνο να απαλύνει τον σωματικό πόνο, αλλά να απαλύνει και τον πόνο της ψυχής, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να έρθει σε μετάνοια και να εξομολογηθεί. Λεγόμενα του γέροντος Ελπιδίου, από πληροφορίες, από διηγήσεις της νοσηλεύτριας Χρυσούλας Καδή Σταυρίδου, από φοιτού της νοσηλευτικής σχολής του Ερυθρού Σταυρού. Αυτό ήταν το έργο που με φόβο Θεού επιτελούσε καθημερινά και ο ίδιος. Τον έβλεπαν να κινείται αργά, με χαμηλωμένο βλέμμα στους θαλάμους νοσηλείας και να περνά από κάθε άρρωστο ξεχωριστά για να παρηγορήσει και να καθοδηγήσει πνευματικά. Ξομολογούσε για ώρες, πάντοτε σκυφτός. Ουδέποτε κοίταζε αυτόν που ήταν απέναντί του για να νιώσει άνεση και να μην τραπεί. Ιδιαίτερα όταν ο εξομολογούμενος ανέφερε μεγάλες και σοβαρές πτώσεις, για να μην τον συνθλίψει, αναστέναζε και έλεγε μόνο «Αχ, παιδάκι μου». Και η δική του αγάπη για τον πεπτοκότα άνθρωπο, ο δικός του πόνος για την αμαρτία, έφερνε αβίαστα στην ψυχή τη συντριβή και τη μετάνοια. Συμβούλευε με πολύ λίγα λόγια, λέγοντας μόνο ό,τι ήταν απαραίτητο. Πάντοτε όμως είχε έναν λόγο οικοδομητικό, έναν λόγο παρηγορίας για τον κάθε έναν που ήταν μπροστά του εκείνη την ώρα. Και αυτός ο λόγος είχε απήχηση στην ψυχή, διότι ήταν ο λόγος του Ευαγγελίου, του Ψαλτηρίου και των Αγίων, ο οποίος εκπορευόταν αβίαστα από τη δική του αγιασμένη εμπειρία. Πολύ περισσότερο ωφελούν τα λίγα λόγια εκ των πηγών του σωτηρίου της Αγίας Γραφής, έγραψε ο ίδιος, παρά η απεραντολογία, η οποία δεν παρέχει την δέουσαν καρποφορία στην ψυχή μας. Όσο ταραγμένος και να ήταν ο συνομιλητής του, όση θλίψη, πόνο ή θυμό και να είχε, έφευγε από κοντά του ειρηνικός και γαλήνιος. Ο μικρός οικίσκος πίσω από το νοσοκομείο ήταν ως άλλη κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Πήγαιναν εκεί, εναπέθεταν τις αμαρτίες και τα προβλήματά τους και έφευγαν αναπαυμένοι. Αν κάποιος μάλιστα αργούσε να πάει για εξομολόγηση όταν τον έβλεπε στο νοσοκομείο, τον σταματούσε και τον ρωτούσε με νόημα «Όλα καλά?». Από ευγένεια και διάκριση δεν έλεγε τίποτα περισσότερο. Όλοι όμως γνώριζαν πολύ καλά τον σκοπό που είχε η ερώτησή του. Δεν είχε ποτέ ωράριο. Ήταν πάντα στη διάθεση του ασθενούς και του πονεμένου ανθρώπου. Ο
Όταν επρόκειτο για την πνευματική στήριξη κάποιου, δεν λογάριαζε την προσωπική του ανάπαυση. Ανάπαυση του ήταν να οδηγούνται οι άνθρωποι προς τον Κύριο.

πρώτη φορά που πήγα να εξομολογηθώ σε αυτόν, θυμάται κάποιο πνευματικό του παιδί, ήταν το έτος 1971. Παρόλο που ήταν Σάββατο βράδυ και πολύ περασμένη η ώρα, αποφάσισα να πάω να του μιλήσω, διότι ήμουνα τόσο πολύ πιεσμένος που ένιωθα σαν ανήμερο θηρίο. Δεν είχα εξομολογηθεί ξανά στο γέροντα και δεν ήξερα αν θα με δεχόταν τόσο αργά που πήγαινα. Ξεκίνησα όμως με την πεποίθηση ότι ο Κύριος θα τα φρόντιζε όλα. Έφτασα έξω από το μικρό σπιτάκι που έμενε δίπλα στο νοσοκομείο και με δισταγμό χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε η μακαριστή αδελφή του, κυρία Αλεξάνδρα. «Τι θέλετε?» με ρώτησε ανήσυχη. Είπα ότι παρόλο που ήταν αργά, ήθελα να δω τον πατέρα Ελπίδιο. «Ξέρετε, τώρα είναι αδύνατο», μου είπε χαμηλόφωνα. «Ο πατέρα είναι ήδη εδώ και πολλή ώρα στο δωμάτιό του». Αμέσως όμως ακούστηκε επιτακτική από μέσα η φωνή του πατρός Ελπιδίου. «Ποιος είναι, Αλεξάνδρα, ποιος? Να μπει, Αλεξάνδρα, να μπει. Πες του να έρθει μέσα». Μπήκα, εξομολογήθηκα και έφυγα από εκεί αναπαυμένος και ειρηνικός στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας ήταν για τους γύρω του ένας ισχυρός πόλος έλξης και ένα λιμάνι πνευματικής ασφάλειας. Έχερε εκτιμήσει ως από πολλούς πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι τον σύστηναν ανεπιφύλακτα στα πνευματικά τους παιδιά που θα πήγαιναν για σπουδές στην Αθήνα. Το 1967 διηγείται η κυρία Χρυσούλα Καδή Σταυρίδου. Έφυγα από την Κύπρο και πήγα στην Ελλάδα για να σπουδάσω νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό. Είχα θείο τον μακαριστό Μητροπολίτη Πάφου Γενάδιο, ο οποίος όταν άκουσε που θα πήγαινα μου είπε: «Κοίταξε, θα πας στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και θα βρεις τον πατέρα Ελπίδιο. Αυτός θα είναι ο πνευματικός σου για όσα χρόνια θα είσαι εκεί. Σε αυτόν θα κάνεις απόλυτη υπακοή και θα εμπιστεύεσαι ό,τι πρόβλημα έχεις. Δεν θα φύγεις από κοντά του έως ότου επιστρέψεις στην Κύπρο». Το ίδιο συνέβαινε και με άλλους κληρικούς, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα ακολουθούσαν πολύ διαφορετική πνευματική γραμμή από τον γέροντα. Το είχαν όμως απόλυτη εμπιστοσύνη και γνώριζαν ότι θα καθοδηγούσε τα πνευματικά τους παιδιά με ασφάλεια. Ο πατήρ Ελπίδιος εξάλλου αναλάμβανε πνευματικά κάθε άνθρωπο που του το ζητούσε. Αν όμως ήταν απεσταλμένος από άλλον πνευματικό, τότε προσπαθούσε με πολλή διάκριση και προσευχή να κρατήσει τέτοια στάση απέναντί του που να συνάδει με την προηγούμενη πνευματική του καθοδήγηση.

έπαθαν ανάπαυση κοντά στον γέροντα, παρόλο που ως πνευματικός ήταν αυστηρός και δεν του άρεσε να κάνει υποχωρήσεις. Δεν έκανε εύκολα παρατηρήσεις, αλλά αυτά που έλεγε δεν χωρούσαν καμιά αμφιβολία. Όλοι ήξεραν ότι έπρεπε να τα εφαρμόσουν με ακρίβεια, όπως έβλεπαν και τον ίδιο να κάνει στον δικό του πνευματικό αγώνα. Δεν είχε σημασία ποιος βρισκόταν απέναντί του. Αν η συνείδησή του τον πληροφορούσε ότι έπρεπε να μιλήσει για κάτι, να συμβουλεύσει ή να κάνει παρατήρηση, το έκανε χωρίς δισταγμούς, με μόνο σκοπό να αναγνωρίσει ο άνθρωπος το λάθος του και να οδηγηθεί προς μετάνοια. Κάποτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού ένας αρχιερέας. Κάποια μέρα που χρειάστηκε να κάνει εξετάσεις, κατέβαινε από τον πάνω όροφο κάτω στο ακτινολογικό, φορώντας τις πιτζάμες του και μια ρόμπα από πάνω. Την ίδια ώρα έτυχε να ανεβαίνει από κάτω ο πατήρ Ελπίδιος και συναντήθηκαν στη σκάλα. Ο γέροντας πήρε με σεβασμό την ευχή του αρχιερέως, αλλά ταυτόχρονα με πολλή ευγένεια του είπε χαριτωμένα: «Σεβασμιότατε, εμείς οι ρασοφόροι, όταν είμαστε ασθενείς, έχουμε τη δικιά μας ρόμπα, έχουμε το αντερί μας». Μετά από αυτό, ο αρχιερέας, ο οποίος εκτιμούσε πολύ τον πατέρα Ελπίδιο, φορούσε πάντοτε το αντερί του, ακόμα και μέσα στο δωμάτιο. Σε μια άλλη περίπτωση, υπέδειξε σε μια πλούσια και επιφανή κυρία κάποια παράληψή της, προτρέποντάς την να την διορθώσει το ταχύτερο. Η κυρία αυτή, σύζυγος γνωστού μεγάλου βιομηχάνου, εκκλησιαζόταν στην Αγία Κατερίνη, διότι εκτιμούσε πολύ τον γέροντα. Μαζί της έπαιρνε και μια νεαρή κοπέλα, η οποία από μικρή υπηρετούσε στο μεγάλο σπίτι της οικογένειας. Όταν πέρασε λίγος καιρός, ο πατήρ Ελπίδιος κάλεσε την κυρία ποιή στο σπίτι του και της είπε με ευγένεια, αλλά με ύφος που δεν σήκωνε αντιρρήσεις: «Κυρία ποιή, την κάπα την έχετε τακτοποιήσει?» «Μα μένει στο σπίτι μας, τι άλλο χρειάζεται?» απάντησε η κυρία απορριμμένη. «Ξέρετε», συνέχισε σοβαρός ο γέροντας, «ο καιρός περνά. Αν ο Κύριος ξαφνικά σας καλέσει να φύγετε από αυτή τη ζωή, τότε πού θα μείνει αυτή η κοπέλα, η οποία από μικρή σας διακονεί με τόση αγάπη? Να προσπαθήσετε το συντομότερο να της τακτοποιήσετε ένα χώρο που να της ανήκει». Έτσι η κυρία πει, κάνοντας απόλυτη υπακοή στο γέροντα, σε λίγες μέρες αγόρασε ένα μικρό σπίτι για την κάπα. Εκεί τακτοποιήθηκε με ασφάλεια, όταν μετά από λίγο καιρό οι εργοδότες της έφυγαν από τη ζωή. Ο σκοπός των αυστηρών παρεμβάσεων του γέροντα δεν ήταν άλλος από τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου που γνώριζε. Κάποιες φορές μάλιστα ο Θεός του αποκάλυπτε και τα κεκριμένα του σπάθη, και αυτός ως καλός ιατρός επενέβαινε κέρια για να τα θεραπεύσει. Κάποια φορά χρειάστηκε να νοσηλευτεί ο ίδιος για λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ένα πνευματικό του παιδί του έγραψε ένα γράμμα, το οποίο έδωσε σε κάποιον κοινό γνωστό για να το μεταφέρει εκεί. Στον ίδιο φάκελο έβαλε και ένα σημείωμα που απευθυνόταν στη νοσηλεύτρια που τον διακονούσε. Η νοσηλεύτρια άνοιξε το φάκελο, διάβασε το δικό της σημείωμα και χωρίς να το καλοσκεφθεί, διάβασε και το γράμμα που απευθυνόταν στον πατέρα Ελπίδιο. Το απόγευμα τον παρέδωσε τον φάκελο και ο γέροντας, αφού διάβασε το γράμμα, τη ζήτησε επιστολόχαρτο για να απαντήσει. Όταν έγραψε την απάντηση,
δίπλωσε το χαρτί και το έβαλε στο τραπεζάκι που υπήρχε εκεί κοντά του. «Ξέρεις», είπε στην νοσηλεύτρια, «απάντησα σε αυτό το γράμμα που μου έφερες. Η απάντηση είναι εκεί, στο χαρτί, που είναι στο τραπεζάκι. Πάρε το αν θέλεις και διάβασέ το». Η νοσηλεύτρια αντέδρασε έντονα. «Μα τι λέτε, πάτερ», του είπε. «Πώς μπορώ να διαβάσω ένα γράμμα που απευθύνεται σε άλλους?» Αυτός πότε την κοίταξε σοβαρός και της είπε: «Αυτό θα το διαβάσεις διότι σου το λέω εγώ. Το άλλο όμως δεν έπρεπε να το διαβάσεις».

περιστατικό συνέβηκε και όταν είχε πάει με την μακαριστή αδελφή του Αλεξάνδρα στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στην Πλάκα. Πήγαν εκεί για να προσκυνήσουν το λείψανο του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου του Κυπρίου. Όταν τελείωσαν από το προσκύνημα, πήραν ταξί για να επιστρέψουν στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, ο γέροντας είπε στον οδηγό: «Καλημέρα, Κώστα». «Με γνωρίζετε, πάτερ?» τον ρώτησε έκπληκτος ο ταξιτζής. «Α, όχι, ευλογημένη, έτσι το είπα», του απάντησε. Ενώ προχωρούσαν, ο οδηγός εκνευρίστηκε από κάτι που συνέβη στο δρόμο και βλασφήμισε. Τότε ο πατήρ Ελπίδιος, χτυπώντας τον ελαφρά στο νόμο, του είπε: «Κώστα Κεφαλονίτη, είσαι πολύ βλάσφημος». Μετά από αυτό τα έχασε εντελώς ο ταξιτζής. «Καλά, πατέρ», του είπε. «Από πού ξέρεις ότι είμαι Κεφαλονίτης?» Τότε ο πατήρ Ελπίδιος του απάντησε αυστηρά: «Δεν έχει σημασία που και πώς σε ξέρω, αλλά το να μην βλασφημάς τα θεία». Εν τω μεταξύ, είχαν φτάσει έξω από το νοσοκομείο. Πριν προλάβει να πει οτιδήποτε άλλο ο ταξιτζής, κατέβηκαν από το ταξί, πλήρωσαν και ο πατήρ Ελπίδιος κινήθηκε με γοργό βήμα προς τα μέσα. Ο ταξιτζής έμεινε να περιμένει έκπληκτος και σαστισμένος. Έκανε να φύγει, αλλά σε λίγο επέστρεψε πίσω. Πλησίασε τον θυρωρό και του είπε: «Πριν από λίγο έφερε έναν ιερέα, τον ξέρετε?» «Βεβαίως», του απάντησε ο θυρωρός. «Είναι ο εφημέριος του νοσοκομείου μας». «Και πού μπορώ να τον βρω?» ξαναρώτησε ο ταξιτζής. «Α, είναι απλό. Μένει σε ένα δωματιάκι, εδώ πίσω από το νοσοκομείο», είπε ο θυρωρός. Αμέσως τότε ο ταξιτζής πήγε, τον βρήκε, συζήτησαν εκτενώς και αποχώρησε μετανοημένος. Ο γέροντας ήταν πολύ αυστηρός. Όταν όμως χρειαζόταν, ακολουθούσε και άλλες οδούς για να νουθετήσει μια ψυχή. Μια φορά κάποια προϊσταμένη μίλησε με θυμό και αντίδραση σε μια συναδελφό της που την πίεζε και της έκανε συνεχώς παρατηρήσεις. Όταν πήγε να πει τα παράπονά της στο γέροντα, αυτός την άκουσε σιωπηλός και έπειτα της είπε αυστηρά: «Πήγαινε επάνω στη βιβλιοθήκη, πάρε το βιβλίο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, άνοιξε στην τάδε σελίδα και διάβασε προσεκτικά τη γραφή εκεί». «Μα, γέροντα, δεν αντέχω άλλο. Μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό», συνέχισε να λέει προϊσταμένη. «Να διαβάσεις τον Άγιο Εφραίμ», της είπε ξανά ο γέροντας, πιο έντονα. Έπειτα όμως, όταν είδε ότι η προϊσταμένη δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό που τη βασάνιζε, της είπε με αγάπη: «Αχ, παιδί μου, σε ζηλεύω. Πραγματικά σου λέω, σε ζηλεύω, διότι ο Θεός οικονόμησε να βρεθεί στον δρόμο σου αυτός ο άνθρωπος για να σε βοηθήσει να σωθείς και εσύ θέλεις να τον διώξεις. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό?» Μετά από τα τελευταία λόγια του, η προϊσταμένη προβληματίστηκε, ειρήνευσε και έφυγε από κοντά του, βλέποντας πολύ διαφορετικά το πρόβλημά της. Ο πατήρ Ελπίδιος πίστευε ακράδαντα ότι το κάθε γεγονός στη ζωή των ανθρώπων, ακόμη και το πιο δυσάρεστο ή το πιο ασήμαντο, προέρχεται από τη Θεία Πρόνοια με σκοπό τη σωτηρία της ψυχής μας. «Τίποτα από ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο», έλεγε στα πνευματικά του παιδιά. «Για να καταλάβετε, ακόμη και αυτό το όνομά μας δεν μας δίνεται τυχαία από τον Θεό, ιδιαίτερα σε εμάς, τους αγάμους ιερείς. Να, ας πούμε, στον αδελφό μου δόθηκε το όνομα Φιλούμενος. Τι σημαίνει στην αρχαία ελληνική το ρήμα φιλό? Σημαίνει αγαπώ. Ο αδελφός μου λοιπόν ονομάστηκε έτσι διότι είχε μέσα του πηγαία την αγάπη του Χριστού για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φιλής ή γλώσσας. Και γι' αυτό τον ονόμασαν Φιλούμενο. Εμένα με ονόμασαν
ακόμα σαν ελπίδιο, διότι την ώρα της κάθε δυσκολίας που συμβαίνει, είτε σε μένα, είτε σε κάποιον από τους συγγενείς, φίλο ή γνωστό, αλλά ιδιαιτέρως σε εσάς τα πνευματικά μου παιδιά, έχω πάντοτε την ελπίδα και την πίστη ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Να θυμάστε λοιπόν, Εκείνος επιτρέπει τις δυσκολίες και τα προβλήματα σε μας, τα παιδιά Του, για να μας βοηθήσει να σωθούμε. Εμείς πρέπει μόνο να κανονίζουμε την πηξίδα μας προς την κατεύθυνση του Κυρίου και να ζητούμε τη βοήθειά Του, η οποία ασφαλώς θα μας δοθεί εάν τη ζητήσουμε με ακράδαντη πίστη.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμηλη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδιμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: κάνει. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

ώρα Ελλάδος 9.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Αποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός ως ακολούθως. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 11 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιός, την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος το Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νίφωνος, και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον ιερό ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου και τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Αγία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο ονόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 11 και 12 Ιουλίου. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν το Σάββατο το

0: Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριακής οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλου Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

αλλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί γιορτάζει απόψε και αύριο ένας χαριτωμένος Άγιος, ένας γλυκύτατος, ένας ταπεινός, ένας λεβέντης της πίστεως και της πατρίδος, ο Άγιος Μιχαήλ ο Κυπουρός, ο Πακνανάς, ο Αθηναίος, που σαν αύριο 9 Ιουλίου 1771 εκεί στις κολόνες του Ολυμπίου Διός το Σύνταγμα απεκεφαλίσει από τους αθέους αγαρινούς για την πίστη και το γένος, το γένος των Ελλήνων. Πέρασαν από τότε 2 αιώνες και 38 χρόνια. Η περιώνυμη πόλη των Αθηνών δεν ξέχασε ποτέ το τρισαγαπημένο σπλάχνο της, το χαριέστατο Άγιο Μιχαλιώτη στον Πακνανά. Το γιορτάζει κάθε χρόνο, επί τόσα χρόνια, με τόση αγάπη και τιμή. Και εκείνος δεν άφησε, ούτε εγκατέλειψε ποτέ την αγαπημένη του πατρίδα, την περηφανέστατη Αθήνα, την Αθήνα μας. Είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, κάθε μέρα και κάθε ώρα.

φροντίζει και μας αγαπά και πρεσβεύει και μας εμπνέει και δεν ήταν μεγάλος, μόλις 18 ετών εμαρτύρησε δια την πίστη και το γένος. Ήταν τα χρόνια εκείνα δίσεκτα και οι μήνες οργισμένοι, σκοτάδι βαθύ, τουρκοκρατία φοβερή, φτώχεια μεγάλη, κι όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Και οι Έλληνες κάτω από το ζυγό και των αγαρινών, αλλά και των Φράγκων πολλές φορές υπέφεραν τα πάνδυνα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, όπως είπαμε, γύρω στα 1751 με 52, από γονείς πάμπτωχους, μόλις που έβγαζαν το ψωμάκι τους, αλλά ήσαν πλούσιοι στα αισθήματα και στην πίστη, ήταν ευσεβέστατοι και μεγάλωσαν το Μιχαλάκι εν παιδεία και εν θεσία Κυρίου, αλλά λόγω όμως της μεγάλης πτωχίας των ο μικρός Μιχαλιός έμεινε αγράμματος. Ήξερε όμως τα γράμματα του Θεού, την πίστη της Εκκλησίας και την αγάπη στο Χριστό και στην πατρίδα, τα σπουδαιότερα, τα οποία λείπουν από πολλούς νέους μας δυστυχώς σήμερα και δε φταίνε περισσότερο αυτοί. Έπρεπε να βγάζει το ψωμάκι του λοιπόν και άρχισε να εργάζεται μόλις άρχισε να περπατάει, γιατί έπρεπε να ζήσει και εκείνος να βοηθήσει και τη φαμελιά του. Ήτο δε απλούστατος και άκακος, απονήρευτος και αγαθός, ένας αγγελώνυμος, είχε το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μια ύπαρξη θεϊκή, ήταν ταπεινός και πράος και επέβλεπεν επ' αυτόν ο αγαθός Κύριος, ο πράος και ταπεινός Ιησούς Χριστός μας. Και τι δουλειά να κάνει, μετέφερε με ένα γαϊδουράκι που είχε κοπρίας για λίπασμα για τα χωράφια και τους κήπους. Και γένεται ο κυπουρός και συνάμα εψώνιζε εδώ στην χώρα της Αθήνας, γύρω από την Ακρόπολη, διάφορα χρειαζούμενα και τα μετέφερε στα χωριά και τα ματαπολούσε για να βγάλει το ψωμάκι του. Και ήτο μια χαρά παιδί και όλοι τον χαιρόντουσαν, τον καμάρωναν και λέγανε μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στο Μιχαλιό, μπράβο στο Λεβέντη μας. Πρόθυμος πάντα, ταπεινός, πρόσχαρος και όλα τα υπόλοιπα ωραία που στολίζουν τα παιδιά. Μια μέρα καθώς είχε πάει έξω στα χωριά και γύριζε, είχαν γίνει μεταξύ τα ορλοφικά 1769 με 1770, η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία και η Κατερίνη Δευτέρα, η αυτοκράτρια της Ρωσίας, ενθάρρυνε και τους Έλληνες να επαναστατήσουν για να ελευθερωθούν και οι Έλληνες ανταποκρίθηκαν. Ήρθαν οι αδελφοί Ορλόφ από τη Ρωσία, κατέβηκαν στη Μάνη και υπεκίνησαν τους Πελοποννησίους και Μανιάτες σε επανάσταση και διαδόθηκε αυτό και στη Στερεά, έφτασε μέχρι την Αθήνα, ύψωσαν τη σημαία της επαναστάσεως και στη Σαλαμίνα, στην Κούλουρη, που μοιάζει με κουλούρι, γι' αυτό λέγεται Κούλουρη, και ήταν πολύ πονηρές και δύσκολες ημέρες, διότι αρχικά είχαν κάποιες επιτυχίες.
αλλά η Ρωσία τα βρήκε με την Τουρκία και παράτησε τους Έλληνες όπως τόσες φορές στην τύχη τους. Και οι Τούρκοι τους εκδικήθηκαν. Ήρθαν φοβεροί Τουρκαλβανοί από πάνω κατά χιλιάδες και μυριάδες και έσφαξαν όλη την Πελοπόννησο, όλη τη Στερεά και τα υπόλοιπα μέρη που είχαν επαναστατήσει. Έκαναν ένα είδος γενοκτονίας, αδελφοί μου. Τι να τους θυμηθούμε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα πάλι? Τι να τους θυμηθούμε, πείτε μου? Αλλά πάνε να μας πάνε να μην θυμόμαστε ούτε την ιστορία μας, ούτε την πατρίδα μας, και ή δυνατόν να εξαφανίσουν το έθνος των Ελλήνων. Γίνονται προσπάθειες και ας προσέχουμε. Μεγάλες προσπάθειες να εξαλειφθεί το έθνος των Ελλήνων. Όπως και τότε έγιναν προσπάθειες. Με όλες αυτές τις σφαγές και όλες αυτές τις φοβερές πράξεις. Κι ήταν τα πνεύματα οξυμένα λοιπόν. Καθώς έμπαινε ο Μιχαλάκης γυρίζοντας από τα χωριά κατάκοπος στην Αθήνα, στην είσοδο τον περίμεναν οι άνθρωποι του Βοεβόδα, του διοικητή, οι φρουροί της πόλεως θα λέγαμε πιο απλά, και εκεί τον συνέλαβαν χωρίς αφορμή και χωρίς αιτία. Αιτία υπήρχε, χωρίς αφορμή τουλάχιστον, και του είπανε: τι πηγαίνεις και κάνεις έξω, κουβαλάς μπαρούτι στους αγωνιστές? Δεν το έκανε αυτό ο Μιχαλάκης. Είχε ενθουσιαστεί τότε, ήταν με την Επανάσταση, θα είχε πει και πέντε κουβέντες, παιδάκι ήταν, και γιατί όχι, πατρίδα είναι αυτή. Είχε εκφραστεί υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος, και ποιος ξέρει και τι άλλο είχε κάνει η ψυχή. Άλλωστε δεν ήταν ο μόνος, ούτε ήταν κακό αυτό. Και τον συνέλαβαν όπως είπαμε και τον πήγαν στη φυλακή. Είσαι, λέει, προδότης. Και τον έκλεισαν εκεί και πήγαν κάθε μέρα οι άνθρωποι του Βοεβόδα και άλλοι Τούρκοι και του έλεγαν: αν θες να σου συγχωρήσω με την προδοσία και την πράξη σου αυτή, Μιχαλάκη, να αρνηθείς την πίστη σου, να γίνεις Τούρκος και θα στα συγχωρήσω με όλα. Ο Μιχαλάκης όμως δεν ήταν από τους ανθρώπους που λύγιζε, παρότι 18χρονος. Είχε βαθιά πίστη στην ψυχή του, τόσο μεγάλη που κυριαρχούσε αυτή και μόνο. Δεν άκουγε τίποτα άλλο, ούτε απαντούσε σε όσα του έλεγαν. Τον πέραμε το καλό, του τέταζαν πολλά και διάφορα, τον απειλούσαν ότι θα τον θανατώσουν αν δεν αλλάξει. Σου λέει: θα φοβηθεί, παιδάκι είναι, και απλούστατος είναι, αγαθός είναι, αθώος είναι και λολός είναι, όπως τον έλεγαν, θα αλλάξει. Και εκείνος τι απαντούσε? Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, τίποτα άλλο. Δεν έπαιρνε κουβέντα μαζί. Τι κουβέντα να πιάσει με τους ανθρώπους που είναι προκαθυλημένοι εναντίον? Ο Ιησούς το μαρτύριό του δεν απαντούσε. Τι να πεις στους ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να τον σταυρώσουν? Σας παρακαλώ, παιδιά. Τι να πει? Δεν τουρκίζω. Κάποιος από την Αθήνα, φίλος του, Γιώργος ονόματι, πιστός και ευλαβής, μπόρεσε και μπήκε στη φυλακή, είχε τον τρόπο. Και πήγε και έκατσε κοντά στο Μιχαλάκη πάλι με τρόπο. Και του δίνε θάρρος και τον παρότρινε να κρατήσει την πίστη του στο Χριστό και την αγάπη του και να μην δηλιάσει και να μην φοβηθεί και αν χρειαστεί να πεθάνει για την Άγια πίστη του Χριστού. Μιχαλάκης πήρε μεγαλύτερο θάρρος, το χρειαζόταν, άλλωστε άνθρωπος ήταν κι αυτός. Εμψυχώθηκε κατά πολύ, ευχαρίστησε το φίλο του, έμεινε εκείνος όσο χρειαζόταν, όσο μπορούσε μάλλον να καθίσει, και ύστερα τον χαιρέτησε με τρόπο και έφυγε. Και ο Μιχαλάκης στη φυλακή
Περνούσαν οι μέρες και οι νύχτες, μπαινόβγαιναν οι τουρκαλάδες και οι υπόλοιποι, τον καλόπερναν, τον απειλούσαν, επέμεναν, τον αγρίευαν. Εκείνος όμως το ρεφρέν του, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Πού το σήμερα, πάνε να μας κάνουν Τούρκους όλους. Και πέρασαν έτσι 30 ολόκληρες ημέρες, ένας μήνας. Μυστικός, πεινασμένος, αλλά και χαρούμενος ο Μιχαλάκης μας, διότι ομολογούσε το μέγα όνομα του Χριστού και έπασχε για τη δική του αγάπη και πίστη. Ύστερα λοιπόν τον πήγαν στο Βοεβόδα, στο διοικητή, γιατί τον απείλησαν τελευταία φορά πως θα τον θανατώσουν, αλλά αυτοί δεν είχαν εξουσία να το κάνουν χωρίς να υπογράψει τη θανατική καταδίκη ο διοικητής των Αθηνών. Τον πήγα σε αυτόν, εκείνος τον καλοπήρε αρχικά, του υποσχέθηκε τα πάντα, τον πένεψε, αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε πάλι, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω», τίποτα άλλο, καμία απάντηση. Με το κακό δεν έχουμε καμία απάντηση, κανένα διάλογο. Η άρνησή ήταν μόνιμη, «Δεν τουρκίζω». Και τότε τον απείλησε με θάνατο και ο Μιχαλάκης απαντούσε πάλι τα ίδια, ξαναρίχτα του έλεγε, «Εσύ λέει ότι θέλεις και εγώ δεν τουρκίζω». Τι ωραίο, τι Άγιος είναι αυτός, τι ψυχούλα, 18 χρονών παιδάκι, τι σταθερότητα, τι πίστη, τι σθένος, τι υπομονή και τι μεγαλείο. Και πόσο άφοβος και αντριωμένος ήταν ο Μιχαλάκης. Και τότε σκέφτηκε να τον παραπέμψει στον Πασά, τον Καλοπασιά των Ιωαννίνων που ευρίσκεται εδώ, και αυτός είχε τον τρόπο. Ήταν παμπώνυρος και φοβερός. Δεν του ξέφευγε εύκολα άνθρωπος. Του άλλαζε το Ανανία και του άλλαζε τα πάντα. Στέλνει λοιπόν το Μιχαλάκη μας στον Καλοπασιά, τον Πασά των Ιωαννίνων. Και εκείνος πάλι τον καλοπήρε, γνωστή τακτική των τυράννων και των δημίων και των διοκτών. Τον καλοπήρε αρχικά, του έταξε τα πάντα και πιο πολλά από τον προηγούμενο, αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε πάλι, θα κουραστείτε, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Τίποτε άλλο, Άγιε μου Μιχαήλ, τίποτε άλλο, «Δεν τουρκίζω». Τι ψυχή είναι αυτό, τι σθένος είναι αυτό. Και πόσο μας διδάσκει και εμάς να είμαστε σταθεροί στις αρχές μας και στη ζωή μας και στην πίστη μας και στον αγώνα μας και στα πάντα μας. Ένα παιδάκι 18 χρόνων να γίνεται μπροστάρης, να γίνεται δάσκαλος, να γίνεται οδηγός, να γίνεται εμπνευστής, να γίνεται μάρτυρας του Χριστού και της πατρίδος. Μαρτυρούσε και την πατρίδα εδώ. Γι' αυτό το κατηγόρησαν. Πήγες μπαρούτι στους αγωνιστές. Είσαι λοιπόν προδότης της τουρκικής αυτοκρατορίας. Ο Μιχαλάκης τα ίδια, όπως είπαμε, και τότε ο φοβερός και πονηρός αυτός Πασάς τι του λέει, προσπάθησε να τον μπερδέψει με ένα σόφισμα, με ένα σατανικό τρόπο. Του λέει, «Βρε λολέ», όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος στο Μαρτυρολόγιο, στο Νέο Μαρτυρολόγιο, «Πες μωρέ τώρα πως αρνείσαι τον Χριστό, να γλιτώσεις, να σε αφήσουμε ελεύθερον». Και ύστερα πήγαινε σε άλλο μέρος
και είχε πάλι την πίστη σου και συνέχισε να είσαι χριστιανός και Έλληνας. Παγίδα. Αρνηθείς τον Χριστό, μετά δεν την πεις του Χριστού. Σ' αρνήθηκα για να λιτώσω το σαρκείο μου. Σ' αρνήθηκα για να ακούσω τον τύρανο. Σ' αρνήθηκα για να πακούσω μια βλακεία. Ενός εχθρού σου. Όχι. Ο Μιχαλάκης αυτά δεν τα καταλάβαινε. Και τι απάντησε πάλι? Το γνωστό μας, θα κουραστεί να το ακούτε και δεν πειράζει. Το γράφει συνέχεια το συναξάριο. Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Δεν γίνομαι Τούρκος. Πόσα δε μας λέει σήμερα αυτό το πράγμα. Σε νέους, σε μικρούς, σε μεγάλους, σε όλους μας. Δεν τουρκίζω. Και τότε ο Πασάς, ο φοβερός αυτός άνθρωπος, τάχασε. Σου λέει, βρε εμένα ένα παλιόπεδο, για να πούμε τη λέξη που λένε, λοιπόν, να μου κάνει αυτές τις τσιριμόνιες και να μου φέρετε έτσι και να μπορώ εγώ να τον ταυτοποιήσω. Πω, πω, πω, τραβώ στα μαλλιά του, κάτσε τώρα τι να κάνω. Για να με ξεφτελήσει περισσότερο, θα τον στείλω στον κριτή τον Τούρκο, στο δικαστή. Τρία εξουσίες, διαβαθμίσεις, πως ξέρετε. Λοιπόν, διοικητικές και εξουσιαστικές. Λοιπόν, το στέλνει το Μιχαλάκη στον κριτή, στον δικαστή, στον κατή, να τον δικάσει ως προδότη. Πάει λοιπόν εκεί ο Μιχαλάκης δεμένος και χαρούμενος, παρακαλώ. Παρότι δεν είχε φάει, δεν είχε κοιμηθεί, παρότι τόσα και τόσα, παρότι το είχαν αγριέψει τόσες φορές, μάλιστα ο Κολοπασιάς του έδειξε και βασανιστικά όργανα, έτσι θα σε κάμω, έτσι θα σε τυραννίσω, έτσι θα σε τυγανίσω, έτσι θα σε κόψω. Δεν ήταν και κανένας μεγάλος, παιδιά, κάτσε, 18 χρόνο παιδάκι ήταν. Εδώ λίγο μας απειλούν εμάς και τα κάνουμε πάνω μας, ας πούμε. Άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Όχι ο Μιχαλάκης λοιπόν, γενναίος και άφοβος και αντριωμένος για την πίστη και το γένος. Θα τονίζουμε αυτά. Φτάνει στον κριτή λοιπόν, τώρα βρήκε αυτός ο βλάκας. Φτάνει στον κριτή, και δεν ξέρει αυτός, ξέρει ο άλλος. Φτάνει στον κριτή και ο κριτής μόλις τον είδε έτσι ξαφνιάστηκε. Καλά λέει, πού πάει αυτό, σε γάμο, σε πανηγύρι, μεθυσμένο, λολό είναι, βλαμμένο θα λέγαμε στις ημέρες μας. Τι έπαθε, χαζοχαρούμενο. Μην χαράξεις όμως με τις ομολογίες του αυτές, τις πολλαπλές, στους τυράννους και στους άρχοντες. Είχε πάρει χάρη Χριστού Μεγάλη. Όλη τη χάρη, όλη την ευλογία του ουρανού, όλη την παντοδυναμία του υψίστου. Και ο Μιχαλάκης ήταν έτοιμος για τον Παράδεισο. Ήταν έτοιμος για αλλού. Είχε ήδη ψυχικά μετακομίσει. Ήταν μόνο σωματικά εδώ. Παρέμενε για λίγο. Μέχρι να τελειώσει η καλή τομολογία και να την επισφραγίσει με το αίμα του μαρτυρίου. Με τη θυσία της ζωής του. Με την προσφορά της οντότητός του στο βωμό της Θείας Αγάπης και της πίστεως και της ελπίδος του Ιησού μας Χριστού. Τον πήρε και εκείνος με τα παρακάλια, με τις κολακίες, με τα ταξίματα και με τα υπόλοιπα γνωστά και συναφή. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε, θα κουραστείτε πάλι, δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, γελάτε κυρία μου, δεν τουρκίζω, έλεγε η ψυχή. Και το έλεγε με γενναιότητα και σθένος, που και ο κριτής έμεινε, σου λέει τι είναι αυτός. Φτάνει ένας άνθρωπος και ας είναι 18 ετών να είναι πεπειρωμένος με θείο ζήλο, να καταπλήξει τους πάντας, να αλλάξει τους πάντας. Λένε στις μέρες μας και το λένε στον πατέρα Παΐσιο, ότι πάει μας ξεδόνδια σαν τους Ρωμιούς, τους Έλληνες Ορθοδόξους. Και τέλειο γέροντας, ένας φτάνει να είναι πιστός σήμερα ο Ορθόδοξος Έλλην και μπορεί να κάνει θαύματα, να ανατρέψει όλους. Γιατί? Γιατί πίσω του βρίσκεται ολόκληρος ο ουρανός. Ολόκληρος ο ουρανός. Είναι η ποιότητα στην Εκκλησία. Δεν είναι η ποσότης και ο αριθμός. Όχι.
Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, λέει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο Μιχαήλ απήντησε πάλι σε όλα αυτά με το «δεν τουρκίζω». Και τότε ο Κρητής οργίστη και υπέγραψε την απόφαση για την εκτέλεσή του. Θανατική ποινή ήταν η απόφαση, να θανατωθεί, και αμέσως τον παρέδωκε στους δημίους και στους υπόλοιπους. Είχαν μαζευτεί ένα γύρο πολλοί μουσουλμάνοι και αγαρινοί και από περιέργεια και από φανατισμό, αλλά και πολλοί χριστιανοί να συμπαρασταθούν στο Μιχαλάκη. Κρυφά αυτοί, γιατί φοβόντουσαν τους κατακτητές, προέβαιναν σε αντίπεινα. Πήραν λοιπόν το Μιχαλάκη δεμένο πάλι. Εκεί στην πλάκα γύρω γινόντουσαν, εκεί ήταν και το σπιτάκι του, στην αρχή αγοράς Αγίους Αποστόλους του Σολάκη, εκεί κοντά. Η Αθήνα ήταν γύρω από την Ακρόπολη, όπως ξέρετε τότε. Λοιπόν, πήραν δεμένο το Μιχαήλ να τον πάνε στον τόπο της εκτελέσεως, που κατά την παράδοση ορίστησαν οι κολόνες του Ναού του Ολυμπίου Διός στο σημερινό Σύνταγμα, εκεί που είναι και σήμερα δηλαδή. Τότε εκεί ήταν χωράφια. Ξεκίναγε από εκεί το ρέμα της Αθήνας, προχωρούσε την οδό Σταδίου, έφτανε στη σημερινή Ομόνια και μετά επότιζε όλη την Αττική. Χωράφια ήταν εκεί τότε. Πήγαν λοιπόν το Μιχαλάκι μας στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάποιοι λένε σε στήλες, στήλες είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν πειράζει, όπως δεν το λέμε, το ίδιο καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, εκείνος τι έκανε. Επήγαινε τώρα μετά την απόφαση που την άκουσε και ο ίδιος την απήγγελαν, να θανατωθεί δηλαδή, επήγαινε αγαλωμένο ποδί, καταχαρούμενος και βιαστικός. Βιαστικός. Τόσο πολύ που παρέσερε και τους δημίους και τους υπόλοιπους. Έτρεχε η ψυχούλα. Έτρεχε η ψυχούλα. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Και επιποθούσε το Θεό, όπως το ελάφι επιποθεί το νερό επί τα σπηγάς των υδάτων. Έτρεχε χαρούμενος και απορούσαν όλοι, και στον δρόμο όπου συναντούσε χριστιανούς τους έλεγε: συγχωρήσατε μη αδελφοί και ο Θεός να σας συγχωρήσει. Και εκείνοι κλαίγανε και του ευχόντουσαν καλή δύναμη μυστικός και παρακαλούσαν τον ύψιστο να φτάσει στο τέλος του μαρτυρίου. Και έφτασαν λοιπόν στο σημείο και στον τόπο της εκτελέσεως, εκεί κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Και ο Μιχαλάκης ολοπρόθυμος, ο χαριέστατος Μιχαήλ, όπως λένε στην Αξάρια, γονάτισε αμέσως, προθυμότατος και καταχαρούμενος, σαν να πήγαινε σε πανηγύρι και σε πασχαλιά και σε γάμο. Και τότε ο Δήμιος, θέλοντας να τροφοβήσει, είχε προτείνει το λαιμό του Μιχαήλ, το χτύπησε με την ανάποδη της πάθας, τη διπλάρωσε στο κεφάλι, στο λαιμό του, για να μην τον κόψει, αλλά να τον φοβήσει. Και τότε ο Μιχαήλ γυρίζει, τον κοιτάει και καθώς έλαμπε η μορφή του, του λέει: κτύπα δια την πίστην. Εκείνο που ενώ κατάλαβε ο Άγιος, παιδάκι που ήταν, κατάλαβε όμως ότι εκείνο που ενοχλούσε τους Τούρκους και τους σημερινούς όποιους Τούρκους
στη χριστιανική Ελλάδα είναι ένα πράγμα, η πίστη στο Χριστό. Καταλαβαίνετε αυτό? Πίστη στο Χριστό και αγάπη στην πατρίδα μας εδώ πάνε μαζί, είναι δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Τι είπα για την πίστη, τι μπαρούτια μου λες, τι πήγαινα, άλλο σας ενοχλεί εσάς, η χριστιανική μας πίστη. Τι είπα λοιπόν για την πίστη, εγώ δίνω το κεφάλι μου για την πίστη. Δίνω τη ζωή μου, δίνω το αίμα μου. 18 χρονών παλικάρι. Τότε γυρίζει από την κόψη το μαχαίρι και το χτυπά πάλι λίγο και τον κόβει λίγο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, τον κόβει λιγάκι στο λαιμό πάλι να τον φοβήσει. Και ο Χαριέστατος Μιχαήλ ξαναγύρισε το κεφαλάκι και την ουράνια μορφή του, την αγγελική του μορφή και θωριά, και του λέει πιο δυνατά, κτύπα δια την πίστην, ω ψυχή του Θεού. Και τότε ο Δήμιος οργίστηκε τόσο πολύ και θυμώ θηλίαν, που σηκώνει το μαχαίρι, τη σπάθα ότι είχε εκεί πέρα, τη μάχαιρα λέει το βιβλίο, και του κόβει μία και έξω το κεφάλι. Και αμέσως η ψυχούλα του, η μαρτυρική και η γενναία, πέταξε στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, ή μάλλον ήρθε εκείνος ο εμπνευστής και η πηγή των μαρτύρων, ο Χριστός μας ο μεγαλομάρτης, μαζί με την Παναγία και τους Αγίους, και παρέλαβε τον Άγιο Μιχαήλ του, τον Μιχαήλ τον Κυπουρό, τον Πακνανά, το σπλάχνο της Αθήνας, το σκλαβόπουλο εκείνο με την πίστη, το σθένος και τη δύναμη, κατέπληξε τους τυράννους και τους αθέους. Ένα παιδόπουλο 18 χρονών έβαλε τα γυαλιά σε όλους. Σε όλους. Και δεν ήταν λίγο αυτό, διότι στηριζόντουσαν οι σκλάβοι με τα μαρτύρια των νέων αυτών μαρτύρων. Γιατί αυτά είναι η πρώτη αντιστασιακή καθυρκοκρατίας, οι νεομάρτυρες. Και δεν προέτασαν τα συμβατικά όπλα όπως οι κλεφταρματολοί και οι άλλοι επαναστάτες, αλλά τα πνευματικά όπλα, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την ψυχή τους την ίδια. Και έλεγαν το μεγάλο όχι στην αθεία, στην απιστία, στην τυραννία, στην ύβρη του Χριστού. Και απαντούσαν το «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω» και πεθαίνω, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος κατά το 15ο αιώνα αρχές τουρκοκρατίας, πεθαίνω για το Χριστό μου και την ελληνική μου πατρίδα. Έτσι πέθανε και ο Μιχαήλ, για το Χριστό του και την ελληνική του πατρίδα, ετών 18. Και σε μία από τις κολόνες, από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έχει γραφεί 1771 Ιουλίου 9 αποκεφαλίστη ο Πακνανάς Μιχαήλ, ή θα λέγαμε το πέτρινο χρονικό. Εκεί λοιπόν, στο μέρος αυτό, υπάρχει το σημείο, απεκεφαλίστη ο νεομάρτης Μιχαήλ, και έτσι η Αθήνα μας απόκτησε και έναν Άγιο, ένα μάρτυρα τόσο νέο, τόσο φλογερό, τόσο υπέροχο, τόσο αντριωμένο και τόσο δυνατό. Και αμέσως, σχεδόν αμέσως, η συνείδηση της Εκκλησίας τον κατέταξε με τους Αγίους και τον εόρταζε και τον επεκαλείτο ως Άγιο. Και είναι Άγιος ο Μιχαήλ, και είναι μεγάλος Άγιος, και είναι μεγάλη χάρη του.
στα 1936 ο Δήμος Αθηναίων με απόφασή του έδωσε το όνομα του Αγίου Μιχαήλ σε ένα δρόμο στο Δήμο των Αθηνών και ονομάζεται μια μεγάλη οδός, οδός Πακνανά. Η Μπακνανά στο Νέο Κόσμο, στο Δρουγούτι το αρχαίο, το παλαιότερο. Εκεί λοιπόν ένας δρόμος, μεγάλος δρόμος, είναι αφιερωμένος στο νεομάρτυρα Μιχαήλ και έκαμε τις αφιερώσεις αυτές και σε Αγίους ο Δήμος αλλά και σε ήρωες της πατρίδος. Και περισσότερο εδώ τον τιμά ο Δήμος ως ήρωα της πατρίδος. Ως ήρωα της πατρίδος. Γιατί εδώ αφορμή ήταν η πατρίς και η χριστιανική ιδιότητα η αιτία. Και έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Μιχαήλ και τον έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλη παρηγοριά. Τον έχουμε μεγάλο στήριγμα. Τον έχουμε μεγάλη αγάπη. Και στις μέρες μας, στις δύσκολες ημέρες που έχουμε νέα τουρκοκρατία, μας γέμισαν εδώ μουσουλμάνους και αθέους και ό,τι θέλετε, ενώθηκαν και με τους δικούς μας αντιθέτους και γίνεται ένας αγώνας μεγάλος να αφανιστεί το έθνος των Ελλήνων, των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και όταν το Δεκέμβριο γινόταν εδώ αγώνας κατά της πατρίδος και της πίστεως, αυτό συνέβη ταυτοχρόνως και σε όλα τα μέρη της γης και της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου υπήρχαν Έλληνες. Τι μανία είναι αυτή? Τι μίσος είναι αυτό? Τι δηλώνει όμως η Νάμα και την αξία του γένους των Ελλήνων? Γιατί οι Έλληνες πήραν τη θρησκεία του Ιησού Χριστού, πήραν την Ορθοδοξία και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, διάλεξε, αυτό διάλεξε, όχι οι Έλληνες διάλεξαν, διάλεξε τη γλώσσα των Ελλήνων να γίνει γλώσσα του Θεού, να γίνει γλώσσα της Εκκλησίας μας, το Ευαγγέλιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, η αποφάσεις των συνόδων, τα λειτουργικά βιβλία, τα πατερικά συγγράμματα και ένα πλήθος άλλων ιερών συγγραφών και ανθρωπίνων και σοφών συγγραμμάτων είναι στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ. Και η ελληνική γλώσσα, κατά τη μαρτυρία ποιών, των πιο φοβερών εχθρών μας των Βουλγάρων, τι είναι? Σαν μια ωραία μουσική, και είναι ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη. Κι όμως τόσος αγώνας εναντίον του έθνους και γένους των Ελλήνων. Προχθές ο Αυστραλός Πρωθυπουργός τα είπε για καλά στους μετανάστες της πατρίδος σας, της πατρίδος του, συγγνώμη. Θα διαβάσαμε και εμείς το μήνυμά του στο σταθμό όσοι ακούσατε τη Δευτέρα. Τα είπε για καλά. Αυτό ισχύει και για εδώ. Εμάς μας εξέφρασε πλήρως και γι' αυτό το διαβάσαμε και το αφιερώσαμε και ένα τραγούδι, το Παρόρι. Έτσι λοιπόν, βάλετε η Άγια Πίστη και όπως είπε κάποιος μεγάλος εχθρός της πατρίδος μας, χτυπήστε τον Έλληνα στις ρίζες του. Και αυτό έχει δύο εκφορές. Είναι υπό δύο έννοιες. Ρίζες μας είναι η Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός, η ιστορία, οι παραδόσεις μας, ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς μας. Είναι κατά μία άποψη οι ρίζες μας. Και κατά την άλλη άποψη
ρίζες μας είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Πού είναι η παιδεία Ελληνοορθόδοξη? Τι γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας για την ιστορία μας, για την εκκλησία μας, για τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακλανά που ήταν κοντά στα χρόνια του, στην ηλικία του και μαρτύρησε? Τι γνωρίζουν από τη γλώσσα μας? Τι διδάσκεται στα σχολεία? Άχυρα και ανοησίες εν πολλής. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων και έχουν μέσα τους τον Χριστό και την πατρίδα και με τρόπο ταπεινό και επίμονο, και μπράβο τους, μεταφέρουν στα παιδιά μας το Χριστό και την Ελλάδα. Και τα παιδιά ακούνε. Τα παιδιά, καθώς είναι αμόλευτα από το κακό ακόμα και άγραφο χαρτί, ακούνε αχόρταγα. Και αυτά αύριο θα σώσουν την πατρίδα μας. Θα πάρουν την εκδίκηση από τους κακούς και όλους τους εχθρούς του έθνους και της πατρίδος μας. Και θα ξαναφέρουν τον τόπο αυτό στη δόξα του, στην ελληνοορθοδοξία του. Γιατί και κάτι άλλο ακόμη, πως έλεγα σε έναν παπά το πρωί, εδώ στην Ελλάδα και αλλού σίγουρα, αλλά τώρα μιλάμε για την Ελλάδα μας, είχε καθίσει σταυροπόδι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος άλλος? Ο Αναστάς εκ νεκρών, η Παναγία και οι Άγιοι, οι Άγγελοι και οι Ήρωες. Σταυροπόδι σημαίνει μόνιμα. Μόνιμα. Και όσο αν κι αν οι ξεθεμελιωτέ προσπαθούν να καταστρέψουν το έθνος και την πατρίδα μας, λίγα λιθαράκια βγάζουν. Τα θεμέλια δεν μπορούν να τα πειράξουν. Ούτε τους αφήνει ο φιλάνθρωπος. Απλά τους το επιτρέπει για να ξυπνήσουμε εμείς. Και πως είπε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, όλα αυτά που γίνονται με τους λαθρομετανάστες και τους υπόλοιπους τι κάνουν? Ενώνουν τους ντόπιους κατοίκους και τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Να το. Να το. Ας κάνουν τον αγαθό λογισμό που έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Μια πατρίδα έχουμε εδώ. Αυτή τη βάσταξαν οι Έλληνες, την τουρκοκρατία, μας ελευθέρωσαν μετά με τις θυσίες και τα αίματα και τη ζωή τους, με τους αγώνες και τους κόπους και τα βάσανα, και μας έδωσαν ελεύθερη πατρίδα, την Ελλάδα μας. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα από την Ελλάδα πουθενά αλλού. Όσοι πάνε στο εξωτερικό αυτό λένε, να γυρίσω ξανά στην Ελλάδα. Έχει κάτι ιδιαίτερο η Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερο. Έχει το Χριστό σταυροπόδι. Είναι η μόνη αμυγή στον κόσμο ορθόδοξη χώρα, το ξέρετε. Και προσπαθούν να μας αλλάξουν την πίστη, να μας αλλάξουν τα πάντα. Ας ξυπνήσουμε και ας απαντήσουμε. Όχι με τους τρόπους που απαντάνε εκείνοι, αλλά με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου μας. Να αποκτήσουμε τα φτερά μας, τα πρωτερινά, τα μεγάλα, γιατί είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους νεκρούς και απέναντι στους αγέννητους, λέει ο μεγάλος εθνικός δεύτερος ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Στους νεκρούς, γιατί εκείνοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, και στους αγέννητους, στα παιδιά μας που έρχονται, είμαστε υπόλογοι, γιατί οφείλουμε να παραδώσουμε κι εμείς και πίστη και πατρίδα, παραλάβαμε από εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά μας για να συνεχίσουν και εκείνα τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο τρόπο υπάρξεως, το ίδιο μεγαλείο, την ίδια ιστορία. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα κρατάει όλο τον κόσμο στην αγκαλιά της και τον έχει στην ευθύνη και στη στοργή της. Γι' αυτό τόση μανία. Και η Ελλάς δύο φορές
στους αιώνες εφώτισε έθνη και λαούς με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, πρώτος και δεύτερος απικισμός που και τότε έγινε, και με τον Μεγαλέξανδρο η ελληνική γλώσσα διεθνής, αλλά εκ προπαντός και κυρίως Άγιος Νεκτάριος με την Ορθοδοξία. Λέει Άγιος Νεκτάριος ένα ωραίο σχόλιο του, Άγιος μας, ο Αγιούλης μας, είχε προορίσει τους Έλληνες ο Θεός για την Ορθοδοξία, να δεχθούν τους Εβραίους στη θρησκεία του. Του καταλαβαίνετε αυτό? Είχε προορίσει τους Έλληνες και μέσα από τους Έλληνες παίρνουν όλοι το φως της Ορθοδοξίας. Και αυτό φάνηκε, πέρασε η ώρα, φάνηκε καθαρά στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο τι ήτανε? Ορθοδοξία και ελληνισμός. Ορθοδοξία και ελληνικό αίσθημα. Πολυεθνική αυτοκρατορία. Κανένα δεν βίασαν να αλλάξει τίποτε, αλλά προσπαθούσαν με τον υπέροχο τρόπο της ελληνοφοδοξίας να ενθουσιάσουν τους λαούς και τα έθνη και να δεχθούν και την πίστη και τη γλώσσα όσοι μπορούσαν. Και όσοι δεν μπορούσαν να δεχθούν τη γλώσσα, τι έκαναν οι υπέροχοι ορθόδοξοι Έλληνες του Βυζαντίου, Μέγας Φώτιος κλπ? Τους έδιναν γλώσσα. Οι Σλάβοι σήμερα μπορούσαν να μιλούν όλοι ελληνικά, παρακαλώ. Και όμως ο Φώτιος ο Μέγας δεν τους έδωσε την ελληνική γλώσσα όταν ζήτησαν την Ορθοδοξία. Τους έφτιαξε γλώσσα με τον Κύριο και τον Μεθόδιο. Τους έφτιαξε αλφάβητο και κατέγραψε στη γλώσσα αυτή την προφορική τους. Την έκαμε και γραπτή. Η Κυρίλλητσα που αποτελείται η γλώσσα των Σλάβων από ελληνικά στοιχεία, γεωργιανά και εβραϊκά. Γι' αυτό να διαβάζουμε Σλάβοι και βλέπουμε και μερικά γράμματα είναι ελληνικά. Ελληνικά. Μερικά είναι αλαβουργήματα. Είναι τα εβραϊκά. Και τα γεωργιανά, αρχαίος λαός, οι Ήβρες, οι Γεωργοί. Γιατί ο Άγιος Γεώργιος τους έκανε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, ήσαν προορισμένοι οι Έλληνες να φέρουν την Ορθοδοξία σε όλη τη γη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και τόσο πολεμική. Ας αναλογιζόμεθα αυτά και ας αναγνωρίζουμε την αξία της πατρίδος μας. Την αξία της πατρίδος μας, της ελληνοορθόδοξης πατρίδος μας, και ας κάνουμε ο καθένας το χρέος μας, σύμφωνα με τη χάρη που έχει ο καθένας και τη δωρεά, όπως το έκανε και ο Άγιος Μιχαήλ, που 18χρονο παλικάρι δεν ετούρκησε, και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσε και το αίμα του και τη ζωή του για τον γλυκύτατο Ιησού. Και τον έχουμε, ας έχουμε την ευχή του, γιορτάζει απόψε και αύριο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ψάλ, τους επιτρόπους και ιδιαίτερα όλους εσάς που ήρθε σήμερα κουρασμένοι και ενιστικοί περισσότεροι, και κάνουμε τον Εσπερινό και τον άλλο Μιχαήλ τον Μπακλανά και την ταπεινή αυτή ομιλία για τη χάρη του. Ας ψάλλουμε το ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Ευχαριστώ την Ιωχολύπτη μας, τον βοηθό του. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Χρόνια πολλά, Αγίος Μιχαήλ. Καλή αντάμωση την άλλη Δευτέρα. Πάντα με καλό. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι, Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού και μειωθήσομαι της κατεβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δε εστέμε προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιον σου. Μη συνεκκλήσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με των λαλούντων ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δε εν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδος των ταπόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος.
0: Ψαλμός 27. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, συνεχώς δια της προσευχής μου κραυγάζω. Σύ ο Θεός μου, μη κοφεύσεις και μη αντιπαρέλθεις με σιωπή την αίτησή μου. Διότι αν αδιαφορήσεις και δεν απαντήσεις σε μένα, θα γίνω όμοιος με ένα από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ρίπτονται νεκροί σε βαθύ τάφο. Κάμε δεκτή τη φωνή της δύσεώς μου την ώρα που με υψωμένα ευλαβικός στα χέρια μου προς τον Άγιο Ναό σου σου απευθύνω εκ βάθους καρδίας ολόθερμη ηκεσία. Μη με σύρεις και μη με καταδικάσεις σε όλεθρο μαζί με τους αμαρτωλούς ανθρώπους, με εκείνους οι οποίοι ως έργο τους και σκοπό της ζωής τους έχουν το να αδικούν. Αυτοί είναι δίβουλοι και διπρόσωποι. Ειρηνικούς και φιλικούς λόγους ομιλούν προς τους γύρω τους, σχεδιάζουν όμως κακά έργα μέσα στις καρδιές τους. Δώσε, Κύριε, σε αυτούς σύμφωνα με τα έργα τους, σύμφωνα με την πονηρία και την πανουργία των εγκληματικών τους σχεδίων και ενεργειών. Δώσε σε αυτούς σύμφωνα με τα κακά έργα τους που διαπράττουν με τα ίδια τους τα χέρια. Πλήρωσέ τους και ανταπόδωσέ τους ως μισθό και ποινή αυτό που αρμόζει σε αμαρτωλές πράξεις. Διότι αυτοί δεν θέλησαν να μελετήσουν και να κατανοήσουν τα έργα της παντοδυναμίας και της δικαιοσύνης του Κυρίου, τα έργα των χειρών του. Θα τους κατακριμνήσεις, θα τους αφήσεις στο χώμα συντετριμένους και δεν θα τους ανεγείρεις ποτέ πλέον. Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος, διότι ήκουσε και δέχθηκε με ευμένεια την φωνή της δεήσεώς μου. Ο Κύριος έγινε βοηθός μου και περασπιστής μου. Η καρδία μου στήριξε σε Αυτόν την ελπίδα της. Γι' αυτό και έλαβα στοργική βοήθεια από εκείνον. Το ταλαιπωρημένο και κατεξαντλημένο σώμα μου αναζωογονήθηκε πάλι. Δια τούτο με όλη μου τη θέληση και επιθυμία θα τον δοξολογήσω. Ο Κύριος είναι η ακατανίκητη δύναμη και η κρατεά βοήθεια του ίδιου του λαού του. Αυτός είναι ο υπερασπιστής του, ώστε με πολλούς και διαφόρους τρόπους και σε πολλές περιστάσεις χάρισε την σωτηρία στον βασιλέα τον οποίον ο ίδιος έχρισε. Σώσε τον λαόν σου τον Ισραηλιτικό και ευλόγησε αυτούς τους οποίους ξεχώρισες ανάμεσα από τα άλλα έθνη σαν δική σου κληρονομία και τους επέλεξες για να ανήκουν σε εσένα. Ω στοργικός ποιμένας, προστάτευσέ τους, κυβέρνησέ τους, διάθρεψέ τους, πάρε τους υπό την προστασία σου διαπαντός.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων ημίν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελεούς και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομία συνελήφθην και εν αμαρτία σήκησε σε μημήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε τα άλλη και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μου. Ραντίσμε ισόβο και καθαριστήσουμε. Πλυνίσμε και υπερχιών ελευκαθίσουμε.

0: θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξδενώσει. Αγάθημον κίνητη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κυρίστο, βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι δουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώνες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις ειν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν πείμας των χειών σου μελέτων. Διεπέτασα προς επτασχήρας με ψυχή μου ως γιάννη δόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλληψα. Γνωρίσον μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ την λοσυμή.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναβαρτήτους φυλακτινέ ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριο Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομαγούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ νέου του Αγίου και μανίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρί και ιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία το Κι σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία το Κι σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία το Κι σώσον ημάς.
0: Εσύν διά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφταν. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κλέψε η Αγία εύθυνεν αγνία φυσί του καβδινού Θαλσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ενώ συνάγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούνταν. Εκλαβώνουν αγνώνιον, πώ εστίτεχθηνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίνιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη σου ύψη του επεσκίασε τότε προς σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άβαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων, η Παρθένο στην μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ, επιγνών των τάφτη σα πασμών έχερε, και άλμα συνο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυρασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων τη μένσα κον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνον άμωμον. Εν ηγαστή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπορεύει ουρανής. Χαίρε των αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου ακολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι μόντε αυτόνι και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστό άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα στην τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτηρμίνε κατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων περισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του Σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτού αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέριξε κτίσιν, εμφανίστα ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόμβε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσου στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νου μισου ουρανού μεταθέντε, δια του γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό γόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίγρατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίσων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφίν, χαίρε τ' αναντία είστε αυτό αγωγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως σέρβων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθών, γουστος ηχθείας αφόνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, από ού σιγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία ευδοχείων, χαίρε πονία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι υπομύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμο τον όλο κοσμήτο, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφορή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες τους ηλιθένας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου μυθέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόδουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παραθέρων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άβαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιν, ουδέν τελμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νου ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπίνων συνείδηση, χαίρε κρατήρη κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω τον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναό Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάμφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Όπα νύμφια μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσον μα.
4: Όπα νύμφια μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσον μα.
4: Όπα νύμφια μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία του τον κυσώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχουσα τη βότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίωμε και ιδέμπρον ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιο μισθήνος αληθώς, μακαρίζεις τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξουτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον ως ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα δικαινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και ίση ενώσασαν και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγεων. Μην δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αυλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
2: Και δώσει την δέσποτα περοσύπνο να πιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξε τη μάσα από το ζωφερό ύπνο τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα αστισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσεων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσοχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διεσού τες ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Την πάση ελπίδα μου Ισέα να τη θυμεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρκε χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισύχε έρκε χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, εφιστός εις αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει απομόδια από την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά την αστεία του θνητού του του σώματος. Κάτσουν στις ακτίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρεσον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίνα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματι παυλογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άρχισε να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αείλων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείται Πατέρας και Δελφίσιο, χωρίς απομήτων ο Θεός.
7: Ευχόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
7: Υπόμεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον.
8: Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ερχόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Η εικόνα αυτού που γνωρίζει το Θεό και πράττει το θέλημά Του. Το να γνωρίζει κανείς και να επιτελεί τα καθήκοντά του προς το Θεό είναι η πρώτη και κυριότερη αρετή. Όποιος κατέκτησε αυτή την αρετή ομολογεί το Θεό ως δημιουργό, ποιητή και πλάστη όλου του κόσμου. Αισθάνεται ότι πλάστηκε για αυτό το σκοπό και πως για αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε ως όν νοερό και αυτεξούσιο. Μια εσωτερική φωνή τον παρακινεί σε ευλογία και δοξολογία του Θεού. Αισθάνεται την ψυχή του να έλκεται από το Θεό και στην καρδιά του να αναπτύσσεται συνέστημα αγάπης. Από ένστικτο, το βλέμμα του κατευθύνεται προς το Θεό και χαίρεται εξετάζοντας τα θαυμάσια έργα του. Μια μυστική φωνή ηχεί στα αυτιά της ψυχής του και του λέει ότι γι' αυτό πλάστηκε, γι' αυτό ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, ότι δηλαδή ο προορισμός του είναι η γνώση του Θεού, η ομοίωσή του με το Θεό, η δοξολογία και η ευχαριστία του προς Αυτόν. Όταν παραμελεί τα ύψιστα αυτά προς το Θεό καθήκοντα, αισθάνεται ότι παρεκκλίνει από τον υψηλό προορισμό του και ότι ξεφεύγει από το δρόμο της αλήθειας και του δικαίου, ένα δρόμο που είναι χαραγμένος για Αυτόν. Κατανοεί ότι οφείλει να ταυτίσει τη θέλησή του με τη Θεία Θέληση, καθότι με την ταύτιση αυτή αισθάνεται τον εαυτό του ηθικά ελεύθερο και ανώτερο της ανελεύθερης φύσης. Την αμέλεια των καθηκόντων του προς το Θεό τη θεωρεί αχαριστία προς Αυτόν που τον πλημμυρίζει με τη χάρη και τις δωρεές του. Αυτός που γνωρίζει το Θεό ομολογεί τις πολύπλευρες αποκαλύψεις του, οι οποίες με πολλούς τρόπους προσφέρονται προς διδασκαλία, καθοδήγηση και σωτηρία και οι οποίες έλαβαν χώρα ήδη από τη δημιουργία του κόσμου, έχουν επιβεβαιωθεί από ιστορικές μαρτυρίες και εξαιτίας των οποίων δοξάζει και ευχαριστεί το Θεό. Αυτός που γνωρίζει το Θεό ομολογεί σε όλους τη μέσω της ενανθρώπισης του Υιού αποκάλυψη του Θεού, αυτή που έλαβε χώρα για τη σωτηρία του κόσμου. Ομολογεί ότι εξαιτίας της ενανθρώπισης το Πανάγιο Πνεύμα επεφύτησε στον κόσμο, ότι διαμέσου του Υιού του Θεού ο ίδιος ελευθερώθηκε και απαλλάχθηκε από την τυραννία του διαβόλου, ότι δια του Υιού του Θεού έγινε τέκνο του Θεού και δια του Υιού του Θεού έχει ειρήνη με το Θεό και γίνεται κληρονόμος των ουρανίων αγαθών. Ομολογεί ότι αυτός που αθετεί αυτή την πίστη και την ομολογία στερείται της Θείας Χάρης και κατά αυτόν τον τρόπο υπηρετεί την τυραννία του πονηρού, αποκλειόμενος έτσι από τη σωτηρία. Αυτός που γνωρίζει το Θεό θεωρεί καθήκον του να μεγαλύνει το Θεό και να εξυμνεί τα Θεία του ιδιώματα. Η μνήτη σοφία του Θεού που τη συναντάει σε όλα του τα δημιουργήματα, η μνήτη σύνεση και την παγνωσία, την πρόνοια, την αγαθότητα και την αγιότητά του και τον ευχαριστεί υμνώντας τον για τη Θεία αγάπη του που τον έλκει προς αυτήν και τον βοηθά να επικοινωνεί με την ανεξάντλητη πηγή της αγάπης. Αυτός που παραλείπει αυτή την ομολογία αρνείται το επιβαλλόμενο καθήκον της ευγνωμοσύνης προς το Θεό και ελέγχεται ως αχάριστη ψυχή. Αυτός που δεν ευλογεί καθημερινά το Θεό αρνείται τις ποικίλες θείες ευεργεσίες οι οποίες του παρέχονται αδιαλείπτως. Αυτός που ευγνωμονεί το Θεό εκπληρώνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, τηρεί το Θείο Νόμο, πιστεύει ακράδαντα και ελπίζει αδίστακτα στο Θεό. Αγαπάει με όλη του την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια το Θεό και των πλησίων του. Αυτός που εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς το Θεό λατρεύει Αυτόν προσφέροντας θυσία την καρδιά του ως έκφραση αληθινής και πνευματικής λατρείας. Ζητάει να γίνει κατοικώνα Θεού, επιζητά την τελειότητα και διατηρεί τον εαυτό του καθαρό από κάθε μολυσμό που μπορεί να αγγίξει και να σπηλώσει την καρδιά και τη διάνοιά του. Αυτός που εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς το Θεό επιδιώκει να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού πάνω στη γη και αγωνίζεται για την αποκατάσταση της βασιλείας του Θεού επί της γης, όπως ακριβώς αυτή υπάρχει στον ουρανό, έτσι ώστε και εδώ να υμνείται και να δοξάζεται ο Θεός, αλλά και να γίνεται το θέλημά του. για αυτόν που γνωρίζει το Θεό μέσω των θείων ιδιωμάτων, το καθήκον προς αυτόν παρακινεί την καρδιά του προς εξομολόγηση, ενώ από αυτήν αναβλύζει θερμή αγάπη προς το Θεό. Τα χείλη και η γλώσσα του υμνούν τα μεγαλεία του Δημιουργού, δοξάζουν τις άπειρες και τέλειες ιδιότητες του Θεού και μεγαλύνουν τη λαμπρότητα και μεγαλειότητα της Θείας Φύσης. Αυτός που γνωρίζει το Θεό θεωρεί καθήκον του και μάλιστα επιβαλλόμενο να ζει όχι πια για τον εαυτό του, αλλά για το Θεό.

μόνα εκείνου που δεν γνωρίζει το Θεό και δεν πράττει το θέλημά του. Αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό είναι ανόητος και το φως της γνώσης δεν τον έχει φωτίσει ακόμα. Η άπειρη σοφία και δύναμη του Θεού, η θειότητα και η αγαθότητά του είναι διάχυτες σε όλη τη δημιουργία και φανερές μέσα από τα έργα του σε όσους έχουν μάτια για να βλέπουν και αυτιά για να ακούν. Ωστόσο παραμένουν αόρατες μόνο σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό, αθέατες και ακατάληπτες. Αυτός που αγνοεί την ύπαρξη του Θεού αρνείται τη σοφία του που έχει κατακοσμήσει τα πάντα και αμφισβητεί τη δύναμη της παντοδυναμίας του. Απαρνείται τα θεία ιδιώματα που αποκαλύπτουν το θείο δημιουργό και τα έργα του και θεωρεί την εμφάνισή τους ως αποτέλεσμα της δίχως νου φύσης. Ενώ λέει ότι είναι σοφός, γίνεται ανόητος, σκέφτεται μάταια, σκοτίζεται η ασύνετη καρδιά του, αντάλλαξε τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και ελάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα. Και καθώς δεν προσπάθησε να γνωρίσει το Θεό, τον παρέδωσε ο Θεός στη μορία του και έτσι πράττει όσα είναι απαγορευμένα. Αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό είναι γεμάτος από κάθε είδους αδικία, πονηριά, κακία, πλεονεξία. Είναι πλήρης φθόνου, φόνου, έρηδας, δόλου, κακοήθειας. Είναι ψιθυριστής, κουτσομπόλης, θεομίσιτος, υβριστής, υπερήφανος, αλαζόνας, εφευρέτης κακών, απειθής στους γονείς του, χωρίς σύνεση, χωρίς οργάνωση, άστοργος, χωρίς διάθεση προσφοράς και ελεημοσύνης. Η ψυχή του είναι αγενής, δίχως συνέστηση και ασυνείδητη. Η ψυχή του δεν μπορεί να αποκτήσει κανένα αγαθό. Το πνεύμα του έχει στραφεί ολόκληρο στην ύλη και ο ίδιος παραδόθηκε στη μελέτη της. Εκτός από την ύλη δεν μπορεί να δει τίποτα άλλο. Η καρδιά του είναι παραδομένη στην ύλη και αυτή αποτελεί το ίνδαλμα της λατρείας του. Άνθρωπος ον εν τιμή ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Η ατομική του θέληση είναι ο νόμος που καθορίζει όλα όσα τον αφορούν. Αρνείται κάθε άλλο νόμο που δεν είναι σύμφωνος με τις ορμές και τις επιθυμίες του. Αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό είναι ο πιο δυστυχής από τους ανθρώπους. Ζει δυστυχισμένος και πορεύεται προς το θάνατο απελπισμένος. Ο τάφος είναι το παντοτινό του φόβητρο.

εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό. Η εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό είναι χάρμα οφθαλμών, διότι χαράχτηκε από τον χρωστήρα της Θείας Χάρης. Οι αρετές βοήθησαν αποτυπώνοντας αυτήν με καλλιτεχνικές πινελιές το δικό τους σκάλος. Πόσο αληθινά ωραία είναι η εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό. Όποιος την κοιτάει αισθάνεται μυστική γοητεία, να γοητεύει και να έλκει την ψυχή. Η χάρη της εχμαλωτίζει την ψυχή και το μεγαλείο της καλεί σε ευλάβεια. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έχει περιβληθεί το άφθαρτο και αναλύω το κάλος. Η δε ψυχική ωραιότητά του μένει αγέραστη στο διηνεκές. Αυτός και όταν μιλάει σαγηνεύει και όταν σωπαίνει διδάσκει, συμβουλεύοντας πείθει, ελέγχοντας επανορθώνει, διδάσκοντας εισακούεται, απολαμβάνει το σεβασμό και σε όλους είναι συμπαθής. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έγινε ο λίχνος του Ευαγγελίου. Αυτός που φωτίζει όσους αγάλλονται μέσα στο ευαγγελικό φως. Είναι πλέον η ζύμη της χάρης που είναι έτοιμη να ζυμώσει όλο το φύραμα που βρίσκεται κοντά της. Αναδείχθηκε το αλάτι της Καινής Διαθήκης, το οποίο μπορεί να συντηρήσει και να δώσει νόημα ζωής σε όλο τον κόσμο. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό, αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του, ακολούθησε τον Χριστό. Σηκώνει πάντοτε το σταυρό του, καρφώνοντας πάνω του τα πάθη και τις επιθυμίες του. Η αγάπη προς το Θεό πλήγωσε την καρδιά του, ο νόμος του Θεού έχει γίνει η μελέτη της. Είναι ολόκληρος αφοσιωμένος στο Θεό και τον λατρεύει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη και με όλη τη διάνοιά του. Η δημιουργία του κόσμου του δίνει συνεχείς αφορμές για να υμνεί το Θείο Δημιουργό. Σε αυτήν ανακαλύπτει την εικόνα του, χαραγμένη από το ίδιο το χέρι του Θεού. Σε αυτήν ανακαλύπτει τη δημιουργική Θεία Σοφία, τη Θεία Δύναμη που συνέχει τα πάντα, τη Θεία Πρόνοια που διαχέεται στα πάντα, τη Θεία Αγαθότητα που απλώνεται παντού, τη Θεία Δικαιοσύνη που επικρατεί σε όλα, τον Θείο Νου που εποπτεύει τα πάντα. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό βρίσκει παντού το Θεό. Το πνεύμα του, σαν να το παρασύρει η λεπτή άβρα της Θείας Χάρης, ανυψώνεται σαν ανάλαφρο φτερό και βιάζεται να φτάσει το Θεό, τον ποιητή και πλάστη του. Η καρδιά του έχει γίνει παράδεισος όπου βλάστησε το δέντρο της ζωής. Σε αυτήν ανθίζουν και στέκουν ανανεωμένα τα άνθη των χαρισμάτων σαν σε παντοτινή άνοιξη. Η γεμάτη από αγάπη καρδιά του προς το Θεό και των πλησίων αναβλύζει σαν ζωντανό νερό και εκδηλώνεται με τις ποικίλες μορφές της ευεργεσίας και της αγαθοεργίας. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό δεν ζει πλέον για τον εαυτό του αλλά για τον πλησίον του. Έχει ως φροντίδα το καλό του πλησίον του και μοναδικό του μέλημα είναι η χαρά των άλλων. Ελεύθερος από πάθη επιθυμεί ότι είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο στο Θεό, ενεργώντας πρόθυμα προς το σκοπό αυτό. Μέρα και νύχτα ο νους του μελετάει τη σοφία του Θεού. Η δε καρδιά του αυτόν υμνεί και αυτόν ευλογεί. Η ευγένεια της ψυχής του εμφανίζεται σαν γλυκιά χάρη απλωμένη στο πρόσωπό του και εκδηλώνεται σαν αγνό συνέστημα ακατάληπτης λεπτότητας. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έγινε πλέον όμοιος με το Θεό. Αληθινή εικόνα και ομοίωμα του Θεού. Μακάριος άνθρωπος, διότι κατανόησε την αποστολή του και πολιτεύτηκε στη ζωή σύμφωνα με την κλίση του. Μακάριος άνθρωπος διότι έλαβε ήδη τον αραβόνα της μελλοντικής δόξας. Μακάριος άνθρωπος διότι ο Κύριος ετοίμασε γι' αυτόν κληρονομιά στην επουράνια βασιλεία.

εικόνα αυτό που δεν πλουτίζει εν Θεώ, δηλαδή η εικόνα του ηλιστή. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας δίνει την εικόνα του ηλιστή περιγράφοντας τον άφρονα πλούσιο. Αυτός παραδομένος ολόκληρος στην ύλη απευθύνεται στον εαυτό του λέγοντάς του «Έχεις μαζέψει από πολλά χρόνια πολλά αγαθά. Αναπαύσου λοιπόν, φάε, πιες, ευχαριστήσου». Νάτι λοιπόν η εικόνα του υλικού ανθρώπου, η εικόνα του ηλιστή. Όλη του την ευδαιμονία την έκτισε πάνω σε υλικά αγαθά που φθήρονται, μεταβάλλονται συνεχώς και αλλοιώνονται. Αναζήτησε την ευχαρίστηση στον κορεσμό των ποικίλων παθών και επιθυμιών του σώματος και της ψυχής. Ολόκληρος παραδομένος στην ύλη, λησμονεί την πνευματική του φύση και ξεχνάει το Θεό που τον έπλασε, το θείο δημιουργό του σύμπαντος. Πουθενά δεν τον ανακαλύπτει, πουθενά δεν βλέπει την παρουσία του, πουθενά δεν βρίσκει το κάλος της εικόνας του Θεού. Η αρμονία του σύμπαντος που εικονίζει τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού αδυνατεί να αναστήσει το κατρακυλισμένο στην ύλη πνεύμα του. Αδυνατεί να ανορθώσει το φρόνημά του. Αδυνατεί να εξυψώσει τον εσκοτισμένο και δυσκίνητο νου του για να κατανοήσει τη σοφία και την παντοδυναμία του Θείου Δημιουργού. Το εκπληκτικό κάλος του κόσμου, αυτό που προκαλεί το θαυμασμό του πνευματικού ανθρώπου, αυτό που τον ανυψώνει προς τον Αριστοτέχνη Δημιουργό, ο οποίος έχει καλλιτεχνήσει αυτή τη θαυμάσια εικόνα της δημιουργίας, ενώ διεγείρει στην καρδιά αυτού που έχει νου φωτισμένο συναισθήματα αγάπης και λατρείας και τα χείλη του κινούνται για να υμνήσουν το θείο καλλιτέχνη, στην καρδιά του ηλιστή δεν ξυπνάει κανένα ιερό συνέστημα. Με κανένα τρόπο η χάρη του Θεού που διαχέεται στην εικόνα της δημιουργίας και εικονίζει την αγαθότητα του καλλιτέχνη δεν ανυψώνει το νου του στο θείο δημιουργό, αφού ο ηλιστής ευχαριστιέται μονάχα με την υλική μορφή της εικόνας της δημιουργίας. Η πνευματική δημιουργία είναι για αυτόν κάτι ξένο και ακατανόητο, διότι του λείπει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ανύψωση του νου του πάνω από τα γη να είναι αδύνατη, αφού ο ίδιος είναι προσκολλημένος στη γη. Ο ηλιστής χωρίς φροντίδα για τον υπόλοιπο κόσμο περιόρισε τις σκέψεις του γύρω από τον εαυτό του και μόνο του μέλημα είναι η περιποίηση του εγώ του. Κάθε φροντίδα του περιστρέφεται γύρω από τον ειδονικό βίο και τη λατρεία του εαυτού του. Αναζητά τη βοήθεια όλων με σκοπό την εξυπηρέτησή του. Για τον ηλιστή δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τον εαυτό του. Το δικό του εγώ έχει κατακλείσει τα πάντα. Γι' αυτόν κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ζει ανεξάρτητος. Ό,τι μπορεί να υπάρξει οφείλει να εξαρτάται από τη θέλησή του. Ο ηλιστής νομίζει πως είναι η μόνη προνομιούχος φύση, η μοναδική ελεύθερη ύπαρξη στον κόσμο και δικαιούται να απολαμβάνει τα πάντα. Κάθε άλλη ύπαρξη οφείλει να υποτάσσεται σε αυτόν και είναι υποχρεωμένη να δουλεύει για αυτόν. Ο ηλιστής, σαν τύραννος, αξιώνει να πραγματοποιούνται όλες οι παράλογες απαιτήσεις του και όλοι να τρέχουν να ικανοποιήσουν τις παρορμήσεις και επιθυμίες του. Κάθε άρνηση υποταγής και υπηρεσίας θεωρείται έγκλημα μη αφιέρωσης αυτών και θανάσιμη αμαρτία. Το αίμα όσων αρνούνται υποταγή και εναντιώνονται σε αυτόν μπορεί να χυθεί εμπρός του έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι ανυπάκουοι. Τίποτα δεν τον συγκινεί, τίποτα δεν του προκαλεί τύψη συνείδησης, θεωρεί τις πράξεις του δίκαιες και καλά καμωμένες. Τα ευγενικά συναισθήματα έχουν εξαφανιστεί από την καρδιά του, αφού αυτή έχει γεμίσει από άγρια πάθη. Η αγάπη και η φιλία παραμένουν σε αυτόν μόνο όσο υπηρετούν τη φιλιδονία του. Η θρησκεία θεωρείται από αυτόν σαν παραλογία, ιδέα αρετή ανοησία. Η ελπίδα της μέλουσα ζωής, φαντασιοπληξία και προϊόν αρρωστημένης φαντασίας. Οι θείες εντολές του νόμου, οι οποίες διδάσκουν το σεβασμό προς το Θεό και την ηθική, θεωρούνται λόγια ανόητα και αερολογίες. Οι θρησκευτικές πεπιθήσεις είναι γι' αυτόν δυσιδαιμονίες, γεμάτες πλάνη και φαντασιοπληξή ενός διαταραγμένου νου. Όλη η σοφία του κόσμου αυτού έστησε τάχα την έδρα της στο κεφάλι του. Όλη δε η ορθή γνώση πιστεύει ότι πηγάζει από τον δαιμόνιο νου του. Κάθε τι που βγαίνει από τη διάνοιά του αξιολογείται ως σοφία και ό,τι αντιτάσσεται σε αυτή απορρίπτεται σαν ανοησία. Αυτή είναι σε μικρογραφία η εικόνα του ηλιστή, ο οποίος θησαυρίζει για τον εαυτό του και όχι με τον πλούτο τον προερχόμενο από το Θεό. Πόσο αληθινά δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μακριά βρίσκονται από την αλήθεια, πόσο πλανώνται, πόσο ανόητοι και τυφλοί γίνονται. Ενώ διαχέεται άπλετο το φως της αλήθειας και φωτίζει τα πέρατα, αυτός μένει στο σκοτάδι του ψεύδους και της πλάνης.
Πόσο έχει βαρύνει και καλύψει τους οφθαλμούς του η λατρεμένη του ύλη. Πόσο το σκοτάδι που εξέρχεται από αυτή τον έχει σκοτήσει. Σκοτοδίνη κατέλαβε το μυαλό του. Βαρύ πέπλο από σκοτάδι έχει απλωθεί πάνω από το κεφάλι του. Αυτός όμως δεν το αντιλαμβάνεται. Θεωρεί ότι δεν σφάλει ποτέ, αν και αμαρτάνει πάντα. Κατά τη στιγμή δε που έλεγε στον εαυτό του ότι θα είναι αιώνιος, ξαφνικά ακούει φοβερή φωνή, φωνή αποδοκιμασίας, φωνή που τον ελέγχει για την αφροσύνη του. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, καταγγέλλεται από το Θεό ως άφρον. Άφρον, τι φοβερή φωνή, άφρον, τούτη τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από σένα. Τι φοβερή απέτηση. Ο Κρητής, του οποίου αρνιόταν την ύπαρξη, τον καλεί μέσα στη νύχτα να εμφανιστεί μπροστά του και να απολογηθεί για τις πράξεις του. Πόσο αργά αντιλήφθηκε την ανοησία του. Πέρασε τη ζωή του άθεος και έφυγε για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού, να ελεγχθεί και να κατακριθεί. Ταλέπορος άνθρωπος.

ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας.

0: την ομιλία του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Πώς έζησα τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο» που εκφωνήθηκε το 2011.
1: Αισθάνομαι καταρχάς μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή να είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας και πραγματικά ήρθα όχι για να μιλήσω για τον Γέροντα Παΐσιο, αλλά ήρθα γιατί είχα ανάγκη να έρθω στην Κόνιτσα, να δω από κοντά τον τόπο που έζησε ο Γέροντας, που μεγάλωσε, να προσκυνήσω στο μοναστήρι στο οποίο αγωνίστηκε για 4 χρόνια και να δω όλη αυτή την περιοχή την οποία τόσα χρόνια από το στόμα του ακούγαμε, γιατί συχνά πυκνά ο Γέροντας αναφερόταν στην Κόνιτσα, στους ανθρώπους της Κονίτσης, στη Ιερά Μονή στο Μύο και πολλά περιστατικά από την Αγία Ζωή του ήσαν παρμένα από την περιοχή αυτή. Και ήταν για μένα πραγματικά η χρυσή ευκαιρία να μπορέσω να βρεθώ στον χώρο αυτό. Αυτό ενίκησε και το μεγάλο μου δισταγμό να μιλήσω για τον Γέροντα, γιατί πραγματικά σας εξομολογούμε ότι αισθάνομαι μεγάλη εντροπή κάθε φορά που μιλώ για τον Γέροντα. Προσπαθώ να το αποφεύγω, γιατί αυτός ήταν ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ένας μεγάλος αγωνιστής, ασκητής, άνθρωπος προσευχής και μεγάλης αγάπης προς τον Θεό, και σίγουρα εγώ δεν του μοιάζω και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να μιλούμε για τα ξένα κατορθώματα. Για να μην μοιάσουμε, όπως αυτό το λόγο που λέγει κλίμακα, ότι μπορεί κάποιος διηγώντας ξένα κατορθώματα να του πει κάποιος άλλος και πώς από έναν τέτοιο ωραίο δέντρο βγήκε τέτοιο ξερό χρονάρι. Αλλά ας επικαλεστούμε την ευήκεια του Γέροντα και την υπακοή μας στην τοπική εκκλησία και ας τολμήσουμε να πούμε λίγα από όλα αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε, ως υποχρεωμένοι να τα μαρτυρήσουμε, όπως οι Άγιοι Απόστολοι μαρτύρησαν για τον Χριστό και για τη ζωή του και για τα θαύματά του, προκειμένου να βοηθήσουν όλους εμάς να πιστέψουμε ότι αυτός εστί πράγματι ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής του κόσμου, και πιστεύοντας σε αυτό να έχουμε ζωή αιώνιον. Εγώ θα μιλήσω όχι με γεγονότα ιστορικά της ζωής του Γέροντα, αλλά όπως τον έζησα, όπως εξάλλεινε και ο τίτλος της ταπεινής αυτής ομιλίας, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος, όπως συμβαίνει και με τον Θεό, ζει τον Θεό κατά έναν μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Όπως ο ίδιος ο άνθρωπος είναι μοναδικό γεγονός και ανεπανάληπτο γεγονός, έτσι και η βίωση του Θεού από τον άνθρωπο αποτελεί μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός στην ιστορία όλου του κόσμου. Επομένως, και η εμπειρία σε έναν Άγιον άνθρωπο του Θεού στον κάθε ένα αποτελεί ένα δικό του απόλυτα γεγονός, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ένα πλήθος απέραντων ανθρώπων γνώρισαν τον Γέροντα και συνδέθηκαν μαζί του. Ο καθένας από αυτούς όλους, κατά το μέτρο της χωρητικότητάς του, έλαβε και ανάλογη την χάρη και την ευλογία και την ευχή του Γέροντος, και σίγουρα ο καθένας έχει να πει πάρα πολλά, και αυτή η ευλογία της επικοινωνίας είναι ανεξάρτητη, όπως ανεξάρτητος είναι και ο ωκεανός

0: Μεσσίας χάριτος που ήταν πλημμυρισμένος πάντοτε ο γέροντας. Εγώ γνώρισα τον γέροντα Παΐσιο όταν ήμουν 18 χρόνων, μόλις τελείωσα το σχολείο, το Λύκειο, και το 1976 ευρέθηκα για σπουδές στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Τότε άκουγα για το Άγιον Όρος από διάφορους φοιτητές μου. Είχα μεγάλη επιθυμία να πάω στο Άγιον Όρος και έτσι το Σεπτέμβριο του 1976 προσπάθησα να επισκεφθώ το Άγιον Όρος. Η πρώτη προσπάθεια ήταν τραγική. Δεν μου άρεσε καθόλου και έφυγα την επόμενη μέρα το πρωί. Είπα, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω εγώ σε αυτόν τον τόπο. Μου φάνηκε τόσο άσχημος τόπος, τόσο απέσιος, τόσο καταθλιπτικός. Το πειρασμό ήταν βέβαια, μην νομίζω ότι έτσι είναι το τόπος. Εγώ έφυγα, δεν είναι και τόπος. Αλλά έτσι ήταν στο δικό μου μυαλό. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι προερχόμουν από έναν χώρο που δεν είχαμε και μεγάλες εμπειρίες από μοναχική ζωή και Άγιος Όρος βέβαια. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το πρωί βγήκα έξω. Όταν βγήκα και άκουγα διηγήσεις από φοιτητές άλλους πόσο ωραία ήταν στο Άγιον Όρο, τρεπόμουν να πω ότι εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Ξαναδοκίμασα να πάω σε 15 μέρες. Ήταν νομίζω αρχάς Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ άκουγα για τον πατέρα Παΐσιο, πρώτη φορά άκουγα από τους φοιτητές μου και για τον Παπαϊφέμ στα Κατουνάκια και για μερικούς άλλους γέροντες που όντως έλαμπαν εκείνο το διάστημα σαν φωστήρες εις το στερέωμα του Αγίου Όρους. Πήγαμε κάποιους φοιτητές και στον πατέρα Παΐσιο πήγα μαζί με ένα γεροδιάκονο τότε, ο οποίος τώρα κοιμήθηκε, και ο ίδιος μου οδήγησε στον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έμενε τότε στον Τίμιο Σταυρό εν Καψάρα. Είχα μεγάλη αγωνία να το δω, γιατί στον δρόμο που διηγόταν ο διάκος θαύματα και πράγματα και προφητείες και όλα αυτά, και φοβόμουν βέβαια ότι θα μου αποκαλύψει και όλα αυτά τα άδειλα και κρύφα της καρδίας μου, της αμαρτίας μου, και θετική δεν θα με εκδιώξει με τις κλωτσές βέβαια από το χώρο εκείνο. Χτυπήσαμε το κουδούνι και περιμέναμε. Που είχαμε εντύπωση μια πινακίδα που είχε γραμμένο γέροντας με θέση χθες στο πατήρ Διονύσιος, έγραφε εκεί στον Τίμιο Σταυρό ότι καλύτερα να μην με απασχολείτε με τις αγωγίες κτλ. Και πολύ μπορώ να σας βοηθήσω με την προσευχή. Τέλος πάντων χτυπήσαμε το κουδούνι, περιμέναμε αρκετή ώρα, κάποια στιγμή ακούσαμε μια φωνή και βλέπω ένα γεροντάκι, ο οποίος θα τηλεγγύει μια πράσινη κουβέρτα με ρίγες, έτσι πως το λέμε, και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά παραπατώ να μας ανοίξει. Μου λέει, αυτός είναι ο γεροπαΐσιος. Αυτός είναι ο γεροπαΐσιος. Αμέσως έχασα όλη μου τη διάθεση. Εγώ περίμενα να δω κανένα, δεν ξέρω τι φανταζόμουν, τέλος πάντων, και να προστάμε ένα γεροντάκι, όχι γεροντάκι, στην ηλικία που ήταν βέβαια. Έτσι τον έβλεπα τότε. Αδύνατος, καθηγητικός. Μας άνοιξε, μπήκαμε μέσα, καθίσαμε σε εκείνο το πάμφτωχο κυριολεκτικά αχονταρικάκι του είχε, δηλαδή ήταν ένα μικρό δωμάτιο με δυο ακρεβάτια έτσι εκεί. Γεμάτος απορία και αγωνία να δω τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα μας ήταν τελείως αδιάφορα. Σε μια στιγμή έβγαλε τα παπούτσια του και πήγε πάνω στο κρεβάτι, θέλοντας να μας παρασπίσει κάτι που το θέλει. Εγώ λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Απογοητεύτηκα. Είπα, φαίνεται δεν είναι καλά, γι' αυτό τον κάναν Άγιο και έρχονται εδώ να τον δουν. Τέλος πάντων, λέω, να δούμε τώρα πώς θα ρίξουμε τις συζητήσεις στα σοβαρά, σκεφτείτε δηλαδή, που βρισκόμαστε. Του λέω, γέροντα, έχετε μεγάλη φήμη στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, ναι, σοβαρά, λέω, ναι, ναι. Και το όνομα σας ακούγεται. Μου λέει, κοίταξε, λέει, παιδί μου. Εδώ πιο πάνω πέρασες, είδες τα σκουπίδια όλα. Ω, ναι. Όλοι κοίταξε εκεί, πράγματι κοίταξε, τι είχε και ένα παλιό προσέρμα από καλαμαράκια που κυκλοφορούσε αυτό το τότε και έπεσε το ίδιο πάνω και έφεγε. Όλοι το βλέπεις, είναι ο σέρμα που λάμπει. Λέω, ναι, έλεγε έτσι είμαι κι εγώ. Ο σέρμα άδεια, πεταμένη, χαλασμένη και βλέπει ο κόσμος από μακριά και νομίζει ότι κάτι είναι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πήγα να το ρωτήσω κάτι άλλο, μόλις πήγε να το ρωτήσω κάτι μου ήταν άλλο ακούνι. Φέτε με είδα και χοντρό όπως ήμουν από τότε. Και μου έδινε άλλο ακούνι. Θα βάλει 15 λοκούνια μερικά. Τέλος πάντων δεν θα συμβεί τίποτα. Απογοητεύτηκα σε κάποια στιγμή, δεν με ρωτούσα πλέον, έλεγε στον Διάκο διάφορα. Σίγουρα θα δούμε, φύγομαι. Και ο Γέροντα μας είπε ότι είχε κάτι φίδια εδώ. Αληθεύει. Ναι. Ξέρετε να δεις. Τι θα το έλεγα εγώ, όχι, δεν θα το αφού το ρώτησα. Θα ναι, δεν καλά τα βλέπαμε. Μωρέ άκουσε, άνθρωπο που θα γίνεις πνευματικός, ας είναι να σου τα δείξω, εδώ τα έχω. Την καρδιά μου δηλαδή. Τέλος πάντων, είχαμε έξω. Εγώ πλήρως απογοητευμένος, λέω δεν έχει τίποτα. Δεν έχει νόημα. Το κάγκελο εκεί της πόρτας, το ρωτάω για τελευταία φορά έτσι. Πατέρας μας, πέστε μας και κάτι να φιληθούμε. Σαν να του έλεγα τόση ώρα, τι μας έλεγε. Λέει, άντε ρε παιδιά, είσαστε νέες ή να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω πόσες. Λέει πολλές. Και μας πήρες έτσι την πλάτη. Εκείνη την ώρα, πραγματικά, σας ομολογώ, ότι έγινε ένα μεγάλο γεγονός. Ευωδίασε όλος ο τόπος. Τα δέντρα, τα πουλιά, ο αέρας, τα βράχια, τα πάντα, ένα φοβερό πράγμα. Πρώτη φορά και τελευταία βέβαια στη ζωή μου είναι αυτό. Ευωδίασα πάρα πολύ έντονα και μας κυνήγησε μια φοβερή ενέργεια μέσα μας. Αλλά και ο γέροντας λέει πάτε. Μας έδιωξε γρήγορα και στην πόρτα, έφυγε στο καλυβάκι και εμείς με τον Διάκο μας έπιασε ένα πράγμα παράξενο. Του λέω, μα γυρίζεσαι. Μου λέει, δεν λέγεται, τι συμβαίνει. Και φύγαμε τρέχοντας με τα πόδια από το Δήμο Σταυρό, φτάσαμε στο Μπουρατζέρι σε πλάσματα χώρου, ας πούμε, δες και ήμασταν δρομείς. Και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε στον δρόμο μέχρι το που Ναζέρ εμποδίασαν τα πάντα. Μετά από αυτό κατάλαβα ότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα μεγάλο θησαυρό. Το επισκέφτηκα πάλι σε άλλες 10 μέρες περίπου. Οπότε μετά από αυτό το γεγονός, ίσως γιατί προηγήθηκε και το γεγονός αυτό με την εμποδία, ο γέροντας ήταν τελείως διαφορετικός και από τότε, από τον Οκτώβριο του 1976, όπως λέγει και ο ψαλμός, σε κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, πράγματι η ερική μου ψυχή κολλήθη πίσω του γέροντος αυτού και αισθανόμουν ότι ο Θεός ήταν εκεί, ο Θεός ήταν παρόν. Το πρώτο πράγμα το οποίο βεβαιώθηκα απόλυτα είναι ότι ό,τι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ό,τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες στους βίους των Αγίων, όσα εγγράφησαν στην Εκκλησία, όσα ελέγχθηκαν, όσα άκουσαν, ήταν όλα αλήθεια. Κατά έναν παράδοξο τρόπο. Δεν υπήρχε πλέον στην ψυχή μου η παραμικρή αμφιβολία για οτιδήποτε ήταν λόγος Θεού και Ευαγγελίου. Γιατί φυσικό ήταν στα 18 χρόνια, όσο να είναι, ακόμα τα πράγματα είναι πολύ ανώριμα στην ψυχή του ανθρώπου. Πέρασε εκείνος ο χρόνος σε πάρα πολλές επισκέψεις. Εγώ εν τω μεταξύ αποφάσισα να μείνω στο Αγενόρο, να διακόψω τις σπουδές. Πράγμα που ο γέροντας δεν το εδέχθηκε, γιατί είχα μια αποτροφή από την Εκκλησία της Κύπρου. Και μου είπε, εντάξει, μείνε στο Άγιον Όρος, αλλά πήγαινε να δίνεις εξετάσεις κατά διαστήματα, γιατί αφού η Εκκλησία σε έστειλε και έχει την αποτροπία, δεν είναι σωστό από την πρώτη στιγμή που ήρθε να τα θαύματα του Γέροντος Παϊσίου, τα οποία είναι πάμπολα και άδειρα, και μετά τον θάνατό του, ένα πλήθος θαυμάτων από σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τον γνώρισαν ποτέ, ούτε τον άκουσαν, ούτε είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Μπορώ να σας διηγηθώ θαύματα που συνέβηκαν στην Κύπρο σε ανθρώπους που δεν ήξεραν, ούτε άκουσαν ποτέ, ούτε για Άγιον Όρος, ούτε για Γέροντα Παΐσιον, ούτε για όλα αυτά τα πράγματα, ούτε και σχέση με την Εκκλησία είχαν. Όμως ο Γέροντας συνεφανίσει σε αυτούς, τους εθεράπευσε ή τους εμπροστάτευσε, ή τέλος πάντων η ενέμβαση του ήταν άμεση, και στη συνέχεια με έναν άλλο θαυμαστό τρόπο εντόπισα ότι αυτός τον οποίο είδαν ήταν ο Γέροντας Παΐσιος, που είδαν μια φωτογραφία του ή ένα βιβλίο του αργότερα, εντός εισαγωγικών τυχαία. Τα θαύματα λοιπόν είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό δεν είναι ο σκοπός της δικής μου ομιλίας. Ο σκοπός ο δικός μου ήθελα να σας πω αυτό το οποίο χαρακτήρισε τον Γέροντα Παΐσιο και αυτό που τον έκανε κατά τη δική μου ταπεινή άποψη τόσο μεγάλο μάγιο. Γιατί πίστευα και πιστεύω απόλυτα ότι πρόκειται περί ενός μεγάλου Αγίου συγχρόνου της Εκκλησίας μας, και στη δική μου συνείδηση είναι καταταγμένος μεταξύ των μεγάλων Αγίων, και ήμουν βέβαιος μέσα στη δική μου ύπαρξη ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά στηρίζει την Οικουμένη με τις ευχές του. Το διάστημα το οποίο πέρασε από τότε, ο ίδιος ο Γέροντας έδωσε την ευλογία, γιατί έβλεπε ότι ήμουν αδύνατος και ταλέπορος, και έμενα πάρα πολλές νύχτες μαζί του, συνεχόμενες μέχρι 2,5 εβδομάδες. Μια φορά έμεινα 2,5 σχεδόν 3 εβδομάδες, άλλη φορά μια εβδομάδα, άλλη φορά άλλη εβδομάδα. Παρόλο που τότε έλεγαν όλοι οι πατέρες εκεί, μην τον ενοχλείτε, μην μείνετε πολλή ώρα μαζί του γιατί δεν πρέπει και τα λοιπά, ο Γέροντας έδειχνε την εξαίρεση λόγω βέβαια της δικής μου μεγάλης ανάγκης. Παρακολουθώντας το, και τον παρακολουθούσαν πάσα λεπτομέρεια, σχολαστικότητα, είχα μεγάλη περιέργεια να δω όλη τη ζωή του, να τον εξηχνιάσω μέχρι εκεί που δεν λέγεται. Πάντοτε με έδινε αυτή την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος κρατά τον κόσμο στο χέρι του και ότι όντως πραγματικά στηρίζει την Οικουμένη με την προσευχή του. Θυμούμαι την πρώτη φορά που έμεινα εκεί για το βράδυ, μου λέει πάμε να φάμε. Ατύχαμε να φάμε, αφού δεν είχε τίποτα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την άκρα πτωχία που επικρατούσε κυρίως εκεί στον Τίμιο Σταυρό. Πήγαμε να φάμε, υποτίθεται, άφησε κάτω, νομεταξύ κάτω στην κύριε Σταυρό, δεν είχε τραπέζι. Είχε μια μπαρμάρινη πέτρα εκεί, τετράγωνη που εκεί θα τώρα. Έβαλε ένα δυο κρεμμύδια, κάτι παξιμάδια, και κάποιος του άφησε και μια κονσέρβα. Λέει θα σου την ανοίξω σε ένα τη φύλαγα για σένα. Αλλά πώς θα την άνοιγε αφού δεν είχε εργαλείο. Την άνοιξε με το σκεπάζι. Δεν είχε κανένα άλλο εργαλείο και ποτέ δεν χρησιμοποιούσε. Σηκωστήκαμε να κάνουμε προσευχή μας, να πούμε τον Πατέρ ημών. Και αυτό στάθηκε έτσι και στην έρημο, όπως ήταν ένας πανέρημος τόπος εκεί, η καψάλα Τίμιο Σταυρός, σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και λέει Πάτερ ημών εν της ουρανής. Πραγματικά σας εξομολογούμε, τόσα χρόνια μετά ούτε άκουσα ξανά την Κυριακή προσευχή με τόση δύναμη. Ενόμιζα ότι ο Θεός θα έκανε το χέρι του από τον ουρανό να εκλογούσε την πρόση και την πόση τη δική μας εκεί. Ήταν κάτι φοβερό. Αλλά και η όλη του ζωή ήταν τόσο δυνατή που έζησα μαζί του μέχρι το 1992. Επήγαινα πάρα πολύ συχνά κατέμεινα πάρα πολλές νύχτες μαζί του, λειτουργήσα πάρα πολλές φορές στο εκκλησάκι του, αλλά ποτέ μου δεν το συνήθισα από τον άνθρωπο. Κάθε φορά που τον συναντούσα είχα την ίδια αναπορία όπως την πρώτη φορά. Και μου έλυσε αυτή την απορία ο γέροντας ο Φρόνιος του Έσεξ, όταν πήγαμε με τον Αΐνη στο γέροντά μας, στην ομιλία του, στην κουβέντα επάνω που μας έλεγε, λέει το εξής. Η συνάντηση, λέει, με ένα πνευματικό άνθρωπο αποτελεί ανά πάσα στιγμή προφητικό γεγονός. Και ουδέποτε είναι δυνατόν να εξοικειωθείς με τον άνθρωπο του Θεού. Πάντοτε θα είναι ένα δυναμικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Όντως αυτό συνέβαινε με τον γέροντα Παΐσιο. Και όσο και σας φαίνεται παράξενο, ο λόγος... Θα τελειώσω λίγο, δεν φτάσει. Ο λόγος που δεν πήγα να το δω παρόστησε, θα με βγάλετε ότι δεν είμαι στα καλά μου. Δεν επίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει. Μου φαινόταν αδύνατο. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος υπερέβαινε τους νόμους της φύσεως, ο οποίος η ζωή του ήταν μια δυνατή και έκδηλη παρουσία της χάριτος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα πέθνησε, θα αρρωστούσε και θα πέθνησε. Και έτσι δεν πήγα να το δω όταν ήταν στις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Παρόλο που ίδιος μου είχε στείλει τις ευχές του με πολλούς ανθρώπους που τον επισκέφτηκαν. Εκείνο λοιπόν που το χαρακτήριζε ήταν η μεγάλη του αγάπη προς τον Θεό. Απέραντη αγάπη, η οποία εκμυδένισε την αγάπη προς τον εαυτό του. Εκεί που ζούσε ο γέροντας Παΐσιος δεν είχε καμιά ανθρώπινη παρηγοριά. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και επειδή ακριβώς δεν είχε καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, ούτε δεχόταν ανθρώπινα στηρίγματα και παρηγοριές, ήταν τόσο έκδηλη η αγάπη του Θεού και η χάρη του Θεού στη ζωή του. Ο Θεός ήταν συνεχώς μαζί του και είχε κηρύγματα του διαπαντός. Τα Χριστούγεννα του 1982, δεν απατώμε, μετά την αγρυπνία, πήγα να τον δω, ήταν ακόμα πρωί. Συμπολαστήκαμε καμιά ώρα και πήγα να τον γέροντα. Και ήταν μόνος στο καρυβάκι του στην Παναγούδα ήδη. Και είχε πολύ καλή διάθεση, ήταν και ησυχία, δεν είχε κόσμο, νομίζω είχε κακοκαιρία. Και μου λέει το εξής πράγμα. Τι να σου πω, μου λέει διάκος τότε ακόμα. Κάποτε και εγώ όταν είπα ξύλα από την αγάπη του Θεού τόσο πολύ, πεσταρώνουν τα κόκαλά μου να λιώνουν σαν να πάρεις. Μάλιστα μια φορά περπατούσα και δεν μπορούσα να συνεχίσω από την αγάπη του Θεού που αισθανόμουν μέσα μου. Και έπεσα κάπου σε ένα δέντρο εκεί και έλεγα να μην με δείχνει κανένας και να με παρεξηγήσει να μην ξέρει τι έπαθα. Φλογιζόμουν από την αγάπη του Θεού έντονα. Εδώ και περίπου 7-8 χρόνια αυτή η αγάπη, όχι πώς έπαυσε να υπάρχει, αλλά μεταποιήθηκε, μετεστράφηκε σε μια αγάπη για τον κόσμο. Και λιώνω καθημερινά για τους πονεμένους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να σκεφτώ το πόσο Θεός έγινε για μας άνθρωπος. Σκέφτομαι καμιά φορά πώς εγεννήθη ο Χριστός και πού εγεννήθη ο Χριστός και διαλύομαι. Και πραγματικά γέμισα τα μάτια του δάκτυα, παρόλο που δεν άφηνε τον εαυτό του να εκδηλώνεται έτσι. Ήταν γελαίος στρατιώτης και απέφευγε να εκδηλώνει τα εσωτερικά του βιώματα. Εντότις όμως, μετά πράγματι η ζωή του, όπως είπε και ο πατήρ Διονύσιος χθες στην Παναγούδα, κυρίως ήταν μια ζωή θυσίας καθημερινής για τον λαό του Θεού. Γιατί αυτό είναι το δείγμα της τέλειας αγάπης. Όπως ο Χριστός είπε στον Πέτρο, και εσύ ποτέ επιστρέψα στήριξο τους αδελφούς σου, ακριβώς για τον γένοντα Παΐσιο συνέβη το ίδιο, αφού έφτασες το ύψος της θεωρίας του Θεού και της θεώσεως, άκουσε από τον Θεό αυτόν τον λόγο να στηρίξει τους αδελφούς μου. Και γινόταν εκεί στο καλύβι του πραγματικά έναν χάος από ανθρώπους, πάσης φύσεως, αλλά ο γέροντας αγαπούσε ιδιαίτερα τους πονεμένους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που έψαχναν να βρουν τον δρόμο τους. Και με μεγάλη θυσία, πραγματικά μεγάλη θυσία, στεκόταν δίπλα τους, τους άκουγε, τους θεράπευε, τους συμβούλευε, τους ενίσχυε. Επίσης, εκείνο που ήταν θαυμαστό, ήταν ο λόγος του. Μπορούσαμε να μιλούμε, γιατί εγώ έκανα ένα διάστημα στη Μονή του Μουσείου με τη συνοδεία του γέροντάς μας και γνώρισα και τον Αθανάσιο που θα σας μιλήσει σε λίγο. Έκανα κοντάρις και θυρωρός, πορτάρις. Ήμουν πάντα θλιέρος και μου άρεσε να κάνω το δάσκαλο. Όπως περνούσαμε εκεί, τον ζάλιζα με τα κηρύγματα. Αλλά οι άνθρωποι καταλάβαιναν, βέβαια, γιατί μου έχουν σημασία. Και όσο και προσπαθούσα, τις μάτι μου κοπιούσα. Όμως, επήγαινα στον γέροντα και ήταν αρκετός ένας λόγος δικός μου, ένας λόγος. Η καμιά φορά και τίποτα δεν τους έλεγε. Απλώς τον έβλεπα και άλλαζε η ζωή τους ολόκληρη. Όπως λέγει το Ευαγγέλιο, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγο βεβαιούντος. Ο Χριστός εβεβαίωνε τον λόγο του γέροντα και εσφράγιζε τον λόγο του γέροντα για τον επακολουθούν των σημείων της χάριτος. Με τα σημεία της χάριτος τα οποία είχε πάνω του και τα οποία ήταν τόσο άφθονα και τόσο πλούσια και τόσο μεγάλα σε αριθμό που κατατάχθησαν στη βιβλία. Είμαι βέβαιος ότι και οι επόμενοι ομιλητές θα μας τα πούν τόσο καλά. Αλλά και τόσο ακόμα υπάρχουν που ο καθένας έχει τις προσωπικές του εμπειρίες, που όλα αυτά τα σημεία πραγματικά μας δείχνουν τη μεγάλη αγιότητα και την παρησία αυτού του ανθρώπου. Τελειώνω με δύο μόνο ακόμα παραδείγματα. Ένα βράδυ που έμενα εκεί κοντά του, είχα πάει το πρωί και θα έμενα εκεί στο καλυβάκι μαζί του. Είμαι στεναχωρημένος γιατί ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ήταν στην Κύπρο σε ένα μοναστηράκι που προσπαθούσε να φτιάξει και δεν είχα νέα. Είχε αρχίσει να μου γράψει γράμμα και τα λοιπά και είχα μια ανησυχία. Μου λέει ο γέροντας, τι έχεις και σε σκεφτικός. Λέω, δεν έχω νέα από τον γέροντα Ιωσήφ, άνθρωπε, έχω μια ανησυχία μέσα μου. Μου λέει, τι σκέφτεσαι κανένα, να κόψουμε ένα σκύλο να πάμε. Θα να πάμε, ευχαρίστω. Μου λέει, γιατί δεν θέλει να πάμε με την Κυριακή. Μου λέει, Κυριακή. Εντάξει. Μου λέει να ρωτήσω, μου λέει, τι έχεις και να πάμε στην Κύπρο. Εντάξει, γέροντα. Μου λέει, αλλά θα πάμε με το εισιτήριο του Αγίου Μαξίμου του Καψοκαλυρίδη. Τότε δηλαδή, έτσι δηλαδή, αυτός έτρωγε ένα παξιμάδι και ταξίδευε από τα Καψοκαλυρίδια στο Λοδοπέδι, πετώντας. Θα πάμε και εμείς από ένα παξιμάδι απόψε και θα πάμε στην Κύπρο. Αστεία, λέω και εγώ από μέσα. Κάναμε το παξιμάδι μας πάνω και εγώ πήγα να κοιμηθώ για να τα προσευχόμαι. Τέλος πάντων το πρωί, όταν σηκώστηκα εγώ και εκείνος ήταν ήδη στο πόδι, μου λέει πώς πέρασες χθες. Καλά. Λέει, ωραίο το μοναστήρι. Ωραία γέροντα. Μου περιέγραψε με πάσα λεπτομέρεια τον τόπο που έμεινε ο γέροντας, ο Ιωσήφ. Το κελί του, το γραφείο του, μέχρι και που είχε τα στυλό του, το σογιά του, τις παντόφιλες του, τα πάντα, τα πάντα. Με πάσα λεπτομέρεια. Λέω γέροντα, πού το ξέρεις. Μου λέει, αφού πέρασε το αεροπλάνο που δέσαι να σε πάρει και σε κοιμόσουνα. Και πήγα μόνος μου. Πέρασε το εισιτήριο. Πήγα μόνο του. Λέει και θα το φρέει. Λοιπόν τέτοια ήταν γεμάτη η ζωή του. Και τελειώνω με ένα άλλο το οποίο βέβαια δεν έπρεπε να δω. Λέω να έφτασε και το είπα. Και το οποίο ήταν καθοριστικό, τουλάχιστον για μένα. Την επόμενη χρονιά από το 1900, νομίζω το, συγγνώμη, το 76, το 77 ήταν αυτό, εκεί στην Χαριβάκη του Τιμίου Σταυρού, εγώ το μεταξύ ήμουν διάκονος ήδη, πήγα το πρωί στο Γέροντα, νομίζω Δευτέρα παραμονή του Τιμίου Σταυρού, τέτοιες μέρες, 13 Σεπτεμβρίου με το Παλαιό. Μόλις μείνει ο Γέροντας, όπως πάντα στην Ευρώπη, μου λέει καλό στο διάκονο. Και μου έδειπε ένας διάκονος για την πανήγη. Έλα, ήρθα. Λέει, παρήγγειλα 100 κιλά ψάρι. Θα έρθουν οι Δανείοι, λέει, θα έρθουν οι Θωμάδες, θα έρθουν αυτοί, θα έχουμε δεσπότη, θα έχουμε ξέρω από αυτά, θα κάνουμε πανήγυρη. Προς τη μητέρα του να πιστέψω ότι θα υπήρχαν αυτά όλα. Τέλος πάντων, λέει, είσαι εδώ σήμερα. Θα την πρώτη νύχτα φέρουμε. Έμενα εκεί, πετούσα από τη χαρά μου τέλος πάντων. Το βράδυ μου λέει, κοιτάξτε το βράδυ, κάνουμε αριθμία του Σταυρού. Κάνουμε αριθμία. Μου είπε τι πρέπει να κάνω. Περιάτε, ναι, πώς είναι, όχι, ποιος θα ψάρθειες. Πρέπει να κάνουμε αριθμία από κομποσκή, άρχισαμε γύρω στις 5 το απόγευμα, κοντά στις 7 βυζαντινή ώρα για όσα μεθάνεται, θα σε φωνάξω να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη. Πρέπει να έρθει ο παπάς το πρωί από το Σταυρό και δεν με αντιπροχίζει. Θα έρθω την πέρα, λέω. Μου είπε ένα κατάλογο μεγάλο πώς έπρεπε να κάνω την προσευχή και τα λοιπά, με 14 πράγματα και έμεινε αυτός το ένα κύριο και μπροστά μου. Κάθηκα μια μισή ώρα, χτυπούσα τον τοίχο και ενώ ξεδιάκρισε καλά, καλά γύρω. Κοιμάσαι, όχι, δεν κοιμάμαι. Μου λέει, αν ακούσεις τίποτα θα λείπουν, είναι ηχοβητής, είναι αγριογούρου, να ξέρω πώς θα πιάνε και αυτά. Τον άκουγα όλη μύτα που περπατούσε, πηγαίνοντας επειδή είχε μισό πνεύμονα, αλλά μια βαθιά και κατά διαστήματα είχε της μια αναπνή και λέγε δόξαση ο Θεός, ένα δικό του ωραίο τρόπο. Τέλος πάντων, εγώ ήρθα όμως με τον γέροντα δίπλα μου, πράγματι, έκανα και εγώ τι μπορούσα. Γύρω στα μεσάνυχτα, 7 με τη Βυζαντινή ώρα, μια η ώρα περίπου, πώς ήταν, με φώναξε και πήγαμε στο εκκλησάκι, δίπλα, ενώ μένουμε, με το υπόλοιπο συμπρόδεκτο. Ήταν ένα εκκλησάκι στενό μακρό και πολύ στενό, που είχε ένα μόνο στασίδι και 5 εικόνες. Ο Χριστού, της Παναγίας, είμαι προδρόμου, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και δεν θυμάμαι κάπου και έναν Άγιο Ρώσο, είτε, γιατί ήταν ο Παπατήχων εκεί ο Ρώσος που πήγαμε χθες. Πέρα να διαβάσω τη Θεία Μετάληψη. Έβαλε με ένα σωστασίδι, μου άνοιξε το ρολόγιο, μου έδωσε μια λαμπάδα να μένει και ο γέροντας δίπλα μου ακριβώς έλεγε τους στίχους της Θείας Μεταλήψης, δόξα σοι ο Θεός μου δόξες. Κάθε φορά που έλεγε το στίχο, έκανε και μια στροφή μετάνοια. Εγώ δεν διαβάζα. Αυτός ζήσει ο Ιησούς, τη γενέση του στο μας πράγιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ως σκότεινα όλα, νύχτα, μεσάνυχτα στην έρημο. Όταν φτάσαμε στο στίχο που λέγει «Υπεραγία θα το και σώσουν εμάς, Μαρία μη του Θεού, σε βοδία σου σε αυτό σκήνομα». Είναι ο γέροντας «Υπεραγία θα το και σώσουν εμάς». Άρχισα να λέγω «Μαρία μη του Θεού», εκεί ακριβώς. Άκουσα εγώ ένα πράγμα σαν αέρας. Μπήκε στο εκκλησάκι, νόμισε ότι άνοιξε το παράθυρο γέροντας. Αλλά ήταν δίπλα μου. Και ξαφνικά φωτίστηκε όλος ο χώρος και άρχισε το καρδί της Παναγίας να κινείται μόνο του. Περίπου τόση απόσταση. Τα πέντε τα καρδίλια, αυτό μόνο κινείται. Τα υπόλοιπα τα σταθερά. Φωτίστηκε το εκκλησάκι και αυτό το κατάλαβα γιατί το κερί που κρατούσα δεν μου χρειαζόταν πλέον να βλέπω το βιβλίο. Γύρισα προς τον γέροντα και με κοίταξε αυτός και μου έκανε έτσι. Σιωπή. Πράγματι σταμάτησε να διαβάζω και γέροντας γονάτισε κάτω, γονάτισε. Έμεινα, εγώ περίμενα. Πέρασε μισή ώρα και πλέον και γινόταν αυτό το πράγμα. Το καρδίλι να πηγαίνει και να έρχεται, το εκκλησάκι να είναι φωτεινό, ο γέροντας να είναι παραδιστός και εγώ με το κυρίσω το χέρι και μην ξέρω τι να κάνω. Πέρασε η μισή ώρα να διαβάσω, με τη μετάλλευση θα κάνω τώρα. Άρχισα να διαβάσω συνέχεια. Κάποια στιγμή επίσης με βόμβια και σταμάτησε. Πανήρθαμε εκεί που είμαστε, στο σκοτάδι, στο καρδίλι σταμάτησε και τα λοιπά. Τέλειωσε η τελευταία μετάληψη. Εάν καθίσαμε εκεί, είχαμε μικρό κολλάκι, ο πατήρ Διονύσης από το θυμάται, έξω από το αρχονταρικά και από την εκκλησία, ο Γιάννης ήταν φοβερά αλλοιωμένος πνευματικά. Λέω, Γιάννοντα, τι έγινε με στο εκκλησάκι, μου λέει τι έγινε. Λέω, λένε, είδατε το καντήλι. Ε, το είδα. Μου λέει, το τι είδες. Λέω, τίποτα δεν είδα, είδα, φωτίστηκε το εκκλησάκι, το καντήλι. Δεν είδες τίποτα, όχι, δεν είδα εγώ τίποτα άλλο. Τι ήταν. Ωρα τίποτα δεν ήταν καημένο, τι ήταν λέει. Λέω, μα καλά τι να μην ήταν τίποτα. Γιατί να μην το βλέπω κάθε μέρα αυτό είναι τίποτα. Για να μην το βλέπω κι όλοι μάλιστα. Μου λέει, τίποτα δεν ήταν βρε παιδάκι μου, αλλά μου λέει, δεν είχες διαβάσει. Ότι η Παναγία το βράδυ γυρνάς στο Άγιον Όρος και βλέπει τι κάνουν οι μοναχοί. Άρμα, δεν το είχα διαβάσει πριν λίγες μέρες. Μια δίκη. Έμουλε πέρασε και απ' εδώ, είδα δύο παραγούς εδώ που διάβασαν, κούρισε τον κανείς να μας χαιρετήσει. Μια άλλη φορά μου είπε ότι ο ίδιος είδε την Παναγία στο εκκλησάκι την ώρα. Εκείνη την νύχτα ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες με τον Γέροντα, γιατί μέχρι περίπου τις 6 το πρωί που έφεξε που ήρθε ο παπάς από τη Σταυρονική του να μας λειτουργήσει, καθίσαμε εκεί και ο Γέροντας οδηγήθηκε πάρα πολλά περιστατικά της πνευματικής του ζωής που πραγματικά δεν έχω χρόνο να σας μιλήσω γιατί είναι το ρολόι μου.
1: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Θα πάρουμε τον χρόνο των υπολογιών
1: και έχουμε.
0: Εντάξει, έχω χρόνο σου για να τελειώσω. Λέω και όταν με ρωτούν πάτερ μου, ο πάτερ Παΐσιος είναι Άγιος και είναι σωστό τον μνημονεύω μετά των Αγίων. Εγώ σας ομολογώ ότι λέω έναν λόγο που είναι μεγάλος. Μπορεί να είναι λάθος, είναι δικός μου λόγος, δεν είναι λόγος της Εκκλησίας επίσημος. Αλλά το πιστεύω απόλυτα ότι εάν ο Γέροντας Παΐσιος δεν είναι Άγιος, νομίζω δεν υπάρχουν Άγιοι στην Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τόσο πλούσια τη χάρη του πάνω του, με τέτοιους υπερφυσικούς αγώνες, με τέτοια δύναμη Πνεύματος Αγίου, αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ήδη μετά τον Αγίο. Για μένα αυτό δεν χωράει ούτε μία αναφιβολία. Γι' αυτό σήμερα, στο μνημόσυνο του πραγματικά, το μόνο που με παρηγορούσε, μετά κάποτε τον ερώτησα, Γέροντα, μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα στους Αγίους που δεν έχουν ακόμα ανακηρυχθεί. Πολύ κοίταξε προηγουμένως, δεν βλάπτονται οι άλλοι. Προσευχόμενοι εμείς για αυτούς, προσεύχονται και εκείνοι για μας. Διαφορετικά θα αισθανόμουν πολύ άσχημα. Διότι για τον Γέροντα ισχύει αυτό που ψάχνουμε στη Θεία Λειτουργία σήμερα, σε εκείνο τον αγιασμένο τόπο που πήγαμε, που έχετε τη μεγάλη ευλογία να τον έχετε στην περιοχή σας, στη Μονή Στρομείο, που είναι ένας τόσο δυνατός και πανέμορφος και ευλογημένος χώρος, ψάχναμε στο κοινωνικό πραγματικά αυτό που ισχύει για τον Γέροντα απόλυτα. Μακάρι που σε εξεδέψω και προσελάβω Κύριε και το μνημόσυνο αυτό εις γενεάν και γενεάν. Γέροντας Παΐσιος είναι ένας από αυτούς τους μακάριους, τους θεσμακάριους, τους οποίους εξελέξε το Κύριος και προσελάβει το μαζί του και το μνημόσυνο του θα είναι εις γενεάς και γενεάς ανθρώπων και Αγίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου με θέμα «Πώς έζησα τον Γέροντα Παΐσιο». Και αμέσως μετά την ομιλία που εκφωνήθηκε στην Κόνιτσα, ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό και σε ένα θαύμα σύγχρονο του Γέροντα Παϊσίου στην Κύπρο. Ας το ακούσουμε.
0: Αγίες Ανδρή τα ίδια χείλη, λέει η Αγία Γραφή. Την επάντησα διότι τα είπα στον τάδε. Τέλος πάντων, να τα πω γρήγορα. Αν είναι ευλογημένο να πω ένα και το άλλο να μην το πω. Λοιπόν, είπα στον πατέρα Ιωήλ ότι ποτέ μου δεν διανοήθηκα βέβαια ότι θα γινόμουν επίσκοπος, ούτε Ξέρετε, δεν υπήρχε τέτοια αποτυγιώντα της Παγιονόρος. Δεν υπήρχε, δεν ήταν, ήταν αδύνατο, ούτε στο πιο τρελόνιο δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί αυτό το πράγμα. Ήταν το Αποστόλου Ανδρέα, το 1990-89 κάπου εκεί, και μετά τη λειτουργία που λειτουργήσαμε στις καριές το ενισχύτη του προφήτου Ανδρέου, του Αποστόλου Ανδρέου, πήγα να δω τον πατέρα Παΐσιο, εν τω μεταξύ όμως άρχισε να χιονίζει, ψιλοχιόνιζε. Και έβλεχε, ήταν έτσι πολύ άστος καιρός. Και του λέω γέροντα να πάω διότι βιάζομαι και δεν έχω ούτε ομπρέλα, θα βραχώ. Δεν περάσει, θα σου δώσω εγώ ένα ωραίο σάκο. Τι σάκο θα μου δώσει? Πήρε λοιπόν μια σακούλα από τα σκουπίδια, αυτές τις μαύρες, που είχαμε για τα σκουπίδια τότε και βάζω, δεν ξέρω πώς βρήκε. Έκοψε στη μέση το... Έκαμε μια τρύπα στη μέση, βάλε και δύο άκρες εκεί και μου λέει στάθω εδώ στη μέση σου το φορέσω. Για να το φορά και ο μόνος μου, δεν χρειάζεται, όχι λέει. Στάσω σου το φορέσω και θα ψάλω και το άλλο στην υπροφήτε. Λέω τώρα για αστεία τώρα είμαστε. Μου λέει και τα αστεία πάντα μου γίνονται σοβαρά. Ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Βέβαια εντάξει, πήρε σε πολύ την φόρσα. Αλλά σε κούλα των σκουπιδιών ήταν, φαίνεται αυτή ήταν η προφητεία. Ότι είμαι για τα σκουπίδια. Το δεύτερο. Ας σας πω ένα θαύμα που έκανε στην Κύπρο τελευταία, μετά θάνατο. Ήταν ένα παιδί στην Πάφο, ο οποίος ηθήλος τον έστειλα και μου το είπε. Ένα παιδί τραυλικός, απλό παιδί, βιοπαλαιστής, καλό παιδί, αλλά άσχετος παντελώς με την Εκκλησία, είχε έτσι αυτή τη λαϊκή ευσέβεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Εκεί εργαζόμενος στην αυλή ενός σπιτιού, χωρίς να το προσέξει, εμείς στην Κύπρο κάνουμε κάτι γλυκά με, με τη μουσταλεπρία, δεν ξέρω εδώ αν το κάνετε, που έχουνε, βάζουνε αμύδαλα και τα βουτάνε μες στη μουσταλεπρία και... Πώς το λέτε εδώ, σουτσούκο το λέμε στην Κύπρο. Ναι, τέλος πάντων. Εκεί είχε η οικοκυρά, είχε κάποια σίδερα, τέλεια δηλαδή, σκληρά, τα οποία είχε δύο άκρες που είναι σαν τα αγκίστρια, πάνω στα οποία έδινε τις κλωστές. Αυτή είχε κόψει τα γλυκά του και έδινε κρεμασμένα πάνω στο τέλη το ρούχο. Το παιδί δεν το είδε αυτό και σκύβοντας να αλλάξει μια σωλήνα, κάτι κάνει εκεί μια σωλήνα, μπήκε αυτό το αγκίστρι στο μάτι του μέσα και το έκανε όλο το μάτι και πιάστηκε φοβερό πράγμα δηλαδή. Πιάστηκε και έμεινε σαν το ψάρι κρεμασμένος πάνω στο σύρμα αυτό. Ένιωσε το μάτι του να βγαίνει όλο έξω, έβαλε το χέρι του εδώ, γέννησε αίματα, υγρά, πράγματα και λέει Παναγία, μην τα ξαναζαλίζεται. Εκεί που ξαναζαλίζεται βλέπει ένα μοναχό μπροστά του με ένα μάτι του σκουφάκι και τον κρατά. Του λέει μη φοβάσαι, του λέει μη φοβάσαι, δεν έχεις τίποτα. Κάνε υπομονή και τώρα βγάζει το, του λέει, βγάζει το με δύναμη αυτό και πήγαινε στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να σε πεθάνω. Και το πιάνει ο γέροντας, του βγάζει το σίδερο από το μάτι και του λέει πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν έχεις τίποτα. Αυτός κρατούσε το μάτι του, που θεωρούσε πλέον ότι το έσχισε και το χάθηκε, ήταν γεμάτο αίματα κτλ. Ένιωσε αυτό το σίδερο μέσα, ένιωσε αυτή τη δύναμη που το έβγαλε ο γέροντας από το μάτι. Μισοπεθαμένος έβαλε τις φωνές εκεί, τέλος πάντων μαζεύτηκε ο κόσμος, το πήγα στο νοσοκομείο και πράγματι διαπίστωσε ο θαυμίατρος ότι δεν έπαθε τίποτα από μια μικρή γρατσουνιά. Τέλος πάντων πέρασε αυτές οι μέρες. Μετά από 5-6 μέρες πήγε στο φούρνο να αγοράσει ψωμί. Την ώρα που πήγε να αγοράσει ψωμί, η κυρία εκεί διάβαζε ένα βιβλίο του γέροντος Παϊσίου. Λέει παρακαλώ να ψωμί αμέσως. Δεν κλείνει το βιβλίο και πάει να φέρει το ψωμί. Κλείνοντας το βιβλίο είδε τη φωτογραφία του γέροντα απ' έξω. Λέει αυτός ταράχτηκε. Δεν συγγνώμη ποιος είναι αυτός. Του λέει ο Παναπέσιος που από το Άγιον Όρος αυτός ο Άγιος Σύγχρονος. Της λέει αν αυτός άνθρωπος, εγώ τον είδα, μου έκανε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο ίδιος ακριβώς όπως είδα στη φωτογραφία. Εμένα του λέει εκείνη, κοίταξε πήγαινε στη Λεμεσό, δεν μπορέσει τον πάντα να θανάσουν και πέσουν το. Επειδή δεν ήταν γνωστή μου κυρία και ήξερα ότι γνώριζε τον γέροντα. Το έγραψε βέβαια ο ίδιος, υπεύθυνα, το οδηγήθηκε και στην κασέτα και το έστειλε το μοναστήρι εκεί όπου γίνεται καταγραφή των πολλών θαυμάτων του Γέροντα μετά θάνατο. Πάρα πολλά θαύματα μετά θάνατον έχουμε, που αυτά πιστοποιούν την αγιότητά του και ότι όχι μόνο όταν ζούσε ο Γέροντας ήταν ένας Άγιος εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατό του όλα αυτά που μας τελούνται και από ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν, ούτε τον άκουσαν, ούτε τον είδαν καμιά φορά. Και τέτοια έχουμε πάντοτε. Τα άλλα δε δύο σημεία που ο πατήρ Ιωήλ θέλω να σας πω είναι ότι ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν μεγάλος πατριώτης και αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και πάρα πολύ τη Ρωμιοσύνη, και είπα ότι δύο πράγματα που μπορούσαν πράγματι να το στενοχωρέσουν ήταν ότι εάν κάποιος του έφυγε την πατρίδα, ας πούμε αν κάποιος ερχόταν και έλεγε, ξέρεις Γέροντα, κάποιος είπε ότι η Μακεδονία είναι σλάβικη, αυτό το ότι γινόταν, ας πούμε, εκτός αυτού, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, αν επιτρέπετε από αυτήν την έκφραση, στενοχωριόταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ στενοχωριόταν. Εκείνο δε επίσης το στενοχωρούσε, όχι γιατί θυγόταν, αλλά γιατί ταλαιπωρούνταν οι άνθρωποι είναι όταν κάποιος χρησιμοποιούσε το όνομά του και έλεγε ότι ο πατήρ Παΐσιος είπε αυτό το πράγμα, ενώ δεν το είχε πει. Και αυτό μετά κυκλοφορούσε, του είπε ο πατήρ Παΐσιος, ξέρω, αγοράσε τρόφιμα και σκάψετε χαρακόμματα και το καλοκαίρι θα γίνει πόλεμος, και οι άνθρωποι άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα και ιστορίες και τέτοια βγαίναν και βγαίνουν κατά καιρούς διάφορα. Ο Γέροντας δεν είπε ποτέ ημερομηνίες και πράγματα από όλα αυτά. Τουλάχιστον εγώ δεν τον άκουσα καμιά φορά να λέει ημερομηνίες. Τότε έλεγε ότι έρχονται δύσκολες μέρες, ότι έλεγε ότι πρέπει να είμαστε, ας πούμε, σε διαρκή επιφυλακή, σε μετάλλη κτλ. Σίγουρα τα έλεγε. Ότι έλεγε ότι οι Τούρκοι θα καταστραφούν και ότι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη, και αυτά τα έλεγε. Αλλά δεν έλεγε σε τόσα χρόνια την τάδε ημερομηνία κτλ. Όταν λοιπόν άκουγε ότι του έβαζαν λόγια στο δικό του στόμα και μετά αυτά έβγαιναν προς τα έξω και χρησιμοποιούνταν από τον καθένα με έναν τρόπο που δεν ήταν ορθός και δεν εκπροσωπούσε, ας πούμε, σωστά αυτά τα οποία ο Γέροντας πίστευε, αυτά πράγματι το στενοχώρησαν πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ, επειδή έτυχα μερικές φορές που τον είδα να κάνει ξεσκονίσματα, όπως τα έλεγε, του έκανα ένα καιρό ξεσκόνισμα. Λοιπόν, έτυχα σε ξεσκονίσματα διάφορα, φοβόμουν πως έρθει η σειρά μου. Και πρόσεχα πάρα πολύ να μην πω ποτέ με έναν λόγο περισσότερο από αυτό που είπε, γιατί εγνώριζα την ευαισθησία του και την προσοχή του. Και γι' αυτό και φοβάμαι που μιλώ γι' αυτό, γιατί μπορεί μεν να έχει κοιμηθεί, αλλά είναι ολοζώντανος και το ξεσκόρισμα μπορεί να το κάνει και τώρα. Δεν εμποδίζει τίποτα.
2: Ακούσαμε την ομιλία του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κύριου Αθανασίου, με θέμα «Πώς έζησα τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο», που εκφωνήθηκε το 2011.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίας. Ο Άγιος Παγκράτιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι γονείς του, έχοντας ακούσει για τα θαύματα και τη διδασκαλία του Κυρίου, μετέβησαν μαζί με τον μικρό γιο τους στην Ιερουσαλήμ, όπου και βαπτίστηκαν. Μετά το θάνατό τους, ο Παγκράτιος, αποτασσόμενος ότι τον έδαινε με τον φθαρτό του το κόσμο, πήγε στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, όπου ασκήτευσε σε σπήλαιο, ώστε να κοιτάζει μόνο εντός του και προς τον Θεό. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, περνώντας από τα μέρη αυτά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, συνάντησε τον νεαρό ασκητή και τον έπεισε να τον συνοδεύσει στις περιοδίες του. Περνώντας από την Αντιόχεια, ο Παγκράτιος χειροτονήθηκε εκεί επίσκοπος της πόλης Σταυρομενίου, της Σικελίας, μαζί με έναν άλλο μαθητή των Αποστόλων που είχε έλθει από την Ιερουσαλήμ, τον Μαρκιανό, ο οποίος χειροτονήθηκε επίσκοπος Σιρακουσών. Ο Παγκράτιος επιβιβάστηκε σε πλοίο που έφευγε για την Σικελία και μετέστρεψε στην πίστη του Χριστού το πλήρωμα και τον καπετάνιο Λυκαονίδη. Μετά από αίσιο ταξίδι, έφτασαν στη Σικελία. Και όταν ο Άγιος πάτησε στη στεριά, οι δαίμονες που βρίσκονταν μέσα σε ένα είδωλο του θεού Φάλκονος, στον οποίο οι κάτοικοι όφυλαν να προσφέρουν κάθε χρόνο ανθρωποδυσίες, άρχισαν να ουρλιάζουν φρικτά. Ο Άγιος επικαλέστηκε το όνομα της Αγίας Τριάδος, υψώνοντας τον σταυρό που κρατούσε στο χέρι ως ράβδι, και αμέσως οι δαίμονες πήραν το άγαλμα και το πέταξαν στη θάλασσα. Ο Λυκαονίδης διηγήθηκε στον διοικητή της πόλης Βονιφάτιο τα θαύματα του Χριστού και των δούλων του και εκείνος κάλεσε τον επίσκοπο. Ο Παγκράτιος όμως ζήτησε να έλθει ο διοικητής σε αυτόν. Ο Βονιφάτιος έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα στη θέα της δόξας που περιέβαλε τον Άγιο και πίστεψε στο Χριστό ακούγοντας το κήρυγμά του.

ψυχίατρες ιερείς έσπευσαν ουρλιάζοντας το παλάτι και επέκριναν τον διοικητή ότι την ώρα που αυτός γιόρταζε μια τέτοια καταστροφή είχε πλήξει την πόλη. Ο Βονιφάτιος κατάφερε να τους ησυχάσει και ζήτησε από τους πιο μορφωμένους μεταξύ τους να εξετάσουν για ποιο λόγο οι θεοί τους είχαν γίνει κομμάτια. Μήπως εμφανίστηκε ένας άλλος θεός, πιο ισχυρός για να τους συντρίψει. Μετά από επικλήσεις των μάγων, ένας από τους δαίμονες, ο Λίσον, απάντησε ότι ο Τριαδικός Θεός τους είχε καταστήσει ανίσχυρους με την ενανθρώπιση του μονογενούς Υιού, τον οποίο είχε έλθει να κηρύξει στην πόλη του Ταυρομενίου, ο ξένος που είχε φέρει ο Λυκαονίδης. Οι ειδωλολάτρες, μένοντας αδιάφοροι απέναντι στην ομολογία αυτή, αποφάσισαν να θυσιάσουν τον ίδιο τον διοικητή προς εξυλασμό. Ο Άγιος Παγκράτιος, ειδοποιημένος από τον τρομοκρατημένο Βονιφάτιο, πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενο στο ναό. Το πρωί άρχισαν οι προετοιμασίες για τη θυσία του Βονιφάτιου, όταν πρόβαλε ο Παγκράτιος ενδεδειμένο στα άμφια του και κρατώντας το χέρι σταυρό. Τα δεσμά του Βονιφάτιου λύθηκαν αμέσως και οι παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες έπεσαν κατά γης μπροστά στη λάμψη που έβγαινε από τον Άγιο Ιεράρχη. Ο Παγκράτιος πρόσταξε στο είδωλο του Λίσονος να βληθεί στη θάλασσα, ενώ θανάτωσε ένα πελώριο φίδι που τρεφόταν με το αίμα των θυμάτων. Όλοι τότε ανέκραξαν: «Μέγας είναι ο Θεός του Παγκρατίου». Οι περισσότεροι από αυτούς βαπτίστηκαν και οι κάτοικοι στις πλαγιές της Έτνας τους μιμήθηκαν βλέποντας τις ιάσεις που επιτελούσε ο Άγιος. Μια ιέρια των ειδώλων που υπέφερε από λέπρα θεραπεύθηκε από τον Άγιο. Καθώς όμως ξεστόμησε βλασφημίες, προσβλήθηκε εκ νέου από το κακό και μάλιστα πιο βαριά. Μετανοημένη έλαβε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Βενεδικτίνη και αφού χειροτονήθηκε διακόνησα, πήγε και συνέδριψε με τα ίδια της τα χέρια τα είδωλα που είχε άλλοτε υπηρετήσει για να μοιράσει τον χρυσό στους πτωχούς. Ο Βονιφάτιος, πριν αναχωρήσει για μια εκστρατεία επικεφαλής μεγάλου στρατού, ζήτησε από τον Άγιο να ευλογήσει τους άνδρες του και μεγάλος αριθμός από αυτούς θέλησαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα βλέποντας τη Θεία Δόξα που τον περιέβαλε. Μια νεφέλη κατέβηκε από τον ουρανό και έσκεπε τον επίσκοπο κατά τη λειτουργία που τέλεσε τότε μπροστά τους, χάθηκε δε κατά τη στιγμή της υψώσεως των τιμίων δώρων. Ο Βονιφάτιος είχε αφήσει αντικαταστάτη του στην πόλη κάποιον Ελίδη, πορωμένο και έκλειτο ειδωλολάτρη, ο οποίος εποφθαλμιούσε μία από τις παρθένους, τις αφιερωμένες στον Θεό από τον Άγιο. Με τη μεσολάβηση ενός μαθητή του Μοντανού έκανε μαγκανίες σε μία νεαρή παρθένο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έβαλε τότε να συλλάβουν τις παρθένες, οι οποίες μένοντας ανένδοτες στις πιέσεις των ειδωλολατρών αποκεφαλίστηκαν. Ο Παγκράτιος ήλθε να τις ενταβιάσει παρουσία του λαού και έκτισε ναό προς τιμήν τους. Επιστρέφοντας στο Ταυρομένιο, ο Βονιφάτιος τιμώρησε τον Ελίδη και φρόντισε για την ανέγερση ναών σε όλη τη Σικελία, όπου μαθητές του Παγκρατίου μετέστρεψαν στην πίστη πολλές ψυχές. Όταν ο Ακυλίνος, ο βασιλείας της Καλαβρίας, πολιόργησε το Ταυρομένιο επικεφαλής ισχυρού στρατού, ο Παγκράτιος ενθάρρυνε το λαό να έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και μάλιστα έστειλε στο σπίτι τους τους άνδρες που έστεκαν στις επάλξεις. Έπειτα ανέβηκε σε ένα ακροτήριο και έχοντας μαζί του έναν σταυρό και δύο εικόνες ευλόγησε την πόλη και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι εχθροί, βλέποντας τρεις ήλιους στα τείχη, τράπηκαν σε φυγή, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον. Μερικοί ωστόσο παραδόθηκαν και αφού βαπτίστηκαν στάλθηκαν από τον Άγιο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Καλαβρία. Κατά τη διάρκεια μιας νέας εκστρατείας του Βονιφάτιου, ο αντικαταστάτης του Αρτάγαρος προσκάλεσε τον Άγιο σε συμπόσιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος ανέτρεψε ένα είδωλο που είχαν εκθέσει εκεί. Οι ειδωλολάτρες όρμηξαν κατά πάνω του, τον έριξαν κατά γης και τον χτύπησαν τόσο δυνατά ώστε ξεψύχησε. Έριξαν κατόπιν το σώμα του σε μια σχισμή, όπου το βρήκαν οι πιστοί μετά από εναγώνια αναζήτηση. Ο Βονιφάτιος, επιστρέφοντας από τον πόλεμο, τιμώρησε τους ενόχους και διέταξε να φτιάξουν χρυσή σαρκοφάγο για να καταθέσει το σώμα του Αγίου Ιεράρχη. Ο Άγιος Παγκράτιος όμως εμφανίστηκε στον μαθητή και διάδοχο του Ευάγριο για να του ζητήσει να τον θάψει κατευθείαν στο χώμα, καθώς ανέκαθεν περιφρονούσε τον χρυσό. Κατά την κηδεία του, το σώμα του φάνηκε άφθορο και έλαμπε από δόξα, ενώ γλυκιά ευωδία απλώθηκε παντού. Αργότερα, ναός κτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Παγκρατίου, μαθητή των Αποστόλων και πολιούχου της πόλεως.

σήμερα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόβος ξύφι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Φωτίου του Θεσσαλού, κτήτορος της εν Θεσσαλονίκη Μονής του Ακαπνίου. Καταγόμενος από επιφανή οικογένεια της Θεσσαλίας, ο Όσιος Φώτιος ένιωσε από πολύ νωρίς έντονη έλξη για τον μοναχικό βίο. Τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση ενός Άγιου ασκητή που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, του Βλασίου. Όταν ο τελευταίος έγινε πνευματικός πατέρας του Αυτοκράτορα Ραμανού Δευτέρου, ο Φώτιος τον ακολούθησε στην αυλή και κράτησε στην αγκαλιά του την ημέρα της βάπτισής του τον μελλοντικό Αυτοκράτορα Βασίλειο Δεύτερο τον Μακεδόνα. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, οι δύο ασκητές εγκαταστάθηκαν στο όρος του Χορτιάτη κοντά στην πόλη. Ο Φώτιος εγκαταβίωνε εκεί ειρηνικά μετά το θάνατο του γέροντά του, όταν ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Δεύτερος, έχοντας εμπλακεί σε έναν ατέρμονα πόλεμο κατά των Βουλγάρων του Σαμουήλ, αποφάσισε να καταφύγει στις προσευχές ενός ανθρώπου του Θεού. Κάλεσε τότε τον Φώτιο, ο οποίος χάρη στη μεσητεία του, επέτρεψε στον ηγεμόνα να καταγάγει λαμπρές νίκες. Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Βασίλειος του πρόσφερε τα χρήματα για την ίδρυση πολλών μονών στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων ήταν η Μονή του Ακαπνίου.

0: Ευθύνη των οσίων πατέρων ημών Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, τον ενδισκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Ο Όσιος Διονύσιος, επιδιδόμενος από νεαρή ηλικία στη μελέτη των Αγίων Γραφών και άλλων επιστημών, απέκτησε απέραντες γνώσεις, χάρη στις οποίες έλαβε και την προσωνυμία του Ρήτορος. Μένοντας ωστόσο ανικανοποίητος από τις θύραθεν επιστήμες, επιδίωξε να προοδεύσει στη Θεία Φιλοσοφία και αρνούμενος τον κόσμο εκάρει μοναχός στην Κωνσταντινούπολη σε ό,τι είχε απομείνει από τη μονή του στουδίου. Μετά από λίγο, διψώντας για περισσότερη ησυχαστική βιωτή, αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος σε κελί αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα κοντά στις Καργιές. Ακόμα και εκεί όμως δεν στάθηκε δυνατό να γευθεί το μέλι της ησυχίας, διότι η φήμη του απλώθηκε γρήγορα και πλήθος προσκυνητών και μοναχών έρχονταν σε αυτόν για να εξομολογηθούν και να ζητήσουν πνευματική συμβουλή. Για το λόγο αυτό αναχώρησε για την σκήτη της Αγίας Άνης, που τότε ονομαζόταν σκήτη της Λαύρας, όπου ζούσαν μερικοί ασκητές με μεγάλη σκληραγωγία. Συνοδευόμενος από τον μαθητή του Μητροφάνη, ο Όσιος Διονύσιος εγκατέστησε την πνευματική του παλέστρα σε σπήλαιο κοντά στη Σκήτη, τοποθεσία που έλαβε αργότερα την ονομασία Μικρά Αγία Άννα. Εκεί μπορούσαν να προσκαρτερούν με ησυχία, υψούμενοι πνευματικά κάθε ημέρα από δόξα σε δόξα, με την αδιάλειπτο προσευχή. Έγιναν έτσι σκεύη εκλογής της Θείας Χάριτος και γεύθηκαν τις απαρχές της αιώνιας ζωής. Κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής, ο Όσιος Μητροφάνης, που είχε χειροτονηθεί πρεσβύτερος, βγήκε από το Άγιον Όρος και περιέτρεχε τα χωριά, εξομολογώντας τους χριστιανούς και παροτρύνοντάς τους να τηρούν τις εντολές του Θεού. Μετά την επιστροφή του στο ερημητήριό τους, ο Όσιος Διονύσιος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα στον Θεό στις 9 Ιουλίου 1606. Σύντομα δε εξεδίμησε προς συνάντησή του και ο Μητροφάνης. Ο τόπος, ωστόσο, όπου απόκεινται τα τίμια λείψανά τους, παραμένει άγνωστος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μεθοδίου του Κρητός. Ηγούμενος πρώτα της Μονής των Ασωμάτων στην Επισκοπία Μαρίων ως Κρήτης, ο Άγιος Μεθόδιος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λάπας, προβάλλοντας αντίσταση στην καταπάτηση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας από τους μουσουλμάνους. Καταδόθηκε στις τουρκικές αρχές από τον ηγούμενο της Μονής Παράντων, ο οποίος επιθυμούσε να αποκτήσει τον έλεγχο της Μονής Αμαρίωνος. Αφού βασανίστηκε άγρια, ο Άγιος Ιεράρχης έλαβε τον Στέφανο της Αθλήσεως στις 9 Ιουλίου 1793. Δέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλώς αντεμόνιμο όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης papakihotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά και εμείς σήμερα εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, θα κάνουμε ένα ταξίδι σε μονοπάτια ιερά. Θα βρεθούμε στο Μικρό Αγίον Όρος, στη Μελοπόννησο, η αναμονή Εμιαλών Καλαμίου, τιμή προδρόμου φιλοσόφου. Και θα έχουμε την ευκαιρία από τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα και Γιάννη Λάμπρου, σε αφήγηση Παναγιώτη Βούζα, σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου, έτσι όπως ήταν η παραγωγή αυτή, η πολύ αξιόλογη, στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΤ3, το 2008, να μεταφερθούμε εκεί και να μάθουμε πολλά για αυτά τα ιστορικά μοναστήρια.
2: Η εικόνα της κοιλάδας του Λούσιου έχει χαραχθεί μέσα μας και μας ξανακάλεσε να βρεθούμε στα απόκριμνα μονοπάτια του. Ο Λούσιος είναι ένα μικρό ποτάμι που τα νερά του λένε χειμώνα καλοκαίρι έχουν την ίδια θερμοκρασία. Τον είπανε Λούσιο γιατί, σύμφωνα με τη μυθολογία, στον ποταμό λούστηκε ο νεογέννητος Δίας, ο πατέρας των θεών. Τα οποία της αρχαίας Γόρτινας μένουν μέχρι σήμερα στις όχθες του, μάρτυρες μιας ιστορίας τόσο αρχαίας όσο και ο κόσμος. Από την πόλη πήρε κάποτε και ο Λούσιος το όνομα Γορτίνιος, όπως και ολόκληρη η περιοχή ονομάζεται μέχρι σήμερα Γορτινία. Στην Πελοπόννησο η κοιλάδα του Λούσιου είναι γνωστή και με ένα ακόμα όνομα, Μικρό Άγιο Όρος. Το κάλεσμα από το προηγούμενο ταξίδι μας στη Μονή Φιλοσόφου και τη Μονή Προδρόμου είναι δυνατό. Στα βράχια του Λούσιου φωλιάζει μια ερώτηση και μια απάντηση συνάμα. Φαίνεται πως οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα επιστρέφουν εδώ. Το φαράγγι, αυτή η βαθιά και κοφτερή χαραματιά στη γη, μοιάζει να τους θυμίζει πάντα το Θεό. Τα αρχαία σκηταριά γίνανε με το πέρασμα του χρόνου μοναστήρια που φωλιάζουν στους άγριους βράχους του φαραγγιού σαν πουλιά. Ερημοτόπια κατάνοιξης και προσευχής ήσαμε σήμερα.

Καλαμίου, στη δυτική πλευρά του Φαραγγιού, είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το καθολικό της Νέας Μονής κτίστηκε το 1713, στα χρόνια του ηγούμενου Ιωάσαφ.

Είχαμε δει στο προηγούμενο ταξίδι μας τοιχογραφίες των θυμισμένων μωραϊτών ζωγράφων αδελφών Μόσχου. Εδώ οι τοιχογραφίες έχουν γίνει από τα αδέλφια Πέτρο και Μιχαήλ Πεδιώτες από την Κρήτη. Εξαιρετικής τέχνης και ακρίβειας με τα βυζαντινή αγιογραφία.

Η Παϊσία πασχίζει μόνη της σήμερα να κρατάει αναμένο το καντήλι της μοναστικής παράδοσης που το άναψε η παλιά αδελφότητα τον 18ο αιώνα. Έπρεπε μέσα στη μέρα να προλάβουμε να προσκυνήσουμε και στη μονή ημιαλών

βαριές πόρτες του μοναστηριού ασφαλίζουν από τους κλέφτες αλλά και από τους κοσμικούς περισπασμούς. Αρχικά, η μονή φαίνεται να είχε τη μορφή ασκητηρίου με λίγα κελιά σφινωμένα μέσα σε σπήλαιο. Η μονή Εμιαλών είναι αρχαιότερη. Κτίστηκε το 1600, πιθανόν πάνω σε ερείπια παλιότερης βυζαντινής μονής. Το μοναστήρι άκμασε γρήγορα και το 1635 αριθμούσε 35 μοναχούς. Μάλιστα, το 1622 έγινε σταυροπηγιακό, όπως αναφέρεται σε σιγήλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία. Στην Τουρκοκρατία υπήρξε μεγάλο πνευματικό κέντρο αλλά και κρυψώνα

άλλη μέρα, η αδελφή Παϊσία μας ξενάγησε στα ερείπια της παλιάς Μονής Καλαμίου. Το καθολικό της παλαιάς Μονής είναι σφηνωμένο πάνω.

Ανεβαίνει στον τοίχο, ξεχωρίζει ακόμα η εικόνα της Παναγίας. Με τεχνοτροπία παλαιότερη, της παλαιολόγιας ζωγραφικής, από άγνωστο σήμερα ζωγράφο.

Μαύρες, λευκές γραμμές, σαν τελευταίος τόνος στη βυζαντινή ζωγραφική, που διαπερνούν τη φαινομενική ακινησία των βυζαντινών μορφών. Οι αγιογραφίες εδώ έχουν γίνει μόνο από τον Πέτρο Παιδιώτη το 1705, με έξοδα του Αθανασίου Κουλόπουλου, εκ χώρας Καρίτενας, όπως διαβάζουμε στην επιγραφή πάνω από την είσοδο. Ηγούμενος τότε ήταν ο ιερομόναχος Παΐσιος. Η Παλαιά Μονή είναι κτισμένη σε απότομο βράχο 100 μέτρα βορειοανατολικά της Νέας, πάνω ακριβώς από το φαράγγι του Λούσιου. Οι ιστορικοί λένε ότι είναι κτίσμα του 15ου αιώνα. Στους βράχους κρέμονται τα κελιά ασκητών μοναχών που έφτασαν μέχρι εδώ από άγνωστη αιτία. Σώζεται και ένα διόροφο μικρό παρεκκλήσι που λέγεται Εγκλίστρα. Το καθολικό και τα κελιά περιβάλλονται από προστατευτικό τείχος κατά τα πρότυπα της Μονής Φιλοσόφου. Αν οι τοιχογραφίες των αδελφών Μόσχου, των αδελφών Παιδιώτη και του Βίκτορος του Κρή μας είχαν χαρίσει το βυζαντινό φως που κρύβεται στη χαράδρα του Λούσιου, αυτή την φορά η ίδια η φύση με το φθινοπορεινό ένδυμά της μας χάριζε μια αλόκοτη ομορφιά.

θυμούσε κάποτε τους ασκητές που ήταν χωμένοι στις πηγές και τα κελιά τους να προσευχηθούν.

Το φως των κεριών φωτίζει τις μορφές των μοναχών. Οι μορφές των Αγίων στους στίχους μοιάζουν να αγάλλονται μαζί τους στην πανηχίδα

Άγιος Ανδρέας που μαρτύρησε στην Πάτρα, όχι πολύ μακριά από αυτό το φαράγγι, γιορτάζεται κάθε χρόνο εδώ από τους μοναχούς και τους προσκυνητές με ένα μικρό πανηγυράκι. Η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα είναι μια γέφυρα που ενώνει όλες τις μονές και τα ασκητήρια της κοιλάδας του Λούσιου και είναι χτισμένη κοντά στον αρχαίο ναό του Ασκληπιού. Η λειτουργία τους ενώνει όλους σε αυτό το στενό εκκλησάκι.

πλούσιου που κυλά από κάτω σιγοντάρει την πανήγυρη. Η άρτη είναι μια προσφορά λατρεία στο Θεό. Μετά τη λειτουργία μοιράζονται στους προσκυνητές. Όλοι θα πάρουν το φύλαμα της γιορτής από τους μοναχούς.

σκονδαλιάρος με σκονδαλιά. Μετά την πνευματική και η υλική τροφή. Μέσα στο ναό σώζονται μόνο σπαράγματα τοιχογραφιών. Είναι εξαιρετικά δείγματα της ζωγραφικής από τα χρόνια των παλαιολόγων.

το τέλος της λειτουργίας στον Άγιο Ανδρέα, σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε στη Μονή Καλαμίου. Η αδελφή Παϊσία, στην καλοκαιρινή μας επίσκεψη, μας είχε φιλέψει με τόση αγάπη και ζεστασιά που δεν ξεχνιόντουσαν εύκολα. Μάζευε χόρτα στην αυλή του αγαπημένου της μοναστηριού. Παρατηρώντας την από μακριά, αναλογιστήκαμε τι θα είχε γίνει ο πολιτισμός της Χαράδρας του Λούσιου αν δεν υπήρχαν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι με αδιανόητη πίστη να τον υπηρετούν.

όλα στην κοιλάδα. Τα βράχια, το ρεύμα του ποταμού, τα δέντρα, τα πουλιά. Είναι ένα ίνος στη δημιουργία και στο Θεό. Οι καμπάνες, ρυθμισμένες τονικά, παίζουν τη δική τους μουσική. Σαν ένα εκκλησιαστικό όργανο της ερημιάς. Ο άνθρωπος εδώ, στο μικρό Άγιο Όρος, είναι ταπεινός προσκυνητής. Τα χτίσματά του, προσαρμοσμένα στο τοπίο, έχουν γίνει κι αυτά μέρος του αρχαίου φαραγγιού. Ερείπια, κελιά, εκκλησίες, τοιχογραφίες, μονοπάτια συμπληρώνουν αρμονικά ό,τι έχει φτιάξει η φύση και ο ποταμός.

Ανεβαίνετε. Ανεβαίνετε, αδελφοί. Αναβάσεις, προθύμως εν καρδία. Ακούγοντας την εντολή του Χριστού, δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου. Πάνω σε αυτή την κορυφή κι εγώ στηρίζομαι, όπως γράφει ο δάσκαλος των ασκητών Ιωάννης στην κλίση.

την καρδιά. Η καρδιά του μοναχισμού είναι η κοινή λατρευτική ζωή. Ο προσωπικός πνευματικός αγώνας που εκτελείται στο κελί κατά την ώρα της μόνωσης και του προσωπικού τους κανόνα. Η κάθαρση του νοός από την εμπαθή ύλη.

0: πατέρες και μητέρες μοναχοί ανέβηκαν το φαράγγι όλους αυτούς τους αιώνες, βρίσκονται αναπαυμένοι και ειρηνικοί εδώ. Προσδοκούν ανάσταση νεκρών. Έφτασαν εδώ από μέρη μακρινά και γειτονικά, ακούγοντας την προτροπή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας. Σύμφωνα με το Μέγα Μύστη που είπε «Πίστης, ελπής, αγάπη». Μίζον δε τούτον η αγάπη. Το γενναίο ρεύμα του ποταμού στέκεται κάποτε ήρεμο ανάμεσα στις σπηλιές των βράχων. Σταλάζει και ποτίζει τα πλατάνια, τα πουλιά και τους άγιους ασκητές. Το μικρό Άγιο Όρος λούζεται στη δροσιά του.
1: Ιερά Μονοπάτια, την ΣΕΤΡΙΑ από το 2008. Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν το υλικό που είχαμε στα χέρια μας σήμερα. Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης Λάμπρου. Στα κείμενα ο Κώστας Μπλάθρας και ο Γιάννης Λάμπρου και στην αφήγηση ο Παναγιώτης Βούζας. Μας ταξίδεψαν απόψε στο μικρό Άγιον Όρος. Εκεί, στην καρδιά της Πελοποννήσου. Η Ιεραμονή Μυαλών, Καλαμίου και Τιμίου Πρωτόμου Φιλοσόφου. Κάπου εδώ θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Όπου γης papaki.hotmail.com για κάτι που θέλετε εσείς να μας πείτε και να ευχηθούμε σε όλους ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γεωργίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

Ποιο είναι το όπλο του εχθρού εναντίον της σωτηρίας μας? Ο φθόνος. Στο Ευαγγέλιο ο Πιλάτος γνωρίζει ότι οι Εβραίοι θέλουν να σκοτώσουν τον Χριστό από φθόνο. Ο φθόνος είναι η μεγαλύτερη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό, πάνω απ' όλα, πρέπει να αποφεύγουμε το λογισμό της ζηλοφθονίας. Η ζήλια είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση. Κάποιος είναι πάντοτε δυνατότερος από μας. Οι άλλοι έχουν πάντα κάτι που θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε. Στην κατάσταση της ζήλιας, αποθούμε τους άλλους και η ζωή καταντά πράγματι σαν εικόνα του Θεού, αμαυρωμένη και ταραγμένη. Προσπαθήστε να μην κατηγορείτε ποτέ τον άλλον, αλλά να προσεύχεστε για αυτόν. Όταν κρίνουμε κάποιον για τα ελαττώματά του, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τα δικά μας. Στην κατάσταση της πτώσεώς μας, είμαστε ανίκανοι να κρίνουμε σωστά τον αδελφό μας. Πώς είστε τόσο βέβαιοι ότι ο αδελφός σας φάλει? Μην τον κρίνετε. Είναι προτιμότερο να μην κρίνουμε. Ζω με το φόβο του Θεού, σημαίνει φοβούμαι να κρίνω τον άλλο με τρόπο αμαρτωλό και όχι όπως θα τον έκρινε ο Θεός. Τι ζητώ άραγε όταν κρίνω τον αδελφό μου? Εφόσον δεν τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Κύριος, το παν θα είναι λανθασμένο. Αρχίστε με αυτή την προσευχή, με τη σκέψη να είστε υπάκουοι, να μην κρίνετε τους αδελφούς σας. Αρχίστε από τον πόθο να υπηρετήσετε τους άλλους με αγάπη, όπως ο Σιλουανός, που ζητούσε κατά τις εορτές να μπορεί να διακονεί στην τράπεζα τις εκατοντάδες των μοναχών. Ήταν τόσο ευτυχής να βλέπει πόσο ο Χριστός αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά του Θεού. Τους διακονούσε με πολύ αγάπη. Όταν οι εργασίες της καθημερινής ζωής πραγματοποιούνται με αυτό το πνεύμα, μπορεί να γίνουν μια πολύ ευχάριστη πνευματική τροφή. Τη νύχτα, χάρη στη διάθεση αυτή της διακονίας, η καρδιά σας θα είναι πολύ απαλή. Θα κλαίτε ενώπιον του Θεού για τα ελαττώματά σας, για την ατέλεια της αγάπης σας. Η δυσκολία να συνεργαζόμαστε με τον πλησίον προέρχεται πάντοτε από την έλλειψη προσευχής και αγάπης. Όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, μπορεί να συμβεί η πρόοδος να είναι δύσκολη ακόμη και με πολύ φλογερή προσευχή. Εν τούτης, όταν κατορθώσουμε με την επίκληση του ονόματος του Ιησού να ζούμε σταθερά με κάποιο πρόσωπο, γινόμαστε ικανοί να ζούμε με εκατομμύρια άλλα πρόσωπα που του μοιάζουν. Να προσευχόμαστε για τον άλλον σημαίνει να τον βοηθούμε. Χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε για αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι εύκολο να αγαπάμε. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Μην επιτρέπετε σε κανέναν αρνητικό λογισμό να εισδύσει στην καρδιά σας. Μην υποτιμάτε τους αρνητικούς λογισμούς που μπορεί να έχετε για τον πλησίον όταν είστε στο κελί σας. Φυλαχθείτε από κάθε λόγο που πληγώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να θυμάστε επίσης τους λόγους του Χριστού. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως.
να μιμήσετε τη στάση αυτού του ανθρώπου που τόσο πολύ αγαπούσε ο Θεός, του πατρός Μισαήλ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, την εποχή που ζούσα εκεί, ο οποίος έλεγε «Αν κάποιος αντιστέκεται, εγώ υποχωρώ».

Όταν ζείτε σε συνοδεία και αυτοί που σας έχουν δεχθεί, οι εκλεκτοί του Θεού, ευδοκούν να τους υπηρετείτε, να θεωρείτε τον εαυτό σας ανάξιο και υπερβολικά τιμημένο, τότε η ζωή σας θα αλλάξει. Απεναντίας, αν κρίνετε τους άλλους για ασήμαντα και εξωτερικά πράγματα, θα χάσετε το παν. Κάθε τι που αποκτάτε με τους εσωτερικούς σας αγώνες, αντανακλάτε στην εν Θεώ ζωή σας. Πολεμήστε ενάντια σε κάθε πάθος που εγείρει μέσα σας λογισμούς κατακρίσεως για τον πλησίον. Μη δέχεστε αυτό που ο εχθρός σας υποβάλλει εναντίον εκείνου που είναι άδικος μαζί σας. Είτε είστε μόνοι στο κελί σας, είτε με άλλους, κάθε λογισμός κατακρίσεως, κάθε αρνητική εσωτερική κίνηση δημιουργεί ρογμή στο πνευματικό σας οχυρό και στο οχυρό της αδελφότητας. Κανένας λογισμός δεν γεννιέται και δεν παρέρχεται χωρίς συνέπειες. Με αγαθούς λογισμούς θα μπορείτε να βλέπετε στον καθένα που συναντάτε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αντιθέτως, με αρνητικούς λογισμούς το πρόσωπό σας, οι ψυχικές σας ενέργειες θα διαταράξουν τις σχέσεις σας και θα επηρεάσουν το περιβάλλον σας. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, δεν βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, βλέπουμε μόνο τα παθήματα και την αγάπη των αδελφών. Είναι εξίσου λανθασμένο και απατηλό να προσδοκούμε την τελειότητα μιας ομάδας όσο και την τελειότητα ενός προσώπου. Πρωτίστως, γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αληθινή και ορθή ιδέα για το τι ακριβώς είναι η τελειότητα. Και επιπλέον, γιατί η τελειότητα είναι η κατάσταση της πλήρους εξομοιώσεως με το Χριστό. Να αποβάλλετε κάθε πνεύμα περιέργειας. Κάνετε το διακόνημά σας χωρίς να σας ενδιαφέρει αν οι άλλοι κάνουν το δικό τους. Όταν απουσιάζει η περιέργεια, ο καθένας δέχεται από το Θεό ό,τι του ταιριάζει. Δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε το Θεό. Είναι τόσο δυνατός και τόσο δίκαιος, ώστε δεν μπορούμε τίποτε να του κρύψουμε. Δώρησέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, λέει ο Άγιος Εφραίμ στην προσευχή του. Όταν αρχίζουμε να συγκρίνουμε τις προσπάθειές μας με τις προσπάθειες των άλλων, ο εχθρός μπορεί να βρει τρόπους να μας αποθαρρύνει. Όταν έρηδες, εχθρότητες, βίαιες σχέσεις εκδηλώνονται μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί να διατηρηθεί η ενότητα παρά μόνο αν ο καθένας υπομένει τα ασθενήματα των άλλων. Για τον Απόστολο Παύλο είναι προτιμότερο να αδικείται κάποιος παρά να αδικεί.

Αν προσευχόμαστε συνεχώς για να αγαπάμε τους αδελφούς μας, για να διανύουμε την οδό της ζωής μας με το ίδιο πνεύμα και την ενότητα της πνευματικής αγάπης, η πραγματοποίηση της ομοιώσεώς μας με τον Χριστό θα είναι ευκολότερη. Αντιθέτως, αν μένουμε στις αναπόφευκτες λεπτομέρειες και τα ελαττώματα της εξωτερικής ζωής, τότε θα χάσουμε τη χάρη της θεωρίας του αιωνίου. Μπροστά σε κάθε πρόβλημα, οι μεγαλύτεροι θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του άλλου. Αυτή είναι η μόνη δυνατή λύση. Όπως λέει ο Χριστός, όσοι θέλουν να είναι μεγάλοι γίνονται υπηρέτες και δούλοι ακόμη και των πιο αδυνάτων. Η κοσμική ζωή είναι θεμελιωμένη στη δύναμη, στη βία. Ο σκοπός του χριστιανού είναι αντίστροφος. Η βία δεν ανήκει στην αιώνια ζωή. Καμιά πράξη που επιβάλλεται με βία δεν μπορεί να μας σώσει. Στην κοινή ζωή, η υπακοή μας επιτρέπει σιγά σιγά να κατανοήσουμε την ψυχολογία των άλλων προσώπων. Μαθαίνοντας να ζούμε με ένα πρόσωπο, μαθαίνουμε να ζούμε με εκατομμύρια προσώπων που του μοιάζουν. Έτσι προοδευτικά εισχωρούμε σε βαθύ πόνο για όλη την ανθρωπότητα. Το πνεύμα μας πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις διαστάσεις του ανθρώπινου είναι και όχι μόνο στο επίπεδο των καθημερινών φροντίδων και δυσκολιών. Οι μικρές αυτές εργασίες, οι προστριβές που τις συνοδεύουν, είναι ασφαλώς αναπόφευκτες, αλλά δεν είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας. Ο προορισμός μας είναι να φτάσουμε στο καθομοίωση συν Χριστού. Αν όμως εγώ δεν μπορώ να φέρω μέσα μου μια μικρή αδελφότητα, πώς θα μπορούσα να αγκαλιάσω, όπως ο Χριστός, το σύνολο της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο και το χώρο? Να ζούμε χριστιανικά σημαίνει να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, να έχουμε τις ίδιες κινήσεις της καρδιάς, το ίδιο φρόνημα με τον Υιό του Πατρός, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν έχουμε επίγνωση του σκοπού αυτού, αν βρισκόμαστε με όλο μας το είναι στην εσωτερική αυτή κίνηση, ο νους δεν θα χαθεί στα μικροπράγματα. Οι επιθυμίες, οι ζήλιες, οι προστριβές και τα μικρά προβλήματα της καθημερινής ζωής θα περάσουν εντελώς απαρατήρητα. Τελούμε από κοινού τη λειτουργία, αλλά πληρώνουμε το τίμημά της. Ο καθένας μας οφείλει να φροντίζει για τη σωτηρία όλων. Η ζωή μας είναι ατελεύτητο μαρτύριο. Δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από την αδιάλειπτη προσευχή κατά την εργασία. Μεταβάλλετε ό,τι οφείλετε να κάνετε σε προσευχή. Ανοίγετε μία πόρτα. Ζητήστε από τον Κύριο να ανοίξει για σας την πόρτα της μετανοίας. Κτίζετε. Αναλογιστείτε ότι κοπιάζετε ματέως και ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί όρθιο αν ο ίδιος ο Θεός δεν συμμετέχει στην οικοδομή. Δεν συνηθίζω να αναζητώ πνευματικές συμβουλές από αρχηγούς κρατών και στρατηγούς, αλλά η περίπτωση του Κρόμουελ είναι ενδιαφέρουσα. Ενώ προετοιμαζόταν για κάποια μάχη, προσευχόταν: «Κύριε, θα είμαι πολύ απασχολημένος σήμερα, ενδέχεται να σε ξεχάσω. Εσύ όμως μην με ξεχάσεις».

Μηχανευτείτε τρόπους να είστε με το Θεό. Στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας γέρος μοναχός μου είπε κάποια μέρα το εξής αξιόλογο σχετικά με τις πιο ταπεινές εργασίες. Καμιά εργασία δεν υποβιβάζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Μόνο η αμαρτία υποβαθμίζει τη θυσία.

Ποιος θα είναι ο πρώτος? Ο Κύριος λέει: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Αυτή είναι η αρχή μας. Έστω και να ακόμη η υλική ζωή μας επιβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ. Η στόχη της ζωής του κόσμου είναι άλλη και κανείς δεν έχει πια χρόνο να προσεύχεται. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνος ως και 14 διακονήματα. Το ανέφερα στον πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα, μου απάντησε. Κάνεις λάθος, δεν έχεις παρά ένα μόνο. Αλλά πάτερ μου, απάντησα, έχω όντως 14. Όχι, μου είπε πάλι, δεν κάνεις παρά ένα μόνο πράγμα κάθε φορά. Κάντο λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο. Ο σκοπός που θέτουμε στη ζωή μας εμποτίζει όλες τις πράξεις μας. Αν για παράδειγμα επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε χρήματα, όλα όσα θα κάνουμε θα απορρέουν από εκεί. Η εργασία, η κοινωνική θέση, δεν έπρεπε να έχουν καμιά σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Όποιος αγαπά περισσότερο το Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη καριέρας. Δεν υπάρχει καριέρα στην πνευματική ζωή. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εργασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πλικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και ικτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως, έδωκας τις φοβουμένης σε σημείωσιν των φυγήν από προσώπου τόξου, όπως αριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίου αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσεστη Γαλαάδ και εμώσεστη Μανασί και Εφραήμ, κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ Λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι πετάγησαν, τις απάξιμε εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσιμε έως της Ιδουμέας. Ουχή σύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς.
0: Ψαλμός 59. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, με διδακτικό χαρακτήρα, σχετικά με το γεγονός της πυρπολήσεως της Μεσοποταμίας της Συρίας. Ω Θεέ μου, μας έσπρωξες μακριά από σένα και επέτρεψες να διασπαστούν τα σύνορά μας. Οργίστηκες εναντίον μας. Και τώρα, μετά την τιμωρία σου εναντίον μας, σπλαχνίσου μας και πάλι. Έσυσε στην γη της Παλαιστίνης και με την εισβολή και τις διώσεις των εχθρών την συντάραξας, σαν να επρόκειτο για σεισμό μεγάλο και καταστρεπτικό. Γιάτρεψε τα συντρίμματα και τα ερείπια της, γιατί από τις επιδρομές των εχθρών σαλεύθηκε και καταστράφηκε. Έδειξες σκληρές δοκιμασίες στον λαό σου. Μας πότισες με το ποτήριο της οργής σου κρασί που προξενεί πονοκέφαλο και ζάλι, αλλά μέσα έχει πίκρα πολύ, ένα ποτήριο που μας μέθησε και μας παρέλυσε. Σε όσους σε φοβούνται εκ των Ισραηλιτών, έδωσες σύνθημα και σημείο για να φύγουν ενώπιον του τόξου των εχθρών και έτσι να διασωθούν, για να γλιτώσουν οι αγαπητοί σου και να μην εξοντωθούν μετά την ήττα που έπαθαν. Σώσε τους με την αίτητη δεξιά σου και άκουσε την προσευχή την δική μου, του Δαβίδ, του βασιλιά τους. Ο Θεός λάλησε επίσημα εν ονόματι της αγιοσύνης του και υποσχέθηκε το εξής: «Με χαρά και αγαλίαση θα διαμοιράσω την πόλη Σιχέμ που κείται προς δυσμάς του Ιορδάνου και θα διαμετρήσω την κοιλάδα των σκηνών ή της πόλεως Σουκώθ που εκτείνεται πέραν του Ιορδάνου, τα δύο αυτά σημεία της Παλαιστίνης τα οποία υποδηλώνουν ολόκληρη τη γη της Επαγγελίας την οποία μοιράζω και καταμετρώ. Η χώρα της φυλής του Γαλάδ και η χώρα της φυλής του Μανασί, η προσανατολάς του Ιορδάνου είναι δικές μου και τον Εφραίμ ανακηρύττω κράνος και προμαχώνα κρατεότατα της κεφαλής μου. Ο Ιούδας δε Είναι αυτός που εγκαταστάθηκε ως ηγεμόνας από εμένα και θα βασιλεύσει επί της χώρας του. Οι Μωαβίτες είναι ο Λέβιτας και η Λεκάνη, εντός της οποίας θα πλύνει τα πόδια του ο εκλεκτός λαός μου, επί των οποίων ελπίζω, και επί της Ιδουμαίας θα εκτείνω το υπόδημά μου, υποτάσσοντας και καταδουλώνοντας τους κατοίκους της. Σε μένα όλοι οι αλόφιλοι υπετάγησαν. Αυτά είπες, Κύριε, και υποσχέθηκες. Ποιος τώρα θα με φέρει νικητή σε πόλη περιτυχισμένη και οχυρή, όπως είναι η πρωτεύουσα της Ιδουμαίας? Ή ποιος θα με οδηγήσει μέχρι της Ιδουμαίας ως αρχηγός και στρατιλάτης μου? Δεν θα με οδηγήσεις εσύ, Θεέ μου, ο οποίος τώρα μας απόθυσες? Και δεν θα εξέλθεις μαζί με τις στρατιωτικές μας δυνάμεις, Θεέ μου, ως στρατηγός και κρατεός σύμμαχός μας? Δώσ' μας τη βοήθειά σου για να σωθούμε από την θλίψη που μας συνέχει, γιατί εις μάτιν θα προσπαθήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος να μας σώσει. Θα δράσουμε με την βοήθεια του Θεού, με δύναμη, και έτσι θα ανδραγαθήσουμε, και αυτός ο Κύριος θα εκμηδενήσει αυτούς που τώρα μας θλίβουν.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δερήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκαι έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με, ότι εγενέθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικήσω εν το σκηνώματί σου, εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ, ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου, ημέρας και ημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν αυτού της εξητήσει, ούτως ψαλώ το όνοματί σου εις τον αιώνα του αιώνος, το αποδούναμε τας ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας.
0: Ψαλμός 60. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε ο Θεέ μου την δέησή μου, ευδόκησε να προσέξεις την προσευχή μου. Από τις εσχατιές της γης, μακριά από την ποθητή Σιών, ευόησα προς εσένα, όταν η καρδιά μου καταλήφθηκε από βαριά λύπη και παρέλυσε. Αλλά αυτοστιγμή ήλθε σε βοήθειά μου και με ανύψωσες σε πέτρα και σε βραχώδες άσυλο, απλησίαστο στους εχθρούς μου. Εσύ με οδήγησες εκεί όπου εγώ μόνος ήταν αδύνατον να έλθω. Διότι και κατά το παρελθόν έγινες και αποδείχθηκες η ελπίδα μου, και εσύ με προστάτευσες σαν πύργος και φρούριο ισχυρό και απόρθητο έναντι οποιουδήποτε εχθρού μου. Το επιθυμώ και το εύχομαι. Είμαι δε βέβαιος ότι θα μου το δώσεις, να κατοικήσω δηλαδή πλησίον του σκηνώματός σου διαπαντός, πλησίον της Αγίας σου σκηνής εν Σιών, και να σκεπαστώ υπό την σκέπη των πτερήγων σου, προστατευόμενος από εσένα, όχι μόνο ισχυρά, αλλά και στοργικά. Γιατί εσύ, Θεέ μου, εισήκουσες και έκαμες δεκτές τις ευχές και τα ταξίματά μου. Έδωκες την κληρονομία της Αγίας Γης σε όσους φοβούνται το όνομά σου, και τούτο αποτελεί εγγύηση περί του ότι και πάσα προστασία και ευλογία είσαι έτοιμος να επιδαυσιλεύσεις σε αυτούς. Εσύ θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλέως, τα έτη του δια των απογόνων του και μάλιστα δια του Μεσσίου θα συνεχιστούν αιώνια, από των ημερών της μιας γενιάς μέχρι των ημερών της άλλης γενιάς, κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα διαμείνει βασιλεύων αιωνίως ενώπιον του Θεού. Ποιος από τους νητούς θα μπορέσει να ερευνήσει και να κατανοήσει καθόλου το βάθος τους, το έλεος και την πιστότητα και φιλαλήθεια του Θεού κατά τις υποσχέσεις Του? Έτσι εγώ θα ψάλω ύμνο στο όνομά Σου ατελεύτητα διαμέσου πάντων των αιώνων, ώστε από τώρα να αποδίδω ως χρέος οφειλόμενο σε σένα τις ευχές και τα ταξίματά μου καθημερινώς, από τη μία μέρα έως την άλλη. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Η προ... προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

θαύματα του μακαρίου νοταρά, τα γνωστά και άγνωστα, δεν έχουν τέλος. Δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσουμε έγκλη στην Αγία του Μορφή αν γεμίσουμε με αυτά σελίδες. Αρκεί ότι ευθύς εξ αρχής διαπιστώνεται η κορύφωση του ταπεινού φρονήματος βαθιά στην καρδιά του. Ο θέλων είναι πρώτος. Δεν ζήτησε τιμές, διακρίσεις, προνόμια στη γη. Μήτε πρωτοκαθεδρίες στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Διακεκριμένοι ιερείς και κάτοικοι στο Ξυλόκαστρο από τη συνοικία Τρικάλων αναφέρουν ότι μόλις έγινε Μητροπολίτης έφυγε κρυφά από την Κόρινθο για να δουλέψει κοντά στους Ραγιάδες σε χειρονακτικές δουλειές. Ταξίδεψε, πέρασε τη στερεά Ελλάδα και σαν λαϊκός αντιπόρος αναζητούσε τον κατάπικρο Μόχθο. Ψάχνοντας κοτοστάθηκε σε σύναξη οικοδόμων. Ο αρχιμάστορης συγχωρώτησε. «Εγώ, να με μπροστά σου. Πάρε με κοντά σου για μισό κομμάτι ψωμί». Τον κοίταξε καλά, τον ζήγιασε και αποφάσισε. «Έλα, ευχαριστώ. Με κάποια μικρή παραχώρηση. Λέγε, να μου επιτρέπεις τα πρωινά της Κυριακής να εκκλησιάζομαι. Μάλιστα». Απάνω στη δουλειά τα χάλασαν. Του ζητούσαν λάσπη και αυτός κουβαλούσε πέτρες. «Γιατί, κουφός είσαι, δεν ακούς, και να σου βρισκές και καταφρόνια». Όμως μέσα του ένιωθε αγαλίεση. «Ευχαριστώ τούτον πάντων ένεκε. Καταφυλίσω, Κύριε, του σαχράντος σου πόδας». Κάποτε από το μέρος εκείνο πέρασε άνθρωπος από τα κάτω Τρίκαλα, συγχωριανός του. Ονομαζόταν Φατούρος. Τάχασε μόλις τον αντάμωσε σκυφτό να περπατά με το ζεμπίλι. Σκέφτηκε, καλοσκέφτηκε και αποφάσισε να μην μιλήσει. Παρακολούθησε ωστόσο κάθε του κίνηση. «Πάτερ», ρώτησε τον ιερέα της ενορίας, «αυτόν εκεί τον καλόγερο που δουλεύει σαν οικοδόμος και την Κυριακή φοράει ράσο και στέκεται δεξιά από την πόρτα του ιερού, τον ξέρεις?» «Όχι, γιατί?» «Είναι ο Μακάριος, ο Μητροπολίτης Κορινθίας. Αδύνατον, λάθος, ίσως να του μοιάζει. Βάζω κάτω το κεφάλι μου τα πάντα. Άνθρωπέ μου, την Κυριακή που μας έρχεται να του προσφέρεις τα τίμια δώρα». Πέρασαν 2-3 ημέρες. Ξημέρωσε Κυριακή. Στο πάντον ημών μνηστεί η Κύριος ο Θεός. Ο μικρός με το κερί και το θυμιατήρι στάθηκε δασκαλεμένος κατά μπροστά του. «Της αρχαιροσύνης σου μνηστεί η Κύριος ο Θεός». Ο άγνωστος ταράχθηκε. Έγνεψε να φύγουν, να προχωρήσουν. Αλλά ο ιερέας το επανέλαβε και δεύτερη και τρίτη φορά. «Θεέ και Κύριε, τι να κάνει?» Αναγκάστηκε να παραλάβει τα δώρα. Προχώρησε, πέρασε βήμα με βήμα την ωραία πύλη, ζήτησε και το έδωσαν άμφια και συνέχισε τη λειτουργία. Τόσο κατανεκτικά, τόσο γλυκά. Μετά την απόλυση, τα χείλη του κινήθηκαν. Η φωνή του έπεσε πλήθος μαργαριτάρια στους πιστούς. Ξαφνιάστηκαν, δεν το περίμεναν. «Καρδιά, δίχως Θεό, αδέλφια μου, μοιάζει με δεντρή στην έρημο, με χρόνο άσκοπο, ανιαρό, δίχως αποστολή, δίχως γαλάζιο φέγγος». Ο αρχιμάστορης και η παραγή, όταν πληροφορήθηκαν τα καθέκαστα, έμειναν άναυδοι. Τον αναζήτησαν, το συναπάντησαν, έγειραν, έπεσαν στα γόνατα. «Σε πικράναμε, σε κατακουράσαμε, σε φορτώσαμε παράνομα. Συγχώρεσέ μας», έκραζαν με δυνατή λαλιά ο καθένας. «Σας οφείλω χάριτας, πώς? Μην εκπλήτεστε. Για θυμηθείτε παρακαλώ, τι τράβηξε τη νύχτα εκείνη του συνεδρίου ο Κύριος της αγάπης».

Ευλογίες του Θεού ποτέ δεν περιορίζονται σε έναν άνθρωπο, αλλά σκορπίζονται σαν το μαϊστράλι στο κύμα, σε ένα ολοένα ευρυνόμενο κύκλο. Κι όμως, οι πολλοί δεν βλέπουν ή ξεχνούν. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία που γράφει και κλαίει, μας καταλαμβάνει φρίκη. Μετρημένοι στα δάκτυλα σώζονται από τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, η βασιλεία Ιεμή, ουκέστην εκ του κόσμου τούτου, καταδέχτηκε σε στιγμές δοκιμασίας να φανερώσει ο Κύριος στο δειλό υπολογιστή ηγεμόνα. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται, κι όμως ο υπέρλογος πατέρας αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιό του το μονογενή έδωκε για χάρη των πρωτοστατών κηρύκων και των εργατών του αμπελώνους. Μετρημένοι αυτοί στα δάκτυλα αναδεικνύονται πατέρες, πρεσβευτές και προστάτες άγγελοι των αγωνιστών της πίστεως. 104 χρόνια περίπου αργότερα από το θάνατο της υπέροχης αυτής μορφής, ο Εβραίος συγγραφέας Στέφαν Σβάιγ θα γράψει για τον πολύφερνο αλλά τραγικό 20ο μας αιώνα. Όταν αναρωτηθεί κανείς σήμερα αμερόληπτα γιατί η Ευρώπη έκανε τον πόλεμο του 1914, δεν θα μπορέσει να βρει μια λογική αιτία, ούτε καν μια πρόφαση. Δεν υπήρχε καμιά ιδεολογική διαφορά στη μέση. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο έξω από μερικές συνοριακές μικροδιαφορές. Αδυνατούν λοιπόν να δώσουν εξήγηση και ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος του Ολέθρου ήταν η τραγική συνέπεια του εσωτερικού δυναμισμού που είχε συσσωρευτεί τα προηγούμενα 40 χρόνια της ειρήνης και ήθελε να ξεσπάσει. Αυτό λοιπόν έφερνε την τραγωδία, ή οι σοφοί, οι διανοούμενοι, οι καλλιτέχνες, οι άρχοντες που λησμόνησαν τον κενό τάφο, τον Γολγοθά, την επί του όρους ομιλία, και έτσι έσπρωξαν τις μάζες σε ό,τι ο Κύριος του σήμαντος βδελίσεται, στον ευδαιμονισμό, στη σαρκολατρία, στην ίηση. Πανάγιε αγωνιστή μακάριε, αναζητείς τη θριαμβεύουσα με τους μάρτυρες να λάμψει στην αμαρτωλή γη επιτέλους το φως της αρετής, και παίρνεις κι εσύ την απάντηση ότι δεν συμπλήρωσε ακόμη ο γλυκύτατος ευεργέτης τα τάγματα των εκλεκτών. Ο κόσμος, να, σήμερα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο όλεθρο, όχι μόνο κείται εν το πονηρό, αλλά ακαλπάζει ξέφρενος στου πονηρού της αίτης. Πανάγιε του Θεού αγωνιστή, σίγουρα κλαις σήμερα για την πατρίδα σου, για το αγαπημένο σου νησί την Ήδρα. Όμως γνωρίζεις καλύτερα από μας ότι αναμένεται η ώρα του λευκού ύπου. Όπου να είναι, θα φανεί.

Επάνω στον βράχο της ερήμου ακτής, όπου ο βοριάς μένεται και βρυχάται, κοίται το εκκλησάκι της Παναγιάς της Κατεβοδότρας. Γράφει ο μεγάλος της ελληνικής πεζογραφίας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Μικρανιψιός από τον αδικοσκοτωμένο πατέρα Ιωσήφ που ασκήτευε στο κολυβάδικο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, το λεγόμενο της Παναγιάς της Κουνίστριας, φτωχός Πάσχων κατατρεγμένος έδωσε την καρδιά του σε μια λογοτεχνία εθνική με βαθύτατες ρίζες. Γιατί το κίνημα των κολυβάδων δεν ήταν μόνο τα μνημόσυνα με τα κόλυβα, τα οποία ως παράδοση, συρίζοντας την κάθοδο του Θεού στον Άδη μεταξύ Παρασκευής και μεσονύχτιας ώρας του Σαββάτου, άλλωστε το Μεγάλο Σάββατο στέκει σαν μοναδική πένθυμη αποχή από το λάδι. Το κίνημα των κολυβάδων, το οποίο περιλάμβανε αστέρες πρώτου μεγέθους σαν το Μακάριο, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Αθανάσιο τον Πάριο, τον Νικηφόρο τον Χίο και αρκετούς άλλους, επιζητούσε πρώτον ερμηνευτικό, δημιουργικό κήρυγμα από τις περικοπές των Ευαγγελίων, δεύτερον συχνή εξομολόγηση των πιστών και συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία, τρίτον ψαλμωδία από Διφθέρας, δηλαδή από ειδικές μεμβράνες πάνω στις οποίες γράφονταν μουσικές, βυζαντινές, μελωδίες και πατερικά κείμενα. Τέταρτο, συνάξεις κληρικών και λαϊκών για μελέτη, διδαχή και διαφύλαξη της ιερής παραδόσεως και αντιμετώπιση αιρετικών εθήμων που μπλέκουν τα νόθα με τα γνήσια, τα κανονικά με τα απόκριφα. Πλήθος, περιστασιακές συνθήκες στο πέρασμα της σκλαβιάς ράντιζαν την ορθοδοξία μας, ανθρώπινες αντιλήψεις, φανταστικά αποφθέγματα, ζυζάνια. Οι συντηρητικοί αγιορείτες μοναχοί, περιοριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στη λατρεία, όπως λόγου χάρη κατά ανάγκην ισχύει σήμερα στη Σοβιετική Ρωσία, δεν ενέκριναν παρόμοιες φιλολαϊκές ενέργειες. Ο πανεύσπλαχνος όμως Θεός, όπως αναφέρει ο εθνικός μας ποιητής στο στίχο του, «Κι ως έγινε ο σεισμός, ευθύς εγέμισε άνθη», επέτρεψε τη διάσπαση αυτή στο περιβόλι της Παναγίας για να σκορπίσει μοσκομύρι στα λουλούδια στον Αμπελώνα, ώστε να πέσουν κόμπι δροσιάς στις ανεμοδερμένες ψυχές των Αγιάδων και να καλλιεργήσουν το ηρωικό στοιχείο και την Άγια Πίστη. Άλλωστε, ο θάνατος του σπόρου φέρνει καρπών εκατονταπλασίωνα. Επάνω λοιπόν στο βράχο της έρημης ακτής, την Ύδρα, όπου έκυτο και ήδη πάλι κείται το εκκλησάκι ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο βοριάς εξακολουθεί να μένεται και να βρυχάται. 300 τόσα περίπου μέτρα απότομος και υψηλός ο βράχος, ασάλευτος, αγναντεύει το πέλαγος. Άρχοντας της υγής, περιφρονεί γδούπους, αφρούς, ουρλιαχτό, φοβέρα. Μοιάζει δίδυμος αδελφός με το φρικτό καρούλι του Άθωνα. Στη βραχοκορφή, όπου από μακριά φαντάζει μητερό δόντι, υψώνεται ίσα με τις μέρες μας χοντροκομμένος πλάτανος, ένας γεροπλάτανος της ιστορίας της πίκρας και της λεβενδιάς. Μερικά μέτρα πιο μέσα και κάπου κοντά στον αΐσκο, χέρια υπομονής έσκαψαν, σχημάτισαν στέρνα για τον ευεργετικό όμβρο. Ο Ναΐσκος ήταν το ασκηταριό του δούλου του Θεού Μακαρίου Νοταρά και η δροσιά της βροχής χρησίμευε για να μουσκεύει τα δειλινά το παξιμάδι της νηστείας κοντά στη προσευχή και την ελπίδα. Από εκεί χρησιμοποιούσε βάρκα για να φανεί στην πλατεία της χώρας, όπου τον περίμεναν οι Ιδραίοι όπως οι μέλισσες στη βασίλισσά τους. «Εδώ, πατέρα, μας ακούμπησε, σε περιμένουμε από χθες», διάλεγε ταπεινό κάθισμα ανάμεσά τους και άφηνε τη σκέψη να συναντήσει το θαβόριο φως.
Μετά την εκδημία του μεσολάβησαν τόσα και τόσα συμβάντα. Με την επανάσταση του 1821, όπου θριάμβευσαν οι ναυμάχοι, οι ιδραίοι σκόρπισαν. Κάθε μέρα κίνδυνος και στεναγμός. Στον Άγιο Ιωαννίκιο τα μετέπειτα χρόνια, όπως σημειώνει ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα «Τα γνάντεμα», παπάς δεν ερχόταν να λειτουργήσει, μήτε αναγνώστης να διαβάσει, μήτε νεοκόρος να ανάψει τα καντήλια. Οι ευλαβικές γριούλες, οι γιαγιάδες χάθηκαν στη χώρα. Ποιος να πάρει όρεξη και κουράγιο να θαλασσώσει με πλεούμενο για να βρεθεί κατά μπροστά στο ιδραίικο καρούλι. Τα δύο αυτά λιμέρια του οσίου των Κολυβάδων πάλιωσαν, ρήμαξαν με τις θύελες, τους σεισμούς, τις σποραδικές καταιγίδες. Σκορπίστηκαν σε λίθους, κέραμους, υλικά του παρελθόντος. Όμως, αν ο πανταμάτουρ χρόνος ρημάζει, σκεπάζει, εξαφανίζει, ο άνθρωπος που το πέρασμά του από το μάτιο του το κόσμο ευαρέστησε τον Άγιο Θρόνο, αποκτά αιώνια μνήμη. Πώς μπορούσαν να χαθούν τα ίχνη ενός τρισμέγιστου επισκόπου, ο οποίος έπλαινε πόδια και οδηγούσε ψυχές στις πύλες των αιώνων. Ένας άλλος ησυχαστής επίσκοπος στις ημέρες μας, ο Ιερόθεος Τσαντήλης, φρόντισε να αναστηλώσει το λαλίστατο ασκηταριό της φιλέριμης ακτής. Στο γραφικό νησί που έζησε προσευχήθηκε και φορτώθηκε πίκρες ο Μακάριος, εκτός από το ασκηταριό με τη στέρνα, σε κάθε ιδραίικο αρχοντικό βρίσκεται κοντά σε θυμιατό και καντήλι ιερή αγωνιστική του μορφή. Άγιε Μακάριε, άνθρωπε του Υιού και Λόγου, που μας εγνώρισε τον Πατέρα και μετά την ανάληψή του μας έστειλε τον Παράκλητο στη γη, προσευχήσου από τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και την ελληνική πατρίδα. Στο νησί του ασκηταριού σου δες, έστειλε ο αντίμαχος πλήθος βαρβάρους, τύπους μολυσμένους της χλυντής και της εσχρότητας, της φρικτής και επέσχυντης αμαρτίας. Η πατρίδα που τόσο αγωνίστηκε για να ξανάβρει λευτεριά, φως, άγια πίστη, μέρα με τη μέρα σιγοπεθαίνει. Οι αρνητές και οι δολοπλόκοι του σκοταδιού, επιπεσόντες, σκόλικες, σιγοροκανίζουν τον κορμό των θησαυρών, την ορθοδοξία, τη γλώσσα, την παιδεία. Παρακάλεσε και την κυρία Θεοτόκο, την οποία νύχτα και μέρα υμνούσες και ευχαριστούσες. Λίγοι τώρα σόφρονες διαπιστώνουν ότι το έθνος μας εμοράνθη και με χίλιους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η καταναλωτική κοινωνία, καταφρόνησε τις εντολές του γλυκύτατου λυτρωτού. Προσευχήσου Άγιε, όσο είναι ακόμη καιρός, για μετάνοια και επιστροφή του ελληνισμού ως άσο του γιου κοντά στο καταγεμάτο στοργή και αγάπη Πατέρα.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσενάκης.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή μας επιχειρήσαμε να δούμε όλα αυτά που κατά καιρούς συζητάμε εδώ στην εκπομπή με τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που η χάρη του Θεού πλούσια αποθηκεύτηκε, θα έλεγα, στη ζωή του, και τούτο γιατί εκείνος ετοίμασε τον εαυτό του. Και μιλάω για τον μακαριστό γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο. Έναν άνθρωπο που δέχτηκε την επίσκεψη πολλών ανθρώπων πάσης ηλικίες. Έναν άνθρωπο που ο λόγος του ανέπαβε και καθοδηγούσε. Έναν άνθρωπο για τον οποίο, προκειμένου κάποιοι να τον συναντήσουν, έκαναν ταξίδι και από το εξωτερικό ακόμα. Και στην προηγούμενη εκπομπή μας συζητήσαμε μερικές από τις θέσεις του για το παράδειγμα των γονιών, για την αναγέννηση την πνευματική των παιδιών μας και τη σημασία τους, για την τεράστια ευθύνη που έχουν οι γονείς για τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους. Διαβάσαμε κάποια λόγια δικά του και τα σχολιάσαμε. Και επειδή κάποιοι ακροατές ρώτησαν πού βρίσκονται γραμμένα όλα αυτά, θα έλεγα στο βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» του Γέροντος Παϊσίου. Γράφει λοιπόν για ένα θέμα που το έχουμε πολλές φορές συζητήσει. Το παιδί έχει ανάγκη από πολλή αγάπη και στοργή και από πολλή καθοδήγηση. Θέλει να καθίσεις κοντά του, να σου πει το πρόβλημά του, να το χαϊδέψεις, να το φιλήσεις. Όταν το μικρό παιδί είναι καμιά φορά ανήσυχο και κάνει σκανταλιές,

μιλήσει με τόση αλήθεια σαν από τους καλύτερους ψυχολόγους. Και βέβαια τους υπερβαίνει, γιατί ο λόγος του πατρός Παϊσίου δεν είναι ανθρώπινος, είναι θεανθρώπινος. Πόσο ωραία το λέει. Θέλει να καθίσεις κοντά του, να σου πει τα προβλήματά του, να το χαϊδέψεις, να το φιλήσεις. Πράγματα τα οποία εμείς δεν τα προσέχουμε.

Γιατί είμαστε πνιγμένοι στις δουλειές μας. Γιατί δεν έχουμε το χρόνο να τους αφιερέσουμε. Και το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι όλα αυτά γίνονται στο δικό τους όνομα. Και τελικά κάνουμε πράγματα για αυτά.

αλλά χωρίς αυτά, χωρίς τη δική τους παρουσία. Εμείς στην αταξία ενός παιδιού θα βάλουμε τις φωνές και ο γέροντας συμβουλεύει να το πάρει η μάνα στην αγκαλιά, ακόμα και όταν θα προσπαθεί να της ξεφύγει, να το χαϊδέψει, να το φιλήσει. Ηρεμεί και γαλινεύει. Βλέπετε με πόση αλήθεια μιλάει, πόσο εντός των πραγμάτων βρίσκεται. Συνεχίζει όμως ο γέροντας και είναι αξιοπρόσεκτα τα λόγια του. Λέει, σήμερα όμως τα περισσότερα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους για λίγο το βράδυ και δεν χορταίνουν αγάπη. Σημειώστε αυτή τη φράση. Δεν χορταίνουν αγάπη. Και συνεχίζει. Πολλές φορές οι γονείς που είναι εκπαιδευτικοί ή γιατροί και ασχολούνται στη δουλειά τους με παιδιά δίνουν τη στοργή τους στα ξένα παιδιά και όταν γυρίσουν στο σπίτι δεν έχουν στοργή για τα δικά τους παιδιά. Είναι κουρασμένοι. Έχει τελειώσει πια η μπαταρία. Ο πατέρας από τη μια μεριά ξαπλώνει στην πολυθρόνα, παίρνει την εφημερίδα να διαβάσει, κάνει ένα νέο και δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά που πάνε κοντά του και αντί να τους μιλήσει, αντί να τα χαϊδέψει λίγο, τα διώχνει. Και η μάνα από την άλλη παίρνει ετοιμάσει κάτι για φαγητό. Οπότε ούτε αυτή δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί με τα παιδιά. Και έτσι τα καημένα μεγαλούν στερημένα από αγάπη. Ή βλέπεις μερικοί αξιωματικοί που είναι συνηθισμένοι να επιβάλλουν αυστηρές τιμωρίες στους φαντάρους όταν δεν υποτάσσονται, θέλουν και στην οικογένεια να επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία και φέρονται σκληρά στα παιδιά τους ή δίνουν χαστούκια για το παραμικρό. Ή μερικοί δικαστικοί όταν το παιδί κάνει καμιά ζημιά κάνουν και στο σπίτι δικαστήριο. Δεν φέρονται στα παιδιά με στοργή και αγάπη. Γι' αυτό μετά αυτά έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ακούσατε αγαπητοί ακροατές με πόση σαφήνεια, με πόση αλήθεια αποτυπώνει την πραγματικότητα και ερμηνεύει τη σύγχρονη κατάσταση που συμβαίνει σε πολλά σπίτια και εξειδικεύει μάλιστα συμπεριφορές ανθρώπων με συγκεκριμένο επάγγελμα, πως αλλοιώνονται ίσως από αυτή την ενασχόληση και ξεχνάνε ότι είναι πατέρας, ότι είναι μάνα και ότι τα παιδιά τους χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται αγάπη και πολύ αγάπη. «Δεν χορταίνουν τα παιδιά μας αγάπη σήμερα», είπε και κατέληξε. «Γι' αυτό έχουν ψυχολογικά προβλήματα». Ποιος θα διαφωνήσει με αυτή τη μεγάλη αλήθεια? Όταν βλέπει τα παιδιά να έχουν προβλήματα, θυμάμαι αγαπητοί αδελφοί του την ώρα κάτι που σας έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Όταν κάποτε ήμουνα στο σχολείο μπήκα να συζητήσω με τα παιδιά και όταν τα παιδιά στην αρχή μέχρι να ξεκινήσει η ώρα είναι ίσως στην αρχή ανήσυχα, όταν είπα μία φράση που απεδείχθη μαγική, τότε οι πάντες ηρέμησαν. Ποια ήταν η φράση? Ήταν, παιδιά μου, εύχομαι κανείς σας εδώ μέσα να μην του συμβεί αυτό που θα σας πω. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Την πρώτη φορά που το είπα, ξεκίνησα βλέποντας δύο παιδιά να συζητάνε τη στιγμή που κουβεντιάζαμε τα υπόλοιπα. Και όταν άκουσαν αυτή την πρόταση, κοκάλωσαν κυριολεκτικά, σαν να τα χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μάτια τους στράφηκαν προς εμένα, γιατί τα λόγια που άκουσαν άγγιξαν την ψυχή τους. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι από τότε αυτή τη φράση τη χρησιμοποιώ δυστυχώς τακτικά. Με τα ίδια ακόμα δυστυχέστερα αποτελέσματα. Τολμώ να πω ότι είναι μια πρόταση που τη χρησιμοποιώ όταν θέλω να ηρεμήσουν όλα τα παιδιά. Και ηρεμούν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
άγγιξα και αγγίζω με τα αυτά τα λόγια τον πόνο της καρδιάς τους. Ναι, τα παιδιά μας έχουν ψυχολογικά προβλήματα και έχουν γιατί τους λείπει η αγάπη. Και πολλά παιδιά μας παρασύρονται γιατί νομίζουν ότι βρήκαν αγάπη κάπου αλλού. Και υπάρχουν και οι πονηροί, συγχωρέστε μου και τη λέξη, και οι παλιάνθρωποι ακόμα, που εκμεταλλεύονται αυτές τις ελλείψεις των παιδιών μας για να τα εξαρτήσουν από αυτούς. Πόσο δίκιο λοιπόν έχει ο πατήρ Παΐσιος που μιλάει και εξηγεί και λέει γιατί ότι τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από πολύ αγάπη και εμείς τους τη στερούμε. Θα πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν το θέμα και μάλιστα εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων. Όταν καταλάβουμε το πρόβλημα και επιχειρούμε να το διορθώσουμε, ξέρετε, μερικές φορές τα παιδιά μας αντιδρούν και θυμώνουν μαζί μας. Είναι σαν να μας λένε, τώρα ξύπνησες, τώρα που εγώ έφτασα σε αυτή την κατάσταση. Θυμάμαι κάποτε, όταν προσπάθησαν κάποιοι γονείς να και ζήτησαν και τη βοήθεια έτσι και κάποιου ιερέα για το παιδί τους που είχε εχμαλωτιστεί σε μία ομάδα, σε μία σέχτα από αυτές τις καταστροφικές λατρείες. Όταν λοιπόν έδειξαν ενδιαφέρον, ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση του παιδιού? «Τώρα με θυμηθήκατε? Τώρα ενδιαφέρεστε για μένα? Πού ήσασταν τόσο καιρό?» Στην ιατρική, αγαπητοί ακροατές, λέμε καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Ας το σκεφτούμε λοιπόν. Τα λόγια του μακαριστού γέροντα, γεμάτα σοφία, αλήθεια και αγάπη, αν μας κάνουν να προβληματιστούμε και μάλιστα σοβαρά.

Είναι η εκπομπή κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με τον Μητροπολίτη Συσανίου και Σχετής της Παύλο. Ζήτησαμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τη βοήθεια του Πατρός Παϊσίου για να δούμε τα ίδια θέματα που έχουμε και μαζί συζητήσει. Και όπως ήδη ακούσαμε, ο λόγος του είναι καταλυτικός. Ο Πατέρ Παΐσιος επιμένει ότι πολλές φορές τα παιδιά ταλαιπωρούνται εξαιτίας των γονέων τους. Κάποτε ρώτησε μία μητέρα τι να κάνει γιατί η κόρη της βρίζει την Παναγία. Ο γέροντας δεν ξεκίνησε να μαλώνει την κόρη, αλλά με πολύ σοφία είπε για τη μητέρα να εξετάσει από πού ξεκινάει το κακό. Μερικές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις φταίνε οι γονείς. Όταν οι ίδιοι δεν συμπεριφέρονται καλά, δεν βοηθούν τα παιδιά και εκείνα μιλούν με ανέδεια, τότε δέχονται μια επίρρεια δαιμονική και αντιδρούν άσχημα. Άλλοτε πάλι οι γονείς νομίζουν ότι με το ζόρι θα κάνουν καλά παιδιά. Μένει και ο εγωισμός και τους μιλούν με αγανάκτηση, ενώ πρέπει να τους φέρονται πάντοτε με το καλό. Βλέπετε και πάλι τη σοφία που είναι του Θεού σοφία και χάρη από τον ευλογημένο αυτό άνθρωπο. Δεν βιάστηκε να καταδικάσει το παιδί. Είπε ότι μερικές φορές φταίνε οι γονείς. Γιατί δεν συμπεριφέρονται καλά. Γιατί μιλάνε οι ίδιοι οι γονείς απρόσεκτα. Και έτσι τα παιδιά μιλάνε με ανέδεια. Έχω παρατηρήσει, αγαπητοί ακροατές, σε πολλές οικογένειες που μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους, που συμπεριφέρονται με διάκριση και σεβασμό ο ένας πάνω απέναντι στον άλλον. Πόσο είναι όμορφο να βλέπεις μικρά παιδιά να έχουν τόσο ευγένεια και τόσο χάρη στο λόγο τους, να φέρονται σε ξένους ανθρώπους πάρα πολύ όμορφα. Τα βλέπεις, τα χαίρεσαι, τα καμαρώνεις. Και την ίδια στιγμή βλέπεις άλλα παιδιά να φέρονται με ανέδεια, να βρίζουν, να αισχρολογούν, να καταστρέφουν, τις ίδιες ηλικίες, τα μεν και τα δε. Η αιτία, η διαφορετική αγωγή. Ή για την ακρίβεια, το διαφορετικό περιβάλλον των σπιτιών, των οικογενειών. Βλέπετε πόσο επηρεάζονται, είτε στο καλό είτε στο κακό, τα παιδιά. Και βέβαια, ένα παιδί το οποίο έτσι έχει τέτοιες άσχημες εμπειρίες, τότε δεν είναι δύσκολο να δεχθεί δαιμονική ενέργεια, επίρρεια. Μια διάσταση που φοβόμαστε να την πούμε. Αλλά πολλές φορές τα παιδιά μας όντως ενεργούν σαν δαιμονικά. Όχι γιατί εκείνα είναι κακά, αλλά γιατί εμείς τα εκθέσαμε σε αυτές τις επίρρειες. Βλέπει κανείς συμπεριφορές παιδιών κάποτε που δεν είναι λογικές. Και η ευθύνη των σπιτιών είναι πραγματικά τεράστια. Φύγει όμως και το άλλο το θέμα, το επίσης πολύ σοβαρό, ότι κάποιοι γονείς προσπαθούν με το ζόρι να κάνουν καλά τα παιδιά τους. Ξέρετε τι θα πει με το ζόρι? Θα πει με εγωισμό. Και ο εγωιστής γονιός μιλάει με αγανάκτηση στα παιδιά του. Γιατί δεν θέλει να εκτίθεται. Πάνε χρόνια πολλά, ήμουν ακόμα φοιτητής. Έκανα κατηχητικό σε μεγάλα παιδιά στην Αθήνα. Συζητούσα πολύ με τα παιδιά και είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ήταν η εποχή που είχαν αρχίσει να είναι της μόδας τα μακριά μαλλιά. Ένα παλικάρι, πολύ καλοβαλμένο, άρχισε να αφήνει τα μαλλιά του. Με πολιορκούσε διαρκώς η μητέρα του, που το πίεζε και το ίδιο. Κάποια στιγμή, γιατί είχαμε όλη την άνεση και την οικειότητα, τον ρώτησα: «Γιατί, παιδί μου, αφήνεις τα μαλλιά σου μακριά?» Και το παιδί μου απάντησε: «Η μάνα μου ξέρετε γιατί θέλει να κόψω τα μαλλιά μου?
για να λένε «κοίταξε τι καλό παιδί είναι ο γιος της Κέτης». Τι έλεγε το παιδί αυτό? Ότι τη μάνα μου την ενδιαφέρει ο κόσμος τι θα πει, δεν την ενδιαφέρω εγώ. Σε μια τέτοια στάση, τι πιο φυσιολογικό να αντιδράσει ένα παιδί? Ένα παιδί που νιώθει ότι το θέλεις όργανο για το δικό σου προφίλ. Έχετε σκεφτεί πως οι γονείς ενεργούν με αυτόν τον τρόπο? Και απ' την άλλη, υπήρξαν γονείς εξαιρετικοί και ονομαστοί πολλές φορές, που τα παιδιά τους για διάφορους λόγους πήραν λάθος δρόμο και τους πρόσβαλαν. Και εκείνοι σήκωσαν το σταυρό τους με αγάπη και με υπομονή. Δεν τους ένιαξε που προσβλήθηκαν. Δεν τους ένιαξε γιατί ίσως κάποιοι τους θεώρησαν αποτυχημένους γονιούς. Και τα κέρδισαν τα παιδιά τους. Και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και τα βιώματα που αποκτούν. Ο τρόπος που οι γονείς συμπεριφέρονται μεταξύ τους. Αν ένα παιδί μέσα στο σπίτι του δεν ακούει τον ένα να φωνάζει με ένταση στον άλλον, δεν ακούει τον πατέρα να βρίζει τη μάνα, τότε θα επηρεαστεί και θα καλλιεργηθεί και θα έχει αυτό το ήθος. Γι' αυτό πολλές φορές στο σχολείο, όταν κοιτούσα τα παιδιά, ήξερα ποιο είναι το σπίτι που κρύβεται πίσω τους. Και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε πέσει έξω. Γιατί το παιδί μαρτυρά αυτό που ζει και αυτό που είναι.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του πατρός Παϊσίου είναι και παρηγορητικός και ενθαρρυντικός. Τονίζει και πάλι τα συμφέρματα των γονέων τα πληρώνουν τα παιδιά. Μερικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά τους. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Έχει μεγάλη και ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά που έχουν αδικηθεί στον κόσμο αυτό είτε από τους γονείς τους είτε από άλλους ανθρώπους. Όταν οι γονείς γίνονται αιτία να πάρει το παιδί στραβό δρόμο, ο Θεός δεν θα το αφήσει, γιατί δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Θα οικονομήσει έτσι τα πράγματα ώστε να βοηθηθεί. Να βλέπουμε μερικούς νέους αλλά και ηλικιωμένους ακόμη πως κάποια στιγμή παίρνουν απότομα μια καλή στροφή. Θυμάμαι μια περίπτωση. Σε μια οικογένεια με δύο παιδιά, ο πατέρας, η μάνα και η κόρη ήταν άθεοι. Το αγόρι έμπλεξε πρώτα με τον μαρξισμό. Δεν αναπαύθηκε, πήγε στον Ινδουισμό. Δεν αναπαύθηκε και εκεί. Και ήρθε στο Άγιον Όρος. Ερχόταν συχνά στο Καλύβι. Πήγαινε και σε άλλα κελιά. Οι γονείς του όλο αυτόν τον καιρό, «Χριστέ μου, Παναγία μου, φύλαξε το παιδί μας», έλεγαν. Αφού κάθισε ένα διάστημα στο Όρος και κάπως συνήλθε και δυνάμωσε πνευματικά, γύρισε στο σπίτι του, γιατί δεν ήταν για μοναχισμό. Και βοήθησε πνευματικά και τον πατέρα και τη μάνα του. Τώρα βλέπω ο πατέρας του πρώτος στέκεται στην Αγρυπνία. Λέει τον προημιακό στην εκκλησία. Διαβάζει στο σπίτι τον Εσπερινό το απόδειπνο την παράκληση. Πώς τα οικονόμησε ο Θεός. Πήγε ο διάβολος να κάνει κακό, αλλά ο Θεός τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί και τους έφερε όλους σε λογαριασμό. Και το κορίτσι σιγά σιγά έρχεται και αυτό σε λογαριασμό. Δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Είδατε λοιπόν μια άλλη πλευρά. Μια άλλη πλευρά που την αγνοούμε και όμως είναι αληθινή. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και βλέπετε τι ωραία που τα είπε ο πατήρ Παΐσιος. Πολλές φορές παιδιά έχουν αδικηθεί από το σπίτι τους. Έχουν ταλαιπωρηθεί. Στραβοπατούν πολλές φορές. Και όμως ο Θεός δεν τα ξεχνά, τα αγαπά. Δίνει ευκαιρίες. Έτσι έδωσε στο παλικάρι που ακούσατε. Και όχι μόνο βρήκε το δικό του δρόμο, αλλά συνετέλεσε να βρουν το δρόμο και οι γονείς του. Και αυτό είναι μια ελπίδα. Μια ελπίδα για πολλά παιδιά που σήμερα μεγαλώνουν με λάθος τρόπο. Το βλέπουμε στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο που υπάρχουν στο σχολείο, στον τρόπο που ζουν. Τολμώ να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι αθώα. Άλλοι φταίνε και πολλές φορές στο σπίτι τους, και όχι μόνο βέβαια, πολλές φορές σήμερα φταίει και το σχολείο. Η κακή εκπαιδευτική, η ανασφαλής εκπαιδευτική που ψάχνουν για οπαδούς, για τις απόψεις τους, χωρίς σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού.

Όμως ο Θεός έχει τη μερίδα του. Θα θυμάμαι πάντοτε όταν πριν από αρκετά χρόνια βρέθηκα στην Αθήνα. Πήγα σε κάποιο γνωστό σπίτι και πήγαινα με τη διάθεση να μείνω μόνο 10 λεπτά. Περνούσα από εκεί, είχα μια εργασία, είχα τόσο λίγο χρόνο και είπα ας πω μια καλημέρα. Και τελικά έμεινα 2 ώρες μιλώντας με ένα νέο παλικάρι που τελείωνε το λύκειο τότε, το οποίο ήταν ακριβώς παρασυρμένο σε κάποια οργάνωση. Κουβεντιάσαμε τα πάντα και στο τέλος μου είπε: η οργάνωση στην οποία ανήκω με έχει εφοδιάσει με μπροσούρες για όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Όμως αυτά που μου είπατε πρώτη φορά τα ακούω στη ζωή μου. Αυτή η συνάντηση έγινε η αφορμή το παιδί να βρει το δρόμο του. Και τέτοιες ιστορίες έχω γνωρίσει πολλές. Θυμάμαι ένα άλλο παιδί, του λυκείου μαθητής κι αυτός, που μου είπε αν δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό θα είχα αυτοκτονήσει εξαιτίας του οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά γνώρισε τον Χριστό και έγινε πολύτιμος και χρήσιμος άνθρωπος, ο οποίος βοήθησε πολλά παιδιά στη συνέχεια, ξεκινώντας από τη δική του εμπειρία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ελπίδα, ότι η αγάπη του Θεού δεν χάθηκε από τον κόσμο, όσο και αν εμείς πολλές φορές αφήνουμε και εγκαταλείπουμε το Θεό. Και αυτή η αγάπη του Θεού είναι η ελπίδα μας και η ελπίδα πολλών παιδιών, τα οποία είναι σε περιπέτειες μεγάλες, ακριβώς γιατί δεν έζησαν στην παιδική τους ηλικία σε σωστή ατμόσφαιρα.

κλειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με μερικές ακόμα, όχι μόνο παρατηρήσεις, αλλά και εμπειρίες του πατρός Παϊσίου. Σήμερα, λέει, υπάρχει στον κόσμο μια κακότητα. Πάνε να καταστρέψουν τα παιδιά από μικρά, αντί να τα φρενάρουν από το κακό μέχρι να ενηλικιωθούν, τα εμποδίζουν και από το καλό. Κι ύστερα τα κακόμοιρα, όταν πέφτουν στην αμαρτία και ταλαιπωρούνται, θέλουν να σηκωθούν και δεν ξέρουν πώς να σηκωθούν. Γιατί άμα πάρουν το γλυκί κατήφορο, δύσκολα μπορούν να σταματήσουν. Έχοντας το καλύβι παιδιά,

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως.